Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα από τις 3 μέχρι τις 4. Θέλω να σας πω ότι καμιά φορά κάνεις σχέδια, υπολογίζεις ακόμα και στη δουλειά και έρχονται τα πράγματα έτσι ώστε η ανατροπή είναι μια όμορφη διαδικασία που και σε διαγείρει έτσι εγκεφαλικά αλλά και σου δίνει έτσι ένα έναυσμα για να ασχολείσαι με αυτή τη δουλειά που σίγουρα έχει μια διαφορετικότητα. Θα μου πείτε τώρα όλοι, ο καθένας μας για τη δουλειά του μπορεί να πει το ίδιο, ότι έχει μια διαφορετικότητα, είναι ξεχωριστή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς αυτό που κάνεις και να είναι αυτό που έχεις επιλέξει από μικρό παιδί. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει άλλη εκπομπή για σήμερα, αλλά τελικά τα δεδομένα και οι εξελίξεις μας έφεραν αλλού και έτσι σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Θέλω να πιστεύω, όχι ένα αφιέρωμα από αυτά που προφανώς έχουν γίνει από χθες και καλά έχουν γίνει από πολλούς συναδέλφους, από πολλά μέσα ενημέρωσης, γιατί έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια και είναι λογικό να της αφιερώνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι χώρου για την πλούσια και έντονη ζωή της. Εκείνο όμως που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς είναι κάπως ξεχωριστά να ασχοληθούμε με ένα διαφορετικό κομμάτι της ζωής της που έχει να κάνει και με το ύφος και το ήθος του σταθμού της Φωνής της Ελλάδας, που είναι ένας σταθμός ο οποίος απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του είναι ο ελληνισμός της Διασποράς. Έτσι λοιπόν θα πιάσουμε τα χρόνια της Μέρις Λίντα στην Αμερική. Με αυτά θα ασχοληθούμε, τα τραγούδια που ηχογράφησε εκεί με τον Μανώλη Χιώτη στην Αμερική, ψάξαμε, τα βρήκαμε ένα-ένα σχεδόν και κάναμε μια επιλογή, τα καλύτερα τραγούδια ηχογραφημένα όλα από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι το 68, περίπου 67-68 που έφυγαν από την Αμερική. Ήταν η παρουσία της Μέρις Λίντα στην Αμερική, όχι έτσι φευγάτη πήγε, έκατσε, έκανε μια συναυλία, δύο παρουσιάσεις και έφυγε. Ήταν αρκετά χρόνια και αυτά τα χρόνια θα μας απασχολήσουν, με αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα και γι' αυτά θα σας μιλήσω. Είχα την τύχη και τη χαρά να γνωρίσω από κοντά αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Με αυτή την εικόνα έμεινα τότε, το 1998, όταν την συνάντησα και της πήρα συνέντευξη για την παρουσία της τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, καθώς είχε έρθει για να τραγουδήσει στο κέντρο Σπηλιά, το περίφημο κέντρο Σπηλιά στην Αστόρια, έτσι που κατέβαινες κάτω στην υπόγα που λέγαμε. Ένα κέντρο με μεγάλη ιστορία που είχε ξεκινήσει από το Μανχάταν και κατέληξε όταν ο ελληνισμός μεταφέρθηκε στην Αστόρια τη δεκαετία του 80 εκεί. Θα τα πούμε όλα. Θα προσπαθήσουμε στην ώρα που έχουμε να μην πολυλογήσω πολύ, αλλά να σας δώσω κάποια σημαντικά στοιχεία από την παρουσία της Μέρις Λίντα στην Αμερική. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι το οποίο εύχομαι να μην το έχετε ακούσει. Γενικά τα τραγούδια όλα που βρήκα θέλω να πω ότι είναι σπάνια, θεωρώ ότι είναι σπάνια. Όσοι βέβαια έχετε ασχοληθεί με μεράκι και με εξονυχιστικό τρόπο με την μουσική και τις επιτυχίες που σημείωσε η Μέρι Λίντα και δίπλα στο Μανώλη Χιώτη και μόνη της, νομίζω ότι ενδεχομένως να έχετε ακούσει αυτά τα τραγούδια. Ο τίτλος κανονικά είναι αμερικάνικος το πρώτο τραγούδι, αλλά η ελληνική του μορφή και γραφή είναι «Αγαπάω μια κοπέλα, honeymoon». Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1965. Θα το ακούσουμε εδώ σε πρώτη εκτέλεση, σε αμερικάνικο δίσκο γυρίστηκε, με την συμμετοχή της ορχήστρας του George Stratis, ο οποίος συμμετείχε σε όλα τα γυρίσματα των δίσκων της επαγγελματικές ηχογραφής που γίνονταν τότε στην Αμερική για το δίδυμο του Μανώλη Χιώτη Μέρις Λίντα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, ακούστε στίχο και φυσικά και ήχο και μουσική.

Λοιπόν, για τη συνέντευξη που σας είπα, θέλω να πω ότι έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα Πρωινή το 1999 και θα σας μεταφέρω κάποια από τα αποσπάσματα από αυτά που είπε η Μέρι Λίντα, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Τώρα θα μου πείτε, έχουν περάσει 27 χρόνια, αλλά όταν η Μέρι Λίντα μιλούσε για το Μανώλη Χιώτη, έσταζε ροδόσταμο ο στόμας της, έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να δούμε ποια ήταν η Μέρι Λίντα, γιατί δεν γεννήθηκε Μέρι Λίντα, αλλά Μέρι Δημητροπούλου. Γεννήθηκε το 1935 στις 9 του Νοέμβρη. Καταγωγή της ήταν από τον πύργο Ηλίας, αλλά πολύ μικρή, μεγάλωσε σχεδόν στην Αθήνα, 7 χρονών ήρθε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε μαζί με την οικογένειά της στην περιοχή του Κολωνού. Από πιτσιρίκα είχε έτσι μία κλίση προς το τραγούδι, της άρεσε να τραγουδάει, να φωνάζει τραγουδώντας, έτσι. Και κάποια στιγμή τότε ήταν η εποχή που ο γνωστός σκηνοθέτης, ποιητής και ηθοποιός Ορέστης Λάσκος, έψαχνε νέα ταλέντα. Γίνονταν διάφορες έτσι συγκεντρώσεις στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ, όπου ήταν σαν να λέμε ψάξιμο ταλέντων. Τα έχουμε ζήσει στη σημερινή μας εποχή με διαφορετικό τρόπο στα πιο τελευταία χρόνια, αλλά τότε ήταν σαν να λέγαμε, όταν, αν θυμάστε πιο παλιά, το να η ευκαιρία στην τηλεόραση, πριν από αυτό ακόμα που γινόταν διαζώσεις. Κατάφερε λοιπόν, κάπου την είχε ακούσει ο Ρέστης Λάσκος, και κατάφερε να πείσει τους γονείς της ότι στην ηλικία των 7 ετών θα μπορούσε να είναι ένα ταλέντο που θα ασχολιόταν με τη μουσική, με τον κινηματογράφο, με το θέατρο ενδεχομένως, και εμφανίστηκε μπροστά στον κόσμο. Έμειναν όλοι άφωνοι, μιλάμε για ένα κοριτσάκι 7 ετών, εκατοντάδες θεατές, έτσι, και το κοινό τότε ήταν και ιδιαίτερα απαιτητικό, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ποιότητα, έτσι. Δεν είχε κάνει κανένα μάθημα μουσικής, δεν ήξερε τίποτα, απολύτως δηλαδή. Ήταν απλά ένα φιλόμουσο κορίτσι 7 ετών. Εντυπωσιάστηκε ο Ρέστης Λάσκος το κοινό και αμέσως μετέτρεψε το όνομά της από Μέρι Δημητροπούλου σε Μέρι Λίντα. Λίντα σημαίνει όμορφη. Ήταν ένα όμορφο λεπτό κοριτσάκι, το οποίο πραγματικά εντυπωσίασε, και ξεκίνησε να δουλεύει με τα δεδομένα της ηλικίας της 7 ετών, όταν τα υπόλοιπα παιδιά είχαν το μοναδικό τους μέλημα το σχολείο, ξεκίνησε να μπαίνει στον χώρο. Και ο Ρέστης Λάσκος τότε βοήθησε οικονομικά και την οικογένειά της σε δύσκολες εποχές. Μπήκε σε διάφορα βαριετέ, σε θεατρικές σκηνές, τραγούδησε, ήταν μια ατραξιόν των γνωστών κέντρων της εποχής. Κάπως έτσι γνωρίστηκε και με τον Μανώλη Χιώτη. Ήταν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό, και βέβαια μέσα σε όλα δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και τα μαθήματα που έπρεπε να τα παρακολουθεί, και θα δούμε την ιστορία τελικά για το σχολείο και για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα με τις σχολικές της υποχρεώσεις. Ήταν όμως ένα παιδί που είχε ιδιαίτερη πειθαρχία, αυτοπεποίθηση, η οποία έτσι έβγαινε μέσα από την πραγματικότητα του χαρακτήρα της, έτσι, και έδειχνε σε αυτή την ηλικία, όσο ακραίο και αν ακούγεται και υπερβολικό θα μου πείτε, μεγάλο επαγγελματισμό. Λοιπόν, τώρα στα τραγούδια αυτά που έχουμε επιλέξει, επειδή στην Αμερική ήταν και πολλά τα χρόνια που έμειναν, ήταν τρεις οι μεγάλες έτσι φορές που πήγαν και έκαναν περιοδίες και εμφανίσεις με τον Μανώλη Χιώτη, αλλά η τρίτη και τελευταία που τελείωσε περίπου 20, στο 67 και 68, έφερε και το διαζύγιο τους, έτσι. Θα τη δούμε και αυτή την ιστορία. Εδώ λοιπόν είναι ένα τραγούδι το οποίο, αν ακούσετε το στίχο, είναι σαν να μιλάει, έχει τουλάχιστον κάποιους παραλληλισμούς για τη σχέση της με τον Μανώλη Χιώτη. «Σαν πρώτα δε μ' αγαπάς» είναι ο τίτλος, και εδώ παίζει η ορχήστρα του George Stratis. Τα περισσότερα τραγούδια που θα ακούσετε είναι η ορχήστρα του επιτυχημένου Ελληνοαμερικανού, ο οποίος έχει και τη δική του πορεία. Θα τον παρουσιάσουμε, σας υπόσχομαι, σε μία από τις εκπομπές στο μέλλον. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το 1966, μετά την πρώτη αμερικανική του έκδοση. Εδώ κυκλοφόρησε από την Gramophone με αριθμό GR 308B. Πάμε.

στη συνέντευξη τότε για την εφημερίδα Πρωινή το 1999, φυσικά μία από τις ερωτήσεις που είχα κάνει κι εγώ ως πιτσιρικάς δημοσιογράφος τότε ήταν για τη σχέση της με τον Μανώλη Χιώτη. Ήταν ένας τέλειος σύζυγος, θυμάμαι ότι μου είχε πει, καταπληκτικός άνθρωπος, έτσι χαρούμενος χαρακτήρας, ζηλιάρης. Έμεινε λίγο σε αυτό, αλλά το προσπέρασα, αλλά έμεινε ότι ήταν ιδιαίτερα ζηλιαρόγατος, θα έλεγα εγώ, στο κομμάτι το δικό του, στη σχέση τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα ανέβαινα και στο πάλκο μαζί, είχε τις επιτυχίες της η Μέρι Λίντα, πάντα δίπλα στον Μανώλη Χιώτη, αλλά είχε και κόσμο και κοινό που την φλέρταρε και αυτό τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Εκείνο που θυμάμαι από την συνέντευξη, την έχω εδώ μπροστά μου, ήταν μιλώντας τότε. Η συνέντευξη πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έγινε στο κέντρο Σπηλιά. Είναι το περίφημο νυχτερινό κέντρο, το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του 50-60 στο Μανχάταν, στο 8th Avenue, την περίφημη λεωφόρο των Μπουζουκιών. Έτσι ήταν αρκετά μαγαζιά, θα σας τα πω τώρα στην πορεία, μαζεμένα εκεί πέρα. Και κατέληξε τη δεκαετία του 80, τέλη δεκαετίας 70, αρχές της δεκαετίας του 80, που πήγε πάρα πολλής κόσμος ελληνισμός στην Αστόρια, κατέληξε στην Αστόρια. Εκεί λοιπόν στο μαγαζί στην Αστόρια, παρουσία του τότε ιδιοκτήτη του κέντρου Σπηλιά, του Κυριάκου Κουράκου, έγινε συνέντευξη με τη Μέρι Λίντα, η οποία, εντάξει, εμένα μου μείνε, ξέρεις, βλέπεις τέτοια μεγάλα ονόματα και κάπου εκτός το ότι πιο πιτσιρικάς έχεις και τρακ, πώς θα τους αντιμετωπίσεις, αν θα κάνεις σωστές ερωτήσεις, πώς θα είναι μαζί σου και απέναντί σου, αν θα σταθείς εσύ καλά. Σας λέω όλα αυτά τα κομμάτια του δημιουργικού άγχους που μπορεί να έχει ένας νεότερος ηλικία δημοσιογράφος. Τώρα αυτά τα έχουμε ψηλό ξεπεράσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ήταν τόσο ευχάριστη, τόσο ανθρώπινη, τόσο γήινη, τόσο χαμογελαστή, όμορφη. Μου φάνηκε, τώρα μιλάμε το 99, αν αφαιρέσουμε 27 χρόνια από τα 91, θα σας πω έτσι, ήταν 74, 11, 3, όχι, 60, 64 ετών. Ναι, εντάξει, νέα ήτανε. Σε λίγο πλησιάζουμε που λέει ο λόγος. Όπως και να έχει, φαινόταν μια γυναίκα που ήταν όμορφη πολύ για την ηλικία της, χωρίς φτιαξίματα, έτσι, δεν είχε τέτοια κόλπα, και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή, δηλαδή φαινόταν πολύ μικρότερη από την ηλικία της. Μιλήσαμε, εντάξει, συνέντευξη τώρα τέτοιου τύπου συνήθως με τέτοια μεγάλα ονόματα είναι 15-20 λεπτά, παιδιά, τόσο χρόνο διαθέτουν. Μιλήσαμε πάνω από μία ώρα, μπορεί και μία μισή ώρα ήμασταν μαζί εκεί. Και μου έλεγε πολλές ιστορίες και με τον Μανώλη Χιώτη, ότι εκείνο που δεν είχαν καταλάβει σαν ζευγάρι, γιατί έτσι ήταν τα δεδομένα της εποχής τότε και των συνθήκων που ζούσαν, ήταν ότι δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν ευχαριστήθηκαν το κομμάτι του έρωτά τους πέρα από το πάλκο, να κάνουν πράγματα διαφορετικά, να πάνε ένα ταξίδι, να μπορέσουν να ξεφύγουν λίγο. Ήταν 7 μέρες την εβδομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ με τη μουσική και από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Και σε όλο αυτό το κομμάτι και την πορεία, γιατί περιέχεται και αυτό στην συνέντευξη, πρέπει να έχουν ηχογραφηθεί, μου είπε, πάνω από 1000, ενδεχομένως μέχρι και 1200 τραγούδια, έτσι, μεταξύ τους και τραγούδια που έγραψε και μόνη της, που ερμήνευσε μόνη της η Μέρι Λίντα. Η ζωή τους ήταν δηλαδή σαν μία κατάσταση έτσι ρομποτική. Ξυπνάγανε, τρώγανε, πίνανε τον καφέ, ξεκινάγανε τις πρόβες, μιλάγανε για το πρόγραμμα και κατέληγαν στο κομμάτι των εμφανίσεων και μετά στο κομμάτι το δημιουργικό για το τι άλλο θα φτιάξουν μελλοντικά. Τραγουδάρα τώρα, έτσι, σου γράφω μάνα από την Αμερική.

Λοιπόν, τώρα για να λέμε και πώς έχουν τα πράγματα έτσι. Η Μέρι Λίντα, όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, ήταν 11 χρονών παιδάκι. Εκείνος βέβαια της είπε ότι εγώ μια μέρα θα σε παντρευτώ, αρκεί να φτάσεις μέχρι τον νόμο μου, και όταν φτάσεις στο ύψος να είσαι στον νόμο μου, θα σε παντρευτώ. Ξεκίνησε πάντως να της δίνει δουλειές, την αγαπούσε σαν πιτσιρίκι, και η πρώτη φορά που τη συνάντησε ήταν σε μια πρόβα με την ορχήστρα, είχαν κανονιστεί τότε από τους μάνατζερς της εποχής, κατάλαβα μέσα ότι πρόκειται για μεγάλο ταλέντο. Και εκείνη βέβαια ήταν μπροστά σε έναν θεό, τον οποίο τον ερωτεύτηκε, όπως έχει πει αργότερα, με την πρώτη ματιά, γιατί είχε εκείνα τα όμορφα πράσινα μάτια που είχαν ένα σχεδιάγραμμα, σαν να είχαν έναν κύκλο ζωγραφισμένο, σαν να τα έβαφε, λέει, ήταν τα μάτια του πραγματικά. Και ήταν εντυπωσιακός σαν άντρας και τον ερωτεύτηκα από πιτσιρίκι. Βέβαια δεν ξεκίνησε φυσικά αμέσως η ερωτική του σχέση. Σταδιακά και καθώς μεγάλωνε η Μέρι η Λίντα και άρχισε να ερμηνεύει κάποια τραγούδια του και να μπαίνει περισσότερο στη ζωή του, κάποια στιγμή ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν. Θα δούμε και για το κομμάτι του γάμου τους, αλλά θα σας πω ότι η ζωή του στην Αμερική, όπως μου την περιγράφει και στη συνέντευξη, τα χρόνια που έμειναν εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ουσιαστικά ήταν πολλά τα χρόνια, δεν πήγαν δηλαδή για μία-δύο εμφανίσεις, έμειναν ένα σερί. Δεν είχαν δικό τους κόσμο, δεν είχαν δικούς τους ανθρώπους. Τότε τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν διαφορετικά. Υπήρχαν οι συγγενείς που έπαιζαν σημαντικό ρόλο. Υπήρχαν οι φίλοι που επίσης δεν ήταν έτσι αρούκατα όπως μπορεί να παρουσιάζονται και να είναι τώρα, που τρέχουμε ασμένοντας με τη γλώσσα έξω και δεν έχουμε χρόνο για φίλους, για συγγενείς κλπ. Ήταν η δομή της οικογένειας, οι συγγενείς, οι άνθρωποι του περιβάλλοντος, οι φίλοι που μέτραγαν πολύ. Στην Αμερική λοιπόν, φτάνοντας το δίδυμο, δεν είχε τίποτα. Δημιούργησε εκεί 3-4 φίλους από το χώρο μέσα. Παραδείγματος χάρη τον Τζορτζ Στρατής, με τον οποίο και συνεργάστηκαν και είχαν μια πολύ καλή συνεργασία, και κάποιους άλλους ανθρώπους εκεί από το χώρο δουλειάς, και αυτό ήταν. Οπότε το ζευγάρι ήταν κλεισμένο πολύ έντονα μεταξύ τους. Υπήρχε και το κομμάτι της ζήλιας του Μανώλη Χιώτη, αλλά και η Μέρι Λίντα έβγαζε κομμάτια ζήλιας. Έτσι και αλλιώς η ιστορία έφτασε στο διαζύγιο, το οποίο ουσιαστικά επικυρώθηκε το τέλος του γάμου εκεί στην Αμερική, ζώντας το σε εισαγωγικά αμερικάνικο όνειρο, όταν αιτία και αφορμή τέλος πάντων ήταν ένα βραχιόλι. Το βραχιόλι αυτό το είχε δώσει ο Μανώλης Χιώτης στην Μέρι Λίντα. Αλλά όταν τσακώνονταν, γιατί τρώγονταν πολλές φορές για τέτοια θέματα, έτσι, ζήλιας και λοιπά, με κοίταξε τι έκανε, τι έγινε, τι έδειξε, τη ζήταγε πίσω το βραχιόλι. Και κάπου πέρναγε από το μυαλό της Μέρις Λίντα υποψία ότι το βραχιόλι αυτό δεν το είχε πάρει για εκείνην, αλλά για κάποιαν άλλη. Αυτό της είχε μπει στο μυαλό και γι' αυτό της το ζήταγε πίσω. Τσακωνόντουσαν συνέχεια, και όταν τσακωνόντουσαν ήταν «θα θέλω το βραχιόλι πίσω, θα στο πάρω». Μέτρησε η Μέρι Λίντα 6 με 7 φορές που της είχε ζητήσει το βραχιόλι πίσω ο Μανώλης Χιώτης, και του είπε τότε «αν μου ξαναπείς την επόμενη φορά για το βραχιόλι που θα ξανακούσω, θα σου δώσω και το διαζύγιο». Απαντούσε ο Μανώλης Χιώτης «για σένα βρε Χαζή, έχω πάρει το βραχιόλι». Αλλά τελικά στον επόμενο καυγά που αναφέρθηκε και πάλι το βραχιόλι, η Μέρι Λίντα του το παρέδωσε, άνοιξε την πόρτα, έφυγε και πήγε και έμεινε στο σπίτι μιας φίλης της. Εκεί στην Αμερική, γιατί γύρισαν, προσέξτε, από την Αμερική σε διαφορετικό χρόνο και σε διαφορετικά αεροπλάνα. Έφυγαν μαζί και γύρισαν χώρια. Έμεινε λοιπόν η Μέρι Λίντα σε μια φίλη της, χορεύτρια, την Ρένα Ντόρες. «Εσύ δεν είσαι άνθρωπος», ακούμε τώρα.

Λοιπόν, εκεί στην περίφημη 8η λεωφόρο στο Μανχάταν ήταν όλα τα μπουζουξίδικα μαζί, τα ελληνικά. Είχε ουσιαστικά ονομαστεί λεωφόρος μπουζουκιών, έτσι, ελληνική λεωφόρος. Ήταν η ελληνική γωνιά, ήταν η σπηλιά, Grecian Cave, ήταν ο Διόνυσος, η Μύκονος, λεγόταν Μπουζούκι Boulevard, έτσι, το Egyptian Gardens, εκεί και αν έχουν τραγουδήσει Γιάννης Παπαϊωάννου και άλλα μεγάλα ιερά τέρατα. Ήταν στην 8η λεωφόρο μεταξύ της 28ης και 30ης οδού. Εκεί ήταν λοιπόν η ελληνική συνοικία. Αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του 30 και διήρκησε περίπου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, οπότε και μεταφέρθηκε το σκηνικό στην Αστόρια, όπου μεταφέρθηκε η σπηλιά με ιδιοκτήτη τον Παυλόγιαννη. Ένα άλλο έτσι πολύ γνωστό νυχτερινό κέντρο ήταν η Στάνη, που ήταν κάτω στο 23 Avenue, στην κάτω πλευρά της Αστόρια, από το τρένο. Όταν λέμε από κάτω, εννοούμε από εκεί που περνάει το τρένο. Και βέβαια μετά ήρθαν και τα Αστέρια του Γιάννη Βογιατζή, περίφημα μαγαζιά όλα αυτά. Γιατί σας τα λέω έτσι, για να μπούμε λίγο στο κομμάτι του ταξιδιού ή μάλλον της παραμονής της Μέρης Λίντα με τον Μανώλη Χιώτη στην Αμερική. Τρεις φορές πήγαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν κυκλοφορήσει τρεις δίσκους που έγιναν κάποια τραγούδια μεγάλες επιτυχίες, κάποια άλλα όχι. Ο πρώτος δίσκος ουσιαστικά είναι παλιά τραγούδια που είχαν παίξει και εδώ στην Ελλάδα, οπότε έγιναν αμέσως επιτυχίες. Αυτοί οι δίσκοι κυκλοφορούν στην Αμερική, έτσι. Και ο δεύτερος δίσκος είναι καινούργια τραγούδια, τα οποία και αυτά έγιναν δεκτά με μεγάλο ενθουσιασμό, δεν γνώρισαν όμως τη φήμη των προηγουμένων. Είναι κάποια από αυτά που ακούτε τώρα. Και ο τελευταίος δίσκος περιλαμβάνει 30 τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες του Χιώτη, τραγουδισμένα από τη Μέρη Λίντα, και ουσιαστικά είναι το τέλος, η αυλαία της δισκογραφικής σου δουλειάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μεγαλύτερο διάστημα που έμειναν ήταν το 64 μέχρι το 67, με 68 οπότε και έφυγαν οριστικά από την Αμερική. Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγούδι, θα έλεγα, γιατί δεν θα προλάβουμε. Θέλω να σας πω και την ιστορία βέβαια με το Λευκό Οίκο, γιατί τραγούδησαν στο Λευκό Οίκο το δίδυμο, και βέβαια κατά πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ, του Λίντον Τζόνσον, Λίντον Λίντα, για να κάνουμε και ένα παραλληλισμό. Σε λίγο το αφήνω αυτό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Σκότωσέ με». Το έχει ερμηνεύσει αρχικά το 56 ο Τόνι Μαρούδα, το 56 η Μάγια Μελάγια, το 56 η Έλσα Λάμπο, και το 57 το τραγουδάει, που θα το ακούσουμε εδώ, η Μέρη Λίντα, και ακολουθούν εκτελέσεις με τον Τόλι Βοσκόπουλο, την Αλέκα Κανελίδου, την Αργυρό Καπουρού, Καπαρού, συγγνώμη, και την Κέτη Ντάλι.

Συνεχίζουμε να σας πω το εξής. Περιμένετε όλοι να ακούσετε την ιστορία με την παρουσία του μαγικού διδήμου στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Λευκό Οίκο, έτσι που τους είχε καλέσει ο Λίντον Τζόνσον. Αλλά από τη συνέντευξη που μου είχε δώσει, επειδή μιλήσαμε αρκετά για τον Μανώλη Χιώτη, έλεγε ότι ήταν τρελά ερωτευμένη μαζί του και μάλιστα μία δόση, επειδή ζήλευε, είχε πλακωθεί με έναν σε ένα νυχτερινό κέντρο και του είχε σπάσει το χέρι και τρέχαν στον πρώτο βοηθειών για να ζητήσει έτσι βοήθεια και επίοικια, γιατί αυτός τον οποίο έδιρε ο Μανώλης Χιώτης επειδή πείραζε, θεωρούσε τη Μέρι Λίντα, ήταν ο αδερφός του Καραμανλή. Για το δεύτερο γάμο της επίσης έχει πει πολλά, ότι δεν ήταν ποτέ ερωτευμένη, ότι παντρεύτηκε από καπρίτσιο, ενδεχομένως για να ενοχλήσει και τον Μανώλη Χιώτη. Ο Μανώλης Χιώτης, ο οποίος παντρεύτηκε μετά τη Μέρι Λίντα και έκανε και αυτός έναν αποτυχημένο γάμο. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά το δεύτερο γάμο της, η Μέρι Λίντα λέει ότι είχε πολύ βαρύ χέρι ο σύζυγός της και την κακοποιούσε, την ξυλοφόρτωνε, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Ήταν άλλες εποχές τότε και βέβαια η ανοχή κάποια στιγμή έχει και τα όρια της, και έτσι κάπως τελείωσε αυτός ο γάμος, από τον οποίο απέκτησε και ένα παιδί, ένα κορίτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί εμφανίζεται ένας τύπος που λέγεται Jim O'Hara, είναι συνεργάτης του Τζόνσον. Προσέξτε, όχι Jack O'Hara, το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Αυτός ήταν ο Jim O'Hara. Δεν ξέρω τώρα αν είχε εμπνευστεί από όλη αυτή την ιστορία ο Ζαμπέτας και έκανε το Jim Jack O'Hara. Αλλά αυτός λοιπόν ο O'Hara ήταν στενός συνεργάτης του Τζόνσον. Τους είχε παρακολουθήσει, τους είχε δει στα μπουζούκια εκεί στην 8η Λεωφόρο στο Μανχάταν. Είχε ενθουσιαστεί και λέει να έρθετε στο Λευκό Οίκο να μας τραγουδήσετε, να μας πείτε δύο τραγούδια ελληνικά. Θα αρέσουν πολύ στον πρόεδρο. Εντάξει, ενθουσιάστηκαν ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα, τρελάθηκαν. Πού θα πάμε στο Λευκό Οίκο τώρα να τραγουδήσουμε για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον τότε πλανητάρχη? Ήταν τα γενέθλιά του. Στην αρχή νόμιζα να τους δουλεύει αυτός ο O'Hara, αλλά στη συνέχεια έρχεται επίσημη πρόσκληση με χαρτιά, με προσκλητήρια από το Λευκό Οίκο, και βέβαια φτάνουν εκεί, όπου όπως περιγράφει η Μέρι Λίντα, εντάξει, μπορεί να έχει και μια δόση υπερβολής τώρα όλη η ιστορία, όλος ο Λευκός Οίκος είχε σηκωθεί στο τέλος και χόρευε σιρτάκι. Μεγάλος ενθουσιασμός, ο Τζόνσον τους αγκάλιασε, τους είπε τι θέλετε, να μείνετε εδώ στην Αμερική για πάντα, να σας κάνω τα χαρτιά, να πάρετε πράσινη κάρτα, και ουσιαστικά ήταν ένα μικρό διαβατήριο αυτή η επαφή και η επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για να μείνουν αρκετά χρόνια στην Αμερική, μέχρι το 67, τέλη 67-68, οπότε και ήρθε ο χωρισμός τους και ουσιαστικά ήρθε και το τέλος του αμερικανικού ονείρου. Λοιπόν, συγχώραμε μητέρα, είναι γράμμα τώρα που γράφει από την Αμερική στη μητέρα της. Αυτός είναι ο στίχος που έχει γράψει ο Μανώλης Χιώτης στην Αμερική το 1956, κυκλοφόρησε από έναν δίσκο της Liberty L254 ο αριθμός.

ζητάει συγγνώμη από τη μάνα της η Μεριλίντα εδώ σε αυτό το τραγούδι, αλλά ουσιαστικά ζητάει και από τον Μανώλη Χιώτη. Έχει φοβερές τύψεις για το γεγονός ότι χώρισαν με τον Μανώλη Χιώτη και πιστεύει ότι ήταν και αιτία του θανάτου του 3 χρόνια μετά το χωρισμό τους. Τελευταία φορά εμφανίστηκαν το 1967 το καλοκαίρι στο κέντρο Σεραφίνο. Τότε ο κόσμος μέσα σε ένα έτσι σταντανέ, θα έλεγα, πλήρους συγκίνηση, ζητάει από τον Μανώλη Χιώτη να φιλήσει τη Μέρι Λίντα. Εκείνος σηκώνεται, αφήνει τον μπουζούκι και αποχωρεί από τη σκηνή κλαίγοντας. Πέθανε 3 χρόνια μετά το χωρισμό μας, αισθάνθηκα απίστευτες τύψεις και βαθιές ενοχές, λέει σε συνέντευξή της. Πιστεύω πως αν συνεχίζαμε να είμαστε μαζί, ο Μανώλης δεν θα είχε φύγει τόσο γρήγορα. Ναι, μετάνιωσα, όμως το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ώρα καλή καράβι μου τώρα.

Τελικά δεν τελείωσε ποτέ το σχολείο η Μεριλίντα, τότε που έμπλεξε με τον Ορέστη Λάσκο και τα ταλέντα του. Απορροφήθηκε από τον χώρο και δεν τελείωσε το σχολείο. Αυτό το είχε καημό. Επίσης μεγάλος της καημός ήταν η δολοφονία της μητέρας της το 1970 στο Μπουρνάζι. Σε διάρρηξη στο σπίτι βρέθηκε νεκρή 70 ετών η μητέρα της, δυστυχώς. Και πάμε να σας πω τα σημαντικότερα τραγούδια, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, δεν είναι αυτά που ακούμε σήμερα, έτσι. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, περασμένες μου αγάπες, ύμνος, έτσι. Ήλιο βασιλέματα, επίσης, ύμνος, τέτοια χαρά δεν θα τη δεις, το τελευταίο ποτηράκι, μυρτιά, ροδόστα μου, μαργαρίτα μαργαρό, απαγωγή, αφού το θες, Μαρία Τσιγκάνα, πάρε το δάκρυ σου, ροδιά, ροδιά και μυρτιά, ε. Αθήνα κόρη του ουρανού, αν είσαι μάγκας όπως λες, άνθρωποι είμαστε, γεια σου, δε σε ρωτώ, δικαιολογίες, διώξε με, δύο καρδιές χωρίσανε, 12 βράδια, εγώ θα τα πληρώσω, είμαστε ζευγάρι φίνο για τον Μανώλη Χιώτη. Έπαιξε και τραγούδισε και συνθέσεις άλλων, αλλά χωρίς επιτυχία, έτσι. Η μεγάλη της επιτυχία ήταν όσα τραγούδια είπε του Μανώλη Χιώτη. Έκανα σφάλμα να σ' αγαπήσω. Έχουν και έναν συνειρμό όλα αυτά. Ένας αλήτης πέθανε. Έρωτά μου κατεργάρι. Εσύ η αιτία που υποφέρω. Άλλη μεγάλη επιτυχία. Η αγάπη μου δεσβήνει. Θα μου βάλεις την κουλούρα. Από 11 χρονών που τη γνώρισε, την έβαλε τελικά την κουλούρα. Στα τέλη της δεκαετίας του 50. Θα σε περιμένω. Θαλασσοπούλια μου. Θέλω απόψε να γλεντήσω. Θέλω να φύγω. Θλίψη. Καθαρίσαμε. Κάνε τον πόνο σου χαρά. Κάποιο τρένο θα περάσει. Κίνδυνος θάνατος. Κόκκινα χείλη. Λαός και κολονάκι, μη μου χαλάσεις το όνειρο, πολλές φορές, πού να είσαι τώρα, πώς ήθελα απόψε, ροδιά τετράκλωνη, σ' έχω κάνει πέρα, σβήσε τη φλόγα, τέτοια χαρά δεν θα τη δεις, της ευτυχίας στα σκαλιά, το γκαρσόνι, το καινούριο ταγοράκι μου. Ακούμε τώρα, παντρεύεται η κορούλα μου, ηχογραφημένο και αυτό στην Αμερική.

Και κλείνουμε, δεν προλαβαίνουμε, εντάξει, τώρα 2 ώρες εκπομπή για να μπορέσουμε με ηρεμία να τα πούμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε, οπότε τα συρρυκνώνουμε δυστυχώς. Έχει παίξει σε πάνω από 25 κινηματογραφικές ταινίες και σε μια σειρά, στην Καλή Πεθερά που έπαιξε το 93 από τον Αντένα, σε ταινίες που έχει παίξει 5 γυναίκες για έναν άνδρα το 67, Έκλεψα τη γυναίκα μου το 64, Ένας βλάκας και μισός το 60, Αγάπησα και πόνισα το 63, Αυτή που δεν λύγησε το 68, Διακοπές στην Κολοπετινίτσα το 59, Η Αθήνα τη νύχτα το 62, Η Βαρώνη και ο Προκόπης το 70, Η Βίλα των Οργείων το 64, Η Περιπτερού το 70, Κουραζιέρα στη Ρόδο το 60, Λαός και Κολονάκι, από εκεί βγήκε και το περίφημο τραγούδι το 59, Μην είδατε τον Παναή το 62, Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα το 59, Ο Δήμος από τα Τρίκαλα το 62, Πηδάω χρονολογίες γιατί σας το πάω αλφαβητικά, έτσι. Ο Ατσίδας το 62, ο Καταφερτζής το 64, ο φίλος μου Λευτεράκης το 63, Παίξε μπουζούκι μου γλυκό το 65, Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης το 63, Πράκτορες 005 εναντίον Χρυσοπόδαρου το 65, Σχολή για Σοφερίνος το 64, Τρεις κούκλες και εγώ το 60, Τύφλα να έχει ο Μάρλον Μπράντο το 63 και Φτωχαδάκια και Λεφτάδες το 1961. Να πούμε ότι τα τελευταία της χρόνια η Μέρι Λίντα τα πέρασε στο γυροκομείο Αθηνών. Αυτά. Σας χαιρετώ με αγάπη για τη Μέρι Λίντα και αγάπη και για σας. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Ξανθιά Τσιγκάνα», ηχογραφημένο και αυτό στην Αμερική το 1965. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.air.gr, Voice of Greece, και στο ERT Echo, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ERT. Μας ακούτε επίσης εντός Ελλάδας μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@earth.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Earth και πιο άμεσα μέσω Viber και WhatsApp στο 693-007-8283 693-007-8283 για μηνύματα στα οποία μπορούμε έτσι να σχολιάσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να συστηθούμε πρώτα απ' όλα, Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά σήμερα δεν είμαι μόνη εδώ στο στούντιο. Είναι μαζί μας η Ανθή Ροζή, η οποία είναι αρχιτεκτόνισσα, είναι μεταφράστρια. Έχει μεταφράσει το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, με το οποίο θα ασχοληθούμε, David Gissen, η αρχιτεκτονική της αναπηρίας, κτίρια, πόλεις και τοπία πέραν της προσβασιμότητας. Είναι μετάφραση Ανθή Ροζή που είναι εδώ μαζί μας, είναι επιστημονική επιμέλεια Στέλιος Γιαμαρέλος και βέβαια είναι, τι άλλο θα ήταν εδώ που τα λέμε, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Καλώς ήρθες στο αποτύπωμα, Ανθή.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Φούλη για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα μιλήσουμε σήμερα για αυτό το βιβλίο. Ελπίζω να μπορέσουμε κάπως να μεταφέρουμε το νόημα και τη σημασία αυτής της έκδοσης που θεωρώ έτσι πάρα πολύ ουσιώδη προσθήκη στη βιβλιογραφία, την εγχώρια.
0: Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενό μας, να δώσουμε το στίγμα αυτού του βιβλίου και να ξεκινήσουμε κιόλας και από εκεί. Να μας πεις ποιος είναι ο David Gissen και ποια είναι η συμβολή αυτού του βιβλίου της αρχιτεκτονικής αναπηρίας και στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής, βέβαια, και στο αναπηρικό κίνημα και γιατί είναι σημαντικό που το έχουμε και στα ελληνικά.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε έτσι δύο λόγια για τον David Gissen. Ο David Gissen είναι αρχιτέκτονας και καθηγητής ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Yale στην Αμερική. Και όπως θα διαπιστώσουν πάρα πολύ σύντομα οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες του βιβλίου, είναι και ο ίδιος ανάπηρος. Και αρκετές φορές μέσα στο βιβλίο θα συναντήσουμε τις δικές του εμπειρίες τόσο από τις σπουδές του όσο και από την πρακτική του μέσα στο αρχιτεκτονικό επάγγελμα από τη σκοπιά του ανάπηρου ατόμου. Ίσως έχει σημασία να αναφέρουμε και κάποια από τα προηγούμενα βιβλία που έχει εκδώσει ο David Gissen, γιατί ίσως ενημερώνουν λίγο ή κατά κάποιο τρόπο προλέγουν ή προετοιμάζουν την αρχιτεκτονική της αναπηρίας, που κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2023, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, και εκεί αρκετά πρόσφατο,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι. Το 2009 λοιπόν κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο Subnature, το οποίο θα το μεταφράζαμε έτσι κάπως πρόχειρα ως υποφύση.
0: Subnature, υποφύση.
1: Και σε αυτό το βιβλίο ο Gissen επιχειρεί κάπως να επανεγγράψει στη διαδικασία της αρχιτεκτονικής διάφορα στοιχεία της φύσης, τα οποία μπορεί να θεωρούνται από υπολοιματικά και περιθωριακά μέχρι και εντελώς ανεπιθύμητα. Όπως ας πούμε είναι η λάσπη, τα αέρια, τα έντομα, η υγρασία.
0: Ό,τι συγενόμαστε, Ανθή.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά που αποκαλεί δηλαδή υποφυσικά στοιχεία και τα οποία αρχιτέκτονες, αλλά και πολλοί άλλοι κόσμοι εδώ που τα λέμε, προσπαθεί να τα εξαλείψει. Ο ίδιος τα αντιμετωπίζει ως γόνιμες δυνάμεις του σχεδιασμού. Και αυτό έτσι, γι' αυτό είπα ότι με κάποιο τρόπο προλέγει λίγο αυτό που κάνει, τη δουλειά που κάνει στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας. Γιατί ακριβώς πιάνει απορριφθέντα στοιχεία του περιβάλλοντος, είτε αυτά είναι τα δέντρα, είτε είναι τα ανθρώπινα σώματα, και τα ξαναβάζει μέσα στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Τους βρίσκει μια θέση.
0: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
1: Και λίγα χρόνια αργότερα, το 2014. Δημοσίευσε και ένα ακόμη βιβλίο, το Manhattan Atmospheres, Ατμόσφαιρες του Manhattan. Και εδώ ίσως εντοπίζουμε έτσι κάποια ίχνη από κεφάλαια που θα συναντήσουμε στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας. Στο Manhattan Atmospheres ο Gissen πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του 70 στη Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν όπου κυριαρχούν η ρήπανση, ο θόρυβος, το κυκλοφοριακό χάος Και την ίδια στιγμή μέσα στους ουρανοξύστες, πίσω από, από τις γυάλινες προσώψεις, γεννιούνται ελεγχόμενα τεχνητά περιβάλλοντα, τα οποία είναι αδιαπέραστα από τις εξωτερικές συνθήκες, mm-hmm. και τα οποία ο Γκίσεν τα διαβάζει περισσότερο ως πολιτικά εργαλεία παρά ως μεμονωμένες αρχιτεκτονικές λύσεις. Τα διαβάζει δηλαδή ως χώρους που αν θες προστατεύουν το κεφάλαιο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: αναδιαμορφώνουν την
0: Άρα,
1: πόλη.
0: Η κριτική του ματιά έχει ήδη έχει επεξεργαστεί, έχει κάνει επεξεργασίες ναι, ναι, ναι. σε πολλά δεδομένα με αυτή την κριτική ματιά που θα δούμε και στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας.
1: Και να πω το τελευταίο που με ρώτησες για την συμβολή του στη θεωρία της αρχιτεκτονικής και στο αναπηρικό κίνημα με αυτό το βιβλίο που θα συζητήσουμε
0: βέβαια.
1: Σήμερα. Έτσι πολύ επιγραμματικά θα πω ότι το βιβλίο εντάσσεται απόλυτα στο σύγχρονο διάλογο που υπάρχει αυτή τη στιγμή τόσο στις σπουδές της αναπηρίας αλλά και στο αναπηρικό κίνημα και στη θεωρία του, γιατί Κοντολογής δεν αντιμετωπίζει την αναπηρία ως ζήτημα φροντίδας ή διευκόλυνσης αλλά ως πολιτική και πολιτισμική κατηγορία η οποία όταν τη μελετάμε μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν η κανονικότητα, η εξουσία, ο αποκλεισμός και πώς παράγονται αυτά μέσα από το χώρο.
0: Οι ΠΕΚ έπεται συνέχεια σε αυτή τη σειρά που είναι σε επιμέλεια Στέλιου Γιαμαρέλου και έχουμε λοιπόν, εσύ να πούμε τώρα ότι είσαι αρχιτεκτόνης, το είπαμε, αλλά είσαι και μεταφράστρια. Για αυτό το βιβλίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι γλωσσικά, έχει γλωσσικά έτσι μια σχετική δυσκολία να το πω. Είναι πολύ ωραία η έκδοση, όπως πάντα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Είναι πολύ ωραία και η μεταφρασή σου και η επιμέλεια. Δηλαδή είναι ένας πολύ προσεγμένος τόμος.
1: Για
0: άλλη
1: πολύ.
0: Μια φορά στις ΠΕΚ. Όχι, εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι πώς να το πω, τα πρώτα πράγματα που αντιλαμβάνεται κανένας πιάνοντας στα χέρια του αυτό το βιβλίο.
1: Να αδράξω λοιπόν και εγώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Στέλιο Γιαμαρέλο για την πρόσκληση που μου απίφθινε να μεταφράσω αυτό το βιβλίο, το οποίο μάλιστα εγκαινιάζει και μια καινούργια σειρά των ΠΕΚ, την αρχιτεκτονική σκέψη που ανέφερες κι εσύ. Στην οποία ο Στέλιος προσπαθεί ουσιαστικά να εκδώσει στα ελληνικά τόσο και κάποια κλασικά κείμενα της ιστορίας και της θεωρίας της αρχιτεκτονικής, αλλά να μεταφέρει και στην βιβλιογραφία μας εδώ στην Ελλάδα και την τρέχουσα συζήτηση
0: Ακριβώς.
1: γύρω από τομείς και διαθεματικά πεδία που συζητιούνται τώρα, αυτή τη στιγμή που
0: πάρα
1: μιλάμε.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς για να παρακολουθούμε και στα ελληνικά τη δημόσια συζήτηση που γίνεται πάνω σε αυτά τα θέματα, έτσι δεν είναι?
1: Και για τη γλωσσική φροντίδα και επιμέλεια του βιβλίου να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Σουλτάνη.
0: Ο οποίος?
1: Που διόρθωσε το κείμενο και το έφερε στην εκδοχή που διαβάζουμε σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο βιβλίο, πάμε να μιλήσουμε για το βιβλίο. Και ξεκινώντας, ήθελα να... Ξεκινάει, μάλλον Γκίσεν ξεκινώντας, αμφισβητεί αυτό που λέει τον καθολικό σχεδιασμό και τον λειτουργισμό. Είναι μια τάση που βλέπει παντού χρήστες και χρήσεις. Το βλέπουμε και σε άλλα πεδία, αλλά σίγουρα θα υπάρχει και στην αρχιτεκτονική, όπως φαίνεται. Θέτει λοιπόν στην κριτική του αυτή την αντίληψη, την κυρίαρχη αντίληψη που έχουμε περί βλάβης, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθώσουμε, είναι μια απόκληση που πρέπει να υπερβούμε, ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Δεν είναι αυτό η βλάβη για τον Γκίσεν και είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί και εμείς ως αρχικοί ας πούμε αναγνώστες αυτού του κειμένου θα σκεφτούμε, μα αν η βλάβη δεν είναι απόκληση, τι είναι? Θα σκεφτούμε και πώς την αντιλαμβάνει τελικά, πώς την νοηματοδοτεί την έννοια της βλάβης, γιατί της δίνει μια άλλη διάσταση και είναι πολύ σημαντικό αυτό για το βιβλίο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την έννοια της βλάβης.
1: Ναι, συμφωνώ. Βασικά θα έλεγα ότι ήδη από την αρχή έχεις νομίζω πιάσει ένα από τα βασικά, ένα από τα θεμελιώδη επιχειρήματα αυτού του βιβλίου, ότι η βλάβη δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπερβούμε. Και ίσως έχει νόημα να κάνουμε και έτσι από την αρχή μια διάκριση μεταξύ αναπηρίας και βλάβης, μιας και ο Γκίσεν αναφέρεται νωρίς και στα δύο, και να πούμε ότι αυτές οι δύο έννοιες δεν ταυτίζονται. Ο όρος βλάβη περιγράφει μια σωματική, αισθητηριακή ή γνωστική διαφοροποίηση, για παράδειγμα, όπου κανείς μπορεί να έχει μειωμένη όραση ή να χρησιμοποιεί ακουστικό βαρικοείας ή να φοράει ένα προσθετικό μέλος και να είναι χρήστης αμαξιδίου. Άρα, υπό αυτό το πλαίσιο, η βλάβη είναι μια ακόμα εκδοχή, ένα κομμάτι της ανθρώπινης ποικιλότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το υπερβούμε, να το διορθώσουμε, να παρέμβουμε ιατρικά απαραίτητο σε αυτό.
0: Να σε διακόψω και να σκεφτούμε και αυτό, ότι η βλάβη μπορεί να είναι και προσωρινή, άρα μπορεί να αφορά όλους μας. Δηλαδή, εγώ πριν μια εβδομάδα είχα ένα πρόβλημα στο πόδι και κούτσενα. Είχα ενίδω βλάβη για 5 μέρες.
1: Ήσουν δηλαδή, ένα εμποδιζόμενο άτομο.
0: Ήμουν εμποδιζόμενο άτομο. Ναι. Αυτό που δηλαδή δεν είναι. Είναι κάτι που σε προσωρινή τουλάχιστον στιγμή και κάποιες στιγμές, σε κάποιο χρονικό διάστημα προσωρινό, ισχύει για όλους.
1: Πράγματι. Μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά αυτό, ότι όντως η βλάβη είναι κάτι που αφορά σχεδόν το 1/4 του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον από όσο μας δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.
0: Η μόνιμη βλάβη.
1: Βλάβες που κατηγοριοποιούνται ως αναπηρίες, δηλαδή mm-hmm. η Eurostat συγκεκριμένα αναφέρει άτομα που ζουν με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπολογίζει ότι είναι περίπου το 1/4 του πληθυσμού. Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 70 εκατομμύρια πολίτες που ζουν με βλάβες και αναπηρίες. Mm-hmm. Η αναπηρία τώρα είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από το γεγονός ότι τα άτομα με βλάβες υφίστανται διακρίσεις και αποκλεισμούς και καταπιέσεις. Και μάλιστα ήδη αυτός ο διαχωρισμός έχει συμβεί από τη δεκαετία του 70, από το 1976, από την Ένωση των Ατόμων με Κινητικές Βλάβες ενάντια στο διαχωρισμό. Ήταν αυτή η ένωση που έκανε για πρώτη φορά τη διαπίστωση ότι είναι η κοινωνία που αναπηρωποιεί τα άτομα και όχι οι βλάβες καθεαυτές.
0: Μάλιστα.
1: Και στη συνέχεια έρχεται ο Μάικ Όλιβερ, μια εξέχουσα μορφή για τις σπουδές της αναπηρίας, ο ίδιος κοινωνιολόγος, συγγραφέας και ανάπηρος ακτιβιστής, ο οποίος αποδέχεται αυτή τη διάκριση, την επεξεργάζεται περαιτέρω και την κωδικοποιεί σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, το οποίο χρησιμοποιεί και ο Γκίσεν στην ανάλυση του, γι' αυτό και έκανε αυτή την εισαγωγή, mm-hmm. και το οποίο αντιδιαστέλλεται ως προς το ιατρικό μοντέλο, που στο ιατρικό μοντέλο η αναπηρία γίνεται αντιληπτή ως ένα προσωπικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιατρική παρέμβαση. Στο κοινωνικό μοντέλο που μας ενδιαφέρει εδώ, μπορούμε να πούμε ότι η αναπηροποίηση δεν προκύπτει από τη διαφορά στο σώμα ή το νου, αλλά επιτελείται και παράγεται κοινωνικά μέσα από την ιδρυματοποίηση, τη φτώχεια, τα χωρικά εμπόδια και το αρχιτεκτονικό apartheid, φυσικά, που αφορά και σε κάποιο βαθμό το βιβλίο μας.
0: Τι εννοείς αρχιτεκτονικό apartheid?
1: Όλα εκείνα τα στοιχεία του κτισμένου και δομημένου περιβάλλοντος, τα οποία εξ αρχής συλλαμβάνονται και σχεδιάζονται χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τους την τεράστια ποικιλία διαφορετικών σωμάτων και αναγκών. Mm-hmm.
0: Έχει σχέση με την προσβασιμότητα και αυτό που λες τώρα. Μάλλον μου δίνεις πάσα για το θέμα της προσβασιμότητας, που ήδη το βάζει από τον τίτλο, γιατί λέει κτίρια πόλης και τοπία πέραν της προσβασιμότητας. Mm-hmm. Και καταρχάς, όταν σκεφτόμαστε, έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, ή τέλος πάντων υπάρχει και αυτή η γενική αντίληψη, ότι είναι πάρα πολύ θετική η προσπάθεια να υπάρχει πρόσβαση για όλα τα άτομα σε δημόσιους χώρους, σε όλους τους χώρους. Εδώ λοιπόν είναι περίεργο να σκεφτείς ότι. Σε αυτό το βιβλίο Γκίσεν βλέπει λίγο περιοριστικό το πλαίσιο της προσβασιμότητας.
1: Mm-hmm. Σωστά.
0: Λέει λοιπόν ότι μας περιορίζει στο να σκεφτούμε με έναν τρόπο την αναπηρία βάσει αυτό που λέγαμε πριν, μια βλάβη που πρέπει να εξαλείψουμε. Mm-hmm. Ή η προσβασιμότητα είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Εκείνος λοιπόν μιλάει για το πέραν της προσβασιμότητας, γιατί ακριβώς δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει η ιστορία εκεί. Και θα το έχουμε το χρόνο ευτυχώς για να το δούμε περισσότερο. Αλλά αρχικά είναι λίγο, έτσι πώς θα το πω, παράξενο να σκέφτεσαι ότι κάποιος ανάπηρος άνθρωπος, αρχιτέκτονας, ο οποίος είναι μέλος του αναπηρικού κινήματος, ξεκινάει λέγοντας ότι πρέπει να μιλήσουμε πέραν της προσβασιμότητας. ενώ εμείς έχουμε και λέμε, α, κοίτα να δεις, επιτέλους, πρόσβαση σε αυτό. Κοίτα, έγινε πρόσβαση και σε αυτό. Βλέπουμε μια ράμπα ή βλέπουμε κάτι και λέμε, άντε, mm-hmm. επιτέλους.
1: Σωστά. Πράγματι ξενίζει. Αλλά θα πιαστώ και από αυτό που είπες τώρα στο τέλος, ότι βλέπουμε μια ράμπα και λέμε «Να, επιτέλους». Άρα αυτό κάπως ήδη μας βάζει στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι η ράμπα δεν είναι κάτι που υπήρχε εξ αρχής εκεί για να εξυπηρετήσει τα άτομα με κινητικές βλάβες. Είναι κάτι που προσθέθηκε μετά εκ των υστέρων. Και αυτή είναι μια κριτική, ας πούμε, που κάνει και ο ίδιος ο Γκίσεν, ότι η προσβασιμότητα, μολονότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε όλα τα άτομα να υπάρξουμε στο χώρο, δεν μπορεί να είναι το τέλος των διεκδικήσεων των αναπηρικών δικαιωμάτων, παρά μόνο η αρχή τους. Mm-hmm. Και όντως, ο Γκίσεν, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, σαφώς και αναγνωρίζει και εξαίρει τις κατακτήσεις του αναπηρικού κινήματος σε ό,τι έχει να κάνει με την προσβασιμότητα ειδικότερα, αλλά και εν συνόλο. Και γράφει ο ίδιος κιόλας ότι από αυτή τη σπουδαία κληρονομιά υποφελείται και προσωπικά. Mm. Ο λόγος που αποφασίζει να ψηλαφίσει μια περιοχή πέραν της προσβασιμότητας έχει να κάνει με αυτό που είπαμε και λίγο στην αρχή, ότι Η προσβασιμότητα τίνει να παρουσιάζει την αναπηρία, όπως πολύ σωστά είπες, ως ένα πρόβλημα που αν το βάλεις κάτω μπορεί και να το λύσεις. Και αυτό ίσως αφήνει τελικά άθικτα όλα τα υποκείμενα προβλήματα που διαιωνίζουν την αναπηροποίηση των ατόμων με βλάβες. Ωραία λοιπόν, και αφού δεν εξετάζεται το θέμα της προσβασιμότητας και δεν δίνει γραμμές και κατευθύνσεις για αυτήν, τι κάνει τελικά ο Γκίσεν σε αυτό το βιβλίο, είναι το εύλογο ερώτημα. Αφού λοιπόν πράγματι μας ξενήσει και κεντρήσει λίγο την προσοχή μας, κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει, όπως βλέπουμε ήδη από τον τίτλο, από τα μνημεία, αναφέρεται σε έργα τέχνης, έπειτα πηγαίνει στη φύση και στη συνέχεια στο χώρο της πόλης. Άρα μπορούμε να δούμε έτσι λίγο διαφορετικές κλίμακες τις οποίες μελετάει. Και αφού τα κάνει αυτά στο πρώτο μισό του βιβλίου, από το πρώτο στο τρίτο κεφάλαιο, στη συνέχεια στα επόμενα τρία καταδύεται έτσι λίγο στα βαθιά στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Και κάθε φορά αυτό που κάνει είναι ότι παίρνει διάφορες παραδοχές που κάνουμε για τη βλάβη, την ικανότητα, τη θέση των ανάπηρων ατόμων στην ιστορία, τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που μπορεί να πιστεύουμε ότι έχουν και που τελικά μπορούν και οι ίδιοι να ξεδιπλώσουν στο χώρο, και αρχίζει και τις ανατρέπει, τις ξυλώνει λίγο μία προς μία. Για παράδειγμα, έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι η άγρια φύση είναι εν γενός μη προσβάσιμη για τα ανάπηρα άτομα. Αυτό είναι το θέμα του πάρα πολύ ωραίου δεύτερου κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Ο Γκίσεν αποδομεί λοιπόν αυτή την ιδέα και δείχνει ότι σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία στις ΗΠΑ έχουν συμβεί πάρα πολλές επεξεργασίες, χωματουργικά έργα κλπ, καθαιρέσεις, ώστε αυτά να μοιάζουν πιο άγρια, πιο απρόσιτα, αδάμαστα, έτσι που τελικά ένας λευκός, εύρωστος, δυνατός,
0: ψηλός, ξανθός, μεγαλανά μάτια, τέλος πάντων,
1: θα μπορούσε να τα τυφασεύσει.
0: Ναι.
1: Και κατ' εξοχήν παράδειγμα σε αυτό είναι και το Εθνικό Πάρκο του Γιοσέμιτη στην Καλιφόρνια, και εκεί αποκαλύπτει και μια πολύ ωραία ιστορία του χώρου Γκίσεν, όπου τα ίχνη της δραστηριότητας των αυτόχθονων πληθυσμών αφαιρέθηκαν, ώστε το τοπίο να μοιάζει έτσι γυμνό, άγωνο, αφιλόξενο και άρα μη
0: προσβάσει. Άρα να απαντά στο πρότυπο της άγριας φύσης που έχουμε οι άνθρωποι στις πόλεις και που προσπαθούμε πολλές φορές, κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, να δούμε, φτιάχνουμε για να δούμε στη φύση. Δηλαδή και η φύση είναι μια πολιτιστική κατασκευή.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε εκεί λειτουργεί και στη φύση αυτό το θέμα. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο για το βιβλίο. Τα πρώτα κεφάλαια, νομίζω και σε αυτά θα σταθούμε και περισσότερο, γιατί είναι και τα πιο, νομίζω, αφορούν όλους μας. Δηλαδή, οι πόλεις που περπατάμε, που ζούμε, τα κτίρια, τα μνημεία, είναι και τα πιο, έτσι, πώς να το πω, θέματα που μας βρίσκουν. Εγώ είδα πολλές φορές τον εαυτό μου, παρόλο που δεν είμαι ανάπηρο άτομο, είδα πολλές φορές τον εαυτό μου στα παραδείγματά του. Ναι. Οπότε είναι ενδιαφέρον να το δούμε έτσι. Και ας ξεκινήσουμε όμως από τα μνημεία. Γιατί στο βιβλίο αφιερώνει ένα έτσι αρκετά μεγάλο κομμάτι στο ζήτημα της Ακρόπολης, που μας αφορά, ζούμε σε αυτή την πόλη, τη βλέπουμε κάθε μέρα, την ανεβαίνουμε, την κατεβαίνουμε αναλόγως, αλλά τέλος πάντων είναι ένα δικό μας, έτσι πώς να το πω, θέμα αυτό, ένα κοντινό μας θέμα. Γιατί στον 5ο αιώνα η πρόσβαση στην Ακρόπολη, όπως αναφέρεται, γινόταν μέσω μιας σειράς διασυνδεδεμένων ραμπών. Υπήρχαν δηλαδή, όχι οι ράμπες που είχαν κατασκευαστεί με αυτή την έννοια, αλλά τέλος πάντων υπήρχαν οι χώροι πρόσβασης και για υλικά, φαντάζομαι, αλλά και για ανθρώπους προς το λόφο.
1: Και για ζώα, επίσης.
0: Και για ζώα, ακριβώς, η οποία καταστράφηκε κάποια στιγμή. Είναι φοβερή εικόνα ότι στον 5ο αιώνα ήταν μια συλλογική εμπειρία η ανάβαση ανάπηρων και μη ανάπηρων ατόμων. Δεν διαχωριζόταν αυτό.
1: Πολύ σωστά.
0: Και αυτή η εικόνα εμένα με έχει συγκλονίσει, Ανθή.
1: Ναι.
0: Γιατί μου δίνει ακριβώς την αίσθηση ότι είσαι μέρος της κοινότητας ως ανάπηρο άτομο. Δεν είσαι κάτι άλλο, όπως τώρα που έχεις έναν ελκυστήρα στην άλλη άκρη, στην πιο απόκριμη, και σε βάζουν μέσα σε αυτή τη φόρμουλα και ανεβαίνεις πάνω, γιατί ο άλλος μοχθεί και περπατάει για να φτάσει, ενώ εσύ δεν μπορείς, άρα πας έτσι. Και ανέβαιναν όλοι μαζί, και έχει και σχέση και με τον προσκυνηματικό λόγο της ανάβασης. Δηλαδή, είναι δυνατόν τα άτομα με βλάβες να μην θέλαν να πάνε στον ναό, γιατί ήταν από τους βασικούς ανθρώπους που κάνανε το προσκύνημα, ακριβώς ζητώντας από το Θεό την καλυτέρευση της κατάστασής τους. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα της ανάβασης στο λόφο μιας κοινότητας. Μέλη της κοινότητας είναι τα ανάπηρα άτομα, τα άτομα με βλάβες, και δεν διαχωρίζεται αυτό. Είναι δηλαδή εμπειρία της κοινότητας η αναπηρία. Δεν είναι η αναπηρία και εμείς όπως το βιώνουμε τώρα με έναν τρόπο.
1: Πολύ, πολύ ωραία και συμπυκνωμένα το θέτεις, νομίζω. Και έχει επίσης ενδιαφέρον ότι η ιστορία της ράμπας στην Ακρόπολη είναι εν πολύς άγνωστη και λείπει κιόλας από την εικονογραφία που έχουμε στο μυαλό μας για αυτή. Ο Μανώλης Κορές έχει κάνει μια εξαιρετική αναπαράσταση αυτής της ράμπας που μπορείτε να τη βρείτε online. Και σίγουρα προξενεί έτσι κάποια εντύπωση όλη αυτή η συζήτηση για το πώς θα κάνουμε πιο προσβάσιμους τους ιστορικούς χώρους, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, πώς θα ενσωματώσουμε, πώς θα τροποποιήσουμε το περιβάλλον ώστε να μπορέσει να παραλάβει και να φιλοξενήσει τα διαφορετικά σώματα, όταν διαπιστώνεις ότι πολλές φορές αυτοί οι χώροι είχαν σχεδιαστεί εξ αρχής ή από την αρχή, τέλος πάντων, σε ένα αρχικό στάδιο της ζωής τους, με πρόβλεψη για τους ανάπηρους ανθρώπους. Πριν έρθω στην εκπομπή, η αλήθεια είναι, θα το ομολογήσω, έκανα μια έρευνα για τον ανελκυστήρα αυτόν σήμερα.
0: Ο οποίος χαλάει και συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, και διαπίστωσα ότι ήταν πάλι εκτός λειτουργίας πέρυσι τέτοιο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Και διάβασα σε ρεπορτάζ του News 24/7 ότι λειτουργούσε μόνο 3 φορές τη μέρα, γιατί μετά από τις 3 χρήσεις κινδύνευε να χαλάσει. Δεν είναι καθόλου αστείο βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Ναι. Ή κάποιες φορές λειτουργούσε μόνο όταν υπήρχε εκεί πέρα ο συντηρητής, ο τεχνικός. Ή όταν είχε πολύ αέρα επίσης δεν λειτουργούσε. Οπότε είχαμε το φαινόμενο να τον έχουν χρησιμοποιήσει αυτόν τον αναβατήρα ανάπηρα άτομα και να αποκλειστούν πάνω στο βράχο γιατί δεν μπορούσαν να κατέβουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ενώ όλοι οι υπόλοιποι επισκέπτες μπορούν απρόσκοπτα να ανέβουν στο βράχο με τους συνήθεις τρόπους που γνωρίζουμε, οι ανάπηροι επισκέπτες θα πρέπει πρώτον να έρθουν σε επικοινωνία με τον αρχαιολογικό χώρο για να σιγουρευτούν ότι ο ανελκυστήρας λειτουργεί, αλλά ακόμα και αν το κάνουν αυτό, πάλι ενδέχεται να αποκλειστούν εκεί πέρα. Δηλαδή η ύπαρξη και η παρουσία τους στην Ακρόπολη δεν θεωρείται καθόλου αυτονόητη, όπως φαίνεται, και δεν βλέπουμε να επιδεικνύεται και ιδιαίτερη μέρημνα για να αλλάξει αυτό.
0: Ναι, πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον και νομίζω αξίζει έτσι να μας πεις έτσι τη γνώμη σου γι' αυτό, είναι το πώς τελικά η αναπηρία για τον Γκίσεν, με αφορμή όλο αυτό το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Ακρόπολη, γίνεται εφαλτήριο για την ανατροπή του μνημειακού αφηγήματος της Ακρόπολης. Για αυτή την εξειδανικευμένη εικόνα του παρελθόντος και τα λοιπά. Αυτό πραγματικά μου έκανε έτσι κλικ στο βιβλίο. Πώς από αυτού αποδομεί αυτή την εικόνα που έχουμε για την Ακρόπολη, αναφέρεται στο πώς φτιάχτηκε αυτή η εικόνα με το ξύλωμα όλων των άλλων μνημείων που υπήρχαν και τα λοιπά, θέλοντας να προσδώσει αυτό το υποτίθεται καθαρό, λευκό, έτσι, φωτεινό πνεύμα της, άλλη μια τεράστια κατασκευή βέβαια. Και πώς το κάνει αυτό μέσω της αναπηρίας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και κλείνοντας, το οποίο με σόκαρε όντως, επειδή ακριβώς είμαι λάτρης του Πικιόνι.
1: Τον αποδόμησε λίγο.
0: Ναι, και όταν αμφισβήτησε το πώς διαμόρφωσε ο Πικιόνι στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, εκεί πραγματικά είπα, τι είναι αυτό τώρα. Το ξαναδιάβασα δεύτερη φορά.
1: Σε έκανα νιώσει λίγο άβολα, ίσως. Σίγουρα και εμένα ως φοιτήτρια αρχιτεκτονικής θα με σόκαρε, ειδικά την εποχή που σπούδαζα εγώ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, που ακόμα αυτά τα θέματα έτσι δεν τα πολύ συζητούσαμε. Δηλαδή, όλη η κουβέντα περιοριζόταν στο να εισάγουμε όπου μπορούμε ράμπες, κατά το δυνατό να μην καταστρέψουμε κιόλας την βασική, την κεντρική ιδέα του σχεδιασμού μας, και να είναι έτσι οι σωστές οι τουαλέτες, να μπορεί να κινηθεί το μαξίδι. Οπότε προφανώς δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς και καμιά μας να αμφισβητήσει αυτή τη φοβερή δουλειά που έκανε στο τοπίο ο Πικιόνης. Και ομολογώ ότι και εμένα με σόκαρε σε κάποιο βαθμό η ανάγνωση αυτού του κομματιού του βιβλίου, και τώρα εκ των υστέρων έτσι να κάνω και μια μετανάλυση σε αυτό το συνέστημα, απορώ που με σόκαρε, γιατί και εγώ ίδια πολλές φορές έχω σκοντάψει όπως και ο Γκίσεν σε αυτή τη διαδρομή, και αναγνωρίζω ότι όντως δυσκολεύει πάρα πολύ αν δεν είσαι νέα, έτσι, σφριγιλή, ρωμαλαία, αθλητική κλπ. Δεν θα δυσκολευτείς να την ανέβεις. Ο Γκίσεν λοιπόν σε αυτό το έτσι, πρώτο κεφάλαιο, που νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι από εμάς μπορούμε να συσχετιστούμε μαζί του, γιατί μιλάει για ένα τόπο που τον ξέρουμε.
0: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό ξεκίνησε και από εκεί. Είναι έτσι εκεί όλο το όλο θέμα.
1: Χρησιμοποιεί λοιπόν έναν όρο, τη διατήρηση της αναπηρίας. Και αυτός ο όρος, έτσι, κάπως προξενεί μια εντύπωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι η αναπηρία κάτι που πρέπει να διατηρήσουμε? Ναι, λοιπόν, ο Γκίσεν απαντά καταφατικά σε αυτό, ότι η αναπηρία είναι κάτι που αξίζει να διατηρηθεί. Και λέει, λοιπόν, και παρατηρεί ότι κάθε φορά που αναδύεται στην επιφάνεια μια ιστορία η οποία περιέχει βλάβη και αναπηρία, αναδύονται μαζί της και πολλές άλλες αποσκευές, οι οποίες έχουν μέσα βία, έχουν θάνατο, έχουν εκτοπισμό, έχουν πόνο. Και έχουν και τελικά πολύ και ακριβή ιδεολογία, όπως η περίπτωση που ανέφερε της εκαθάρισης του αρχαιολογικού mm-hmm. συμπλέγματος της Ακρόπολης, η αποκάθαρση από οποιοδήποτε οθωμανικό στοιχείο. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε mm-hmm. με έναν ήπιο τρόπο, έγινε με τη βία. Mm-hmm. Οπότε σαφώς θα πρέπει κανείς να μιλήσει για το ποια σώματα προκρίνουν και ποια αποκλείουν οι τρόποι πρόσβασης στην Ακρόπολη, αλλά την ίδια στιγμή όταν ανοίγει αυτή την ιστορία δεν μπορεί και να μην διακρίνει ότι αυτή η απαστράπτουσα θέση του βράχου στο φαντασιακό Τρισχιλιετές mm-hmm. κυλιδώνεται όταν ανοίγει την κουβέντα για το πώς έφτασε στη μορφή που είναι σήμερα. Γιατί αυτή δεν ήταν προφανώς η μορφή που είχε πριν 200 και 300 χρόνια απαραίτητος. Mm-hmm.
0: Οπότε θα μπορούσε κάποιος να ρωτηθεί γιατί δεν κάναμε αυτό εξ αρχής, γιατί δεν αποκαταστήσαμε αυτόν τον τρόπο πρόσβασης που υπήρχε στον αρχαίο κόσμο.
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ξέρουμε ότι ο Μανώλης Κορές συνηγορεί υπέρ της ανακατασκευής αυτής της ράμπας. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια προσκόμματα που βάζει εκεί πέρα η θεωρία της συντήρησης και της διατήρησης των μνημείων, που κατά κάποιο τρόπο προκρίνει επεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα και κυρίως αναστρέψιμου χαρακτήρα, γιατί προφανώς το να καταστήσεις ένα μνημείο της αρχιτεκτονικής πιο προσβάσιμο αλλοιώνει το χαρακτήρα του, σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει και όλο αυτό το ιδεολογική καθαρότητα, ας πούμε, που έχει σε αυτή τη μορφή που είναι σήμερα ο βράχος, η οποία επιτείνεται κιόλας λίγο από την ανάβαση που έχει σχεδιάσει ο Πικιώνης. Το λέει και κάπως ωραία μέσα ο Γκίσεν, ότι αυτό το απογυμνωμένο τοπίο με τα σπόλια, με τα κομμάτια των μαρμάρων.
0: Ναι, τα φράσματα αυτά που κάπως έτσι έχουν συνενωθεί και τα λαδέλια δέντρα. Και
1: δείχνει κάπως την επίδραση και το πέρασμα του χρόνου στα υλικά τεκμήρια, ας πούμε, της αρχιτεκτονικής.
0: Ναι, έχεις αυτή την αίσθηση, η αλήθεια είναι.
1: Είναι όμως ένα τεχνητό τοπίο και αυτό. Mm-hmm. Και αυτό είναι που ίσως έχει σημασία να έχουμε επίγνωση τουλάχιστον όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα και να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι φυσικό, κάτι που υπήρχε εκεί από μόνο του. Mm-hmm. Και εν τέλει τι είναι αυτό το φυσικό? Αυτό είναι που συνέχεια μας βάζει τη διαδικασία να αναρωτηθούμε.

0: Ας φύγουμε από την Ακρόπολη και από την πρόσβαση που βάζει βέβαια τα βασικά ζητήματα έτσι, του βιβλίου ήδη, και πάμε σε αυτό το φοβερό κεφάλαιο του βιβλίου που είναι η πόλη. Νομίζω ότι μας αφορά όλους και πρέπει να το δούμε. Λέει λοιπόν εκείνος ότι θέλω να δημιουργήσω εδώ το χώρο για μια εναλλακτική σύλληψη της πόλης μέσω της αστικοποίησης της βλάβης. Είχαμε λοιπόν τη διατήρηση της βλάβης, τώρα λέμε την αστικοποίηση της βλάβης. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια, πώς να το πω, μια κατάθεση μιας τελείως διαφορετικής αντίληψης της πόλης ακριβώς βάσει της βλάβης, που με έκανε αρχικά να σκεφτώ, Ανθή, ότι πάλι το ίδιο, παρόλο που εγώ δεν είμαι ένα ανάπηρο άτομο, δεν έχω μια τέτοιου είδους βλάβη όσον αφορά που μπορώ να περπατήσω, πάρα πολλές φορές οι σύγχρονες πόλεις με κάνουν να νιώθω αδύναμη, ανίκανη να περπατήσω αυτές τις τεράστιες λεωφόρους, να περάσω απέναντι εδώ στο φανάρι της ΕΡΤ σε 8 δευτερόλεπτα τη Μεσογείων. Και όλα αυτά τα πράγματα βάζει λοιπόν, τα βάζει όλα τα ζητήματα, θα μας τα πεις εσύ που τα ξέρεις πολύ καλύτερα και ως αρχιτεκτόνισσα και ως μεταφράστρια του βιβλίου, αλλά θέλω έτσι να ξεκινήσουμε με αυτό. Πώς είναι δυνατόν να φτιάχνουμε ένα αστικό περιβάλλον τόσο εχθρικό, ακόμα και για τους μη ανάπηρους ανθρώπους? Και θα πάμε βέβαια και στο ζήτημα της βλάβης και της αναπηρίας.
1: Γιατί φτιάχνουμε πόλεις τις οποίες είναι δύσκολο να περπατάς και να κινείσαι, λοιπόν. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Γκίσενς, το κεφάλαιο που αφορά την αστικοποίηση της βλάβης, ξεκινάει πάλι από μία παραδοχή, από ένα συλλογισμό. Και λέει ότι κάπως πρέπει να αμφισβητήσουμε την αντίληψη ότι η πόλη είναι ένα πεδίο όπου η κίνηση του ατόμου, του οχήματος, της πληροφορίας, του κεφαλαίου και των εμπορευμάτων θα πρέπει διαρκώς να επιταχύνεται απρόσκοπτα και αδιάκοπα και να εντάσσονται όλα σε μια αδιατάραχτη ροή. Αυτή είναι μια ιδέα που αναπτύσσεται τον 19ο αιώνα, φτάνει κάπως αραγής, θα πω, μέχρι σήμερα. Και εκτός από την ιδεατή ροή όλων των παραπάνω στοιχείων που ανέφερα, οι ιδεολογίες εκείνες συσχετίζουν πάρα πολύ άμεσα τη δυνατότητα αυτής της συνεχούς ομαλής κυκλοφορίας και λειτουργίας των υποδομών μέσα στην πόλη με την έννοια της υγείας. Δηλαδή, όπως ακριβώς είναι επιθυμητό το αίμα να κυκλοφορεί μέσα στο κυκλοφορικό σύστημα και αυτό λειτουργεί ως τιμή αναφοράς, ας πούμε, για τη διακρύβωση της υγείας ενός ανθρώπινου σώματος, κάπως έτσι θεωρείται, ας πούμε, ιδανικό να μπορούν να ρέουν όλα, να εντάσσονται μέσα σε αυτό το πεδίο αδιατάραχτης κυκλοφορίας. Ο συγγραφέας λοιπόν θέλει κάπως να απαγκιστρωθεί από αυτό το ιατρικοποιημένο μεταφορικό σχήμα και να αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε σε μια πόλη όπου το δίκτυο, ας πούμε, της διαχείρισης του νερού δεν θα υπαγόταν στην ανάγκη για σταθερή πίεση όλο το 24ωρο, όπως είναι τώρα, αλλά θα ακολουθούσε μια άλλη μέθοδο, όπως ας πούμε στην πόλη του Μουμπάι, που λειτουργεί με σφίξεις και εκροές, εισάγει κάποιους νέους όρους λοιπόν αντί για αυτή τη διαρκή αδιατάραχτη ροή. Ή όπως το προαπικιακό σύστημα της Μπαγκαλόρ, που ρυθμιζόταν με όρους κυμάτων και διαλυμάτων. Όμως, επειδή αυτός ο λόγος, αυτός ο κυρίαρχος λόγος της εποχής για την ροή και την κυκλοφορία δεν αφορά μόνο το κεφάλαιο και τα εμπορεύματα και τους ανθρώπους, αλλά ενθυλακώνει και διάφορα άλλα στοιχεία της φύσης, τα οποία έπρεπε και αυτά εκείνη την εποχή να ελεγχθούν και να περιοριστούν, αυτό επηρέασε πάρα πολύ και το πώς τελικά σχεδιάζονταν οι πόλεις.
0: Μιλάμε για το 18ο-19ο αιώνα, έτσι.
1: Για την εποχή που, ας πούμε, το Παρίσι αποκτά τη σημερινή του μορφή όπως την ξέρουμε. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι εκείνη την εποχή η κλίση των δρόμων, για παράδειγμα, και έχει ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο του ΠΑΤ που το περιγράφει αυτό, δεν διαμορφώθηκαν τόσο με βάση την άνηση των περιπατητών, όπως εσύ, αλλά την ικανότητα που είχαν αυτές οι κλίσεις να διοχετεύουν τα όμβρια ύδατα στους υπονόμους.
0: Σωστά.
1: Και τα πεζοδρόμια αντίστοιχα ξεκόλλησαν και υπερυψώθηκαν σε σχέση με το επίπεδο του δρόμου, προκειμένου να διαχωριστεί η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
0: Και οχημάτων, βέβαια.
1: Ή, ας πούμε, η λογική της εκαθάρισης στο Παρίσι, όλων αυτών των πρόχειρων οικοδομημάτων από τη μεσαιωνική φάση της πόλης, ήταν εκείνη που απελευθέρωσε κρίσιμο χώρο για τα σχέδια ανοικοδόμησης του βαρόνου Οσμάν, που άνοιξε τα βουλεβάρτα, που κατασκεύασε αυτές τις υπέροχες παρισινές πολυκατοικίες, οι οποίες είναι φιλέτα για το real estate, και οι οποίες εν τέλει ανέβασαν την αξία της γης και εκτόπισαν φυσικά τους προϋπάρχοντες πληθυσμούς εκτός του κέντρου του Παρισιού. Άρα, βλέπουμε ότι αυτή η έννοια της αδιατάραχτης κυκλοφορίας είναι που κατά κάποιο τρόπο οδηγεί και τον σχεδιασμό να αξιοποιεί κάθε τετραγωνικό μέτρο ελεύθερου χώρου, να ελέγχει τον πληθυσμό, να ελέγχει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων και τελικά να καταλήγει όλο αυτό σε μια προσπάθεια και σε ένα κυνήγι για την αύξηση της αξίας της γης.
0: Μάλιστα. Και αυτό καθορίζει και τη μορφή αυτή, η οποία πολλές φορές είναι επιθετική και για εμάς και για όλους.
1: Ακριβώς, γιατί η προτεραιότητα δεν είναι απαραίτητα η εξυπηρέτηση όλων των σωμάτων και των αναγκών τους, αλλά η εξυπηρέτησή τους στο μέτρο που υποτάσσονται και ομονοούν, ας πούμε, και καταφάσκουν προς τη λογική αυτή της επιτάχυνσης και της παραγωγικότητας.
0: Νομίζω έχουμε πολλά παράδειγματα αυτή τη στιγμή στο τώρα, μιλώντας για το τώρα, για μεγιστοποίηση του κέρδους των επενδυτών. Έχουμε στην Αθήνα το, βέβαια, έχουμε το Ελληνικών, αυτό το απίστευτο πράγμα που βλέπουμε κάθε μέρα, πλέον να μεγαλώνει και να ψηλώνει. Έχουμε περίκληση στους ιδιωτικούς χώρους, έχουμε καταπάτηση του real estate. Τι γίνεται στην Αλβανία όλες αυτές τις μέρες. Με την προσπάθεια, ας πούμε, καταπάτησης ενός δημόσιου χώρου, και το οποίο θα γίνει ένα ιδιωτικό project. Όλα αυτά έχουν σχέση με τη μεγιστοποίηση του κέρδους των επενδυτών και έχουν καθορίσει και τη μορφή αυτή, αλλά και τη μορφή των πόλεων τελικά, mm-hmm, μας mm-hmm. λέει ο Γκίσεν.
1: Και το ποια σώματα είναι επιθυμητά να βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους χώρους.
0: Αυτό ακριβώς. Και εδώ πάμε να δούμε πώς η αναπηρία δίνει επιχειρήματα κατά αυτής της αντίληψης για την πόλη.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Γκίσεν εδώ πέρα κάνει έτσι μια ενδιαφέρουσα σκέψη που μπορούμε να τη συζητήσουμε. Επιχειρεί να συνδέσει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους κινούνταν ή και παραβίαζαν τον αστικό χώρο κάποια πολύ χαρακτηριστικά υποκείμενα του 19ου και του 20ου αιώνα. Αναφέρει για παράδειγμα τον Πλάνητα, μια έννοια που συναντάμε στον Σαρλ Μποντλέρ, τον οποίο αργότερα μελετάει και ο Βάλτερ Μπένιαμιν, ο οποίος τριγυρνάει στην πόλη, δίχως όμως να έχει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και μάλιστα αρνείται και να συμμετάσχει σε θεσμούς οι οποίοι έχουν εξ αρχής, απριόρι σχεδιαστεί για να τον αποκλείουν, όπως ας πούμε η κατανάλωση. Και κάπως συναφής με αυτή την ιδέα είναι και η περιπλάνηση στους καταστασιακούς τη δεκαετία του 60. Εκεί ο σκοπός κάθε κίνηση εγκαταλείπεται πλήρως. Το σώμα αφήνεται σε μια συλλογή εμπειριών παράβασης των κανόνων και των ορίων. Και ο Γκίσεν εδώ παρατηρεί ότι η περιπλάνηση και το άσκοπο περπάτημα, παρόλο που εξαίρονται στη μοντέρνα βιβλιογραφία της πόλης ως ριζοσπαστικές πρακτικές,
0: ενάντια στην εξορθολογισμένη χρηστικότητα,
1: πολύ
0: μόνο, έτσι,
1: σωστά, ως πρακτικές του νεωτερικού υποκειμένου που μάλιστα έτσι διεκδικούν αυτονομία για λογαριασμό του, όταν αυτές εντάσσονται στην επικράτεια της αναπηρίας, κάπως αυτόματα γίνονται πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή, αν διαπιστώσουμε ότι κάποιος κάνει όλα τα παραπάνω, οι πράξεις του μπορεί να χαρακτηριστούν αλόκοτες, περίεργες, τεμπέλικες, ύποπτες. Από την άλλη, αν σκεφτούμε ότι οι σύγχρονες πόλεις εξουθενώνουν με την κλίμακά τους το θόρυβο, την ταχύτητα,
0: ναι, πραγματικά,
1: την πλειοψηφία των σωμάτων, ίσως έχει νόημα να φανταστούμε και υποδομές οι οποίες πάβουν ή κάπως αναστέλουν αυτή τη διαρκή κίνηση.
0: Ακριβώς.
1: Υποδομές που μπορεί να ευνοούν, για παράδειγμα, τη στάση, την ανάπαυση, την ξεκούραση, τον περιορισμό του θορύβου και της ροής. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το παράδειγμα που δίνει ο συγγραφέας όταν αντιπαραβάλλει τις εικόνες του Πυρανέζη για τη Ρώμη, που δείχνει, ας πούμε, σε διαφορά λίγων χρόνων, μέσα σε 20-30 χρόνια, ας πούμε, πώς μπορεί να αλλάξει η αντίληψη που έχουμε για το δρόμο, από εκεί που είναι ένα ακατέργαστο τοπίο με χώματα, με φιγούρες έτσι που κάθονται εύθραυστες, τροτές, μπορεί να είναι ζητιάνοι, μπορεί να είναι έτσι λίγο περιθωριακοί. Και από την άλλη μεριά έχεις το σχέδιο του ΠΑΤ που αναφέραμε πριν, που είναι όλα πάρα πολύ καθαρά, πολύ ευθυτενή. Στο βάθος βλέπεις το μνημείο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η όραση παίζει ένα πάρα πολύ κομβικό ρόλο εδώ στο πώς σχεδιάζεται η πόλη την εποχή εκείνη.
0: Κάπως το λέει πολύ ωραία η οπτική. Πώς είναι στο βιβλίο, νομίζω, κάπως για την οπτική.
1: Έτσι. Οπτική πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Ναι, και αυτό μάλιστα έγινε σε βάρος των υπόλοιπων αισθητηριακών, ας πούμε, τρόπων αντίληψης του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, ξέρουμε, λέει ο Γκίσεν, ότι τη στιγμή που η πόλη αναδιοργανώνεται για να εξυπηρετεί το βλέμμα και την όραση, παραγνωρίζεται, ας πούμε, η δυνατότητα των προσκυνητών να μπορούν να πιάσουν, έτσι, η απτική τους επαφή με τα μνημεία, τις εικόνες κλπ. Είναι μια εποχή υγιεινισμού. Έτσι.
0: Άρα λοιπόν η αναπηρία και πάλι είναι μια ανθρώπινη κατάσταση που αφορά όλους, είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη κατάσταση, μάλλον η αναπηρία, η βλάβη. Αν τη δούμε έτσι, κάπως σαν να εξανθρωπίζουμε, να επανανθρωποποιούμε λειτουργίες όπως είναι η πόλη, τα μνημεία, τα κτίρια. Τα βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι με έναν άλλο τρόπο. Mm-hmm. Σπάμε αυτή τη συνεχή ροή, η οποία τελικά είναι μια ροή εντατικοποίησης και έχει σχέση με την παραγωγή και έναν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Και βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας διαφορετικά. Όχι μόνο τα, μαζί με τα αναπηρά άτομα. Είμαστε όλοι ένα πάλι. Σαν να ανεβαίνουμε μαζί το λόφο της Ακρόπολης.
1: Ναι, ωραία αυτή η εικόνα.
0: Και είμαστε όλοι μαζί πάλι και τα διαχειριζόμαστε όλοι μαζί. Mm-hmm. Αυτά τα δεδομένα.
1: Ναι, γιατί κάπως τελικά το να διαβάζεις αυτό το βιβλίο είναι μια διαδικασία απομάθησης, θα πω εγώ, που έτσι ασχολήθηκα πολύ μαζί του. Mm-hmm. Και με έπιασε και εμένα έτσι λίγο εξαπίνης, παρότι αναγνώρισα πολλά από τα πράγματα που περιέγραφε ο Γκίσεν και ως σπουδαστής της αρχιτεκτονικής από τις διαρκείς παραδοχές που κάνουμε για την ικανότητα και τη σωματικότητα που εμπεριέχουν οι σπουδές της αρχιτεκτονικής. Θυμάμαι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι προσωπικό, mm-hmm. που όταν έδινα και εγώ την θεωρητική μου εργασία, την ερευνητική μου εργασία, η οποία προηγείται της διπλωματικής στη σχολή μου, είχα ακούσει μια κριτική ότι τα κτίρια για τα οποία μιλούσα δεν τα είχα επισκεφθεί η ίδια. Mm-hmm. Και τότε μάλιστα ήμασταν και μέσα στην κρίση και σκεφτούμε, μα πώς μπορεί κάποιος να μου κάνει αυτή την κριτική όταν δεν ξέρει την οικονομική μου κατάσταση, την ικανότητά μου να ταξιδέψω, αν
0: Βέβαια.
1: Μπορώ να φτάσω
0: μέχρι εκεί, πώς.
1: Ναι, δηλαδή παρότι δεν το είχα τοποθετήσει μέσα σε μια έτσι πλαισιωμένη κριτική της αναπηρίας, ας πούμε.
0: Ενδιαφέρον.
1: Κάπως διαπίστωσα ότι σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μας, οι αρχιτέκτονες και οι αρχιτεκτόνισσες,
0: ναι.
1: Κάπως παίρνουμε όλα αυτά τα πράγματα λίγο ως δεδομένα. Και αυτό το βιβλίο μας βοηθάει λίγο να τα ξεμάθουμε όλα
0: έτσι,
1: αυτά.
0: Πρέπει να ξεμάθουμε πολλά. Mm-hmm. Πρέπει να ξεμάθουμε πολλά για να γίνουμε έτσι, ναι, να βρούμε καινούργια πατήματα. Κλείνοντας σιγά-σιγά, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα, νομίζω. Σαφώς και δεν θα εξαντλήσουμε όλο το βιβλίο, δεν μπορούμε να το κάνουμε ποτέ αυτό. Θέλουμε έτσι πιο πολύ να μεταφέρουμε αυτό το αίσθημα πιο πολύ. Πόσα σου μαθαίνει. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά σου μαθαίνει αυτό το βιβλίο.
1: Και έτσι λίγο να κορφολογήσουμε και κάποια πράγματα που αφορούν, νομίζω, πολλούς ανθρώπους στην πραγματικότητα.
0: Νομίζω ένα ακόμα που προλαβαίνουμε έτσι λίγο να αναφερθούμε είναι αυτή η απίστευτη ιστορία με τους χτίστες με βλάβη.
1: Ναι.
0: Αυτή η απίστευτη ιστορία των οικοδόμων αναπήρων.
1: Ναι.
0: Αυτό που ήταν, νομίζω, ανάπηρη πολέμου έτσι, και με τις χείρες στη Βιέννη των αρχών του 20ου αιώνα, 1920 περίπου, 1820.
1: Mm-hmm, σωστά.
0: Και λύνουν το στεγαστικό τους πρόβλημα κατασκευάζοντας οικισμό ή χτίστες με βλάβη, μαζί με τις γυναίκες χείρες και όλα αυτά, mm-hmm. λύνουν το στεγαστικό πρόβλημα και φτιάχνουν και κοινοτική δομή.
1: Πολύ σωστά.
0: Και παράδειγμα λέει μέχρι τώρα στο πώς να λύσουμε το ζήτημα της στέγασης. Κλείνοντας έτσι να αναφερθούμε σε αυτό για το βιβλίο, έχει στιγμές που μαθαίνεις πράγματα που εγώ, ας πούμε, δεν τα ήξερα και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να τα μάθω.
1: Έτσι είναι. Δίνει ένα φανταστικό παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να αυτονομηθεί στεγαστικά, διατροφικά, πώς να διεκδικήσει δικαιώματα στο δημόσιο χώρο. Είναι, ας πούμε, φανταστικό ότι οι βετεράνοι του πολέμου συγκρότησαν και μία ένωση η οποία διεκδικούσε την αποστρατιωτικοποίηση, την κατάργηση των παρελάσεων, την κοινοκτημοσύνη, και δείχνει έναν τρόπο, ας πούμε, θα έλεγα κάπως που υπερβαίνει το ποια είναι τα υποκείμενα που μπορούν να παράξουν χώρο, να δημιουργήσουν χώρο, να κατασκευάσουν χώρο. Γιατί είναι σίγουρα πολύ πρωτότυπο να σκεφτεί κανείς. Δεν πάει ο νου σου. Ότι...
0: Δεν πάει ο νου σου. Ανάπηροι πολέμου, χτίστες που φτιάχνουν, κατασκευάζουν και μετά τους βοηθάνε και αρχιτέκτονες για το πώς να τα κάνουν ώστε να είναι πιο λειτουργικά για εκείνους.
1: Ναι, αυτή είναι και η ιστορία του Άντολφ Λος που ναι. πολλοί αρχιτέκτονες, mm-hmm. είναι όλοι αρχιτέκτονες μάλλον εξοικειωμένοι μαζί του, αλλά νομίζω ότι ελάχιστοι από εμάς γνωρίζουμε ότι ήταν κοφός. Και ότι δούλεψε μαζί με τους βετεράνους, μελέτησε τις κατασκευαστικές τους δυνατότητες και έφτιαξε ένα σύστημα που θα μπορούσαν οι ίδιοι βετεράνοι να κατασκευάσουν με υλικά που είχαν στη διάθεσή τους, με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες τους. Και γενικά αυτή είναι μια ιστορία που νομίζω ότι πρέπει να την ψάξουμε παραπάνω.
0: Όντως, πραγματικά αξίζει πάρα πολύ να την ψάξουμε παραπάνω και να δούμε αυτό πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα πράγματα, να τα δούμε και εμείς διαφορετικά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Με τους ανάπηρους πολέμους. Μάλιστα, ο Γκίσεν ζει στη Βιέννη και από ό,τι λέει στο βιβλίο, ζει και στη Βιέννη, mm-hmm. έχει ζήσει και στη Βιέννη, νομίζω ζει και στην Αμερική και στη
1: Σωστά.
0: Βιέννη. Ναι. Και λέει ότι ένας λόγος που επέλεξε αυτή την πόλη είναι και για αυτή την ιστορία και για το πώς έχει διαχειριστεί κατά καιρούς η πόλη τα ζητήματα αυτά.
1: Είναι φοβερό ότι εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι το κέντρο, ας πούμε, για προσθετικά μέλη. Είναι μια πόλη στην οποία τα ανάπηρα άτομα κυκλοφορούν με πολύ μεγάλη άνεση. Εγώ, ας πούμε, είχα εκπλαγεί πάρα πολύ όταν πήγα πρώτη φορά στο εξωτερικό και είδα ότι ο τόπος ήταν γεμάτος ανάπηρους ανθρώπους. Και αναρωτήθηκα, μα καλά, εδώ έχουν τόσους πολλούς ανάπηρους ανθρώπους? Μετά συνειδητοποίησα ότι απλώς στην Ελλάδα είναι τόσο πολύ αποκλεισμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν εμφανίζονται.
0: Νομίζω αυτό ανθύνει μια εμπειρία που έχουμε πάρα πολλές άλλες χώρες. Ακριβώς αυτό είχα νιώσει τα πρώτα χρόνια όταν ζούσα στην Ισπανία. Είναι πάρα πολύ ανάπηροι, πάρα πολύ αυτιστικοί άνθρωποι εδώ, πάρα πολλοί άνθρωποι με βλάβες στον δρόμο. Πολύ περισσότερο, μου λέει, δεν είναι δυνατόν εδώ να είναι περισσότεροι. Και σιγά σιγά μαθαίνοντας κόσμο και τα λοιπά, βλέποντας οικογένειες, ας πούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν στον δρόμο. Mm. Απλά ήταν όλοι στον δρόμο. Mm-hmm. Γι' αυτό και εγώ τους έλεγα. Είχαν ορατότητα. Ήταν στον δρόμο, δεν ήταν κλεισμένοι στα σπίτια, ώστε να μην φαίνεται η βλάβη, να το πούμε κάπως. Τεράστιο θέμα κι αυτό.
1: Ναι.
0: Ο δημόσιος χώρος για αυτά τα άτομα.
1: Μα γι' αυτό γράφει και όλο αυτό το βιβλίο κάπως ο Γκίσεν, ώστε
0: σωστά.
1: Να μην σχεδιάζουμε μόνο ράμπες και προσβάσιμη αρχιτεκτονική, αλλά εξ αρχής να σκεφτόμαστε το χώρο ως ένα πεδίο που συμπεριλαμβάνει τους ανάπηρους ανθρώπους.
0: Καταπληκτικά. Νομίζω ότι είπες πολύ ωραία. Αλλά μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω και ούτως ή άλλως σιγά σιγά κλείνουμε. Και είναι, μια και είσαι αρχιτεκτόνισσα και διάβασες αυτό το βιβλίο, μάλιστα όχι απλά το διάβασες, το μελέτησες γιατί το μετέφρασες. Ο μεταφραστής είναι... δεν διαβάζει απλά ένα βιβλίο, το ξέρουμε αυτό. Εσύ τώρα, αυτή η οπτική του Γκίσεν στο τι είναι τελικά βλάβη, τι είναι αναπηρία, τι είναι αρχιτεκτονική σε σχέση με αυτά. Mm-hmm. Αν κάτσεις να σχεδιάσεις ένα χώρο ή να σχεδιάσεις, να σκεφτείς ένα χώρο που θα θες να φτιάξεις, έχει κάπως επηρεάσει αυτό τον τρόπο που θα το έκανες? Έχει βάλει παράγοντες στο μυαλό σου που δεν τους είχες πριν δεις αυτή την οπτική?
1: Εντελώς. Το παράδοξο είναι ότι όταν προσπαθώ να κάνω τέτοιες συζητήσεις με ανθρώπους που μπορεί να έρχονται σε μένα για ένα έργο, τα ίδια τα άτομα μπορεί να μην θέλουν, ας πούμε, να υιοθετήσουν μια λύση που στο μέλλον, όταν, ξέρεις, περάσουν τα χρόνια, γεράσουν και μπορεί να έχουν και τα ίδια αυτά τα άτομα κάποια βλάβη. Βρίσκω έτσι πολλές αντιστάσεις σε αυτό, ότι εντάξει, τώρα δεν σχεδιάζουμε με βάση το μέλλον, να καλύψουμε τις ανάγκες του παρόντος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι μπορώ να ξανασκεφτώ πια και τη θεωρία και την πρακτική της αρχιτεκτονικής έξω από αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω, ας πούμε, να σκέφτομαι ότι η Γάζα αυτή τη στιγμή είναι η περιοχή με τα περισσότερα ανάπηρα παιδιά
0: και άτομα
1: στη γη
0: γενικά, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Και πώς αυτό θα το εκμεταλλευτούν, αν θέλει, στο μέλλον, ώστε να δημιουργήσουν εργατικό δυναμικό, να ανοικοδομήσουν την περιοχή με όρους, ξέρεις, εκμετάλλευσης του real estate κλπ. Χρησιμοποιώντας αυτό τον πλεονάζοντα κατά κάποιο τρόπο πληθυσμό που έχει δημιουργηθεί μέσα από τη βία, τον εκτοπισμό, τους ακροτηριασμούς. Οπότε δεν είναι
0: πολύ
1: μόνο...
0: Πολύ σωστά, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τι παράγει τη βλάβη πολλές φορές, και τι παράγει τον ακροτηριασμό και τη βλάβη, και το λέει και στο θέμα της κατασκευής αυτού ο Γκίσεν.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν είναι μόνο λοιπόν το πώς ενημερώνει την αρχιτεκτονική, είναι ότι δεν μπορείς απλά να ξανακοιτάξεις τίποτα με τον ίδιο τρόπο,
0: ναι,
1: αφού
0: αλήθεια.
1: Διαβάσεις αυτό το βιβλίο.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Να σκεφτούμε κλείνοντας αυτό, τη ευαλωτότητα. Η βλάβη, η αναπηρία είναι ένα κομμάτι, αλλά ας δούμε την ανθρώπινη κατάσταση συνολικά. Τα μωρά, οι ηλικιωμένοι, η ασθένεια. Έχουμε συνεχώς τη ζωή μας. Δηλαδή η αποδοχή της τροτότητας και της ευαλωτότητας μάλλον μας κάνει πιο δυνατούς και συλλογικά και ατομικά, παρά αυτή η κυρίαρχη τάση της αποπομπής της, ότι είμαστε δυνατοί, ψηλοί, ρωμαλαίοι και πάντα θα είμαστε έτσι. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα κόσμο σαν να μην αναγνωρίζουμε την τροτότητά μας.
1: Ναι, και είμαστε και σε μια εποχή λίγο που έχει επανέλθει έτσι κάμπος ως ευγονικός λόγος με διάφορες δηλώσεις έτσι που γίνονται τελευταία. Οπότε νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να σκεφτούμε ότι η βλάβη είναι κάτι που μπορεί να διατηρηθεί, να ανακτηθεί, να προσφέρει. Έχει και αυτή η ισότιμη θέση μέσα στην ιστορία. Τα σώματα, όλα τα σώματα έχουν και αυτά τη δική τους θέση στην ιστορία και στην πόλη.
0: Τι ωραία. Νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανθή Ροζή.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: David Gissin, η αρχιτεκτονική της αναπηρίας, κτίρια, πόλης και τοπία πέραν της προσβασιμότητας, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, μετάφραση Ανθυρόζη που είχαμε μαζί μας σήμερα την τιμή να μας μιλήσει για το βιβλίο και επιστημονική επιμέλεια Στέλιου Γιαμαρέλου. Να είστε πάρα πολύ καλά. Είχα διαλέξει 5 τραγούδια, δεν ακούσαμε. Είχαμε τόσα πολλά να πούμε. Δεν πειράζει. Ας κλείσουμε όμως με ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, να είστε όλοι πολύ καλά. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη και on demand. Οπότε θέλετε να μας ακούσετε και στο site της Φωνής Ελλάδας και στο ερτέκο.gr.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Και είναι δυσάρεστο, στενάχωρο, περίεργο βέβαια, αλλά όχι πια τόσο περίεργο, να αποχαιρετούμε διαρκώς κάθε μέρα και κάποιον που γνωρίζουμε ή που δεν γνωρίζουμε και έχουμε συναντηθεί μέσα από τα τραγούδια του. Έγινε γνωστό πριν από ώρα, σήμερα, μουσικοσυνθέτης και πανεπιστημιακός, ο Γιώργος Σταυριανός. Εγώ θα πω και ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Το προσθέτω αυτό γιατί στον κώδικα αξιών, ας πούμε, μερικών εξημών, δεν είναι μόνο το ταλέντο, δεν είναι μόνο η δημιουργικότητα, δεν είναι μόνο το έργο, είναι και ο χαρακτήρας. Σπουδαίος λοιπόν ο Γιώργος Σταυριανός, μας άφησε και αυτό σε ηλικία 78 ετών. Είναι, είπαμε, δυσάρεστοι αυτοί οι αποχαιρετισμοί. Το παρήγορο σε αυτή την ιστορία όλη είναι βέβαια ότι υπάρχει το έργο και ότι οι νεότεροι, όχι μόνο του σήμερα και του αύριο και του μεθαύριο, θα μπορέσουν κάποια στιγμή να ανατρέξουν σε αυτό το έργο. Το έργο είναι εκεί, υπάρχει, ζωντανό, είναι και θα είναι. Αυτά με τις ροκ συναστροφές της Πέμπτης, μουσικές και τραγούδια από και για και με τον κινηματογράφο.

Λοιπόν, υποφελούμε και παίζω μερικά από αυτά που έχετε ζητήσει κατά καιρούς, όπως αυτό εδώ Νόρο Μοράλες υπογραφή στην παραλλαγή από τους Αλής Μαργαριταριών, ξέρετε, Λαΐς Λαβέρντε είναι η εκδοχή δική του. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μήνυματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά, εκεί θα μας συναντήσετε και θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις βέβαια που ήδη διαμορφώνονται, και με το Viber, με το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο πρόγραμμα, βάλτε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες αυτό, το δεύτερο πρόγραμμα, και θα μας συναντήσετε.

Λοιπόν, τις φορές και να το μεταδώσουμε αυτό, του Μάρκο Μπέλτραμι, τόσες φορές θα το ζητάτε. Όπως χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα για τον επόμενο. Δεν είναι τα Όσκαρ που έχει πάρει, δεν είναι καν η μεγάλη πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε καλά τι είναι αυτό. Εσείς που ακόμα δεν το ξέρετε, θυμηθείτε τι λέγαμε όταν μεταδίδαμε όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο. Αυτό.

Για το επίθετο ερίζουν έτσι οι απόψεις, αλλά βέβαια εξαρτάται πώς το προσεγγίζει κανείς. Στα σουηδικά το επίθετο είναι Γέρανσον, Γιόρανσον, Γκόρανσον βέβαια στην αγγλική γλώσσα, αλλά πρόκειται για τον ίδιο, για αυτόν που οι γονείς του πριν από 41 χρόνια, 42 για την ακρίβεια, το 1984 έχει γεννηθεί, το Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, 41 στα 42 λοιπόν, του έδωσαν το όνομα Λούντβιχ, ενός συνθέτη δηλαδή πολύ σημαντικού, πολύ σημαδιακού. Ο Γιόρανσον λοιπόν είναι ο Λούντβιχ που έχει πάρει Όσκαρ στη σειρά, πάει ξανά για Όσκαρ για την Οδύσσια, το έχουμε πει βέβαια αυτό μεταδίδοντας τη μουσική πριν από λίγο καιρό. Όσο για την Οδύσσια, να πούμε πως έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα εισπρακτικό, φαντάζομαι αν κοιταχτείτε γύρω γύρω σε θερινά αίθουσες και τα λοιπά, παίζεται η ταινία και έχει και ουρές και τα λοιπά, 150.000 ή κάτι τέτοιο είναι τα εισιτήρια, 25 χρόνια, ίσως λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, από τους πειρατές της Καραϊβικής έχει να γίνει τέτοιο άνοιγμα στην Ελλάδα, στο ελληνικό κοινό, από πλευρά εισιτήριων θέλω να πω, για την ταινία φυσικά που συζητείται ποικιλό τρόπος. Η μουσική είναι δική του, ήδη προσπέρασε διάφορες άλλες συνεργασίες, κυρίως αυτή με τον Hans Zimmer, ο Νόλαν, ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης, και όχι μόνο πια για το Oppenheimer, αλλά και για αυτό το υπέροχο που έκανε, το υπέροχο σκορ, την υπέροχη μουσική για την Οδύσσια.

Και τώρα βέβαια δεν θα μπούμε σε συζητήσεις περί του περιεχομένου, ενώ του ιστορικού, μυθικού, μυθολογικού κτλ. Γιατί δεν είναι ντοκιμαντέρ, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και ειδικά όταν ένας δημιουργός το λέει κιόλας, ότι εγώ δεν κάνω ντοκιμαντέρ, κάνω μυθοπλασία στο βαθμό που αντιλαμβάνομαι και ερμηνεύω και μετασχηματίζω το όποιο έργο, εκεί εντάξει δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά πράγματα, εκτός αν είσαι πάρα πολύ ειδικός, ας πούμε. Θα μου πεις, στην Ελλάδα όλοι ειδικοί είμαστε και έχουμε άποψη επί παντός του επιστητού, και γιατί όχι, αλλά να δούμε πού είναι η σοβαρότητα και πού είναι απλώς το να είχαμε να λέγαμε που λένε. Για παράδειγμα, υπάρχει η άλλη Οδύσσια, αυτή που τη βλέπουμε και στην τηλεόραση πολύ συχνά, η μίνι σειρά του 1997, που και αυτή βασίζεται στο έργο του Ομήρου και την υπογράφει ο Αντρέι Κονσαλόφσκι, αυτός ο σοβιετικός σκηνοθέτης, πολύ καλός σκηνοθέτης, με ένα πολυεθνικό cast. Είναι ο Αρμάν Ασάντε στο ρόλο του Οδυσσέα, αλλά παίζουν πάρα πολλοί άλλοι μεσαϊκοί, από Κρίστοφερ Λί και Βανέσα Γουίλιαμς, μέχρι Γκρέτα Σκάκη, Ειρήνη Παπά, Ιζαμπέλα Ροσελίνη, Έρικ Ρόμπερτς, φοβερή ηθοποιή. Έχω ασχοληθεί ξανά, σας έχω μιλήσει ξανά για αυτή την τηλεοπτική ουσιαστικά εκδοχή. 176 λεπτά είναι το συγκεκριμένο και εδώ είναι ορθόδοξο, δηλαδή όπως ξέρουμε και όπως έχουμε διαβάσει και όπως έχουμε αντιληφθεί όλο αυτό, μπαίνουν βέβαια και εδώ διάφορα ζητήματα, διάφορα ηθικά διλήμματα, υπάρχει ένα μεταφυσικό στάδιο, ας πούμε, του ήρωα κτλ. Εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η ιστορία, μου αρέσει ευρύτερα το ταξίδι του Οδυσσέα για ποικιλία λόγων. Και μου αρέσει πάρα πολύ και η συγκεκριμένη μουσική, καθώς ο Κονσαλόφσκι, είπαμε, είναι της μεγάλης σοβιετικής σχολής, ο σκηνοθέτης, αδελφός του, δεν είναι περίεργο που είναι και ο Νικίτα Μιχαλκόφ, και μουσική γράφει αυτός εδώ, προσέξτε.

Οι όχι πολύ παλιοί ακροατές της εκπομπής μας και εδώ τις Πέμπτες ειδικά που μιλάμε για τον κινηματογράφο θα θυμάστε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2022, πριν από μερικά χρόνια, το αφιέρωμα που είχαμε κάνει για τον Έντουαρντ Αρτέμιεφ. Έντουαρντ Νικολάγεβιτς Αρτέμιεφ. Αυτός είναι ο συνθέτης που συνεργάστηκε με τον Κονζαλόφσκι στην Οδύσσια τότε. Αυτός είναι βέβαια ο συνθέτης μοναδικός στη συνεργασία του με τον Ταρκόφσκι, με όλα τα σπουδαία, όλα τα μεγάλα έργα του Ταρκόφσκι, Σολάρις, Καθρέφτης και τα λοιπά, έτσι. Και μιλάμε για ένα συνθέτη που ξεκίνησε πολύ νωρίς να πειραματίζεται με τους ηλεκτρονικούς ήχους, με τα synthesizer. Στην πατρίδα του, στο Δίο της Μόσχας σπούδασε εκεί με τον Γιούρι Σαπορίν. Μιλάμε τώρα για θρυλικά ονόματα στην περιοχή εκείνη, ίσως άγνωστα στο ευρύ κοινό, ακόμα και το ευρωπαϊκό, δεν λέμε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, αλλά ακόμα και στο ευρωπαϊκό κοινό, συνθέτες όπως ο Αρτέμιεφ, δημιουργεί όπως ο Ταρκόφσκι, εντάξει δεν είναι και θα έλεγα Σπίλμπεργκ και τα λοιπά, έτσι, από πλευράς αναγνώρισης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γράψει καταπληκτικές μουσικές όπως αυτή εδώ του Αρτέμιεφ για το Σολάρις.

Πίνο Ντονάτζο η μουσική, προετοιμασία για έγκλημα, Dress to Kill, η ταινία του αγαπημένου Μπράιαν Ντε Πάλμα. Και βέβαια η σκηνή αυτή με το μπάνιο είναι αυτή η τεράστια επιρροή από τον Χίτσκοκ Ντε Πάλμα και όχι μόνο. Και είναι οι στιγμές, ξέρετε, που όταν η ζωή αντιγράφει το κινηματογράφο ή ξέρω εγώ όπως λένε τα διάφορα, υπάρχει και το λαϊκό ανάγνωσμα το οποίο δημιουργείται και είναι και μακάβριο και είναι και πραγματικά θα έλεγα ανήθικο από ένα σημείο και μετά, γιατί όταν υπάρχει σε μια ιστορία τα αθώα πλάσματα που είναι ανήλικα παιδιά σε αυτή την ιστορία, έτσι, τότε οι συνάδελφοι όλοι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μην καταντούν λαϊκό ανάγνωσμα μια δολοφονία, ας πούμε, η οποία έχει πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, καθημερινά, θα έλεγα, με κάθε λεπτομέρεια αναφέρονται και πάλι, λες και έχει, πέρα από της αστυνομίας δηλαδή και των ανθρώπων που διεξάγουν την έρευνα, έχει περισσότερη σημασία να μάθουμε όλοι οι υπόλοιποι κάθε λεπτομέρεια. Επαναλαμβάνω, την ώρα που υπάρχουν και δύο ανήλικα παιδιά σε αυτή την κατάσταση, θα μου πεις είναι η δημοσιογραφική αυτή και η έρευνα και τα λοιπά. Αφήστε αυτά τώρα. Αφήστε τα αυτά. Δεν το κάνετε γι' αυτό, ούτε για τη δημοσιογραφική έρευνα, ούτε για τίποτα. Το κάνετε για τις ακροματικότητες, θεματικότητες και όλα αυτά τα σχετικά. Σας παρακαλώ, εντάξει, μαζευτείτε λίγο. Είπαμε, έχει και τα όρια της αυτή η ιστορία.

Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Όπως μου γράφετε, σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Χαιρετίσματα πολλά σε εσάς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς. Να προσέχετε βέβαια στους δρόμους και όλα αυτά. Μακριά από εμάς τα τέτοια, ας πούμε, ξέρετε. Οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους που λέγαμε παλιά. Αλλά όσο να είναι, δρόμοι είναι αυτοί. Και δώστε στους συνοδηγούς και τα λοιπά επιβάτες να στέλνουν τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα πάντως. Να στείλω στην Ιωάννα χαιρετίσματα πολλά. Μου είπε όταν τη συνάντησα πως μας ακούει τον κόσμο εκεί στο γραφείο, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες. Να είστε καλά, χαιρετίσματα πολλά. Όλες οι εκπομπές μας υπάρχουν στο erteco.gr, τη γνωστή πια πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου ακούτε και το πρόγραμμα σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου.

Η ζωή είναι ωραία. La vita è bella, μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, που δεν ξεχνά βέβαια ποτέ σε συνεντεύξεις του, σε παρουσιάσεις, τα πάντα, να μνημονεύει το Μάνο Χατζηδάκη. Σαν σήμερα που είναι η αποφράδα μέρα που έγινε η πυρκαγιά στο Μάτι, βέβαια, και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, δεν θα ξεφύγουμε ποτέ, όταν ειδικά ένα μεγάλο μέρος της παιδικής σου ηλικίας γίνεται είδηση, γίνεται επικαιρότητα, τότε τα πράγματα μόνο μπορούν να σε σημαδέψουν για πάντα. Και δίνω πάντα συλληπιτήρια στους φίλους εκεί και οικείους και συγγενείς ακόμα, που όχι μόνο έχασαν δικούς τους ανθρώπους, αλλά κάποιοι είναι ακόμα με προβλήματα από τότε. Μπορεί να μην έφυγαν από τη ζωή τότε ακριβώς, 8 χρόνια πριν, το 2018, έτσι, αλλά βρίσκονται με προβλήματα ακόμα και σήμερα. Και κάποιοι στην πορεία έφυγαν και αυτοί από τον κόσμο και δεν προσμετρώνται στους πόσους, 104 λένε, νεκρούς. Χατζηδάκης τώρα, Αμέρικα, Αμέρικα.

Μεγάλος μελωδός, τεράστιος μελωδός ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως και μερικοί από τους μαθητές του. Ξέρω πως δεν προσβάλλεται ο Νίκος Κυπουργός όταν τον αποκαλώ καμιά φορά έτσι, και είναι κολακευτικό, αν μη τι άλλο, που είναι και αυτός πολύ αξιόλογος και πολύ μελωδός.

Και μιας και αρχίσαμε με την Οδύσσια, Ελπίδα, η Ελπίδα Παπούτση ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, και να πάμε προς το τέλος με το βλέμμα του Οδυσσέα. Καμεράτα, μαζί με την Ελένη Καραΐδρου, από το έργο βέβαια, και λέω, δεν λέω απλώς ταινία, έτσι, από το έργο ευρύτερα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, με τον ίδιο τίτλο.

Λοιπόν, που λέτε, ο Μιχάλης Γελασάκης έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στο δεύτερο, και αυτό δεν είναι απειλή, είναι περισσότερο προειδοποίηση ότι και τις δύο επόμενες ώρες θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Το σχόλιο που μόλις έκανα ήταν ιδιωτελές, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μέχρι τώρα ακούγατε ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά το προσπερνώ, προσπεράστε το κι εσείς. Και αν μείνετε διαρκώς και διαλείπτος εδώ στο δεύτερο, εκτός θεματικού απρόπτου, υπάρχει ας πούμε μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να συναντήσετε και πάλι αύριο στις 3 τις ροκ συναναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει Viber και WhatsApp, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί.

μας με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693-007-8283. Το αποθηκεύετε στις επαφές σας και μας στέλνετε. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο καλοκαίρι και μάλιστα στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει λογοτεχνία ξένη και ξένη μουσική. Το πρώτο μέρος σήμερα εδώ είναι με ελληνική λογοτεχνία και επιλογές από την ελληνική δισκογραφία. Και φυσικά δεν μπορούσε παρά να μην λείπει ο Οδυσσέας Ελίτης. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Τ' άγριο μαλλί σου στην τρικυμία, το ραντεβού μας η ώρα μία. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Τα μαύρα μάτια σου στο μαντίλι, την εκκλησούλα με το καντήλι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Και εμάς τους δύο χέρι με χέρι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Με τα μισόλογα τα σβησμένα, τα καραβόπανα τα σχισμένα. Μες στις αφρόσκονες και τα φύκια, όλα τα πήρε, τα πήγε πέρα. Τους όρκους που έτρεμαν στον αέρα. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Και εμάς τους δύο χέρι με χέρι.

Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο Γαλήνη του Ηλία Βενέζη, κεφάλαιο πρώτο. Ένα κοπάδι κυνηγημένοι πρόσφυγες της Ανατολής, καλοκαίρι του 1923, γυρεύουν τη νέα πατρίδα τους στην ερημιά της Αναβίσου. Η ιστορία αυτή αρχίζει τον Ιούλιο του 1923. Ανάβισος είναι ένα έρημο μέρος παραθαλάσσιο, στον κόρφο του Σαρονικού, πάνω κάτω 10 μίλια πριν από το Σούνιο. Κανένας δημόσιος δρόμος δεν βγάζει σε εκείνο το μέρος. Όλοι οι δρόμοι τραβούν πίσω από τους μικρούς λόφους που κλείνουν την άγονη γη του τόπου, όπου ο διπόρος δεν θα βρει δέντρο μήτε ένα. Σκήνα μονάχα βρίσκονται, αγκάθια, βούρλα και άμμος. Χέρια ανθρώπου από πολλούς αιώνες δεν οργώσαν το χώμα. Και ο άμμος και η βροχή και ο ήλιος έκαναν το έργο τους χωρίς τον ίδρο του ανθρώπου. Οι λόφοι προχωρούν ως χαμηλά στη θάλασσα. Τη ζώνουν και κάνουν ένα φυσικό κόρφο που αφήνει ένα στενό πέρασμα κατά το πέλαγο. Μέσα από τούτο το πέρασμα, τα τσακάλια, οι λαγοί και οι αγριομέλισσες βλέπουν στο βάθος τη γαλανή γραμμή της Πελοποννήσου, της Αίγινας και της Ίδρας. Και ποιος ξέρει τι λένε συναμεταξύ τους για αυτούς τους μακρινούς τόπους.

Υπάρχει ένα απόσπασμα από το «Να σαγναντεύω θάλασσα» του Βάρναλη, το οποίο πάντοτε το έχω στο μυαλό μου ως καλοκαιρινό, αν και μάλλον διαδραματίζεται, αποτυπώνει το χειμώνα. «Να σαγναντεύω θάλασσα, να μην χορταίνω, από το βουνό ψηλά στρωτή και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω από τα μαλάματά σου τα πολλά». Παρακάτω κάποιοι στίχοι. «Να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι, τα κρογιάλια σαν με τα ξένη αχνή, και με τους γλάρους συνοδιά κάποτε ένα καράβι, να ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί». Ας ακούσουμε τώρα τους γλάρους, Πάνου Γαβαλά.

Πάντοτε θεωρούσα το Γαβαλά έναν από τους πιο εκλεπτισμένους ερμηνευτές και θα περάσουμε τώρα σε έναν εκλεπτισμένο συγγραφέα, τον Θάνο Κάπα, ο οποίος είναι ένας συγγραφέας που αγαπώ πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν και από τους πρώτους bloggers στην λεγόμενη τότε blogosfera. Το blog του ήταν το Vita Moderna και είχε και μια αντίστοιχη στήλη στην εφημερίδα Athens Voice. Έχει γράψει το βιβλίο Πικρούτσικα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία, και στα χέρια μου εγώ έχω το επόμενο βιβλίο του, το Πώς πάνε τα πράγματα, μια συλλογή διηγημάτων την οποία αγάπησα πολύ, τόσο για την καλοκαιρινή της απόχρωση όσο και για τις μουσικές αναφορές, παρότι ο Θάνος Κάπας είναι κάποιες μία ή δύο δεκαετίες μεγαλύτερός μου, αν θυμάμαι καλά. Ταυτιζόμαστε πάρα πολύ στα μουσικά μας ακούσματα που έχετε ακούσει κατά καιρούς και από αυτή την εκπομπή, 80s, new wave μουσικές και dark wave, και η μουσική υπάρχει διάχυτη στα βιβλία του, και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να τα αγαπώ. Έχω επιλέξει ένα απόσπασμα που νομίζω αποτυπώνει ιδανικά το καλοκαιρινό τοπίο σε ένα μικρό παραθαλάσσιο τόπο. Βάδιζα αργά προς την πόλη. Δεξιά μου είχα τη γραμμή της θάλασσας χωρίς να τη βλέπω. Τα φώτα του Δήμου είχαν ανάψει προώρα κόντρα σε έναν μενεξεδί ουρανό. Πότε-πότε σταματούσα για να ακούσω το είδος της σιωπής που κάλυπτε ο ήχος των βημάτων μου. Κάθε σημείο έκλεινε μια μικρή συμφωνία ψιθύρων. Ένα πουλί που φτερούγησε, μικρά εντομάκια που πετάγονταν από τα χόρτα διαγράφοντας σύντομες τροχές. Πιο πίσω, στο φόντο, υπήρχε ένα δεύτερο επίπεδο ήχων, λίγο πιο δυνατόν. Ρόδες ποδηλάτου στα χαλίκια, το κλάμα ενός μωρού, ένα πιρούνι που ακούμπησε στο πιάτο, ήχοι κοινοί, καθημερινοί, που εδώ τώρα μου ακούγονταν μακρινοί και απόκοσμοι. Η ζέστη ενοποιούσε το χώρο και είχα την αίσθηση πως διασχίζω τους αιώνες προς τα πίσω, βαδίζοντας ένα σκηνικό που ακτινοβολούσε ένα δικό του αρχαίο φως. Είχε πέσει πια το βράδυ και συνέχιζα να προχωρώ προς το λιμάνι. Όμως εκείνο το πυκνό βαθύ χρώμα άρχισε τώρα να υποχωρεί, να διαλύεται από τα τεχνητά φώτα, ώσπου τα πράγματα πήραν το σχήμα της τυπικής Λουτρόπολης που γνώριζα καλά. Υπήρχαν καφετέρειες στη σειρά, ταβέρνες και μπαρ, παιδάκια και πατίνια και μηχανές και αυτοκίνητα. Έκανα μια βόλτα δίπλα στη μαρίνα. Ήταν στημένος ένας πάγκος με βιβλία, δίπλα του ένα καρότσι με καλαμπόκια και popcorn. Ακουγόταν ο ήχος από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο περίπτερο. Ένα αεροπλανάκι και ένα πυροσβεστικό όχημα υψώνονταν και στριφογύριζαν μέσα σε ένα συνοθήλευμα ήχων που με μελαγχολούσε. Σε όλες τις επαρχιακές πόλεις με λιμάνι, τουλάχιστον σε όσες ζήσαμε για λίγο εξαιτίας των μεταθέσεων του μπαμπά, αυτή η ώρα, αυτό το πρώτο σκοτάδι δίπλα στο μόλο, έχει πάντα το ίδιο βάρος. Σαν να σβήνουν οι μηχανές του πλοίου και το σκάφος να μένει σιωπηλό και μόνο, με τα φωτάκια του αναμένα σε μια θάλασσα που θα το καταπιεί.

Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος είναι ένας συγγραφέας που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχει έρθει καλεσμένος και σε αυτήν εδώ την εκπομπή και νομίζω η παρουσία του ήταν αξιομνημόνευτη. Έχω μπροστά μου τα τζιτζίκια του, ίσως το πιο γνωστό έργο του και από τα πρώτα του. Φυσικά διαδραματίζεται καλοκαίρι, οπότε Πέμπτη μεσημέρι ο Φώτης ανοίγει τα μάτια και καπακώνει το ξυπνητήρι. Το κουδούνισμα κόβεται στη μέση. Είναι πεσμένος μπρούμητα, το ένα πόδι λυγισμένο προς τον τοίχο και τα χέρια περασμένα κάτω από το μαξιλάρι. Το σεντόνι κουβάρει στα πόδια του και το φανελάκι σηκωμένο στο στήθος. Έξω σκάει ο Τζίτζικας, αλλά στο δωμάτιο είναι κατεβασμένα τα ρολά και κάνει δροσιά. Το ρολόι ακούγεται για λίγο καθαρά, λες και είναι ο μόνος ήχος στον κόσμο. Ύστερα ένα κομπρεσέρ αρχίζει να δουλεύει κάτω στο δρόμο και ο Φώτης πιέζει το κεφάλι στο μαξιλάρι. Τεντώνει τα πόδια και το σεντόνι γλιστράει στο πάτωμα. Μένει κάμποσο έτσι, ακίνητος και τεντωμένος, και ύστερα με ένα σάλτο βρίσκεται δίπλα στο πικάπ και σηκώνει το καπάκι. Υπάρχει ένας δίσκος από το βράδυ στο πλατό και στέλνει τη βελόνα να το συναντήσει. Καθώς οι πρώτες στροφές ξύνουν από τα ηχεία, σκεπάζοντας το θόρυβο του κομπρεσέρ, κατεβάζει το φανελάκι και βουτάει μπρούμητα ξανά το πρόσωπο όπως και πριν στο μαξιλάρι. Γυρνάει ανάσκελα και παίρνει τα τσιγάρα από τον μπουφάν του. Το σπίρτο λαμπαδιάζει για μια στιγμή και ολόκληρη η σαλοτραπεζαρία που είναι και κρεβατοκάμαρα μαζί.

Έχω στα χέρια μου τη γραμμή του Ορίζοντος, του Χρήστου Βακαλόπουλου. Ένα βιβλίο που πρωτοκυκλοφόρησε το 1991. Η έκδοση που έχω εγώ από ό,τι βλέπω είναι το 2012. Το βιβλίο αυτό μέχρι πριν λίγο καιρό, ίσως ένα χρόνο, δεν είμαι σίγουρη, είχε εξαντληθεί. Και για να το βρεις έπρεπε να πληρώσεις κάποιες εκατοντάδες ευρώ. Ευτυχώς όμως ανατυπώθηκε και υπάρχει και κυκλοφορεί ξανά. Ο Βακαλόπουλος, ταυτισμένος με την Κυψέλη φυσικά, στη δική μου συνείδηση αλλά και στη συνείδηση των αναγνωστών. 32 χρονών, ελαφρά ντυμένη, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του γνωστού κόσμου. Κάποτε το κέντρο του κόσμου βρισκόταν παντού. Ακόμα και η πλατεία Κυψέλη ήταν το κέντρο του κόσμου, γνωστού και αγνώστου, ορατού και αοράτου, φανερού και κρυφού. Ζούσαν εκεί η Βάνα, η Έρση, η Μίνα, οι οικογένειές τους. Πίστευαν ότι πρώτα έγινε η πλατεία Κυψέλης και αργότερα σχηματίστηκε γύρω της ο υπόλοιπος κόσμος. Υπήρχαν οι εφημερίδες, ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο και μόνο όταν ήρθε η τηλεόραση σταμάτησε η πλατεία Κυψέλης να είναι το κέντρο του κόσμου. Έφεραν την τηλεόραση μέσα σε ένα μεγάλο κουτί κάποιο απόγευμα του Αυγούστου του 1968. Ήταν ένα ζεστό απόγευμα. Η Έρση είχε τηλεφωνήσει

να πάνε σινεμά, η Μίνα έλειπε στο λουτράκι, η γιαγιά ετοιμαζόταν από το πρωί να ακούσει το θέατρο στο μικρόφωνο, η μαμά έπαιζε χαρτιά στις κυρίες Ανδρομάχης και τότε εμφανίστηκε ο μπαμπάς με δύο χοντρούς ιδρωμένους που κουβάλισαν την τηλεόραση στο σαλόνι. Κανείς δεν έδωσε σημασία. Πώς ήταν έτσι τηλεόραση, δεν είχαν που να τη βάλουν, έπρεπε να μετακινήσουν το έπιπλο με τις ρόδες που είχε πάνω ποτά, κάπου έπρεπε να τη στριμώξουν. Έγινε μεγάλη φασαρία, γιατί η μαμά είπε ότι μόλις είχε αλλάξει τις θέσεις των επίπλων και τώρα το κάθε έπιπλο έχανε τη θέση του. Πώς ήταν έτσι αυτή η τηλεόραση. Μετά την ξέχασαν τελείως, γιατί έφυγαν γρήγορα για την Αίγινα. Εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο Μιράντα και εκεί η Ρέα γνώρισε κάποιον που πήγαινε στη Γερμανική και ήταν ερωτευμένος με την Έρση. Την είχε δει σε ένα πάρτι το χειμώνα. Η Ρέα τον ερωτεύθηκε, αλλά εκείνος ήθελε την Έρση, την έβαλε να τηλεφωνήσει στην Έρση, την παρακάλεσε να την προσκαλέσει για λίγες μέρες και η Ρέα το έκανε. Και ύστερα σταμάτησε να τρώει, έγινε πετσί και κόκαλο. Όταν ήρθε η Έρση και πήγανε τρεις τους για μπάνιο, κόνταψε να πνιγεί και τους τρόμαξε όλους. Το καλοκαίρι γύρισε ανάποδα και η γιαγιά την έστειλε πίσω στην Αθήνα, όπου την ανέλαβε η θεία από το καθηγητικό, την υποχρέωσε να της τα πει και όταν τα έμαθε όλα, η φρίκη ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της και την έκλεισε μέσα στο σπίτι, όπου η Ρέα πρόσεξε ότι με την τηλεόραση ξεχνά την τιμωρία. Και τότε, ξαφνικά, η πλατεία Κυψέλης έπαψε να είναι το κέντρο του κόσμου. Αυτό δεν το κατάλαβε αμέσως. Ξαφνικά όμως έγινε κάτι και ξέχασε ότι είχε κοντέψει να πνιγεί. Έγινε κάτι παράξενο. Κάθε μέρα που περνούσε γινόταν όλο και πιο παράξενο. Ξαφνικά κόλλησε στη τηλεόραση. Μέχρι τον Αύγουστο του 1968 η πλατεία Κυψέλης ήταν το κέντρο του κόσμου, γνωστού και αγνώστου, ορατού και ορατού, κρυφού και φανερού. Για την Κυψέλη που αυτές τις μέρες δοκιμάζεται.

Ένας συγγραφέας που τον έχω πάντοτε στην καρδιά μου, γιατί ξεκινήσαμε μαζί, κάναμε τα πρώτα μας βήματα, είχαμε βρεθεί στην ίδια λίστα με υποψήφιους για το βραβείο πρώτου εμφανιζόμενου συγγραφέα του τότε περιοδικού Διαβάζω το 2008, είναι ο Νίκος Αδάμ Βουδούρης. Και δεν είχαμε την τύχη να γνωριστούμε τότε, αλλά λίγο αργότερα, όταν ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος μας είχε καλέσει από τις εκδόσεις Κέντρος τότε να συμμετάσχουμε σε μία συλλογή διηγημάτων υπό την εποπτεία του Μένη Κουμανταρέα. Και ο Νίκος Αδάμ Βουδούρης είναι ένας συγγραφέας και άνθρωπος που εκτιμώ βαθιά. Έχω στα χέρια μου τον Καϊάφα, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, πότε κυκλοφόρησε Νίκο το βιβλίο σου δεν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει μια δεκαετία περίπου, μπορεί και παραπάνω. Ναι, έπεσα μέσα ακριβώς το 2016 και θα σας διαβάσω ένα κεφάλαιο. Αργά το απόγευμα ήμασταν μακριά από την αρχαία Ολυμπία. Αντί να πάρουμε τον κανονικό δρόμο, στρίψαμε σε έναν παράδρομο ακολουθώντας ένα μεγάλο αρδευτικό κανάλι. Σταματήσαμε κάτω από ένα πελώριο φουντωτό δέντρο, πλατάνη μάλλον. Εγώ έστριψα ένα τσιγαριλίκι ακόμα με ό,τι είχε απομείνει. Κάναμε και οι δυο την ίδια κίνηση. Έβγαλε το κεφάλι μου έξω από το παράθυρο, έβγαλε και ο σκύλος τη μουσούδα του. Ερχόταν η δροσιά από παντού. Μια ευχάριστη υγρασία στην ατμόσφαιρα. Χαζεύαμε τις καλλιέργειες. Είπα, δεν σ' αρνήθηκα, έτσι το έκανα. Το ξέρα πως θα έμενες εκεί. Ένιωσα γελίος και διέκοψα το μονόλογο. Το μάτι μου έτρεχε. Χωράφια πράσινα φυτεμένα και χωράφια κίτρινα χέρσα. Και πιο πέρα ένα χωράφι καθαρό, σκούρο καφέ χώμα. Κάποιος ήταν εκεί, με ένα χειροκίνητο μηχάνημα σαν μεγάλη μηχανή του Γκαζόν. Όργωνε. Σκέφτηκα να πάμε προς τα εκεί. Ξεκινήσαμε ποδαράτα. Δεν ήταν μακριά και άκρη-άκρη. Εκεί που σταματούσε το οργωμένο χώμα και φυτρώνανε τα ξερόχορτα, ήταν ένα σωρό από πέτρες, ένα τύμβος. Προφανώς είχαν ξελιθαρίσει πριν το όργωμα. Πλησιάσαμε. Ο τύμβος ήταν πάνω από τον πόη μου. Σαμψόν, είπα, θα έχει ωραία θέα εκεί πάνω. Άρχισα να σκαρφαλώνω. Σε κάθε βήμα μου οι πέτρες μετατοπίζονταν. Με προσπάθεια έφτασα στην κορυφή. Η θέα πράγματι εξαιρετική. Έλα, Σαμψόν, είπα. Εκείνος απλά γάβγησε. Έλα, ξανά, είπα. Έλα, παλικάρι μου. Και σαν άγινε θαύμα, ξεκίνησε μια τελετουργική αναρρίχηση, κατάμαυρος, λιγνός, με φόντο τις ξασπρισμένες πέτρες. Κάθε του βήμα κίνηση μιας αργής χορογραφίας. Έλα, έλα, τον ενθάρρυνα. Του πήρε κάμποσα λεπτά, αλλά έφτασε δίπλα μου. Ευθυτενή στην κορυφή του τύμβου και δίπλα ο σκύλος μου. Γύρω μας πεύκα, μποστάνια και ελιές, πέρα μακριά η θάλασσα. Γλαροπούλια πετούσαν χαμηλά και σκάλιζαν το χώμα. Ο άνθρωπος με το χειροκίνητο όχημα πλησίασε. Κοίταξε με απορία. Τον χαιρέτησα με πλατιά χειρονομία. Έσβησε τη μηχανή. Καλησπέρα, είπε, ωραίο σκυλί. Το εκπαιδεύω, του είπα. Το εκπαιδεύω να οσφραίνεται την ασπλαχνία. Του έδειξα κάποια τυχαία κατεύθυνση. Γύρισε σαστισμένος εκεί, ας πούμε. Πρέπει να έχει πολλή ασπλαχνία, συνέχισα. Κούνησε το κεφάλι του και κάτι είπε που δεν τ' άκουσα. Ίσως, είπε. Σφίξαν οι ζέστες. Ή τι μαλακίες λέει. Μπορεί και να μην είπε τίποτα. Μπορεί να σφύριξε κανένα τραγούδι. Έβαλε μπρος το μηχάνημα και συνέχισε τη δουλειά. Με πήρε το γελίο του πράγματος. Εξάλλου πεινούσα και προσγειώθηκα στα τετριμένα. Πάμε, πρόσταξα. Κατεβήκαμε, κάνα δύο πέτρες κυλήσανε μαζί μας. Σκέφτηκα. Να κυλήσουν πολλές πέτρες. Να μας χτυπήσουν, να ματώσουμε, να γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Σκύλος, άνθρωπος, λιθάρια. Έτσι το είπα. Μα μέχρι να το πω, είχαμε απλά κατέβει. Μονάχα ο άνθρωπος που όργωνε ήρθε. Μάζεψε τις πέτρες που κυλήσανε και τις έβαλε πάλι στο σωρό. Μας είπε «Καλό δρόμο».

Το παρακάτω ποίημα του Κώστα Καριωτάκη το έχουμε ξανακούσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν μπορούσα όμως να λείπει από ένα τέτοιο αφιέρωμα. Σαν δέσμη υπό τριαντάφυλλα είδα το βράδυ αυτό κάποια χρυσή λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά και στην καρδιά ευνίδια καλοσύνη. Στα χέρια το παλτό, στα ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη. Ηλεκτρισμένη από φιλήματα, θα έλεγε στην ατμόσφαιρα. Οι σκέψεις, τα ποίηματα, βάρος περιττό. Έχω κάτι σπασμένα φτερά. Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε το καλοκαίρι αυτό. Για ποιαν ανέλπιστη χαρά, για ποιες αγάπες, για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

Μανώλης Αναγνωστάκης, μια ημερομηνία πριν από χρόνια. Ζήσαμε πάντα σε υγρές και ανεξερεύνητες παραλίες, στα σιωπηλά καφενεία με τις ετοιμοθάνατες καρέκλες, τα σούρουπα έρχονται και ξανάρχονται και η θάλασσα είναι ατέλειωτη, με τα θαμπά καράβια που φεύγουν και πλανιούνται στο σκοτάδι. Είναι ωραίο και θλιβερό να θυμάσαι τόσα βράδια δεμένα μα πέρα στους καπνούς και με δυο κατάμαυρα μάτια και ένα χέρι που μάκραινε και χαιρετούσε από το λιμάνι. Port Said, Αλεξάνδρεια, στις 20 του Ιούλη. Ζήσαμε εκείνα τα θλιβερά και μονότονα καλοκαίρια, κλεισμένοι πίσω από τα σίδερα της θάλασσας, μετρώντας ένα-ένα τα κύματα και τ' άστρα, δοσμένοι στην πικρή μας προσμονή, άγονες μνήμες. Τι σκέφτονται όλα αυτά τα καράβια μες τη νύχτα, που χορεύουν δεμένα τόσα χρόνια και δεν γέρασαν, τυλιγμένα από τις φουρτούνες τόσων και τόσων ταξιδιών. Τι θυμούνται τα αναμένα τροπικά δειλινά, τα φώτα που λυγίζουν και βουτάνε στο νερό, τα παιδιά που δεν κοιμούνται και κλαίνε τα βράδια. Port Said, Αλεξάνδρεια, στις 20 του Ιούλη. Ήταν τα μάτια της λιμένα, σαν τα καλοκαιριάτικα απογέματα, κλεισμένα βαθιά στα μυστικά της θάλασσας. Και ένα χέρι μαλακό και λεπτό σαν τη στοργή, ένα χέρι μαλακό μπορεί να σε τραβήξει, τραγουδώντας τα βάθη του πελάγου στις μακρινές πολιτείες. Ζήσαμε πάντα στις υγρές και ανεξερεύνητες παραλίες, με τη μνήμη πληγωμένη από μάτια και ταξίδια, δεμένη πίσω από ένα καράβι που δεν θα γυρίσει, μέσα στους απέραστους καπνούς και τα βραχνά τραγούδια.

Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή «Λέξη των άλλων» φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, σε αυτό το πρώτο καλοκαιρινό αφιέρωμα, ένα ιδιότυπο καλοκαιρινό αφιέρωμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν παρέα σήμερα μαζί μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη φροντίδα των ήχων. Εγώ σας χαιρετώ με τη φεγγαράδα του Μίλτου Σαχτούρη. Από αίμα πουλιών πλημμυρισμένο, κρυμμένο μένει το φεγγάρι. Πότε πίσω από δέντρα, πότε πίσω από θηρία, πότε πίσω από σύννεφα. Με θόρυβο που ξεκουφαίνει τα φτερά αγγέλων, κάτι θέλουν να πούν, κάτι σημαίνει. Είναι ακόμα καλοκαίρι, όμως μια μυρωδιά από θιάφη φράζει το χειμώνα. Δεν έχει ούτε καρέκλα να καθίσεις και οι καρέκλες έφυγαν στον ουρανό.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Μαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές συγκεκριμένα των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις 3

0: Τσάγια και πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Είναι ένα, πώς να το πω, δροσερό θα έλεγα από μια πλευρά και ηλιόλουστο πρωινό στην Αθήνα. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Οι προβλέψεις μιλάνε για βροχές αργότερα, θα δούμε. Προς το παρόν πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι γιορτάζουν σήμερα ο Αθηναγόρας. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης, είναι από το Αθηνά συν αγορά, το εγείρο συν αθρίζω δηλαδή. Και επίσης γιορτάζει Χριστίνα. Τώρα Χριστίνα, ξέρω ότι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, Χρήστος, Χριστίνα, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς γιορτάζει και η Χριστίνα σήμερα. Η λέξη προέρχεται από το Χριστός με γιώτα, αυτός που έχει το χρήσμα. Από εκεί και πέρα, κοιτώντας τις επαιτίους, βλέπω έχουμε σήμερα τη Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει ασφαλώς να μείνουμε στο 1908. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λοιπόν, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή ως Φεντερασιόν. 1923 έχουμε την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το πρωί τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του τότε Προέδρου της Γαλλίας, του Βαλέρι Ζισκάρ ντεστάν. Στις 4:15 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον τότε στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Και ερχόμενοι στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, θα πρέπει να σταθούμε στο 1783, όταν γεννιέται ο Σιμών ντε Μπολιβάρ, ο απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Πέθανε το 1830, έζησε δηλαδή τις περισσότερες επαναστάσεις στη Λατινική Αμερική εκείνου του καιρού. 1897 γεννιέται η Αμέλια Έρχαρτ, η Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό ωκεανό. Πέθανε το 1939. Και το 1970 γεννιέται η Τζένιφερ Λόπες, η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Και ερχόμενοι στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, 1879 φεύγει από τη ζωή ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας πολιτικός και ποιητής, περισσότερο γνωστός ως ποιητής. 1901 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας. Και το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βάρδη Βαρδινογιάννη. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το ταξίδι μας στην Ομογένεια. Κάθε Παρασκευή πρωί, σχεδόν κάθε Παρασκευή πρωί, πηγαίνουμε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου μας περιμένει ο κύριος Αναστάσιος Τάμης, ερευνητής, ομότιμος καθηγητής της ελληνικής ιστορίας, για να μας μιλήσει για σημαντικούς Έλληνες της Διασποράς και γενικότερα για την ιστορία της ελληνικής ομογένειας. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα και σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε, πιστεύω, με την Μελβούρνη να ακούσουμε τον κύριο Τάμη. Για να πάμε όμως εκεί, έχει φροντίσει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και έχει βρει ένα ωραίο τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και όπως προανήγγειλα έχουμε συνδεθεί ήδη με την Αυστραλία, με την Μελβούρνη συγκεκριμένα, να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, της ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, τον οποίο καλωσορίζω και καλημερίζω. Έρωστε ευδαιμονούντες, κύριε Τάμι.
1: Αμήν, έρωστε πράγματι ευδαιμονούντες σε όλους και σε όλες όσοι μας ακούν από όλα τα μήκη και πλάτη του όμορφου αυτού πλανήτη μας. Να είστε καλά όλοι και στην Αθήνα και όπου γης.
0: Ευχαριστούμε και πολύ και εσείς.
1: Και να έχουμε καλή δύναμη και υγεία.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Οι Έλληνες είχαν και το θέμα της Ρώμης και το θέμα της Αλκής και τα δύο είχαν σημασία. Το ένα ήταν για η δύναμη, η ευρωστία του σώματος. Η δεύτερη αλκή ήταν η δύναμη ψυχική, τον άνθρωπο για να μείνεται. Επομένως, γι' αυτό και το και η Ρώμη και η αλκή χρησιμοποιούνται ως σύνθετα σήμερα, αλκιβιάδης κτλ. Κτλ. Ως σύνθετα στην ελληνική γλώσσα. Μάλιστα. Αλλά δεν χρησιμοποιούμε τόσο ευχερός την όμορφη αυτή λέξη αλκή, που σημαίνει άμυνα. Παθιασμένη άμυνα, με δύναμη, με κουράγιο.
0: Το αλκή, ναι, λέτε, είναι η άμυνα, γιατί δεν, και εγώ το μαθαίνω, δεν το ήξερα. Το αλκή σημαίνει άμυνα.
1: Δύναμη για να μείνει.
0: Δύναμη για να μείνει.
1: Σε με ισχυρή δύναμη. Η αλκή.
0: Η αλκή, μάλιστα, είναι δύναμη στην άμυνα, δηλαδή.
1: Στην άμυνα, ναι. Πρέπει ο άνθρωπος να αντέχει. Είναι αυτό που λέμε, ότι οι δυσκολίες που συναντούμε ψυχολογικά, μεταφορικά, σημαίνει η δύναμη στην αντοχή. Να έχεις την ψυχική ευεξία να τη στέκεσαι, να έχεις την δύναμη, την ευρωστία, όχι πλέον στο σώμα, στους μύες, αλλά στην ψυχή.
0: Ναι, βλέπετε, κύριε Τάμι, ότι η αρχαία γλώσσα ήταν πολύ πιο, πώς θα το πω, δεν ήταν τόσο περιφραστική όπως είναι η δημοτική, ας πούμε, δηλαδή για εμείς περιγράφουμε πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε...
1: Αυτή είναι η αδυναμία της δημοτικής γλώσσας, ακριβώς. Η περίφραση είναι η αδυναμία ακριβώς της δημοτικής γλώσσας, διότι η περίφραση σημαίνει απλοποίηση. Και απλοποίηση σημαίνει ότι εξεφεύγουμε βασικά το τυπολογικό μιας γλώσσας, που είναι τη σύλλαξη και η γραμματική της. Και όσο πιο πολύ, αντί να λέμε το κλειδί της πόρτας, το λέμε το κλειδί από την πόρτα. Δηλαδή, αντί να συντάσσουμε με γενική, συντάσσουμε με αιτιατική, οπότε χαλαρώνει πλέον η γλώσσα και οδηγείται σε μία παρόλη, θα έλεγα. Αλλά να μην μπούμε σε αυτά, γιατί.
0: Όχι, όχι, εντάξει, ναι.
1: Καθίσαμε να μιλάω για τα θέματα αυτά, οπότε καλύτερα να επιστρέψουμε.
0: Σαφώς, σαφώς. Λοιπόν, σήμερα θα μας μιλήσετε για.
1: Για μια άλλη οικογένεια.
0: Ακριβώς.
1: Θα σας μιλήσω για μια άλλη οικογένεια, την μεγάλη αυτή οικογένεια του περίφημου αυτού γενάρχη του Μαρθαίου Παραδείση, ενός υπερήφανου Χιώτη. Ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν από τους βασικούς συντελεστές της μεγάλης αυτής δυναστείας της οικογένειας, ο πατριάρχης θα έλεγα, της οικογένειας των Παραδείσι από την Χίο. Η οικογένεια του Μαθαίου Παραδείσι, στον οποίο αναφέρομαι, κατέφυγε από την Χίο στην Σμύρνη όταν ακόμα ήταν βρέφος. Και τούτο διότι προφανώς είχαν μάθει ότι επίκειτο η καταστροφή της γενέτειράς του από τους Οθωμανούς. Δηλαδή οι γονείς του, οι πρόγονοι του Μαθαίου Παραδείσι είχαν αντιληφθεί ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου πραγματικά ευχάριστα για το νησί. Και κατά συνέπεια διέφυγαν, δραπέτευσαν για την Σμύρνη, η οποία από τα χρόνια εκείνα ακόμα είχε έναν αρκετά αξιοσέβαστο αριθμό Ελλήνων κατοίκων η Σμύρνη. Και πρέπει επίσης να πω ότι από τα μικρά του χρόνια, διότι τα χρόνια εκείνα πρέπει να ξέρετε ότι οι οικογένειες δεν ήσαν οικογένειες με τα δεδομένα του 20ου και 21ου αιώνα, κυρίως του 21ου αιώνα, ήσαν οικογένειες με 17, 18, 20 παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι εύκολο ήταν να μιλούμε για δυναστείες πλέον και όχι για απλές οικογένειες. Σε ηλικία 14 ετών αυτός ο Μαθαίος Παραδείσις, μικρούλης δηλαδή, γύρω στα 1830 τόσο, εργάστηκε ως μούτσος σε διάφορα πλοία, δηλαδή ως εργάτης απλός ανηλίκητος, mm-hmm. και όντας εργατικός όμως και φιδωλός σε δύναμη και σε ακμή, ανέβηκε σε βαθμό και σε πλούτο πολύ γρήγορα. Και αφού συγκέντρωσε κάποια περιουσία, προσέξτε το, κατάφερε να αποκτήσει δύο παράκτια πλοία που εμπορεύονταν μεταξύ Σμύρνης και Βενετίας. Τα χρόνια εκείνα, στα 1840-1850, ακόμα η Ελλάδα βρισκόταν στο στάδιο της τριτοκοσμικής, θα έλεγα, χώρας, μόλις είχε ελευθερωθεί, την διαδέχονταν μέσα σε ένα κλίμα διαρκούς εμπόλεμης φιλικής, θα έλεγα πάντοτε, διαμάχης, εμφύλιου πολέμου δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, και έτσι είχε περιορισμένο εμπόριο που περιοριζόταν σε ξηρούς καρπούς. Έτσι λοιπόν τα δύο πλοία του Μαθαίου Παραδείσι έπλεαν μεταξύ Σμύρνης και Βενετίας. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Μαθαίος νυφεύτηκε μια πάρα πολύ επιδέξια γυναίκα και αρκετά μορφωμένη, την Ζενεβιέβ, και προφανώς ίσως το όνομα αυτό να δόθηκε στην γυναίκα του, διότι ενδεχομένως να είχε η οικογένειά της σχέσεις με την Δυτική Ευρώπη. Επομένως, νυφευόμενος στη Ζενεβιέβ, έμεινε στη Σμύρνη, όπου την είχε πλέον ως και η δική του πατρίδα, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, βρέφος ακόμα είχε φύγει στη Σμύρνη με τους γονείς του. Η Ζενεβιέβ είχε, προς μεγάλη μας έκπληξη όταν εξετάζαμε την δυναστεία αυτή, είχε μια πολύ επίσημη εκπαίδευση, είχε σπουδάσει σε γαλλικά ιεραποστολικά εκπαιδευτήρια, ήταν δραστήριο άτομο, πραγματικά της είχαν μεγάλη εκτίμηση και για την ίδια και την οικογένειά της στην Σμύρνη. Μεγάλωσαν οι δυο τους, δηλαδή η Ζενεβιέβ και ο Μαθαίος, 17 παιδιά, εκ των οποίων τα 16 ήταν αγόρια και μόνο ένα κορίτσι ήταν, το μικρότερο, με το όνομα Βιργινία. Δηλαδή ο Φουκαριάρης, ο Μαθαίος προσπάθησε 17 ολόκληρες φορές να κάνει κορίτσι και τελικά το πέτυχε στο 17ο παιδί του. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσες ατυχείς προσπάθειες είχε ο άνθρωπος αυτός και η γυναίκα του, με αποτέλεσμα να έχουν την μικρή κορούλα τους, την Βιργινία, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, και η οποία ήταν πραγματικά δραστήρια επίσης και συγκέντρωνε την αγάπη όλων των 16 αδελφών της και φυσικά των γονέων της.
0: Πάντως είναι λίγο παράξενο, κύριε Τάμι, ακόμη και στη σημερινή εποχή, πόσο μάλλον τότε, όλοι θέλουν να κάνουν κάποιο αγόρι. Τώρα να έχεις τα αγόρια και να προσπαθείς να κάνεις κορίτσι, είναι και αυτό η άλλη.
1: Αυτό είναι συνακόλουθο της κοινωνικής κατάστασης μιας χώρας. Δηλαδή δεν είναι γενικός κανόνας. Έχω ξαναπεί ότι στο Ισραήλ και σε ορισμένες άλλες χώρες το κυρίαρχο γένος είναι η γυναίκα. Γι' αυτό και ακόμα γενάρχης ουσιαστικά είναι η μητέρα. Δεν είναι ο πατέρας, όπως στην Ελλάδα, που πρέπει ο πατέρας να ανοίξει το μερίδιο, όπως λέμε, στο δημοτολόγιο του νομού, του Δήμου κτλ. Αλλά είναι η μητέρα. Και η αναγνώριση μιας οικογένειας προέρχεται από τη μητέρα και όχι από τον πατέρα. Επίσης, πρέπει να πω ότι ο ποντιακός ελληνισμός δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο να είναι τα πρώτα παιδιά κορίτσια, για να μπορούν να συντηρούν και να φροντίζουν στη συνέχεια τα υπόλοιπα παιδιά που θα ακολουθήσουν. Βλέπετε, ήταν συνακόλουθο λοιπόν των κοινωνικών αναγκών. Ενώ στην Ελλάδα, που χρειαζόταν αγρότες, ήταν μικροί αγρότες, έπρεπε να είναι αγόρια. Γιατί με τα αγόρια δεν είχαν ούτε πρίκες, δεν υπήρχε το έθιμο αυτό της πρίκας, το οποίο πραγματικά είναι ένα άγωνο κατά την άποψή μου, αλλά και ωφέλιμο σε έναν βαθμό, διότι η ελληνική οικογένεια, όπως θα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, γιατί ζείτε εκεί μόνιμα, η ελληνική οικογένεια λέει, άντε καλός είναι να έρθει, φτάνει να είναι, ας πούμε, καλός είναι και, όπως, και να έρθει με το καλό. Δηλαδή περιμένει, αναμένει το αγόρι, διότι επαναλαμβάνω, το αγόρι είναι αυτό το οποίο θα δώσει το όνομα, που τώρα πλέον δεν ισχύει, θα πάρει πρίκα που τώρα πλέον δεν ισχύει, και τέλος πάντων έθετε το κορίτσι σε μια κατάσταση η οποία κοινωνικά ήταν ανεπίτρεπτη. Ευτυχώς άρχισε να διορθώνεται το κακό αυτό από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, γύρω από το 1950, ορίμασε και ο Έλληνας κοινωνικά και πολιτικά, αναγνώρισε την ανάγκη που θα πρέπει να έχει το κορίτσι, η γυναίκα στην οικογένεια, που νομίζω ότι είναι πραγματικά όχι μονάχα χρήσιμο, είναι αναγκαίο για την κοινωνία μας. Λοιπόν, να έρθω όμως στην περίπτωση των αγοριών και των παιδιών αυτών μάλλον.
0: Να ρωτήσω, κύριε Τάμι, μια και το αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα, πέρα από το Ισραήλ υπάρχει κάποια άλλη χώρα ή όπου η γυναίκα είναι, ας πούμε, ο πατριάρχης, ας πούμε, του, δεν ξέρω πώς θα το πω, της οικογένειας?
1: Είναι αλήθεια ότι δεν το έχω ψάξει σε βάθος και νομίζω ότι υπάρχουν, μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν
0: κοινωνίες.
1: Όπως πολλές κοινωνίες, πρωτόγονες κοινωνίες του Αμαζονίου προφανώς και της Αυστραλίας, αναγνωρίζουν την γυναίκα ως προεξάρχουσα σε μια δυναστεία. Αν και εκεί πάλι πρέπει να πω ότι πλειοψηφούν το αρσενικό σκέλος και όχι το θηλυκό. Και μην ξεχνάμε και το φυσικό μέρος, ότι όλοι οι πρωτοζωικοί οργανισμοί είναι θηλυκοί. Δεν υπάρχει αρσενικός πρωτοζωικός οργανισμός. Και αυτό ήταν που γέννησε άλλωστε και τις Αμαζόνες και γενικότερα, ας πούμε, όπου υπερψήφισε η γυναίκα και καθόρισε κοινωνικά τον ρόλο της στην κοινωνία. Αλλά τώρα έτσι θεσμικά δεν γνωρίζω αν υπάρχει και άλλο κράτος. Προφανώς θα υπάρχει, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: εντάξει,
1: θα πρέπει να το αναζητήσουμε.
0: Από περιέργεια περισσότερο. Περιέργεια.
1: Ναι. Πολλές κοινωνίες υπάρχουν, φυλές υπάρχουν, έθνη υπάρχουν. Δεν ξέρω αν θεσμικά λειτουργούν έτσι με γυναικοκρατικό καθεστώς. Βέβαια και στην Ελλάδα υπάρχουν γυναικοκρατικά έθιμα. Όπου δηλαδή οι γυναίκες δίνουν τους άντρες με ποδιές, φοράνε γυναικεία κτλ. Αυτό εκφαίνεται και στα αποκριάτικα έθιμά μας.
0: Ναι,
1: δεν είμαστε εμείς μακριά από το γεγονός ότι υπάρχουν και στα ελληνικά ήθη και έθιμα περίοδοι και ημέρες που εορτάζουν οι γυναίκες για να, πώς να το πω έτσι, για να εξισορροπήσουν ενδεχομένως το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο πρέπει να ανήκει και στα δύο φύλλα. Λοιπόν, ας έρθω πίσω στο θέμα του Ματθαίου, γιατί πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και θα επαναλαμβάνω τα ονόματα για να γίνει κατανοητό τι έκανε αυτή η οικογένεια και τι προσέφερε γενικότερα στο νησί του, στην Ελλάδα και θεσικά στην Κίνα και στον ελληνισμό της Κίνας. Τα περισσότερα παιδιά λοιπόν του Ματθαίου έγιναν καταστηματάρχες και έμποροι στη Σμύρνη και κάποιοι βέβαια έγιναν και επιστήμονες, όπως θα δούμε. Η μικρή κορούλα του, η Βιρτζίνια, όπως λέμε, παντρεύτηκε έναν γιατρό και θα το δούμε σε λίγο ξανά αυτό, ενώ το έκτο αγόρι της οικογένειας, ο Ηλίας, απέκτησε ένα ενδιαφέρον ορυχείο υδραργύρου στη Μικρά Ασία. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση όταν για πρώτη φορά είδαμε Έλληνα της Διασποράς να έχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για ορυχεία και μάλιστα υδραργύρου σε μια εποχή στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο Γερομαθαίος, παραμένοντας περήφανος για τα οικογενειακά του επιτεύγματα, συνέχισε να είναι ευσάλτης στην τοπική ελληνοορθόδοξη εκκλησία της Σμύρνης μέχρι τα 90 του χρόνια, όπου πέθανε τυχαία, δηλαδή έπεσε από μια σκάλα μικρή, δύο σκαλοπάτια και φυσικά κατέρευσε ο άνθρωπος, ήταν σε μεγάλη ηλικία. Ο Ηλίας, ο γιος του λοιπόν, που ανακατεύθηκε με τα ορυχεία στις Μικράς Ασίας, παντρεύτηκε την Ανθίπη Πιτσιπιού. Η Ανθίπη ήταν μια πολύ ήταν μια ορφανή γυναίκα βέβαια, από μια πολύ ευκατάστατη οικογένεια, η οποία στη συνέχεια έγινε κληρονόμος όλης αυτής της οικογένειας, η οποία κατέρευσε, και απέκτησε ο Ηλίας και η Ανθίπη αυτοί μόνο 8 παιδιά. Δηλαδή, ενώ οι γονείς του Ηλία είχαν 17 παιδιά, αυτοί είχαν τα μισά περίπου, 8 παιδιά. Δεν ακολούθησαν το παράδειγμα του Ματθαίου, ο Ηλίας, του πατέρα του. Ο πατέρας της Ανθίπης λοιπόν, για να καταλάβουμε γιατί είναι πλούσιος, τον έλεγαν Αλέξανδρο και τον προσφωνούσαν στην Σμύρνη ως Σινιόρ Αλεξάνδερ. Mm-hmm. Δηλαδή του έδιναν αυτό το γαλλικό πρόσημο, θα έλεγα,
0: ναι,
1: ή το προσωνύμιο του Σινιόρ Αλεξάνδερ, που ήταν ένας είδος, ένα είδος θα έλεγα τίτλου για την εποχή, ένα, ναι, έδειχνε nobility όπως λέμε, ήταν ένας τίτλος ευγενίας. Ναι, ναι, προφανώς βενετσιάνικος θα έλεγα, και τούτο διότι, επαναλαμβάνω, οι Βενετσιάνοι είχαν ακόμη μεγάλη παράδοση στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες όπως θα ξέρετε και θα ξέρουμε όλοι μας, όπου υπάρχει και εκεί ένας μεγάλος αριθμός ακόμα καθολικών, εκτιμώ ότι είναι γύρω στις 12 ίσως και 15.000, με κέντρο νομίζω είναι η Σύρος, είναι το νησί με το μεγαλύτερο αριθμό, ναι, καθολικών. Ο Σινιόρ Αλεξάνδερ λοιπόν είχε αλυσβερίσια, να χρησιμοποιήσω την τουρκική αυτή ορολογία, με τους Βενετσιάνους, τον αποκαλούσαν Σινιόρ Αλεξάνδερ, κυκλοφορούσε με χρυσές καδένες, με γυλαίκο, με ωραίο μουστάκι περιποιημένο, με κουστούμι και γυλαίκα, και καταλαβαίνετε ότι ήταν μια κατάσταση πραγματικά όμορφη να βλέπεις αυτού του είδους τους Έλληνες στην Σμύρνη, σε μια πόλη η οποία τελούσε ακόμα και ήταν κάτω από την Οθωμανική κατοχή. Ο ένας από τους αδερφούς της Ξανθίπης, ο ένας από τους αδερφούς της ήταν διπλωμάτης που υπηρετούσε στο ελληνικό προξενείο στη Σμύρνη. Ο άλλος ήταν, η άλλη αδερφή της ήταν μια διακεκριμένη ποιήτρια, ενώ είχε μια ακόμη αδερφή της, Στυλιανή, η οποία ήταν μια φοβερά στοργική προσωπικότητα, η οποία ανακατεύθηκε στον τοπικό Ερυθρό Σταυρό και τα λοιπά και σε άλλα ευαγή ιδρύματα, προσφέροντας εθελοντικές υπηρεσίες. Ο Ηλίας λοιπόν, να επανέλθουμε στον Ηλίας, τον έκτο αγόρι, αυτό που είχε το ρηχείο, τι έκανε, βρήκε ένα Ιταλό επιχειρηματία, κατά την άποψή μου Παγαπόντι, και ένα Τούρκο Πασά, κατά την άποψή μου Πανούργο, και αγοράσανε μαζί ένα ορυχείο λοιπόν υδραυγύρου στην Μικρά Ασία. Και επειδή ο Ηλίας μιλούσε αγγλικά, διακανόνισαν οι τρεις συνέτεροι να ελέγξουν την ποιότητα του μετάλλου. Mm-hmm. Στο μεταξύ, ο Ιταλός επιχειρηματίας και ο Τούρκος Πασάς ήδη είχαν δείγματα από το μεταλλείο πολύ πριν δώσουν τα δείγματα στον Ηλία για να τα πάει στο Λονδίνο για να τα εξετάσει, και είχαν πάρει θετικές εκθέσεις ποιότητας χωρίς να ενημερώσουν τον Ηλία. Και καθώς λοιπόν ο Ηλίας πήγε στο Λονδίνο και για λίγες μέρες ακόμα περίμενε εκεί τους ποιοτικούς ελέγχους, αυτοί τι κάνανε, πούλησαν το μεταλλείο έχοντας την πλειοψηφία 2 προς 1 και εξαφανίστηκαν. Και επομένως ξαφνικά επιστρέφει από το Λονδίνο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ο Ηλίας, αλλά δεν βρίσκεται το ορυχείο του, το οποίο είχε πουληθεί και είχαν πλέον άλλοι δικαιούχοι. Λοιπόν, η υψηλή κυριότητα του ορυχείου πέρασε σε άλλους ιδιοκτήτες. Η απώλεια λοιπόν του ορυχείου του υδραυγύρου ήταν καταστροφική για τον Ηλία. Ωστόσο, ο πιο καταστροφικός ήταν ο πρόωρος θάνατος της συζύγου του, της Ανθίπης λοιπόν, η οποία πέθανε σε ηλικία μικρή, αφήνοντας πίσω τα ορφανά παιδιά της. Καταλαβαίνετε ότι πόσο μικροί παντρεύτηκαν και πώς πρόλαβε να κάνει τουλάχιστον τα παιδιά της. Στα τρία από τα παιδιά της προσφέρθηκε βραχυπρόθεσμα, θα έλεγα, καταφύγιο από την αδερφή της, τη Στυλιανή, η οποία φρόντισε αμέσως να φροντίσει και για τα υπόλοιπα αδέλφια, τα υπόλοιπα νέψια της, διότι ο Ηλίας ήταν πλέον έρημος και πικραμένος, και επάνω στην απογοήτευσή του αποφάσισε, αφού εμπιστεύτηκε τα παιδιά του στις δύο αδελφές της γυναίκας του, να μεταναστεύσει στην Κίνα. Κανόνισε ένα δάνειο με έναν από τους πλούσιους γνωστούς του που είχε, και αφήνοντας ως εγγύηση πίσω μερικά από τα κοσμήματα της γυναίκας του, γιατί είχαν η γυναίκα του, που είπαμε ήταν και αυτή από αριστοκρατική οικογένεια, έφυγε το 1897 παίρνοντας μαζί του μόνο τα τρία από τα παιδιά του, δηλαδή την Μαρία, τον Αλέξανδρο και την Νίνα, και άφησε πίσω τα άλλα τρία του παιδιά. Συναντήθηκε με τον αδερφό του τον Επαμηνόντα και μαζί επιβιβάστηκαν στον υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο για τη Μαντζουρία. Και αφού πέρασαν αρκετούς μήνες, δηλαδή πατέρας με τρία μικρά παιδιά και ο αδερφός, ο έμπιστος αδερφός του, ο Αλέξανδρος. αφού πέρασαν αρκετούς μήνες.
0: Επαμεινώντας, νομίζω.
1: Ναι.
0: Επαμεινώντας, είπατε το όνομα. Το όνομα, ναι, του αδερφού του.
1: Επαμεινώντας, ναι, ναι. Το όνομα του αδερφού ήταν ο Επαμεινώντας. Μαζί λοιπόν φτάσανε στο Χαρμπίλ και από εκεί τελικά εγκαταστάθηκαν στο Τσεφού. Το 1899, δύο χρόνια αργότερα, έχοντας εξασφαλίσει μια αρκετά εναρμονισμένη ζωή για τα τρία παιδιά του, ο Ηλίας έστειλε επαρκή χρήματα. Αντίθετα, τι οικονομίες έκανε ο άνθρωπος. Επαρκή χρήματα στους αδελφούς του πίσω και στις κουνιάδες του στη Σμύρνη, ζητώντας τους να τους στείλουν τα υπόλοιπα να απομείναν τα μικρά παιδιά του, τα οποία επιθυμούσε πράγματι να ξαναδεί, για να ξανασυνδεθεί η οικογένεια πλέον στο νέο περιβάλλον της Κίνας.
0: Κύριε Τάμι, να ρωτήσω κάτι. Μου θυμίζει λίγο την Άγρια Δύση. Πώς έστελναν τα λεφτά εκείνη την εποχή? Δηλαδή σήμερα...
1: Διαμέσου γαλλικών τραπεζών που είχαν και αγγλικών τραπεζών, οι οποίες λειτουργούσαν σε όλα τα κέντρα της Κίνας. Και οι τράπεζες, οι γαλλικές και οι κινέζικες, οι αγγλικές, είχαν άμεση σχέση με την Οθωμανική Τράπεζα της Ανατολής στη Σμύρνη, καθώς επίσης με την Ελληνική Τράπεζα στην Αθήνα, καθώς επίσης και με τις τράπεζες που λειτουργούσαν στην Ευρώπη. Δηλαδή οι τράπεζες είχαν βρει έναν εύκολο τρόπο στις συναλλαγές τους και δεν δημιουργούσε πρόβλημα η αποστολή χρημάτων στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Να σας θυμίσω ότι μέχρι το 1920 τουλάχιστον την Ελλάδα στήριζαν συνήθως τα μεγάλα κεφάλαια που έστελναν οι Έλληνες μετανάστες Αμερικής, Καναδάς, ναι, Αυστραλίας. Μιλούμε για εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμυρίων κάθε χρόνο, μέσα από τσέκς, από επιταγές, μέσα από χρηματαγορές κτλ. Επομένως δεν υπήρχε πρόβλημα στη μεταφορά των χρημάτων.
0: Δεν γινόταν φυσική μεταφορά. Δεν γινόταν φυσική, ναι, μεταφορά χρημάτων, δηλαδή, αυτό θέλετε να πείτε.
1: Όχι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχαν λοιπόν θεσμικά.
0: Ναι, κατανοητό. Ειδοποιούσε ο ένα.
1: Ναι, έκανα τη συναλλαγή χωρίς πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχε άλλωστε και μια εντιμότητα στα ιδρύματα αυτά, διότι ήταν ιδρύματα θεσμικά. Δεν ήταν ο Τούρκος Πασάς ή ο Ιταλός έμπορος που εξαφανίστηκε. Άρα λοιπόν ο Ηλίας παίρνει μαζί του με τον αδερφό τον Επαμεινώντα στο ταξίδι του, στο δύσκολο του υπερσιβηρικού σιδηρόδρομου, την Μαρία, τον Αλέξανδρο και την Ινά, τα τρία του παιδιά, και το δύο χρόνια αργότερα, τόσο κράτησε μονάχα ο άνθρωπος, κάλεσε και πλήρωσε για τα εισιτήρια των τριών εναπομεινών των παιδιών τους, της Ελένης, του Γεωργίου και του Ιωάννη Παραδείση. Και έτσι η οικογένεια λοιπόν Παραδείση εγκαταστάθηκε πλέον σωματωμένη και αδερφωμένη, Επαμεινώντας και Αλέξανδρος μαζί, και η οικογένεια Παραδείση λοιπόν, η οικογένεια αυτή του Παραδείση δημιούργησε δικά της δίκτυα παραγωγής, όπως θα δούμε σε λίγο, μικρά εργοστάσια. Μικρά εργοστάσια, βέβαια δεν μιλούμε τώρα για αργότερα χτίσαν μεγάλα εργοστάσια με 300 περίπου εργαζομένους, αλλά τώρα μιλούμε για βιοτεχνίες, θα έλεγα, ένας νεοπαγής όρος αυτούς βέβαια. Ένα μικρό εργοστάσιο λοιπόν με καμιά 7, 8, 10 άτομα και παρήγαγαν μαλλιά, μαλλί και υφάσματα, καθώς επίσης δίχτυα για το μαλλί. Δεν ξέρω αν εσείς είστε νεότεροι βέβαια, αν τα προλάβατε, και εγώ μόλις τα πρόλαβα, πρόλαβα τους άντρες να βγαίνουν από τα μπαλκόνια τα πρωινά στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες στα δημοτικά σχολεία και τους βλέπαμε με δείχτη στο κεφάλι και δεν ξέραμε
0: δείχτη στο κεφάλι
1: ότι μπορούσε να φορέσει και άντρας. Το βλέπαμε το δείχτη μόνο στις γυναίκες, αλλά και το βλέπαμε και σε άντρες ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν αυτό υπάρχει ακόμα ως...
0: Όχι, δεν το ξέρω για άντρες, ειλικρινά. Γυναίκες,
1: ναι,
0: κάτι...
1: Για να μην χαλάει το μαλλί όταν κοιμούνται.
0: Μάλιστα.
1: Βάζανε, ναι, για να μην χαλάει το μαλλί. Να μην, ναι, διότι δεν ήταν τόσο ημερήσιο το μπάνιο, δηλαδή, και το σάουα που λέμε, με αποτέλεσμα έπρεπε να διατηρηθεί τουλάχιστον για μία εβδομάδα το μαλλί χωρίς να λούζεται. Λοιπόν, Το λέω αυτό χαριεντιζόμενο βέβαια, αλλά είναι και μια αλήθεια. Ναι. Επίσης εξήγαγαν, θα δούμε, μέλη της οικογένειας παραδείσει με τάξη και άλλα τοπικά κινέζικα προϊόντα στην Ευρώπη. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα τουλάχιστον ήταν ότι διακρίθηκαν, θα δούμε σε λίγο, ως λόγοι και δημόσιοι υπάλληλοι με ανεπτυγμένο το πατριωτικό του συνέστημα, πήραν μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους τα παιδιά τους. Φανταστείτε, παιδιά που γεννήθηκαν πολύ μικρά και ήταν στην Τίνα, επέστρεψαν αργότερα να πολεμήσουν για την πατρίδα τους και να ορισμένοι από αυτούς έπεσαν στις μάχες, στον πόλεμο. Ορισμένοι διακρίθηκαν, άλλοι εντάχθηκαν στο ελληνικό ναυτικό, το πολεμικό ναυτικό, και θα τους δούμε να διαπρέπουν από τις οικογένειες αυτές των Ελλήνων της Κίνας. Στο μεταξύ, το 1910, ο Γεώργιος Παραδείσης, που όπως προηγουμένως είπαμε τον έφερε το 1900 από την μακρινή Σμύρνη ο πατέρας του, ο Γεώργιος Παραδείσης ήρθε, ήταν το προτελευταίο παιδί της οικογένειας. Ήρθε το 1900 στην Κίνα, στο Χαρμπίν, σε ηλικία 7 ετών. Μάλιστα. Και βέβαια τον υποδέχθηκε ο αδερφός του, ο Αλέξανδρος, που έφτασε στην Κίνα το 1897 και τον οποίο συνόδευε, τον Αλέξανδρο, τον συνόδευε ο πατέρας του, ο Ηλίας, ο Παραδείσης, όπως είπαμε, από τα τρία παιδιά που ήταν την πρώτη φορά. Ο Αλέξανδρος. Μαρία, Αλέξανδρος, Νίνα, την πρώτη φορά. Ελένη, Γεώργιος, Ιωάννης, τη δεύτερη φορά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο Αλέξανδρος και ο Γεώργιος ίδρυσαν μαζί στο Τσεφού πλέον ένα μικρό εργοστάσιο παραγωγής διχτιών μαλλιών, αποκλειστικά. Ήταν της μόδας λοιπόν τότε οι άνθρωποι να φορούν δίχτυα μαλλιών και τα αδέρφια εξήγαγαν μεγάλες ποσότητες στην Αμερική, δηλαδή το 90% της παραγωγής τους πήγαινε στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική. Απασχολούσαν πλέον στο 1900 περίπου 20-22 απασχολούσαν 300 Κινέζους εργάτες. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι και οι αδερφοί Παΐζοι από την Ιθάκη που διέμειναν επίσης στο Τσεφού με τις οικογένειές τους είχαν και αυτοί εδρεωθεί σε μικρές επιχειρήσεις και υπήρχε μια συναλλαγή, μια κοινωνική θα έλεγα συνέβρεση ανάμεσα στις οικογένειες αυτές του Παραδείση, του Παΐζη, του Λουκάκη, στον οποίο αναφερθήκαμε την περασμένη εβδομάδα, στην οικογένεια του Κοσμάτου από την Κεφαλονιά, του οποίου θα μιλήσουμε. Ήταν λοιπόν οι τέσσερις πατριαρχικές αυτές οι οικογένειες. Αλλά μας ενδιαφέρει στην αφήγηση αυτή τι έγινε με τον Γεώργιο Παραδείση και τον αδερφό του, τον Αλέξανδρο. Ο Παραδείσης λοιπόν ήταν καινοτόμος επιχειρηματίας, και έχοντας, ο Γεώργιος Παραδείσης, και έχοντας συγκεντρώσει πλούτο από το εργοστάσιο διχτών μαλλιών, στράφηκε στο εμπόριο μεταξιού 5 χρόνια αργότερα. Ήρθε κοντά στην κατοικία του ένα τεράστιο εργοστάσιο που εξεργόταν με τάξη και παρήγαγε με ταξωτά προϊόντα για την εξαγωγή στις ευρωπαϊκές αγορές. Σε ένα το ταξίδι του στην Ευρώπη το 1922, αναζητώντας νέους πελάτες χοντρικής πώλησης μεταξιού στην Αγγλία, στο Λονδίνο συγκεκριμένα, γνώρισε και παντρεύτηκε στο Σουέζ. Προσέξτε, μένει στο Πεκίνο, μένει στο Τσεφού, πηγαίνει στο Λονδίνο για να προαγάγει τις εμπορικές του επιχειρήσεις, γνωρίζει εκεί που παρεπιδημεί η αδαμαντία Κοσμάτου από την Κεφαλονιά, η οποία έχει γνωστούς και στην Κίνα, παντρεύεται στο Σουέζ, δηλαδή λες και είναι, ξέρω εγώ, κουκάκι φιλοθέοι, έτσι, ναι. Για αυτούς ο κόσμος. Μπορούν να γνωρίζονται στο Λονδίνο, να παντρεύονται στο Σουέζ, να επιστρέφουν στην Κίνα. Δηλαδή καταλαβαίνετε πώς...
0: Πολύ προσαρμοστικό
1: της. Ήταν πολύ μικρός για αυτούς. Ενώ για μας είναι πολύ μεγάλος. Τώρα καμιά φορά λένε πω μένει στην Αυστραλία τόσο μακριά. Λοιπόν η Αυστραλία είναι σήμερα 17 ώρες διαφορά. Σε 17 ώρες είσαι όπου θέλεις. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που έπρεπε να ταξιδεύουν μήνες ολόκληρες για να βρεθούν πίσω στις οικογένειές τους, το θεωρούσαν ότι ήταν πολύ κοντά. Όλα είναι λοιπόν σχετικά στη ζωή. Η αδαμαντία εγκαταστάθηκε λοιπόν στο Τσεφού με τον σύζυγό της, τον Γεώργιο, και έκαναν μαζί 2 γιους. Λοιπόν, από 17 παιδιά κατεβήκαμε στα 6, από τα 6 πήγαμε στα 2. Λοιπόν, τον Αριστείδη Παραδείση, που γεννήθηκε την ημέρα της Γαλλικής Επανάστασης, 14 Ιουλίου του 23, και τον Όμηρο 28 Μαΐου του 1929. Το όνομα του Γεωργίου δόθηκε προς τιμή του πατρός. Το όνομα Αριστίδης δόθηκε για το ότι κάποιος πρόγονος αρχαίος ήταν δίκαιος. Επομένως έπρεπε να φέρει το όνομα αυτό. Και πρέπει να πω επίσης ότι οι άνθρωποι αυτοί γεννήθηκαν λοιπόν στην Γαλλία, στην Κίνα, συγγνώμη, χωρίς να μπορέσουν να ξαναδούν έκτοτε η Αδαμαντία και ο Γεώργιος τους γονείς της, δηλαδή τους Κοσμάτους που ήταν από την Κεφαλονιά. Δεν επέστρεψαν ποτέ έκτοτε, επαναλαμβάνω, στην Κεφαλονιά. Είχαν γνωστούς και συγγενείς της οικογένειας Κοσμάτου στην Κίνα, αλλά τους ίδιους τους γονείς της Αδαμαντίας Κοσμάτου ποτέ δεν τους συνάντησε ούτε η κόρη τους ξανά, ούτε ο γαμπρός τους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί έζησαν και θα δούμε ότι τουλάχιστον ο Γεώργιος πέθανε σε λίγο διάστημα, μικρός ακόμα, στην Κίνα. Τα δύο δε παιδιά αγόρια τους, ο Αριστίδης και ο Γεώργιος, βαπτίστηκαν στην τοπική αγγλικανική εκκλησία στο Τσεφού. Δεν υπήρχαν Ορθοδόξοι ναοί, έπρεπε να πάνε στο Χαρμπίν, επάνω στην Μαντζουρία. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάστηκαν και πήγαν σε αγγλικανική εκκλησία, η οποία αγγλικανική εκκλησία, όπως είπαμε, Πολάκης, ως φιλελεύθερη εκκλησία, δεν είχε δογματικές δυσκολίες ή δεν θεωρούσε ότι ήταν ανώμαλο ή ότι ήταν αντιδογματικό, ότι ήταν αντικανονικό να επέμβει και να βαπτίσει τα παιδιά με τον χριστιανικό ορθόδοξο τρόπο. Ναι, ο Γιώργος Παραδείσης, παρά τις επιτυχημένες του επιχειρηματικές ευκαιρίες, διέμενε στο Τσεφού μόνο μέχρι το 1932. Άρα λοιπόν έμεινε από το 1898 που πήγε, 1897 που έφυγε για την Κίνα, 1998, έμεινε μέχρι το 1932, δηλαδή 34 χρόνια. Και ασχολήθηκε λοιπόν, έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε, έκανε τα εργοστάσια του. Ωστόσο, τι συνέβη, και το 32 έρχεται η Ιαπωνική κατοχή στη Μαντζουρία και έχοντας να αντιμετωπίσει υλοοικογενειακά εμπόδια, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά, με τον αδερφό του, τον Αλέξανδρο, τον οποίο υπεραγαπούσε και ο οποίος ο μεγαλύτερος αδερφός του ήταν ο Αλέξανδρος λοιπόν, και τα δύο αδέρφια μαζί είχαν ανοίξει τα εργοστάσια του. Ναι. Στη συνέχεια υπήρξαν διαφορές οικονομικές μεταξύ των αδερφών και δυστυχώς οι οικογένειες χώρισαν έκτοτε. Ο Αλέξανδρος ωστόσο εγκαταστάθηκε στην Σανχάη, όπου ασχολήθηκε αρχικά, συγγνώμη, ο Γεώργιος μεταφέρθηκε στη Σανχάη, όχι ο Αλέξανδρος, εγκαταστάθηκε στη Σανχάη, όπου ασχολήθηκε με τις υποθέσεις της ελληνικής κοινότητας που θα δούμε παρακάτω, ανέλαβε, ίδρυσε και οργάνωσε και ορίμασε με προσπάθειές του η ελληνική κοινότητα στο Σανχάη. Αρχικά με τις μέτρες οικονομίες τους, ο Γεώργιος άνοιξε ένα μικρό κατάστημα λιανικής στη Βρετανική συνοικία της Σανχάης, εισάγοντας καπέλα ευρωπαϊκά, αλλά και καπέλα Παναμά από τις Φιλιππίνες. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε και οι ακροατές μας τι είναι τα καπέλα Παναμά. Απλώς να διευκρινίσω ότι το καπέλο Παναμά ή Panama Hat, όπως ονομάζεται στην Αμερική ακόμα και σήμερα, είναι ένα ελαφρύ ψάχινο καπέλο, με καταγωγή από το Εκουαντόρ βασικά, πλέκεται παραδοσιακά στο χέρι με ειδικά φύλλα φίνικα, τα λένε καρτουντοβίκα παλμάτα. Παρά το όνομά του λοιπόν, τα Παναμά έγιναν διάσημα μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής της Διόρυγος του Παναμά, δηλαδή γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, όταν τα φορούσαν υποχρεωτικά οι εργάτες για προστασία από τον ήλιο, όταν άνοιγαν τη διόρυγα του Παναμά από το 1881 έως το 1914.
0: Και από εκεί.
1: Ονομάστηκαν λοιπόν, από το 81 στο 94 τελείωσε θαρώ ο Παναμάς, λοιπόν η διόρυγα. Φορούσαν τότε οι εργάτες πάρα πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες ήταν που αδιένεγαν την διόρυγα του Παναμά, και φορούσαν αυτό τα καπέλα και ονομάστηκαν εξαιτίας της διόρυγας, ονομάστηκαν Πανάμα. Ενώ τα κατασκεύαζαν στο Εκουαντόρ, και ενώ ο Γεώργιος, όπως είδαμε προηγουμένως, τα εισήγαγε από τις Φιλιππίνες. Επομένως, ενώ παράγεται παντού, το όνομα παρέμεινε διότι θύμιζε τη διόρυγα του Παναμά. Μάλιστα. Και έχοντας συγκεντρώσει κάποια περιουσία μέχρι το 1937, μετακόμισε την κατοικία του στο Βεντόν Τέρας στη Σανχάη, που θεωρούνταν μια από τις πιο αριστοκρατικές ηλικίες της Σανχάης, στη διάσημη οδό του Νανκίν, η οποία ακόμα θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες λεωφόρους της Σανχάης.
0: Κύριε Τάμι, έχουμε απλώς, να σας πω, έχουμε ένα-δύο λεπτά, έτσι απλώς σας το λέω.
1: Ναι, ναι, το χρόνο θα να το κόψω εκεί, γι' αυτό και κάνω πια μια γρήγορη εδώ αφήγηση. Έχοντας λοιπόν και το κατάστημα αυτό στην Βερντόν Τέρας και επί της Νανκίν, ίδρυσε για πρώτη φορά ένα τεράστιο μαγαζί κατάστημα με τον τίτλο Athens Tobacco Company. Μάλιστα. Έχουμε και φωτογραφίες, αυτό είναι καταπληκτικό το μαγαζί αυτό. Μέσα στην κεντρική λοιπόν επιχειρηματική περιοχή, και πουλούσε λιανικά, καπνό, πουλούσε επίσης προϊόντα καπνού και καφέδες. Διακόσμησε το εσωτερικό του κτηρίου με κείονες δωρικού ρυθμού, δηλαδή έκτισε μέσα κολόνες δωρικού ρυθμού, τις φώτιζε με κόκκινα γράμματα και με καφετί για να του θυμίζουν την αρχαία Ελλάδα, χρωμάτισε την οροφή του καταστήματος με χρυσά σχέδια από την ελληνική αρχαιότητα, που αν θα τα έβλεπε και σήμερα ακόμα ο σκηνοθέτης του Οδύσσια θα τον είχαν συναρπάσει, και χρωματίζοντας λοιπόν την οροφή με χρυσά σχέδια, ζωγράφισε τον Παρθενώνα στην πρόσωψη του καταστήματος. Σχεδόν όλη η πελατεία του ήταν Αμερικανοί και Βρετανοί επιχειρηματίες. Μόνο πλούσιοι πήγαιναν μέσα να μπουν. Και μια επίλεκτη ομάδα πολυεθνικών καταναλωτών. Πρέπει να σας πω ότι στο μπροστινό μέρος του μαγαζιού υπήρχαν τα καπνοπολία, τσιγάρα, πουρα από όλα τα μέρη, από όλα τα μέρη του κόσμου, από τη Μικρά Ασία, από την Αίγυπτο, ακριβή αναπτύρες από το Λονδίνο, προσωγμένες και διακοσμημένες βιτρίνες, στο δε πίσω μέρος του καταστήματος οι Κινέζοι υπάλληλοι καβούρδιζαν διάφορες ποικιλίες καφέ που εισήγαγαν από τη Βραζιλία, την Κώστα Ρίκα, την Νικαράγουα, την Γουατεμάλα, και το άρωμα του παρασκευασμένου καφέ έρεε σε όλη τη γειτονιά της περιοχής Βερντόν Τέρας και σε όλες τους δρόμους γύρω από το κατάστημα, καλωσορίζοντας ακόμα και δεκάδες απρόσδεκτους πελάτες που έμπαιναν στο μαγαζί για να δουν το θέαμα, να αγοράσουν ένα καφέ και να αγοράσουν τα τσιγάρα τους για την εβδομάδα τους.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Τι έγινε με τον Γιώργο Παραδείση μέσα από αυτό το όμορφο μαγαζί της Ελλάδας, το Athens Tobacco Company, που ίδρυσε και λειτουργήσε για πολλά χρόνια, μέχρι το θάνατό του θα έλεγα, στην όμορφη αυτή περιοχή, αριστοκρατική περιοχή, την Βερντόν Τέρας,

Εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και χαρά σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Ημαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές

0: προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Brent να απογειώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο επανδρωμένο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά του στο λιμάνι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του Γεροκομείου Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας μέρα και ας άργησε, παιδιά. Τι να σας πω τώρα, η καθημερινότητά μας εδώ είναι. Έχουμε και τα απρόοπτα. Έχουμε αλλάξει στούντιο, μπήκαμε στο εφεδρικό και έχει νέους κωδικούς εδώ για να μπει στον υπολογιστή. Είναι οι Παρασκευές που ουσιαστικά ψηφιοποιημένα διαβάζω τα αρχεία των εφημερίδων για να κάνουμε αυτή τη βόλτα στο σαν τότε όπως το έχουμε ονομάσει, στον τύπο της εποχής. Και δεν άνοιγε με τίποτα υπολογιστής, γι' αυτό σας φάγαμε 5 λεπτά από την εκπομπή. Ζητούμε συγγνώμη, τα βρήκαμε όλα με τα παιδιά, με την καλή διάθεση εδώ πέρα, τους συναδέλφους. Βρήκαμε τους νέους κωδικούς που δεν τους ξέραμε και ξεκινάμε. Να μην τα πολυλογώ λοιπόν, να σας πω ότι λέγομαι Νίκος Αγγελίδης ή Νικόλας Αγγελίδης. Το δεύτερο μου αρέσει καλύτερα, έτσι. Μου το κόψανε όταν ήμουν πιτσιρικάς, επειδή ήμασταν δύο ξαδέρφια και ο άλλος είχε προηγηθεί από μένα. Λέγανε εκείνο Νικόλα και εμένα Νίκο, την πάτησα. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λούμπαρης είναι μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου και όπως είπαμε, είναι η εκπομπή σαν τότε. Θα κάνουμε μία βόλτα σήμερα στην πολιτική επικαιρότητα του 1947. Και παράλληλα θα ακούσουμε και μεγάλες μουσικές επιτυχίες, ξένες μουσικές επιτυχίες από εκείνη τη χρονολογία. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Εμπρός, το βήλο της 5ης 24 Ιουλίου του 1947. Θα σας διαβάσω βέβαια έτσι, απλά να σας πω τότε ότι ο τύπος ήταν πολύ έντονα χρωματισμένος, έτσι. Ήταν, καταλαβαίνετε, εποχή εμφυλίου, ήταν ο συντηρητικός σκληρός τύπος και ήταν και ο τύπος ο οποίος ήταν με την άλλη πλευρά, με την πλευρά των αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού. Θα πω το εξής, που είναι πολύ σημαντικό. Η εφημερίδα Εμπρός που έχω μπροστά μου είναι ημερήσια εθνική εφημερίδα. Νομίζω ότι ο τίτλος το λέει και από μόνο της. Και θα διαβάσουμε, θα δείτε και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα, ιστορικά γεγονότα, ακριβώς όπως τα γράφει η εφημερίδα. Έτος ιδρύσεως έχει το 1896 με ιδρυτή τον Δημήτριο Καλαποθάκη και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την αμερικανική βοήθεια ή μάλλον την ενασχόληση της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών στις ελληνικές υποθέσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το γιατί και πού και πώς είναι μια ολόκληρη ιστορία. Κεντρικός τίτλος λοιπόν, το Βαλκανικών Πρωτοσυμβουλίου Ασφαλείας. Ο κύριος Τζόνσον υπεραμείνεται της ελληνικής υποθέσεως. Η Ελλάς δεν είναι φασιστική και δεν απειλεί την ειρήνη, ενώ δεν ισχύει το ίδιο δια τους γείτονάς της. Εξεδηλώθη χθες εντονότερα η αμερικανορωσική αντίθεση. Έτσι, δώστε ιδιαίτερη βάση σε όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα για την πολιτική χρειά και την τοποθέτηση της εφημερίδας ανάλογα με την πολιτική που ακολουθούσε. Lake Success, το ανταποκριτού μας. Για φανταστείτε, η εφημερίδα Εμπρός είχε ανταποκριτή στο Lake Success στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία μετά τριώρων συζήτηση διεκόπηδη αύριο 10:30 πρωινήν, ώρα Ελλάδος 4:30 μετά μεσημβρίας, χαρακτηρίστηκε κυρίως από την έκδηλον όξυνση της υφισταμένης διαφωνίας μεταξύ αμερικανικού και ρωσικού σχεδίου. Οι διαξυφισμοί μεταξύ των κυρίων κύριων Τζόνσον και Γκρομίκο δεν αφαιώρων πλέον τους τύπους, σας διαβάζω ακριβώς όπως είναι γραμμένο, έτσι, αλλά την ουσία δεν αφορούν πλέον, αφαιώρων το γράφει. Τώρα τι να σας πω. Ο κ. Τζόνσον κατέστησε σαφές ότι θεωρεί την Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Αλβανία ως δικτατορικά κράτη, των οποίων μέχρι τούδε ενέργειε απειλούν την ειρήνη. Αντιθέτως, κατά τον κύριο Τζόνσον, η Ελλάς δεν δύναται οπωσδήποτε να κατηγορηθεί ούτε ως φασιστική, αλλά ούτε ως φιλοπόλεμος. Ο κ. Γκρομίκο, αντιθέτως, υπεστήριξε ότι η εναντίον των τριών σλαβικών κρατών διατυπωμένη μορφή είναι άδικη. Και αδικαιολογήτως και απαράδεκτος. Όσον αφορά τον τύπο της αμερικανικής προτάσεως, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ασυμβίβαστος προς το καταστατικό των ΗΕ, δοθέντως ότι απειλεί διακυρώσεων πράξης μελούσας, αγνώστους και ενδεχομένας. Διαφωνώντας του κυρίου Γκρομίκο, το Συμβούλιο έμεινε εν τούτης σύμφωνον επί διατυπώσεως του Κολομβιανού Αντιπροσώπου αφορώσεις της παραγράφου 2 της αμερικανικής προτάσεως, ως αυτή ετροποποιήθη υπό
την τροπολογία της Βρετανικής αντιπροσωπείας. Μάχη, παιδιά, για την Ελλάδα, για να το καταλάβουμε. Και ξεκινάμε με το τραγούδι των King Cole Trio, I Love You For Sentimental Reasons.

Το ελληνικό συνεζητήθη στην Αγγλική Βουλή, ο κύριος Μπέβιν, ανεγνώρισε το δικαίωμα της κυβερνήσεως να προβεί εις τας γενομένας συλλήψης το ενδιαφέρον των Βρετανών δια την ενελάδη κατάσταση. Λονδίνων, ιδιαίτερη υπηρεσία. Εις την Βουλή των Κοινοτήτων διεξήχθη σήμερα συζήτηση περί της ενελάδη καταστάσεως εξ αφορμής ερωτήσεων οποίοι απευθύνθησαν προς τον Υπουργό των Εξωτερικών δια τας γενομένας τελευταίος συλλήψης. Ο κομμουνιστής βουλευτής κύριος Πυράκη ρώτησε τον κύριο Μπέβιν αν πρόκειται να αποσυρθεί εξ Ελλάδος η Βρετανική Οργανωτική Αποστολή δια τα σώματα ασφαλείας. Ο κύριος Μπέβιν απήντησε να αρνητικός, δηλώσας ότι η Βρετανική Οργανωτική Αποστολή ευρίσκεται στην Ελλάδα εξ υπηρετούσα πολύ ωφέλιμων και χρήσιμων σκοπών. Ο κύριος Πυράκη ρώτησε κατόπιν αν αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει και τα σεσχάτως διαταχθήσας και πραγματοποιηθήσας εις την Ελλάδα συλλήψεις οπαδών της αριστεράς. Ο κύριος Μπέβιν, εν μέσω ζωηρών χειροκροτημάτων εξ ολοκλήρου της αιθούσης, απήντησε ότι εφόσον εν ιονδήποτε κόμμα εξεδήλωσε προθέσεις να ανατρέψει την νόμιμον κυβέρνηση της χώρας, το κράτος είχε το δικαίωμα να αμυνθεί και να λάβει μέτρα εναντίον εκείνων οι οποίοι εκινούνται και εργάζονται ενάντια της ασφαλείας του και της ησυχίας των πολιτών. Ο σοσιαλιστής βουλευτής κ. Τόμας ρώτησε αν η Βρετανική κυβέρνηση έλαβε θέση έναντι της ούτω δημιουργηθήσης καταστάσεως. Ο συντηρητικός βουλευτής κ. Ντόναλδ ρώτησε τον κ. Μπέβιν αν έδωσε την δέουσαν προσοχή οι συγκεντρώσεις συμμοριτών εις τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος και εις την απόκληρτον επίθεση ή της διεξάγεται εναντίον της χώρας ταύτης εκ μέρους των βορείων γειτόνων της. Can it be stormy Monday τώρα, but Tuesday is just as bad. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο T-Bone Walker.

Λοιπόν, είστε παρασκήνια του Λευκού Οίκου. Ήμουν η σκιά του Ρούσβελτ, του Μάικλ Ρίφλι, της ιδιαίτερα σωματοφυλακής του Αμερικανού Προέδρου. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι στην πολιτεία της Μοντάνας, από όπου έχω την τιμή να κατάγομαι, ψαρεύονται οι νοστιμότερες πέστροφες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κι όμως δυσκολευόμουν πολύ να πείσω περί της οφθαλμοφανούς αυτής αλήθειας τον Wilson Searles, αρχικλητήρα του Λευκού Οίκου, που υποστηρίζεται στην ξερκεφαλία του από ένα νεαρό ναυτικών ακόλουθων που εφορμούσεν ολοκένουργην στολήν, εφορούσεν έτσι, αλλά δεν είχε ιδέα από ψάρεμα του ποταμού. Εις τον Λευκόν Οίκον όλα ήσαν ήσυχα την ημέραν εκείνη. Ο υπουργός των ναυτικών Φρανκ Νόξ εγευμάτιζε στην διπλανή αίθουσα μαζί με τον πρόεδρο και αυτό εξηγούσε την παρουσία του ναυτικού ακολούθου. Έξαφνα αντίχησε το τηλέφωνο. Ο αρχικλητήρας επήρε το ακουστικό και αμέσως το παρέδωσε εις τον ναυτικόν ακόλουθον λέγον: «Είναι το Υπουργείο των Ναυτικών». Ο ακόλουθος του Νόξ επήρε το ακουστικό. Σαν γρία αλεπού της μυστικής υπηρεσίας που ήμουν, ετέντωσα τα αυτή μου για να ακούσω κάτι από τη συνδιάλεξη. Αυτό όμως ήταν όχι μόνο αγενές εκ μέρους μου, αλλά και εντελώς περιττών, διότι το χρυσό τρικαντό του αξιωματικού ήρχισε να αναταράσσεται ισχυρά, καθώς εξεφώνησε εις το τηλέφωνο: «Τι διάβολο λέτε! Εβομβαρδίστη το Pearl Harbor». Ο ακόλουθος άκουσε στο τηλέφωνο μερικά δευτερόλεπτα ακόμη και έπειτα εκρέμασε το ακουστικό. «Πρέπει να δω αμέσως τον υπουργό», είπε. Ηρκέστην να του δείξω με το δάχτυλο το δωμάτιο που ο πρόεδρος Ρούσβελτ και ο Νόξ συνέχιζαν το γεύμα των. Ο ακόλουθος εξεκίνησε με φόραν, αλλά μόλις έκαμε μερικά βήματα, εστράφη προς εμένα και μου είπεν: «Προπαντός, Μάικ, δεν πρέπει να πεις ούτε λέξη για αυτό που άκουσες σε κανέναν». Του απάντησα ότι μου εφαίνεται πολύ δύσκολον να παρασιωπηθεί και να θεωρηθεί ως μυστικόν του κράτους ο βομβαρδισμός του Pearl Harbor. Μόλις αυτός έφυγε από το δωμάτιο, ήρχισα πράγματι να μεταδίδω την απίστευτον είδηση εις διάφορα πρόσωπα. Σιγά που θα τον άκουγε. Έτρεξα εις τον τηλεφωνικό κέντρο του Λευκού Οίκου και είπα εις την υπάλληλο της υπηρεσίας: «Καλέστε όλους τους άνδρες της μυστικής υπηρεσίας που είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή. Μην τους πείτε γιατί. Καλέστε τους μόνον. Καλέστε επίσης όλη την αστυνομία του Λευκού Οίκου και δώστε μου αμέσως τον Στάρλινγκ, τον Βίλσον και τον Μόργκεντάου». Ο Στάρλινγκ ήταν ο προϊστάμενος μου, ο Βίλσον προϊστάμενος του Στάρλινγκ και ο Μόργκεντάου προϊστάμενος του Βίλσον. Και κάπως έτσι τώρα περιγράφει αυτός ο άνθρωπος που ήταν το δεξί χέρι του Αμερικανού Προέδρου του Ρούσβελτ, πώς έγινε και πώς μαθεύτηκε ο βομβαρδισμός του Pearl Harbor. Η Έλα Φιτζέραλ τώρα τραγουδάει, μαγική φωνή, μνημειώδης εικόνα και η ίδια μια παρουσία μοναδική. «Oh, Larry, be good».

Εισφορέ των αυτοκινητιστών εις τον έρανον της Βασιλίσσης. Κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Μεγάλης Επιτροπής Εράνου υπέρ των Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος, αποφασίστη να και απεστάλει προς τους ιδιοκτήτας επιβατικών αυτοκινήτων η κάτωθη πρόσκλησης. Συμφώνως προς την ληφθής αναπόφαση της 10ης Ιουλίου 1947 Επιτροπής του υπό την υψηλή προστασία της αυτού μεγαλειοτάτης της Βασιλίσσης διενεργούμενου Εράνου, παρακαλούνται οι κάτοχοι αυτοκινήτων επιβατικών εισαχθέντων από 1ης Νοεμβρίου 1944 και αφεξής όπως καταβάλουν την επ' αυτών αναλογούσαν εισφοράν. Αυτή συνίσταται εις το 1/10 της τιμολογιακής αξίας αυτών. Μεγάλη φορά, Η καταβολή δύναται να γίνει παρά οποιαδήποτε τράπεζα εις των λογαριασμών πρόνοια βορείων επαρχιών Ελλάδος, ως και εις τα γραφεία της Εκτελεστικής Επιτροπής Λεωφόρος Βενιζέλου 40, Μέγαρων Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης. Οι καταθέτοντες απευθείας παρά τες τραπέζεις την εισφοράν ταύτην παρακαλούνται να γνωρίσωση συγχρόνως τούτο προς την Εκτελεστική Επιτροπή παρέχοντες άμα αυτή τα απαιτούμενα στοιχεία ελέγχου δια την αποφυγή πάσης οχλήσεως. Το Σωματείο Ελληνίδων η Ελληνοπούλα προσέφερε δια των έρανων της Βασιλίσσης δραχμάς 3 εκατομμύρια. Και συνεχίζω λίγο πιο κάτω για να πάρετε την εικόνα. Αποκηρύσσουν των κομμουνισμών. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Νικόλαος Παυλίδης, πρόεδρος εργατών κατεργασίας εντέρων κάτοικος Πειραιός, δηλώ ότι ουδέποτε υπήρξα κομμουνιστής και αποδοκιμάζω τους σκοπούς αυτού. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ιωάννης Μενεγάκης του Ευαγγέλου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Παράσκου 3, δηλώ ότι ουδέποτε υπήρξα κομμουνιστής και ότι καταδικάζω τας ενέργειες των κομμουνιστών ως αντεθνικάς και προδοτικάς, ως στρεφωμένας εναντίον της πατρίδος μου, εν Χαλανδρίο, την 22 Ιουλίου 1947. Έτσι έχουν τα πράγματα δυστυχώς. Near you, Francis Craig and his orchestra.

Τραγουδάρεσαι. Λοιπόν, πώς λειτουργούν εμαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας. 18 κατασκηνώσεις μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Πρωτευούσης. Λειτουργούν από τις παρελθούσεις εβδομάδες στις διαφόρους τοποθεσίες της Αττικής με σύνολο πεδίων 3.000. Εις αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και 4 του Πειραιός με 650 παιδιά και άλλας 4 εις διαφόρους άλλας μεγάλας πόλης με άλλα 650 παιδιά. Το σύνολο λοιπόν των παιδιών που παραθερίζουν με ρήμνη του Υπουργείου Παιδείας δια την περίοδο από 10 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου ανέρχεται εις 4.300. Άλλα τόσα δε θα παραθερίσουν κατά την περίοδο από 15 Αυγούστου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου και από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους αυτού του μηνός. Κάθε κατασκήνωση περιλαμβάνει 160 μαθητάς ή μαθήτριας με στελέχη εξ ολοκλήρου εκπαιδευτικών λειτουργών. Τούτο έχει μεγάλη σημασία, διότι οι διδάσκαλοι και καθηγητές, εκτός του ότι έχουν ειδικότητα κατασκηνωτική, περιβάλλουν με άλλη στοργή και αγάπη τα παιδιά και αντιλαμβάνονται διαφορετικών το αίσθημα της ευθύνης έναντι των φυσικών προϊσταμένων του Υπουργείου της Παιδείας. Αλλά και τα παιδιά, κυρίως τα μεγάλα, πρώτων διδασκάλων και καθηγητών των, είναι περισσότερο πειθαρχικά ή ανδήποτε άλλον ο οποίος θα είναι ο αρχηγός των, όπως συμβαίνει με άλλες κατασκηνώσεις. Επισκεπτόμενος λοιπόν κανείς στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου της Παιδείας βλέπει μία τάξη πειθαρχία και οργάνωση πραγματικός αξιοθαύμαστων. Μπαλερίνα τώρα από τον Βον Μονρόου.

Για πάμε τώρα στο Άργος. Ο ηλεκτροφωτισμός της πόλεως Άργους μας εστάλει εξ Άργους στο κάτω θυέγγραφον του Δημάρχου Άργους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους δια της υπαριθμών 253 κάθετος 1947 αποφάσεώς του καθήνεν ευρύτητη εξέτασε το θέμα του ηλεκτροφωτισμού της πόλεως Άργους εκτός των άλλων ενεργειών του δια την διόρθωση της υφισταμένης καταστάσεως παροχής ηλεκτρικού ρεύματος συμφώνως με την μεταξύ του Δήμου Άργους και της ανωνύμου ελληνικής ηλεκτρικής εταιρείας υφισταμένην ζήμασιν ενέκρινε να απευθύνει, προσπαθώ να το βγάλω γιατί είναι λίγο το μελάνι εδώ πολλοί και έχουν πατηθεί τα γράμματα, να απευθύνει διαμαρτυρίαν δια την πρωτοφανή κατάσταση εισήν περιήλθεν ο ηλεκτροφωτισμός Άργους προς την κυβέρνηση. Το Υπουργείο Μεταφορών, τον κύριο Νομάρχη Αργολιδοκορινθία στην Βουλήν και τους βουλευτάς του νομού, ένα τεθεί τέρμα εις μίαν κατάσταση δημιουργηθήσαν εκ της αθετήσεως των όρων της συμβάσεως υπό της αναδόχου ηλεκτρικής εταιρείας, ό,τι δε και να απευθυνθεί προς τον τύπον τη συνδρομή του οποίου εθεώρησαν απαραίτητον. Από τις απελευθερώσεις και εντάφθαν διαμαρτυρίε του Δήμου δια την παρατηρούμενη συνεχή αναθέτηση των όρων της συμβάσεως δεν ίσχυσαν να μεταβάλουν τη χαρακτηριστήσαν τακτική της ηλεκτρικής εταιρείας διείς η μεν παροχή του φωτισμού κατέστη υποτυπώδης εδέ μηχανέ και λοιπέ εγκαταστάσεις του εργοστασίου Άργους κατέστησαν επικινδύνως ελαττωματικέ ώστε κατά την έκθεση του κυρίου Αλέκου Παμφίλη προσταμένου της Γενικής Ένωσης του νομού Αργολιδοκορινθίας είναι σχεδόν άχρηστη, μη δυνάμενε να παρέχω συνισχύν ανωτέρα των 85 χιλιοβάτ έναντι των 170 εις τα οποία ανέρχονται εανάγκε της πόλεως. Με λίγα λόγια έχουν ρίξει στο σκοτάδι το Άργος και τώρα ο Bill Monroe μας τραγουδά το Blue Moon of Kentucky. Από το Άργος πάμε στο Kentucky.

0: Goodbye.
1: Ωραίος πολύ. Λοιπόν, οι εργατοϋπάλληλοι καπνοβιομηχανικών επιχειρήσεων. Επιτυχία εθνικοφρόνων. Κοιτάξτε τώρα εδώ, σε ό,τι αφορά το συνδικαλιστικό κομμάτι, πώς έγιναν οι αρχαιρεσίες των εργατοϋπαλλήλων καπνοβιομηχανικών επιχειρήσεων, έτσι, με όλες αυτές τις εξεγέρσεις που είχαν γίνει από τη δεκαετία του 30, και τώρα πλέον υπάρχει μια απόλυτος επιτυχία από ό,τι αναφέρουν εδώ στις εκλογές των εθνικοφρόνων. Κατά τας διεξαχθήσας αρχαιρεσίας των εργατοϋπαλλήλων καπνοβιομηχανικών επιχειρήσεων εξελέγησαν οι κάτωθοι ανήκοντες άπαντες εις την εθνικόφρονα παράταξη. Διοικητικών συμβούλων Γάμα Κουτσούκος, Αντώνης Τζουμάκας, Μαρία Ρωμαΐ, Βασιλική Σαμαρά, Παντελής Καλατζάκης, Χάρης πρέπει να είναι, Παντελάκης, η Χαράλαμπος, Έλλη Αλεξιάδου, Παναγιώτης Δατσίγκος, Μιλτιάδης Βοριάς, Αριστίδης Μοσχολιός και Γάμα Ζίνδρος. Πιο κάτω. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών στιγματίζει την προδοσία του ΚΚΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών, διαψηφίσματός του, κοινοποιηθέντος προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, Υπουργών Στρατιωτικών και Υπουργών Δημοσίας Τάξεως, στιγματίζει τη νέα προδοτική ενέργεια του ΚΚΕ, αποσκοπούσαν εις των ακροτηριασμών της πατρίδος και ζητεί από την κυβέρνηση τη λήψη έκτακτων μέτρων κατά της ηγεσίας του ΚΚΕ. Επίσης, δια του ιδίου ψηφίσματος, η Ένωση Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών τίθεται παρά το πλευρό της κυβερνήσεως προς ενίσχυση των μαχωμένων εθνικών δυνάμεων. Ray Noble Orchestra and Buddy Clark τώρα στο τραγούδι Linda.

Χωρικοί των συνόρων αντελήφθησαν τους εισβολείς κινουμένους εξ Αλβανίας σε αποκαλύψεις πρώτης υποεπιτροπής Ιωάννινα του ανταποκριτού μας. Κατά την πρωινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ερεύνης, εξετάστηκε συμπληρωματικός ο συμμορήτης Λάκας Δημήτριος, ο οποίος κατέθεσε ότι το υπηκόν των συμμορητών είχε σχηματιστεί εν Αλβανία με άλογα τα οποία είχαν αφαιρεθεί βιαίως από τα παραπεθόρια ελληνικά χωριά. Ακολούθως εξετάστηκε ως μάρτυρας εις χωρικός του παραμεθόριου χωριού Καλόβρηση. Ούτως παρεκάλεσε την Επιτροπή όπως μη ανακοινωθεί το όνομά του, καθώς τον διαμένει στη Μεθόριον και φοβείται τους κομμουνιστά συμμορήτας. Εις την κατάθεσή του είπεν ότι την πρωία της Παρασκευής παρατήρησε φάλαγγα αυτοκινήτων να κινείται εις των δημόσιων δρόμων Λευκοβίτσης προς Μέρτζανιν, τα οποία αυτοκίνητα αφού εξεφόρτωνον κατευθύνοντο προς Πρεμετίν και εκείθεν προς Λευκοβίτσιν. Κίνηση αυτοκινήτων παρατήρησε και την άλλη ημέρα, καθώς και συγκεντρώσει συμμορητών εις την απέναντι όχθην του Σαρανταπόρου. Οι συμμορείτε έφερον στρατιωτικάς αλλά και πολιτικάς στολάς και προήρχοντο εκ του αλβανικού εδάφους με κατεύθυνση προς το ειδικόν μας. Παρά τα υψώματα δερβαίνει κατά λοιμού, η μάχη άρχισε να αμέσως συνεχιστήσει μέχρι τις Εσπέρας. Τας απογευματινάς ώρας της Κυριακής, τα ελληνικά τμήματα συνεπτύχθησαν, οι συμμορείτε έκαψαν τη γέφυρα Μπουραζάνη, μαζί με τους συμμορείτας ήσαν και πολλοί Αλβανοί. Ο μάρτης συνεχίζον προσθέτει ότι εγκατέλειψε το χωρίον του μόλις συνεπτύχθησαν τα ελληνικά φυλάκια και ότι κατά την φυγή του από το χωρίον απόλεσε τον πατέρα του και των αδελφών του. Επειδή όρας οι αντιπρόσωποι Ρωσίας και Πολωνίας υποβάλλουν διαφόρους επουσιώδεις ερωτήσεις και ασχέτους προς την υπόθεση εις τον μάρτυρα, πράγμα το οποίο επροκάλεσε την διαμαρτυρία του Αμερικανού αντιπροσώπου και του Κολομβιανού. Μη ρωτάτε και πολλά πράγματα, ρε παιδιά. Heartaches τώρα, Ted Wims and his orchestra.

0: Ελήφθη χθες τηλεγράφημα εις τον ΣΕΓΑΣ, δια του οποίου γνωστοποιείται η οριστική κάθοδος των Αμερικανών πρωταθλητών εις Αθήνας, διαναγωνιστούν την 9η και 10η Αυγούστου εις το Παναθηναϊκόν Στάδιον. Ήδη ως πληροφορούμεθα καταβάλλεται προσπάθεια εκ μέρους του ΣΕΓΑΣ, όπως οι ελληνοαμερικανικοί αγώνες διεξαχθούν το βράδυ υπό το ηλεκτρικό φως και προβολής. Εάν τούτο καταστεί τεχνικώς δυνατόν, οι αγώνες θα αρχίσουν την 8η μετά μεσημβρίαν και θα διαρκήσουν μέχρι τις 10η νυχτερινής και θα είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντες αφενός λόγω της πρωτοτυπίας των. Και αφετέρου διότι οι μετέχοντες αγωνιζόμενοι υπό δροσερών καιρών θα είναι εις θέση να σημειώσουν καλύτερα επιδόσεις. Ευχάριστος πάντως θα είναι και η παρακολούθηση των αγώνων από τους θεατάς. Η χθεσινή κολυμπητική. Κατά τη χθεσινή δευτέρα και τελευταία ημέρα του τοπικού κολυμπητικού πρωταθλήματος Αθηνών Πειραιώς δεν σημειώθηκε νέα επίδοση. Αλλά όλες σχεδόν οι επιτευχθείς ήσαν ικανοποιητικές. Ανά δύο νίκες απέσπασαν ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου και ο Ολυμπιακός, ανά μίαν δε ο Εθνικός και ο Τρίτον. Στίβος, κολύμβηση, μέσα σε όλα ο αθλητισμός έδινε τη δική του μάχη για να ηρεμήσει λίγο κάπως ο κόσμος από όλα τα πράγματα που συνέβαιναν γύρω του. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κανονικά σταθερά με ώρα Ελλάδας την Δευτέρα. Να σας πω ότι εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν μαζί μου στην εκπομπή, στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Hey bud, you got a spud?
2: No fool, but I got a cool.
1: Now, I'm a feller with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told. The kind of a feller that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now, it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's gotta stop while they have that cigarette.

0: to make him wait, but you just gotta have another cigarette.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύ τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Ανοσύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν

0: έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς το ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας ημέρα. Είναι σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και αμέσως τώρα αρχίζει η εκπομπή. Πάρε το χρόνο σου. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Στην τελευταία εκπομπή με το Πάρε το χρόνο σου για τον Ιούλιο, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα λείπουμε για λιγοήμερες διακοπές. Είμαι εδώ με τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Ταρού στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Όπως είπαμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με ενδιαφέροντα θέματα και συνεντεύξεις. Θα δούμε όπως κάθε φορά και την επικαιρότητα της ημέρας. Μια μέρα η οποία εδώ με τα δικά μας καθορίζεται σε ένα σημαντικό βαθμό από την χρονική συγκυρία. Είναι η μέρα όπου πολλοί από εσάς που μας ακούτε από τα μεγάλα αστικά κέντρα ετοιμάζεστε για να ταξιδέψετε. Κάποιοι ήδη βρίσκονται στα λιμάνια από νωρίς το πρωί. Μάλιστα μαθαίναμε ερχόμενοι εδώ στο στούντιο ότι υπήρχε πολύ μεγάλη κίνηση σε κεντρικούς δρόμους του Πειραιά και κυρίως στην είσοδο της πόλης για να φτάσει κανείς μέχρι το λιμάνι από το Νέο Φάληρο, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με βήμα σημειωτών. Λογικό, αναμενόμενο και όπως είναι φυσικό, κάπως έτσι θα κυλήσει η μέρα σήμερα, καθώς υπάρχουν αυξημένα δρομολόγια λόγω της μεγάλης κίνησης, με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Ταξιδεύουν λοιπόν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα, αλλά και από τα άλλα λιμάνια, Ραφίνα, Λαύριο και βέβαια και από τις άλλες πόλεις. Έχουμε στις εξόδους μεγαλύτερη κίνηση και όσο θα περνάνε οι ώρες μέχρι να φτάσουμε το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε αυξημένη κίνηση και στα διόδια. Είναι λοιπόν η σημερινή μέρα μία ακόμη και η μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται μέχρι σήμερα έξοδος για τις διακοπές. Ο καθένας βέβαια όπως μπορεί και όσο μπορεί, γιατί είπαμε ότι είναι μια χρονιά ακόμη δύσκολη. Υπάρχει η ακρίβεια, μια οικονομική έτσι δυσκολία για τους περισσότερους που έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα βάζουν κάτω και δεν βγαίνουν. Κάποια χρήματα λοιπόν που έχουν καταορθώσει να αποταμιεύσουν θα τα διαθέσουν, αλλά όπως λένε τουλάχιστον τα στοιχεία τα οικονομικά μέχρι τώρα, περιορίζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε διάρκεια. Αντί δηλαδή να πάμε μια εβδομάδα θα πάμε 5 μέρες, αντί να πάμε 10 μέρες θα πάμε 6-7 μέρες για να μπορέσουμε να πάρουμε και μερικές ανάσες. Όσοι έχουν παιδιά βέβαια πολύ περισσότερο να τους προσφέρουν αυτές τις διακοπές, τις ολιγοήμερες έστω που θα τους δώσουν διέξοδο, και διέξοδο βέβαια και από τα παιδιά σημαίνει και διέξοδο από τις οθόνες. Το ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς που έχετε παιδιά πόσες ώρες περνούν τα παιδιά μας το καλοκαίρι ειδικά με κλειστά τα σχολεία, μπροστά στις οθόνες, με τα χειριστήρια των παιχνιδομηχανών, με τα κινητά τηλέφωνα στο χέρι για πάρα πολλές ώρες, με τις οθόνες των υπολογιστών και πάει λέγοντας. Αυτές λοιπόν οι διακοπές είναι τις περισσότερες φορές μια ευκαιρία και βέβαια εάν καταφέρετε να πείσετε τα παιδιά να αφήσουν στην άκρη το κινητό ή να σας το παραδώσουν και να το κρατήσετε μέσα στις τσάντες σας για όσες ώρες θα βρίσκονται στη θάλασσα ή θα μπορούν να παίξουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ή να είναι με παρέα και να ασχοληθούν με αθλήματα στην παραλία, τόσο το καλύτερο, έτσι, το ξέρετε αυτό. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε τη συζήτηση που γίνεται για τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός και μεταδόθηκε νωρίτερα το πρωί, την έδωσε στους συναδέλφους που παρουσιάζουν την πρωινή εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε εδώ από μία σούμα που έχει κάνει η συντακτική ομάδα του ΕΡΤ News. Απέκλεισε για μια ακόμη φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
γνώμονας και σημείο αφετηρίας η εντολή που λάβαμε τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές το 2023, είπε ο Πρωθυπουργός. Στον προγραμματισμό της κυβέρνησης υπάρχει δρομολόγηση και παράδοση πολλών έργων υποδομής για τα οποία είχε δεσμευθεί. Ο Ε65 είναι ο τελευταίος μεγάλος υπηρετικός αυτοκινητόδρομος που παραδίδεται από αυτή την κυβέρνηση και πιστεύει ότι θα αλλάξει τη μοίρα της Δυτικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα θα συνδέσει τρεις περιφέρειες, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Να πούμε ότι ο Ε65 είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει παραδοθεί τμηματικά από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 μέσα στην οικονομική κρίση. Σιγά σιγά λοιπόν υλοποιείται το έργο και παραδίδεται στο σύνολό του για να διευκολύνει τις μετακινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, ως προς την κινητικότητα που εκλαμβάνεται πολλές φορές ως πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές, του έθεσαν αυτό το ερώτημα οι συνάδελφοι. Δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας, έχουμε ακόμα πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου. Πολλά έργα που σχεδιάζονται σήμερα θα υλοποιηθούν την επόμενη τετραετία. Σχετικά με τις εξαγγελίες για θέματα οικονομίας, τόνισε στη ΔΕΘ, θα παρουσιάσουμε και τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο και ένα πρόγραμμα τετραετίας. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις, σχολίασε σε σχέση με αυτά που ανακοινώνονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Είναι και αστείο να τσακωνόμαστε για την 13η σύνταξη, είπε και ζήτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές και να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το Αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής πόσο θα κοστίσει. Αυτή η κοστολόγηση των έργων είναι στην πρώτη γραμμή, το ξέρουμε όλοι, της αντιπαράθεσης σε πολιτικό επίπεδο αυτή την περίοδο, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε θεωρούμε ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές, είτε θεωρούμε ότι αυτές θα γίνουν στην ώρα τους, έχουμε εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, σε προεκλογική φάση, και είναι δεδομένο ότι υπάρχει και αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο με υποσχέσεις από κάθε πλευρά, από όποια πλευρά και αν αυτή προέρχεται, και κυρίως βεβαίως από την πλευρά κομμάτων που πιστεύουν ότι μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κυβερνητικό στην επόμενη τετραετία. Δεν θα μπω στον πειρασμό, είπε ο Πρωθυπουργός, να ανοίξω το πουγγί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Έτσι εκλέχθηκα δύο φορές Πρωθυπουργός και με αυτόν τον τρόπο χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης που προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τον Πρωθυπουργό. Απάντησε και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Αναγνώρισε ότι είναι μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν, σε ένα βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Υπογράμμισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα. Απευθυνόμενος στον κύριο Τσίπρα, είπε ότι οι πολίτες θυμούνται την εμπειρία της φοροεπιδρομής. Σχολίασε ο κύριος Μητσοτάκης και για τη μείωση του ΦΠΑ τόνισε ότι έχει γίνει στοχευμένα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες και επισήμανε ότι από τη μείωση του ΦΠΑ ωφελείται και ο πλούσιος και ο αδύναμος, και τόνισε ότι προτιμά να στηρίξει αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Αυτή η επιχειρηματολογία βεβαίως για το γεγονός ότι από τη μείωση του ΦΠΑ ωφελούνται και οι πλούσιοι είναι μια επιχειρηματολογία η οποία έχει επικριθεί από την πλευρά της αντιπολίτευσης αρκετές φορές. Διαβάζουμε στα πολιτικά της ημέρας: νέοι βουλευτές σε ΣΥΡΙΖΑ ή Ακριώτου και Καρυπίδης ορκίστηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτών μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις θέσεις των παραιτηθέντων βουλευτών Ευβίας Σημεών και Δίκογλου και Λαρίσης Βασίλειου Κόκαλη. Με τον κύριο Κόκαλη θα έχουμε σε λίγη ώρα από τώρα και μια συζήτηση εδώ, θα τον έχουμε τηλεφωνικά στην εκπομπή να συζητήσουμε τα της πολιτικής επικαιρότητας και κυρίως τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της κεντροαριστεράς με τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ στο κάδρο, έτσι, στο επίκεντρο της κουβέντας. Θα έχουμε βεβαίως την Ιβάνα Τζότζεβιτς στις διεθνείς ειδήσεις και στις ειδήσεις από τα Βαλκάνια. Και στη δεύτερη ώρα θα συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που ακουμπάει και τα της τουριστικής σεζόν με τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, καθηγητή πολεοδομίας, διευθυντή του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου. Θα συζητήσουμε για την οικιστική
ανάπτυξη που υπάρχει σε μεγάλα νησιά τουριστικά και μικρότερα τουριστικά νησιά τα τελευταία χρόνια, με αφορμή το γεγονός ότι η γη στις περιοχές αυτές είναι πολύ ακριβή, υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες για διάφορες εταιρείες, funds και όσους ασχολούνται με το real estate, με το κέρδος βεβαίως σε πρώτη προτεραιότητα. Σαφώς θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα και να δούμε μαζί του μέχρι πού φτάνουμε, ποιο είναι το όριο, ποιο είναι το περιθώριο που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές. Και βεβαίως θα κλείσουμε με την εκπομπή μας, όπως πάντα, με θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, με την παράδοση, με την ελληνική περιφέρεια. Δυο πανηγύρια της Αγίας Παρασκευής, μην ξεχνάτε, 26 Ιουλίου στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής όλη η Ελλάδα γιορτάζει, παντού υπάρχει μια εκκλησία που πανηγυρίζει, και εμείς θα πάμε στοχευμένα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της ελληνικής περιφέρειας αυτές τις ημέρες, που είναι στην Κάτω Μερά Αμοργού και στο μακρινό Σίδνεϊ της Αυστραλίας, εκεί όπου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής και Αγίας Βαρβάρας, στο Black Town. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βλάση Μπαρακούλια, πρόεδρο της Ενορίας της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής και Αγίας Βαρβάρας στο Black Town, που είναι ένας εκπρόσωπος βεβαίως της Ομογένειας, του Ελληνισμού, της Διασποράς στην μακρινή Αυστραλία. Θα κλείσουμε βεβαίως με αθλητικές ειδήσεις. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, που είναι πάρα πολλά και βεβαίως έχουν να κάνουν και σε σημαντικό βαθμό με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, εκεί στο Ιράν, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να βομβαρδίζουν, και ως αποτέλεσμα ένα από τα σοβαρότερα αποτελέσματα, τις σοβαρές επιπτώσεις όλου αυτού που συμβαίνει, είναι βεβαίως οι μεγάλες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με την τιμή του πετρελαίου, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να έχουν σκαρφαλώσει πλέον πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι εμείς εδώ, και εμείς εδώ, θα το δούμε στην τσέπη μας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτές οι αλλεπάλληλες κρίσεις και οι πόλεμοι που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία 4 χρόνια έχουν δώσει την ευκαιρία στους κερδοσκόπους να επιτεθούν με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και στο οικογενειακό εισόδημα, στην οικογενειακή αξία που έχουν οι μισθοί, έτσι, η αγοραστική αξία όπως τη λέμε, η οποία έχει δεχθεί πάρα πολλά σοβαρά πλήγματα. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στην μεγάλη ερμηνεύτρια, τη Μέρι Λίντα, λένε συγγενείς, φίλοι, και γενικά αυτοί που τη γνώρισαν και την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια της. Τα τραγούδια της, η εξόδιος ακολουθία, τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Να θυμίσουμε, το γυροκομείο Αθηνών ήταν για πολλά χρόνια η τελευταία, έτσι, κατοικία, τελευταία στέγη της μεγάλης μας ερμηνεύτριας, η οποία γνώρισε, έτσι, με πολύ άσχημο τρόπο το τι σημαίνει δυσπραγία, δύσκολη οικονομική κατάσταση. Το έζησε, το βίωσε με τον πουλιό, έτσι, σκληρό τρόπο. Υπήρξε η δυνατότητα να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο της Αθήνας, εκεί όπου έζησε τα τελευταία της χρόνια. Ήταν βέβαια και προσωπική επιθυμία της ίδιας, στο εκκλησάκι αυτό λοιπόν, εκεί που εκκλησιαζόταν τα τελευταία χρόνια, να την αποχαιρετήσουν οι συγγενείς, οι φίλοι και οι αγαπημένοι της άνθρωποι. Η τελετή προβλέπονταν να είναι λυτή και συμβολική. Από νωρίς το πρωί η κόρη της, Ευαγγελία, βρέθηκε στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, και στη συνέχεια στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος, ακολουθία και η ταφή της, εκεί όπου αναπαύονται βεβαίως και πολλές άλλες σημαντικές προσωπικότητες στη χώρα, ανάμεσα σε αυτές και
και πολλοί από τους φίλους και συνεργάτες της στον καλλιτεχνικό χώρο. Βλέπουμε εδώ στην φωτογραφία και τον προσωπικό της φίλο, τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος θα διαβάσει και τον επικείδιο λόγο για την μεγάλη σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 91 ετών. Θα δούμε λοιπόν, όπως είπαμε, και όλα τα υπόλοιπα στις εφημερίδες και στα πρωτοσέλιδα στο διαδίκτυο στη συνέχεια. Πάμε μουσικά να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα και στη συνέχεια να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, πρώην πλέον βουλευτή, ο οποίος, όπως έχει και ο ίδιος δηλώσει, θα συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και είναι διατεθειμένος να συστρατευτεί σαν απλός στρατιώτης χωρίς να περιμένει αξιώματα. Το έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του αυτό. Θα δούμε βεβαίως και ο ίδιος τι θα μας πει, αν υπάρχουν κάποια νεότερα ως προς αυτή την κίνηση η οποία θα γίνει από την πλευρά του. Όλα αυτά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

Να δούμε λοιπόν όλη την επικαιρότητα, το σύνολο των ειδήσεων που αυτή τη στιγμή ξεχωρίζουν ως σημαντικότερες τα μεγάλα ενημερωτικά πόρταλ, κάποια από αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει, και βέβαια τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας όπως πάντα από το Earth News. Θάνατος διασώστριας στη Σύρο, συνελήφθη ο άνδρας για ανθρωποκτονία, ελεύθερη 39χρονη σύζυγός του μετά την κατάθεση στην αστυνομία. Μια διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία χτυπήθηκε θανάσιμα μετά από καυγά της με ένα ζευγάρι. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, είναι κάτι που ερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Με τις πρώτες πληροφορίες πάντως, να κάνουν λόγο για θανάσιμο τραυματισμό από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Η γυναίκα επισκέφθηκε το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, λίγο μετά τις 5 το σπίτι του ζευγαριού, στον οικισμό της Άνω Σύρου. Εκεί φέρεται να σημειώθηκε έντονη λογομαχία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας την τραυμάτισε στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο. Τώρα τα περισσότερες λεπτομέρειες σαφώς θα προκύψουν και από το ρεπορτάζ. Σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως καλό είναι να μην μπαίνουμε πολύ σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με προσωπικές, με θέματα που έχουν να κάνουν με προσωπικά ζητήματα, έτσι. Είδαμε και πώς έχει αντιμετωπίσει η δημοσιογραφία γενικότερα την υπόθεση Γεωργίου με τη δολοφονία του ποινικολόγου. Ήδη από προχθές έχουμε πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό και επικρίνονται τα μέσα ενημέρωσης που προσπάθησαν να φτιάξουν από την πρώτη στιγμή μια ιστορία έτσι ντριγκαδόρικη με λεπτομέρειες οι οποίες ξεπερνούν το αστυνομικό δελτίο. Στο News 24/7, Μητσοτάκης, πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά δεν υπάρχει, τι είπε για τις εκλογές, από τη συνέντευξη του βεβαίως στο Open το πρωί. Σύρος, μια σύλληψη για το φόνο της 41χρονης, έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος. Ε65 σε πλήρη λειτουργία, ο νέος οδικός άξονας, τι ισχύει με τα διόδια. Επίσης, Λάρισα, Θηβαίος καταγγέλει Καριστιανού για πολιτική εκμετάλλευση. Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου, οι κινήσεις του 28χρονου μετά το έγκλημα, τι ερευνούν οι αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, νέα ομοβροντία δασμών σε 60 χώρες στο στόχαστρο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, έχουμε χάσει την μπάλα με τον πρόεδρο Τραμπ. Η μόνη εξήγηση για όλα αυτά που συμβαίνουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν και για τα ίξεις, που παίρνει και για τα ίξεις αφήξεις, είναι ότι κερδίζει. Μάλιστα, σήμερα νομίζω οι New York Times έχουν ένα άρθρο με το οποίο αποκαλύπτουν ότι την πρώτη μόνο χρονιά της διακυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ ο Αμερικανός Πρόεδρος κέρδισε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. INGR, πόσο κοστίζει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι χάνει μια Ελληνίδα σε ετήσιο εισόδημα σε σχέση με έναν άνδρα. Επίσης, πειρά αντιπολίτευση η κυβέρνηση για τη σταγματική αναθεώρηση, θέλετε να κανονικοποιήσετε τα σημεία και τέρατα που κάνετε. Αυτό έχει να κάνει με την συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι επίσης στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σήμερα, καθώς συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει βέλη κατά της κυβέρνησης αναφορικά με την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι τριήμερη η συζήτηση αυτή στη Βουλή και σήμερα έχουμε λοιπόν αντιπαράθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα κάνουμε και μία σύνδεση στη συνέχεια, να ακούσουμε κάποιο μικρό απόσπασμα. Συνεχίζουμε με την Αυγή. Χανιά, στη Μέθο τραυματίας από την έκρηξη σε εργαστήριο επισκευής σκαφών. Συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, εκλογική ετοιμότητα, ψηφοδέλτια, ανάδειξη σκανδάλου Νοβάρτης, αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Άλλο θέμα από, από το πρωτοσέλιδο της Αυγής, στο διαδίκτυο πάντα. Βουλή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με πολιτικό όρκο ορκίστηκαν η Θεοδόρα Κριώτου και ο Γιάννης Καρυπίδης. Δούρο από εκδήλωση ΣΦΕΑ, η δημοκρατία αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών.
Και βεβαίως να πούμε και εδώ στα επαιτειακά της ημέρας κάτι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό που κάθε χρόνο θα πρέπει να μας βάζει σε μια διαδικασία να συζητάμε γι' αυτό και να χρησιμοποιούμε τα παραδείγματα του παρελθόντος για να διαμορφώνουμε τις πολιτικές συνθήκες για το μέλλον μας. Σαν σήμερα, 24 Ιουλίου του 1974, η δικτατορία παραδίδει την εξουσία στους πολιτικούς μετά την κατάρρευση της 7χρονης δικτατορίας. Όλα αυτά βεβαίως υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναλαμβάνει την εξουσία, ορκίζεται πρωθυπουργός της χώρας, επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Στις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου έχουν περάσει από τότε 52 χρόνια και βεβαίως για κάποιους σαν χθες που είναι ακόμα εν ζωή βεβαίως και έχουν και θυμούνται και έχουν παίξει ίσως και ρόλο στα χρόνια της μεταπολίτευσης, στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, κάποια πράγματα φαίνεται πως δεν δίδαξαν και αυτό είναι νομίζω το πιο σοβαρό. Πάμε στο enikos.gr. Μέρι Λίντα, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια. Μητσοτάκης, οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, συνεχίζουμε το έργο μας. Καιρός φθινοπορεινή επέλαση στην καρδιά του καλοκαιριού σε Red Code 11 περιοχές της χώρας. Πότε θα χτυπηθεί η Αττική? Και για να διαβάσουμε εδώ πότε θα χτυπηθεί η Αττική. Λοιπόν, πότε θα χτυπηθεί η Αττική λοιπόν, να μπούμε μέσα εδώ στο άρθρο γιατί έχει σημασία να το διαβάσουμε. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα Παρασκευή 27 Εβδόμου έως και αύριο 25 Εβδόμου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποιήθηκε χθες το βράδυ. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ. Τα φαινόμενα το Σάββατο θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά στις σποράδες. Red Code σε 11 περιοχές, περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ιμαθίας και Χαλκιδικής περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιφερειακή ενότητα Θάσου και περιφερειακή ενότητα Εύρου και περιφερειακή ενότητα Λίμνου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οπότε έχετε το νου σας όσοι κινείστε σε αυτές τις περιοχές. Ακολουθείτε βεβαίως τις οδηγίες και αν σας έρθει το κινητό μήνυμα 112 να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας βεβαίως και να αποφεύγετε τις περιττές μετακινήσεις. Υποθέτω βέβαια ότι κάποιοι από τους συμπολίτες μας την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη καιρικά φαινόμενα ίσως και να βρίσκονται εμπλό ψυχραιμία γενικώς. Εντάξει, τα καράβια τα οποία κινούνται στο Αιγαίο μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες τις πιθανές καιρικές συνθήκες. Στο έθνος.gr, Μητσοτάκη στο Open, η αυτοδυναμία δεν είναι αλαζονία αλλά μια αναγκαία συνθήκη. Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο, τη χτύπησαν εκτός σπιτιού αφού μαχαιρώθηκε. Επίσης, Ε65 στην κυκλοφορία, ολόκληρος αυτοκινητόδρομος σχεδόν 20 χρόνια μετά, η διαδρομή των καθυστερήσεων, το κόστος και τα ωφέλη. Πόλεμος χωρίς στρατηγική, το Ιράν αντέχει στους βομβαρδισμούς και ο Τραμπ μένει με ελάχιστες επιλογές. Στο Capital, να δούμε και ένα οικονομικό site, ψηφιακό τσουνάμι ελέγχουν σε ακίνητα Airbnb και μηδενικό ΦΠΑ. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων θα τα δούμε στη συνέχεια αφού συνομιλήσουμε βεβαίως με τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Πάμε σε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο κύριο Βασίλη Κόκαλη, πρώην πλέον βουλευτή, ο οποίος έχει λίγο χρόνο στη διάθεση του από ό,τι μας μετέφερε. Και πάμε λοιπόν κατευθείαν στην ουσία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγγελόπουλο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κόκαλη, η ερώτηση λοιπόν, έχετε πλέον παραιτηθεί από την θέση σας στη Βουλή, παραδώσατε και την έδρα σας. Αυτό προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό και θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς? Ξέρω ότι έχετε δηλώσει ότι θα συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια ως στρατιώτης, χωρίς να περιμένετε αξιώματα. Αυτό δηλαδή που έχει ξεκαθαριστεί από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει κάτι, υπάρχει κάποια επαφή?
1: Όχι, επικοινωνία δεν υπάρχει. Συνεχίζω να δηλώνω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο και μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιπαρατεθεί ο μόνος με τον σημερινό πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα όμως είναι νωρίς και για μένα για αποφάσεις. Έχω δουλειά να κάνω, συνεχίζω, δραστηριοποιούμε, είμαι δίπλα στους συμπολίτες μου όπως ήμουν πάντα.
0: Τώρα, για να μπορέσει να υπάρξει αλλαγή πολιτικού σκηνικού την επομένη των εκλογών, είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, ότι θα χρειαστεί να υπάρξουν συνεργασίες. Ναι. Βλέπετε να υπάρχει περιθώριο αυτή τη στιγμή με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να συνεργαστούν κόμματα στο χώρο της αντιπολίτευσης? Γιατί γενικώς δεν βλέπω έτσι πολύ αισιόδοξα μια τέτοια προοπτική, τουλάχιστον από την πλευρά συγκεκριμένων κομματικών έτσι χώρων, που δεν έχουν δηλώσει ιδιαίτερα πρόθυμοι να το κάνουν αυτό. Και μιλάω βεβαίως πρωτίστως για τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είχε ως σημαία του την αυτόνομη πορεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και κάποια μικρότερα κόμματα.
1: Κοιτάξτε, ευχής έργων θα ήταν να υπάρχει συνεργασία. Ευχής έργων. Είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ, επειδή είπατε για τον κύριο Ανδρουλάκη, είχε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την θέση που πήρε, και την πήρε όχι με εντολή του ελληνικού λαού, την πήρε τη θέση εξαιτίας της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Φάνηκε ότι δεν αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα. Από εκεί και πέρα οι εκλογές, τα νούμερα που θα καταγράψει ο καθένας, θα δείξουν κατά πόσο αυτή η ανάγκη μπορεί να υλοποιηθεί. Ποια ανάγκη? Της συνεργασίας. Γιατί, επαναλαμβάνω, σήμερα η κοινωνία θέλει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Δεν θέλει φωνές, δεν θέλει κραυγές. Θέλει να ξέρει ότι θα διοικηθεί η χώρα την επομένη των εκλογών. Και γι' αυτό απαιτεί ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που να εμπνέει εμπιστοσύνη, κύριε Αγγελόπουλε. Τώρα, επαναλαμβάνω, θα ήταν ευχής έργο να υπήρχαν συνεργασίες στα προοδευτικά κόμματα. Θα φανεί το βράδυ την επομένη των εκλογών.
0: Θα υπάρξει δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα είναι και εντολή προς κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Βεβαίως.
0: Να συστρατευτούν.
1: Να συστρατευτούν. Και ειδικά για τη δεύτερη Κυριακή. Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που δεν είναι βέβαια θεσμικά θεσμοθετημένη. Το θεωρούμε δεδομένο με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Τώρα, τις κινήσεις που γίνονται στην απέναντι πλευρά, στο χώρο τον συντηρητικό ας πούμε, της δεξιάς εκεί, της δεξιάς πολυκατοικίας όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, και το ενδεχόμενο να έχουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ένα κόμμα Σαμαρά, πώς θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και τους συσχετισμούς?
1: Κοιτάξτε, είναι πασίδελος πλέον ο φόβος της κυβέρνησης και του Μεγάλου Μαξίμου για το ενδεχόμενο κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω θα υπάρξουν πολλές διαρροές, μεγάλες διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία, και εφόσον υλοποιηθεί, δεν το γνωρίζω, εφόσον υλοποιηθεί, τότε θα έχουμε μια μεγάλη ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Μεγάλη ανασύνταξη.
0: Άρα,
1: και ειλικρινά είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος το τι θα γίνει.
0: Ναι. Σαφώς, όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ξεχωρίσει δημοσκοπικά και να παγιωθεί στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί προφανώς αυτό θα μπορούσε να δώσει δυναμική. Το αντιλαμβανόμαστε συζητώντας και με τον κόσμο που περιμένει, που είναι στην άκρη και περιμένει τις εξελίξεις.
1: Βεβαίως, ήδη παγιώνεται, αλλά ναι, ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη. Ήδη παγιώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε φανταστείτε να, από την άλλη πλευρά, αν έχουμε και κόμμα Σαμαρά, θα υπάρχουν και άλλου είδους ανακατατάξεις. Ιδιότι η αυτοδυναμία, θέλω να σας πω, είναι τέλος. Δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
0: Τώρα στους πρώην συναδέλφους εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, οι εξελίξεις τις παρακολουθήσατε και αφού δηλώσατε και την απόφασή σας να παραιτηθείτε. Βλέπετε με την αρχηγία Δούρου να υπάρχει δυναμική τέτοια που να δώσει διέξοδο ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην επόμενη Βουλή?
1: Εγώ θα ευχηθώ να μην υπάρξει και άλλη διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία και να κάνουν ό,τι καλύτερο για την κοινωνία. Αυτό το οποίο δεν θέλει η κοινωνία, που δεν την ενδιαφέρει, είναι για το χάος που γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αγγελόπουλε. Ναι. Δεν ενδιαφέρει κανέναν πολίτη ποιος θα πάρει την Κεντρική Επιτροπή, ποιοι θα είναι συσχετισμοί, ποιος θα είναι αντιπρόεδρος, ποιος θα είναι γραμματέας. Κανέναν δεν ενδιαφέρει.
0: Βλέπετε δηλαδή.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ γύρισε την πλάτη στην κοινωνία τα τελευταία 3 χρόνια με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Εύχομαι από καρδιάς ειλικρινά να βρει τον δρόμο του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να κάνει
0: εντάξει, εκεί στην Κουμουνδούρου λένε ότι κοινοβουλευτικά παρήγαγαν έργο. Ότι ήταν
1: αυτό είναι γεγονός.
0: Κοινοβουλευτική δραστηριότητα.
1: Λένε ένα βουλευτή, ο οποίος κατέθετα δεκάδες ερωτήσεις.
0: Εσείς ακριβώς ασχοληθήκατε πάρα πολύ και με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν στην πρώτη γραμμή.
1: Αλλά όταν είδα, διαπίστωσα ότι ως βουλευτής δεν μπορώ από αυτή τη Βουλή και μέσα από αυτό το κόμμα να παράγω το έργο και να εκπροσωπήσω τους συμπολίτες μου. Γιατί? Διότι έφταιγε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φταίγαν οι δημοσιογράφοι που μονοπολούσαν την επικαιρότητα το τι γινόταν τα εσωκομματικά, ο εμφύλιος του ΣΥΡΙΖΑ και τα εσωκομματικά θέματα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα να ασκήσω τα καθήκοντά μου και θεώρησα πιο τίμιο και έντιμο να παραδώσω την έδρα.
0: Προβλέπετε και άλλη διάσπαση δηλαδή, πώς το βλέπετε?
1: Δεν το γνωρίζω, εγώ το απέφχομαι.
0: Το φοβάστε όμως, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει. Γι' αυτό
0: να
1: ήθελα να αποτραβηχτώ παντελώς από όλο αυτό το σκηνικό.
0: Ένα σχόλιο θέλω για τις εξελίξεις στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχετε ασχοληθεί περισσότερο. Το γεγονός ότι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι αρχικές προτάσεις που είχαν να κάνουν με τους 13 βουλευτές και πρώην υπουργούς, νομίζω, κατέληξαν τελικά σε τέσσερα πρόσωπα τα οποία θα ελεγχθούν από την εισαγγελία. Πώς το σχολιάζετε αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης? Θεωρούν πως είναι μια απόδειξη ότι το σκάνδαλο δεν είναι σκάνδαλο και ότι στην πραγματικότητα ακόμη και αυτοί οι 4 που έχουν μείνει δεν θα διωχθούν.
1: Ακούστε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιτελεί ένα σημαντικό έργο στη χώρα μας. Υπάρχουν 2 βασικά δεδομένα. Το ένα είναι η στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την κυβέρνηση, η οποία είναι απαράδεκτη, η απόδοση κινήτρων. Και το άλλο είναι, προσέξτε, τυχόν νομικές πλημέλειες που μπορεί να έχει η δικογραφία. Εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι είχε νομικές πλημέλειες, όπως ως δικηγόρος σας μιλάω, όπως όλες οι δικογραφείς, όχι μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλες οι δικογραφίες έχουν νομικές πλημέλειες. Αλλά άλλο όμως αυτό και άλλο να στοχοποιούμε και να αποδίδουμε κίνητρα συγκεκριμένα σε μια εισαγγελική έρευνα ότι η έρευνα και η δίωξη έγινε για κομματικούς λόγους. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Το γεγονός ότι είχε νομικές πλημέλειες πράγματι είχε. Τώρα, εάν θα καταδικαστούν ή θα αφορθούν στο δικαστήριο, αυτό είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί, και κακώς το λέει η κυβέρνηση, ότι στο τέλος θα αθωωθούν. Είναι σαν να προκαταλαμβάνει τη δικαιοσύνη. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη απερίσπαστη. Το σκάνδαλο έχει υπογραφή και είναι γαλάζια αυτή η υπογραφή. Ξεκάθαρο, γιατί ανδρώθηκε από το 19 και μετά. ξεκάθαρο. Όσο και να λένε ότι φταίνει η παθογένεια. Ναι, πράγματι, υπήρχαν παθογένειες, ναι. Αλλά, κύριε Αγγελόπουλε, ο αριθμός των ζώων στη χώρα μας είναι εικονικός.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος κοιτάξει πόσα ήταν τα ζώα τα δηλωμένα μόλις παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και πόσα ήταν το 24, θα καταλάβει.
0: Ναι. Πάντως εμάς, ξέρετε, σαν πολίτες, αυτό που ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μας ενοχλεί είναι ότι το γεγονός ότι πέρασαν από την Εξεταστική Επιτροπή κάποια πρόσωπα τα οποία μάλιστα έδειξαν και μια συμπεριφορά που δεν ήταν κατάλληλη για το κοινοβούλιο και για την αξία που είχε όλη αυτή η διαδικασία. Περιφρόνησαν και το κοινοβούλιο στην ουσία, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάπου εκεί έξω και συνεχίζουν να ζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί με αυτούς που περιφρόνησαν τους θεσμούς και το κοινοβούλιο.
1: Αυτοί λογικά θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται, θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Πράγματι είχαμε μια περιφρόνηση των κοινοβουλευτικών θεσμών από τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Νομίζω η κοινωνία κατάλαβε πάρα πολλά από την εξεταστική, πάρα πολλά, ασχέτως αν η πλειοψηφία δεν δέχτηκε κάποιους μάρτυρες συγκεκριμένους μάρτυρες που θα διαφώτιζαν ακόμα περισσότερο. Αλλά επαναλαμβάνω, το σκάνδαλο είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί να σας θυμίσω και τα βιολογικά, άλλο σκάνδαλο. Δεν έχει πει η κυβέρνηση πώς θα αναπληρωθεί το εισόδημα των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Δεν το έχει πει ακόμα, ότι εσείς που χάσατε χρήματα εξαιτίας της απάτης του σκανδάλου θα αναπληρωθεί το εισόδημά τους σε 2 χρόνια, σε 1, σε 4, σε 5. Αυτό δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά, πιστέψτε με, με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο βέβαια, θεραπεύτηκε, ναι. Γιατί λέμε για τις παθογένειες και υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή, ο ΠΚΠ δεν υφίσταται πλέον, έχουν περάσει αρμοδιότητες στην ΑΔΕ. Θεραπεύτηκε το πρόβλημα.
1: Ακούστε,
0: η παθογένεια.
1: Πράγματι, ακούστε, πράγματι γίνονται έλεγχοι, αλλά θα σας πω κάτι, ακόμα και φέτος μοιράστηκαν βοσκοτόπια σε κτηνοτρόφους χωρίς ζώα, μόνο αυτό θα σας πω.
0: Ναι.
1: Ακόμη και φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Με την τελευταία υπουργική απόφαση. Ακόμη και φέτος. Το έχω αναδείξει εγώ στη Βουλή και δεν έχω πάρει απάντηση ούτε διάψευση. Ακόμη και φέτος. Με απόφαση του 2025, τον Νοεμβρίου του 2025.
0: Κύριε Κόκαλη, κάτι τελευταίο. Πιστεύετε, ναι, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27?
1: Δεν νομίζω ότι θα φτάσει μέχρι την άνοιξη του 27.
0: Ξέρετε, το γεγονός ότι οι δίκες για τους 4 βουλευτές προσδιορίστηκαν προς το τέλος του χρόνου θα, ναι, μπορούσε να είναι καθοριστικό για την επιλογή του Πρωθυπουργού, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Και να φτάσουμε τελικά στην άνοιξη του 27, εάν και εφόσον έχει τελεσιδικήσει υπέρ των 4 η διαδικασία.
1: Εντάξει, είναι ένα σκεπτικό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αλλά την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει. Ενδιαφέρουν τα προβλήματα, όχι η δικαστική τύχη των βουλευτών. Πιστέψτε με.
0: Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: γράψω.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για τις ειδήσεις από το Διεθνή Χώρο. Ιβάνα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Από σημαντικές ειδήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χτες ότι ο Κινέζος συνάδελφός του Xi Jinping θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου, μεταδίδει το Reuters. Οι δύο ηγέτες θα έχουν τις πρώτες σημαντικές συνομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη, για να βρεθεί ο τρόπος για να διευθετούν τα ρίσκα τα οποία υπάρχουν από τα προηγμένα μοντέλα της τεχνικής νοημοσύνης. Οι δύο χώρες είναι πολύ μπροστά, και η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην τεχνητή νοημοσύνη. Άλλη μια σημαντική είδηση είναι ότι η Νότια Κορέα παραιτήθηκε από τη μέχρι τώρα πολιτική της, σύμφωνα με την οποία η αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας ήταν προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, ανακοίνωσε ο Υπουργός για την ενοποίηση της Κορέας, ο κύριος Τσουνγκ Ντονγκ Γιάνγκ, τονίζοντας ότι η νέα προσέγγιση δίνει προτεραιότητα στην ειρήνη και διάλογο, αλλά ο τελικός στόχος παραμένει η κορεατική Χερσόνησος χωρίς τα πυρηνικά όπλα, μεταδίδει το NBC News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέα ομοβροντιά τελωνιακών δασμών σε 60 χώρες, ξεκινώντας από το Καναδά, τη Βραζιλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Το πετρέλαιο πάει στα 100 δολάρια το βαρέλι, έκρηξη στο Μπαχρέιν. Συνοριακή διέλευση ανάμεσα στο Κουβέιτ και το Ιράκ και σημαντικός εμπορικός κόμβος χτυπήθηκε δύο φορές με σημαντικές ζημιές, μεταδίδει το Al Jazeera. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Γκουτέρες δηλώνει ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει να τεθεί εκτός ελέγχου και βρίσκεται στα όρια του αδιανόητου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο ιστότοπο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Όμως η Βουλή των Αντιπροσώπων του Αμερικανικού Κογκρέσου ξανά υιοθέτησε ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες και έστειλε ένα σινιάλο ότι θέλει να τελειώσει ο Αμερικανικός πόλεμος στο Ιράν. Αναμένεται να πάρει θέση και η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταδίδει το Associated Press. Οι διοικητές των φρουρών της Επανάστασης και εξαρτήματα πυράβλων έστειλε η Τεχεράνη στους Χούτι, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι θα θεωρεί το Ιράν υπεύθυνο εάν οι Χούτι ξανά επιτεθούν στα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει σοβαρές επιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, το Ιράν απειλεί ότι θα επιτεθεί στη βάση νοτιοδυτικά της Αγγλίας, από την οποία πετάνε αμερικανικά βομβαρδιστικά, και την θεωρεί νόμιμο στόχο. Πρόκειται για τη βρετανική αεροπορική βάση Ραφ Φέρφορντ, όπως γράφει η βρετανική Telegraph, ενώ η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την χώρα. Τώρα σε άλλο θέμα και πάλι σε σχέση με Μεσανατολικό. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι η πυρηνική συμφωνία, η οποία έγινε χτες με τη Σαουδική Αραβία, προϋποθέτει προσχώρηση του Ριάντ στις συμφωνίες Αβραάμ και την αναγνώριση του Ισραήλ. Πρόκειται για την συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας. Από την πλευρά του, οι Ισραηλινοί φοβούνται ότι η Σαουδαραβική πυρηνική συμφωνία μπορεί να πυροδοτήσει κούρσα εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στο Ουκρανικό, τα πλοία σταμάτησαν να εισέρχονται στα λιμάνια, στα ουκρανικά λιμάνια. Αυτό είναι μια επίπτωση των επιθέσεων που έγιναν τις τελευταίες μέρες στη Μαύρη Θάλασσα. το Κίεβο ισχυρίζεται ότι δεν έχει βάλει κάποιες, κάποιες απαγορεύσεις, αλλά οι πλειοκτήτες μόνοι τους αποφάσισαν ότι τα ρίσκα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στις εξαγωγές της χώρας, κάτι το οποίο είπε χτες και ο κύριος Ζελένσκι. Προφαντός ένα σοβαρό ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία. Έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και για την Ευρώπη.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ιβάνα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή ακρόαση.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα. Έχουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μπελαβίλα για το πολύ σοβαρό θέμα αυτό με τη δόμηση σε τουριστικές περιοχές και αμέσως μετά σε mood λίγο καλοκαιρινό, διάθεση καλοκαιρινή, παρότι σήμερα ο καιρός, είπαμε, λίγο θα μας τα χαλάσει. Δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με το Earth News και επιστρέφουμε.

Τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Όπεν και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά και τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τα πλοία αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού, όσο και στο γύρο οδικό δίκτυο. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ο καύσωνας δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές Ιρανικές πόλεις, ενώ η Ουάσιγκτον ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα

0: Τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρα από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 11, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης πήρε τη σκυτάλη από τη Βίβια Νικολοπούλου και είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ηλία Ταρούση στο συντονισμό και δημοσιογραφική παραγωγή. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Βλέπουμε αυτή την ώρα στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Και πάμε να δούμε, επειδή σας το χρωστάμε από την πρώτη ώρα, τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, Τετράκης ένοχη, βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης, σπιτάκι ανακύκλωσης, μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο Υπουργός Υγείας, αν και έχει μετατραπεί στο πιο αδύναμο κρίκο της κυβέρνησης, παραμένει στη θέση του, διαμορφώνοντας σχέσεις συνενοχής με τον κύριο Μητσοτάκη. Η ερώτηση του γαλάζιου βουλευτή Γιώργου Βλάχου προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό έσκασε σαν βόμβα στο Μέγαρο Μαξίμου, που χθες απάντησε άλλα αντί άλλων για τα σπιτάκια ανακύκλωσης αυτό. Τρία φεδρές δικαιολογίες για να καλυφθεί το έμπιστος του Μητσοτάκη πρώην υπουργός την ώρα που ο εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή του στο Ιδόλιο, με μια φωτογραφία του κ. Τριαντόπουλου. Αυτή η επισήμανση εδώ και η επισήμανση νούμερο 4 στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Έως και η κρυφοφιλοκυβερνητική ένωση δικαστών και εισαγγελέων κατήγγειλε τη διάταξη που πέρασε νύχτα ο Γιώργος Φλωρίδης για κατάργηση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων. Κυσαία νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις με 11 προγράμματα αντιαεροπορικού θόλου. Το κόστος φτάνει στα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Δένδυας ενισχύεται σημαντικά η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Παράταση για το χρυσοφόρο ρωσικό LNG. Οι άλλες χώρες έδωσαν μάχη για τα εθνικά τους συμφέροντα και ο Μητσοτάκης για τον Προκοπίου. Σώθηκαν οι ελευτικές βιομηχανίες των Γερμανών, ενώ οι Έλληνες παραγωγοί εγκαταλειμμένοι καταστρέφονται λόγω των κυρώσεων. Κοινική ομολογία στη Βουλή. Τα τρένα συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς να λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας. Ελεύθερος τύπος. Αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά. Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες. Ο Ε65 είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Με μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού από τα εγγένεια χθες. Εκτόξευση σε πολυτεχνικές, ψηλά ιατρικές, πληροφορικής και νομικές. Η ακτινογραφία των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ. Από χθες τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις γνωρίζουν σε ποιες σχολές έχουν περάσει και κάνουν βέβαια τα σχέδια για τη συνέχεια. Άλλοι ετοιμάζοντας βαλίτσες για κάποια σχολή στην περιφέρεια, έτσι, για να βρουν πώς θα εγκατασταθούν. Κάποιοι άλλοι για να συνεχίσουν με κάποια σχολή που πέρασαν στον τόπο διαμονής τους και κάποιοι βεβαίως για να ξαναδώσουν εξετάσεις του χρόνου. Στα νέα, ασπίδα σε 3 χρόνια. Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας εγκρίθηκε από το Κισαίο αντιαεροπορικό στόλος που θα στοιχήσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Βάσης 2026, η δεύτερη ανάγνωση από κρυπτογράφηση. Ποιες απογειώθηκαν σχολές, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες, ποιες έκαναν την έκπληξη. Από αυτές που έκαναν την έκπληξη, μαθηματικό Καστοριάς, εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών, φυσικό Καβάλας. Αναλυτικά όλοι πίνακες με τις βάσεις στην ιστοσελίδα τανέα.gr. Για το Ριάντ, ένας όρος που αλλάζει τα δεδομένα στο Περσικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Στην εστία, με εντολή του Πρωθυπουργού, συντόνισε το μπάζωμα ο Τριαντόπουλος. Αποκάλυψη σοκ στην εισήγηση του εισαγγελέως. Ο Υφυπουργός κάρφωσε τον κύριο Μητσοτάκη, είπε ότι οι αρμοδιότητες του διευρύνθηκαν μετά από τηλεφώνημα του επικεφαλής του γραφείου Πρωθυπουργού, του κυρίου Βρατάκου, που του μετέφερε άνωθεν εντολές. Δρυμή κατηγορώ για αλλίωση του χώρου, καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων, παρεμπόδιση δικαιοσύνης και βλάβη στις οικογένειες των θυμάτων. Η άμμος κινείται, η επίδραση της αναζωπηρώσεως των τεμπών στη διάταξη των δυνάμεων, είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη. Παραπομπή 8.000 υπόπτων για το πόθεν έσχε ζητεί ο κύριος Βουρλιώτης. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, τον σκότωσε για μια χούφτα ευρώ σε φωνικό αμόκο Αιγύπτιος όταν χάλασε τον deal με τον Γεωργίου για πληρωμένο σεξ, ισχυρίζεται η εφημερίδα Εσπρέσο. Στην εφημερίδα των συντακτών, κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία, Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές, αλλαγορές πετρελαίου, ομολόγων και μετοχών. Ταυτόχρονα στο βαθύ κόκκινο ξεπέρασε τη βενζίνη τιμή του ντίζελ στην ελληνική αγορά. Καυτό καλοκαίρι για καταναλωτές και οικονομία με νέο κύκλο ακρίβειας. Οι εξελίξεις ανατρέπουν πλήρως τον προεκλογικό κυβερνητικό σχεδιασμό και απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ.
Σπιτάκι ανακύκλωση, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Η Τεξάν, που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εγκαταλείπει τους δήμους, τις υπερκοστολογημένες μονάδες και ετοιμάζεται να μπει στο νέο σύστημα των σούπερ μάρκετ. Τα λέγαμε και χθες, έκλεισαν τα πολλά σπιτάκια ανακύκλωσης μετά τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συνταγματική αναθεώρηση, μάχη αρχηγών σήμερα στη Βουλή. Στην Καθημερινή, πιστοποιητικό φεργιότητας με τη σφραγίδα του κράτους, πώς θα γίνεται η προστολεπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη, μια φωτογραφία από τον παραπόταμο του Λίγηρα στη Δυτική Γαλλία, που θυμίζει πιο πολύ αφρικανική έρημο και λιγότερο περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης, σε αυτή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις αρχές Ιουλίου. Το ΕΣΥ καίει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Κόντρα, βέρτιγκο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα, εγκλωβισμένη κυβέρνηση από τις τρεις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις Αλμά για Άδωνη. Ποιοι και γιατί εισηγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Το πετρέλαιο χτύπησε τα 100 δολάρια, προειδοποιήσεις για ενεργειακό σοκ, επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚΟΥ, εξάρχου στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του ομίλου Άκτορ. Κινδυνεύει ο άνθρωπος, επιστήμονες ανακάλυψαν τον πρώτο καρκίνο που μεταδίδεται από ψάρι σε ψάρι. Στο ριζοσπάστη, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα 52 χρόνια από την πτώση της Χούντας και την επαναφορά της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και στην Ολομέλεια της Βουλής, συνταγματική αναθεώρηση. Το ΚΚΕ δεν δίνει καμία συνένεση σε αντιδραστικές αλλαγές που θωρακίζουν την αντιλαϊκή σταθερότητα. Λόγος. Η ακρίβεια πνίγει τα νοικοκυριά, οι υψηλές τιμές είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Αποσύρθηκε το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή σε νέα κόντρα κυβέρνηση και Πασόκ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και να πόθεν έσχες, έκρυβαν εκατομμύρια στο μικροσκόπιο, 8.650 υπόχρεοι, 430 υποθέσεις το 2026. Στην Political, η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που θα πολεμά. Στρατηγική αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων. Πράσινο φως από το Κισαία για την ασπίδα του Αχιλέα και άλλα 10 εξοπλιστικά προγράμματα. Στο Μανιφέστο, το είπαμε και το κάναμε. Μητσοτάκης για Ε65, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραδόθηκε ολοκληρωμένος στους πολίτες το εμβληματικό έργο. Ο νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Έγραφα φωτιά για το Σαλμά, σκευωρία Νοβάρτης. Μπαράζ αποκαλύψεων από Άδωνη Γεωργιάδη. One Voice Business and Politics. Αποκάλυψη, έχει κι άλλα στοιχεία ο Σαλμάς. Κρύφτηκε από τη Βουλή ο Γεωργιάδης γιατί φοβήθηκε τη δευτερολογία των εξάρτητων βουλευτή. Το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν ήταν σκευωρία. Και η αυτοδιοίκηση δεν ασκείται πίσω από ένα γραφείο αλλά στις γειτονίες. Άρθρο παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής στην Κυριακάτικη One Voice. Στην απογευματινή, το άγχος εργασίας, εκτείναξη πολυτεχνία και πυροσβεστική, ακτινογραφία των βάσεων. 2.125 μόρια πέταξε η σχολή Ευελπίδων. 750 το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδο σε ιατρικές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 10.000 οι κενές θέσεις. Απαντάμε με έργα και όραμα. 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα. Τι δήλωσε ο Μητσοτάκης στα εγγένεια του αυτοκινητόδρομου Ε65. Στην ελεύθερη ώρα, προφητικό ημερολόγιο έως τη στέψη του Βατάτζη, το παγκόσμιο κράχ εξελίξει στο Αιγαίο και η μεγάλη κάθαρση. Αυτά από τις εφημερίδες, τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, καθηγητή πολεοδομίας, διευθυντή του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

0: 19 λεπτά μετά τις 11, λέμε καλημέρα στον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, καθηγητή πολεοδομίας, διευθυντή του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας άκουγα...
1: Καλημέρα και τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Σας άκουγα σε ραδιοφωνική συνέντευξη προχθές και μιλούσατε για την δόμηση στις τουριστικές περιοχές. Είναι αλήθεια ότι είναι κάτι που μας πληγώνει όταν επισκεπτόμαστε περιοχές της Ελλάδας που τις γνωρίζαμε πολύ διαφορετικά τις προηγούμενες δεκαετίες και έχουμε δει πώς έχει αλλάξει εντελώς τη φυσιογνωμία τους η αυθαίρετη στην ουσία δόμηση, γιατί δεν ξέρω τι κανόνες ισχύουν και σε τι βαθμό πραγματικά εφαρμόζονται οι πολεοδομικοί κανονισμοί. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι άλλο, επειδή υπάρχει ένα νέο χωροταξικό που αφορά τον τουρισμό και τη δόμηση στις περιοχές τις τουριστικές. Έχω την εντύπωση, κύριε Μπελαβίλα, ότι πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, η πρόβλεψη για αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα στα 8 και ως τα 12, ίσως και στα 16 σε κάποιες περιοχές επιβαρημένες, θα μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, να δούμε φαραωνικά έργα. Δεν ξέρω αν η υποψία μου έχει βάση ή απλά δεν γνωρίζω τι ακριβώς προβλέπετε.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το, χωρίς να υποτιμήσω αυτό που σας ανησυχεί, είναι το συνωμοσιολογικό σενάριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το σενάριο το οποίο λέει ότι εδώ κάτι κρύβεται κακό. Η ιδέα της αύξησης της σταρτιότητας στην εκτός σχεδίου δόμησης είναι μια παμπάλαια ιδέα, η οποία ήδη εφαρμόζεται από τον κύριο του Αντώνη Τρίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κατά κανόνα δεν αυξάνεται η δόμηση. Δηλαδή όταν πάμε από 4 στα 8 στρέμματα δεν διπλασιάζουμε, Αυξάνεται κατά ένα μικρό ποσοστό. Αυτός είναι ο κανόνας. Το πρόβλημα είναι ότι αυξάνοντας τη δόμηση, αυξάνοντας την αρτιότητα στην εκτός σχεδίου δόμηση, περιορίζουμε το σπρόουλ, τη διάχυση, δηλαδή τη δυνατότητα του κάθε μικρό ιδιοκτήτη να χτίσει, και δίνουμε τη δυνατότητα σε μεγαλύτερες ιδιοκτησίες να χτίσουν. Η Ελλάδα έχει μια ιδιομορφία, έχει το μεγαλύτερο τεμαχισμό της γης λόγω των εκτεταμένων καταπατήσεων μετά την τουρκοκρατία, για να είμαστε ειλικρινείς, που υπάρχει στη Μεσόγειο. Στις μεσογειακές χώρες, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, έχουμε τον πιο μικρό πλήρο. Αυτό δημιουργεί ένα καλό. Δεν υπάρχουν τεράστιες ιδιοκτησίες για να πάνε να χτιστούν τα τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα που χτιστήκαμε στην Ισπανία, για παράδειγμα. Αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί αυτό το σπρόουλ, δηλαδή αυτή τη δυνατότητα ο καθένας να χτίσει τα 4 στρέμματα και κατά παρέκκληση στα 2 και ούτω καθεξής. Το κρίσιμο δεν είναι εκεί. Καλώς αυξάνεται σε μια περιοχή Natura, ας πούμε, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να πούμε ότι η δόμηση πρέπει να είναι 20 στρέμματα. Η αρτιότητα. Είναι πάρα πολύ λογικό να πούμε ότι δεν μπορεί να χτίσεις στα 2 στρέμματα γύρω από τους οικισμούς. Και παρότι αυτό είναι αντιλαϊκό που λέω και θα ενοχλείς πάρα πολύ.
0: Πρέπει να υπάρχει παράλληλα μία πρόβλεψη για την κάλυψη. Δηλαδή στα 20 στρέμματα.
1: Πόσο
0: θα μπορούμε να χτίσουμε.
1: Δηλαδή, πόσο μπορούμε να χτίσουμε. Οι καλύψεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ελάχιστες, να ξέρετε. Δηλαδή στα 8 στρέμματα οι καλύψεις δεν έχουν καμία σχέση με τις αστικές καλύψεις του 60%. Είναι κάτι της τάξης του 1, του 2, του 5%. Δεν μιλάμε για τέτοια ποσοστά. Σε φυσιολογικές συνθήκες. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, ενώ με τα τοπικά πλανητικά σχέδια επιχειρείται και καλώς, λόγω ακριβώς της κόκκινης κάρτας που έχει βγάλει το Συμβούλιο της Πειρατείας πολλές φορές, να υπάρξει έλεγχος στην εκτός σχεδιοδόμηση παρά τις αντιδράσεις μηχανικών και ιδιωστών, και πρέπει να υπάρξει, κάτι που επιχείρησε και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και σταμάτησε η παλιά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και η νέα κυβέρνηση, και πάλι δυστυχώς φαίνεται ότι δεν προχωράει με ρυθμούς που θα έπρεπε να προχωρήσει. Αυτό που βλέπουμε και μας ανησυχεί είναι ότι έρχεται το παράθυρο ένας άλλος νόμος που τον οποίο δημοσίευσα προχθές ένα σχόλιο και το φαντάζομαι το είδατε, ο οποίος νόμος μας λέει πως παράλληλα με τις επεμβάσεις που γίνονται για την ΕΙΔΑΠ, για το νερό, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, υπάρχει ένα κεφάλαιο Β, το οποίο αναφέρεται στην εκτός σχεδίου δόμηση, οικοδόμηση ιδιωτικών χωριών, και όπου εν ολίγης δίπλα στα παραδοσιακά, στα φθήνοντα και στα εγκαταλειμμένα χωριά, μπορούμε να χτίσουμε έως 200 στρέμματα ιδιωτικά χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο ήρθε με μια διαβούλευση 9 ημερών, εκ των οποίων οι 4 μέρες ήταν Σαββατοκυριακά, και πέρασε ή πάει να, να περάσει ως κεφάλαιο β' ενός άσχετου νομοσχεδίου, ουσιαστικά τεινάζει στον αέρα όλο αυτό για το οποίο συζητάμε. Και όλο του χωροταξικού τουρισμού. Τεινάζει στον αέρα όλη την ιδέα του ελέγχου της εκτός σχεδίου δόμησης. Δηλαδή τι λέει, δεν θα χτίσετε στη Νατούρα, εσείς δεν θα χτίσετε σε μικρά οικόπεδα, δεν θα χτίσετε. Αλλά αν έρθει κάποιος με 200 στρέμματα, αγοράσει δηλαδή 200 μικρούς πλήρους, μπορεί να χτίσει μια πολύ ολόκληρη.
0: Ήμουνα στην Κρήτη αυτές τις μέρες, για δύο μέρες, και πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν πιέσεις από μεγάλα φαντς σε χωριά της δυτικής Κρήτης, σε ιδιοκτήτες ακινήτων, να πουλήσουν όσο τα ακίνητά τους. Προφανώς υπάρχουν από πίσω τέτοια σχέδια. Και βλέπω πώς αναπτύσσεται στην παράκτεια ζώνη, όχι μόνο σε αυτή την περιοχή, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, μια ανάπτυξη, ας πούμε, που στο βάθος χρόνου θα δημιουργήσει κλειστές πολιτείες, που δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει για μας.
1: Έχει δημιουργήσει ήδη. Έχει δημιουργήσει, να σας πω κάτι. Δεν είναι καινούργιο. Το Πόρτο Καράζ, ένας παρθένος παράδεισος τον καιρό της δικτατορίας, πουλήθηκε από ένα μοναστήρι. Και φτιάχτηκε ένα ριζόρτ στο οποίο δεν μπορείτε να πάτε. Δεν μπορείτε να πάτε να κάνετε βόλτα, ούτε να κάνετε μπάνιο.
0: Σωστά. Και έχει γίνει αυτό και στη Δυτική Μεσσηνία.
1: Αυτό έχει γίνει στη Δυτική Μεσσηνία αντίστοιχα. Αυτό έχει γίνει σε συγκροτήματα της Κρήτης. Αυτό έχει γίνει σε όλη την Ισπανία. Αυτό το λέμε ισπανικό μοντέλο. Σε όλες σε όλο το σύμπλεγμα της Μαγιόρκας και της Μινόρκας. Στην Νότια Ισπανία, και τίνει να γίνει και στην Ελλάδα.
0: Πολλά χρόνια πίσω, να συμπληρώσω εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, πολλά χρόνια πίσω, γιατί το έχω στο μυαλό μου, επειδή το βίωσα και ο ίδιος, στην Βόρεια Εύβοια, σε μια από πάρα πολύ όμορφη περιοχή εκεί στο Γρεγολίμανο, όπου υπάρχει μια ξενοδοχειακή μονάδα εδώ και δεκαετίες, η οποία απαγορεύει την πρόσβαση στη θάλασσα σε απλούς πολίτες, παρά μόνο σε αυτούς που μένουν στο ξενοδοχείο.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν.
0: Τα είχαμε αυτά δηλαδή.
1: Ναι. Μια και έχουμε. Ο μήνας λέει 24 Ιουλίου σήμερα. Αυτά είναι κατορθώματα δικτατορίας.
0: Ναι, δηλαδή, δίκιο, καλά κάνει και το θυμίζετε. Ναι.
1: Του συντάγματος και της πολεμικής νομοθεσίας τις έκανε ο Στυλιανός Πατακός. Ο οποίος θεωρούσε ότι επενδύσεις είναι να χαρίσουμε, όχι και να χαρίσουμε. Μεγάλα τέτοια παρθένα συγκροτήματα, τι συμβαίνει στην Αλβανία με τον Ντόναλντ Τραμπ και την οικογένειά του. Πάρτε 5.000 στρέμματα, πάρτε 5 μίλια, 5 χιλιόμετρα θαλάσσιας ακτής και κάντε ό,τι θέλετε πάνω σε αυτά και αποκλείσετε.
0: Η δημοκρατία δεν τα ανέτρεψε αυτά, βέβαια, στη μεταπολίτευση.
1: Η δημοκρατία σταμάτησε πολλές από τις αυστηρεσίες που ήταν σε εξέλιξη, όσα λειτουργούσαν. Σταμάτησε τους νόμους πρώτα απ' όλα. Όσα λειτουργούσαν δεν τα έκλεισε. Ναι. Το Πόρτο Καράζ δεν το έκλεισε δηλαδή. Mm. Έτσι, αν θέλετε να μιλάμε με τα ονόματά τους. Και πιθανόν δεν μπορούσε να το κλείσει. Mm. Αυτό που έγινε είναι ότι σταμάτησαν διάφορα και μείναν, θυμάστε, κουφάρια χρεοκοπημένα ή σταματημένα σε διάφορες περιοχές της χώρας, και πρόσφατα μου λέγανε για προσπάθειες κατεδάφισης τέτοιου τύπου εγκαταστάσεων που υπάρχουν ακόμα και πληγώνουν αυτές. Μία αντίληψη ανάπτυξης των συνταγματαρχών και φοβάμαι και σημερινών πολιτικών μας, η οποία θεωρούσε ότι το να σπαταλήσουμε το τοπίο, να πουλήσουμε το τοπίο σε χρήμα, να το αξιολογήσουμε σε χρήμα, μπορεί να μας φέρει ανάπτυξη. Υπάρχει μια άλλη λογική που λέει ανάπτυξη είναι να έχουμε ένα πανάκριβο τοπίο και να το διαχειριζόμαστε χωρίς να το αγγίζουμε.
0: Άρα ανάπτυξη, λοιπόν, ανάπτυξη υπό τη μορφή αυτού που πήγε να γίνει.
1: Να σας το πω, τα διαμάντια του θέματος να τα έχουμε στη βιτρίνα, να τα βλέπει ο κόσμος και όχι να τα πουλάμε. Ναι. Ό,τι κάνουμε σαν μουσείο. Αν λοιπόν το αρχιπέλαγο στο Ιόνιο διαθέτει τέτοια διαμάντια του θέματος, και διαθέτει, είναι ανάγκη αυτά να τα δείχνουμε με τον πιο λαντρό τρόπο, όπως κάνει η Ελβετία για τα δικά της, όπως κάνουν οι Άλπες, όπως κάνουν περιοχές της Γαλλίας ή περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν τα καταστρέφεις. Ούτε τα δίνεις ολιγάρχες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας όλα τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό για το οποίο μας έκανε έναν πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό, είναι το γεγονός ότι ακόμη έχουμε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους που είναι ανώθευτες, που δεν τις έχουμε καταπατήσει.
1: Ακριβώς των τραπεζών, στις αξιολογήσεις των tour operators, η Ελλάδα έχει τους ψηλότερους δείκτες συνδυασμού μνημείων και φυσικού τοπίου.
0: Ναι.
1: Τους ψηλότερους δείκτες φυσικού τοπίου και μνημείων. Αν φάμε το φυσικό τοπίο ή αν αποκλείσουμε ή καταστρέψουμε τα μνημεία, τα μνημεία περιλαμβάνουν και τους παραδοσιακούς οικισμούς. Διότι πάρα πολλοί κόσμοι έρχεται για να δει το κάστρο τη Αστυπάλεια. Δεν έρχεται μόνο να δει τον Επικούριο Απόλλωνα. Έρχεται για να δει το μοναστήρι τη Πάτμου. Τη χώρα τη Πάτμου. Είναι συγκλονιστικά μνημεία και μάλιστα πολλά από αυτά ανήκουν στην UNESCO. Αυτό ο τρομερό συνδυασμό καθιστά ιδιαίτερα το αρχιπέλαγο, ιδιαίτερα το Αιγαίο, ένα εξαιρετικό ιστορικό οικολογικό πάρκο στο σύνολό του. Όπως είναι η Κορνουάλη, όπως είναι η Κοιλάδα του Λίγυρα, όπως είναι το Κιάντι στην Ιταλία. Για να συνονογιόμαστε με όρους ευρωπαϊκούς, αν θέλουμε να μένουμε.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να προβλέψουμε επενδύσεις οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα για δόμηση πολύ μακριά από τις περιοχές αυτές, μάλλον σχετικά μακριά από τις περιοχές αυτές και να κάνουμε εκδρομές
1: ακριβώς,
0: αυτές τις περιοχές.
1: Ακριβώς. Βγήκε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε κομμένη η πλάκα με τις περιοχές Natura και οφείλει και η Ελλάδα και η Αλβανία δευτερευόντως, γιατί τα ρίχνει και στην Αλβανία, να μαζευτεί σε σχέση με το βάσμα κάθε χρήση που μας έρχεται στις περιοχές Natura. Στα δάση δηλαδή, στους παθαίνους οικότοπους, δεν μπορούμε να βάζουμε ότι δίπλα σε αυτά, σε απόσταση από αυτά, χωρίς να προσβάλλουμε, να στήσουμε υποδομές οι οποίες θα έχουν τέτοιες κλιμακές που θα επιτρέπουν την ισορροπία στα τοπία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τοπιακά, έχουμε μνημιακά τοπία στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Θα σας πω δύο παραδείγματα που ξέρετε πολύ καλά. Ήδη η νομοθεσία μας στο εκπληκτικό αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και στον εκπληκτικό αρχαιολογικό τόπο των Δελφών απαγορεύει οποιαδήποτε δόμηση, ακόμα και παράγκα, όπου φτάνει το βλέμμα. Αν κάτσετε στις κερκίδες Επιδαύρου, δεν θα δείτε κτίσμα. Ναι. Στο βάθος του Ελαιών.
0: Μα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή.
1: Δεν είναι ένα από τα καλύτερα επενδυτικά σημεία της χώρας το θέατρο της Επιδαύρου και το φεστιβάλ του.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι οι Δελφοί. Χάσαν από αυτό. Γιατί χάσανε κάποιοι ιδιοκτήτες που θέλουν να χτίσουν μέσα σε ελιές ένα διόροφο. Όχι, δεν χάσαμε, κερδίσαμε και αυτοί οι ιδιοκτήτες εμέσως. Και αυτό είναι θέση εργασίας, και αυτό είναι τουρισμός, και αυτό είναι οικονομία.
0: Κάποτε υπήρχε επενδυτικό σχέδιο για δημιουργία μπάνγκαλους στον ποταμό Άρδα, πριν από δεκαετίες, επειδή προσωπικά είχα μιλήσει με τον τότε υπουργό που το σχεδίαζε αυτό και μου είχε κάνει εντύπωση το ποια ήταν η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ήταν, ναι, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε, να φτάσουν μέχρι εκεί με τα πόδια χωρίς να κουραστούν, δηλαδή αυτοί που είναι μεγάλοι σε ηλικία, δεν πρέπει να έχουν να μείνουν. Επειδή εκεί γινόταν ένα πολύ δημοφιλές φεστιβάλ, θυμάστε, από τα φεστιβάλ αυτά, τα παραποτάμια. Αυτή η αντίληψη νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει, να σταματήσει εδώ, δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα δούμε, τι μας περιμένει δηλαδή τα επόμενα χρόνια.
1: Νομίζω θα σας πω τώρα, για να μην είμαστε και τελείως απεσιόδοξοι. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα, ειδικά στην περίοδο από την μεταπολίτευση από τον Ιούλιο του 1994 μέχρι σήμερα. Έχει κάνει σημαντικά βήματα στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αρχαιολογική νομοθεσία, στον τύπο των επενδύσεων. Δεν είναι το σκορποχώρι που ήταν, δεν είναι το χτίστε όπου μπορείτε που ήταν, όμως υπάρχουν τάσεις που συνεχίζουν ακόμα να λειτουργούν λες και βρισκόμαστε 50 χρόνια πίσω. Που λειτουργούν λες και είμαστε εργολάβοι μικροϊδιοκτήτες που επιθυμούμε με αυστερετάκια και λαβαίνοντας το χωροφύλακα να χτίσουμε την παράγκα μας. Έτσι, για να μιλάω πολύ σοβαρά, και είτε πρόκειται για μεγάλους επιχειρηματίες, δυστυχώς, είτε πρόκειται για όντως μικροϊδιοκτήτες.
0: Επειδή λοιπόν είμαστε ένας πολύ δημοφιλής προορισμός και ένα πολύ ακριβό οικόπεδο εμείς εδώ η Ελλάδα, γενικά, συνολικά και κατά τόπους βέβαια, αισιόδοξος είστε ότι μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό που πάει να γίνει?
1: Έχω ένα πρόβλημα βαθεράπευτης αισιοδοξίας στη ζωή μου, αλλιώς δεν θα είχα επιβιώσει μέσα στο τοπίο της ελληνικής πολεοδομίας και στις μάχες που δίνουμε. Είμαι αισιόδοξος, ναι. Είμαι αισιόδοξος ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες αντιδρούν. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι όλου του φάσματος, από το συντηρητικό χώρο μέχρι τον ριζοσπαστικό χώρο, που λένε παιδιά δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να το μαζέψουμε, πρέπει να το ελέγξουμε, πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες οικονομίας λογικής και η οποία θα αντιστοιχεί σε αυτό το πλούτο και θα αναλογεί σε αυτό το πλούτο που έχουμε.
0: Θα είμαστε ξένοι στον τόπο μας, άμα δεν το κάνουμε αυτό.
1: Και θα σας πω και κάτι ακόμα, ότι δεν με χαλάει το ότι έχουμε και μια Ευρώπη, ευτυχώς, η οποία στα ζητήματα του περιβάλλοντος είναι μπαμπούλας και μας κουνάει το δάχτυλο. Ότι έχουμε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας, ευτυχώς, το οποίο συνεχίζει να επιτελεί το ρόλο του πέμπτο τμήμα και να προστατεύει το Σύνταγμα και το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπελαβίλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα είμαστε σε επαφή, θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά.
1: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές της ΕΡΤ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: 30 λεπτά μετά τις 11. 37 λεπτά μετά τις 11. Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, στην τελική ευθεία, θα μιλήσουμε για αυτά που μας αρέσουν, αυτά που μας φέρουν κοντά στην ελληνική ύπαιθρο και το συγκεκριμένο, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στην κάτω μεριά Αμοργού. Θεωρείται το μεγαλύτερο σε ολόκληρη την νησιωτική Ελλάδα. Και βρίσκουμε λοιπόν την ευκαιρία, καθώς σήμερα είναι 24 του μηνός και ήδη είναι σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις εκεί στην Αμοργό, να μιλήσουμε με την κυρία Καλλιόπη Δεσποτίδη, αντιδήμαρχος τουρισμού και κοινωνικής πρόνοιας Αμοργού. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα από την Αμοργό.
0: Τι γίνεται, πώς πάτε φέτος από τουρισμό εκεί?
1: Πάμε καλά, να πω την αλήθεια, τώρα έχει ξεκινήσει έτσι και γεμίζει το νησί. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τέλος Αυγούστου είναι αυτό που λέμε υψηλή περίοδος και αναμένεται ο περισσότερος κόσμος να αρχίζουν να μην υπάρχει πληρότητα. Τώρα ξεκινάνε, όπως είπατε, και τα μεγάλα μας πανηγύρια. Τώρα όλο το νησί προετοιμάζεται για το μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια των Κυκλάδων, ένα, ας το πούμε, ανθρωποκεντρικό πανηγύρι, γιατί όλο το νησί, όλοι οι ντόπιοι βοηθάνε στην προετοιμασία εδώ και 10-15 μέρες.
0: Πού είναι αυτό αυτή η εκκλησία? Έχω την Αμοργό τώρα στο μυαλό μου, αλλά την έχω βάλει εδώ και στο δορυφορική εικόνα.
1: Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στο νότιο τμήμα, στην περιοχή της κάτω μεριάς. Είναι ένα χωριό που λέγεται Κολοφάνα. Εκεί βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, καθώς και όλο το μέρος που γίνονται οι προετοιμασίες. Γιατί προετοιμάζεται το ψωμί το παραδοσιακό, προετοιμάζεται το παραδοσιακό πατατάτο, που είναι κατσικάκι κοκκινιστό με πατάτες κοκκινιστές που γίνονται στα καζάνια. Δίνεται επίσης κοφτός, που είναι σιτάρι με το παραδοσιακό τυρί, τη μυζήθρα. Και όλα αυτά, να πούμε ότι είναι προσφορές του κόσμου.
0: Είναι λοιπόν εκεί στα νότια η εκκλησία.
1: Στα νότια, ναι.
0: Και πώς καταφέρνετε και συγκεντρώνετε τόσο πολύ κόσμο και θεωρείτε αυτό το πανηγύρι το μεγαλύτερο? Γιατί είναι διάσημο τόσα χρόνια. Τι ακριβώς, ποια είναι τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα που λέμε?
1: Το πανηγύρι αυτό της Αγίας Παρασκευής ξεκινάει από πολύ παλιά. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ζούσε και η γιαγιά μου, που βοηθούσαν εκεί πέρα στην προετοιμασία του ψωμιού συγκεκριμένα. Όμως, επειδή, εντάξει, η προστάτητα των ματιών, η Αγία Παρασκευή, υπάρχουν και πολλά θαύματα, την πιστεύουν πάρα πολύ. Και το βασικό είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έρχεται και από τα διπλανά νησιά, έστω και για μία μέρα, για αυτό το πανηγύρι. Γιατί δεν είναι και η προετοιμασία που συμβαίνει, που όλοι βοηθάνε, οι υπηρέτες όπως τους λέμε, που βοηθάνε τόσες μέρες, και δίνει έναν άλλο χαρακτήρα.
0: Άρα
1: βοηθάει πολύ και η τοπική κοινωνία. Δεν είναι μόνο και οι επισκέπτες, το στηρίζουν πάρα πολύ, όπως και όλα τα πανηγύρια, γιατί όλοι βοηθάνε στην προετοιμασία του φαγητού.
0: Ναι. Είναι και αυτό που λέτε προφανώς, το ότι έχει ένα έντονα παραδοσιακό χρώμα, γιατί αυτό το παραδοσιακό χρώμα, όπως και να το κάνουμε σε πολλές περιοχές Ελλάδα, σιγά σιγά με το τουρισμό χάνεται.
1: Εμείς εδώ στην Αμοργό προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανές τα ήθη, τις παραδόσεις, όλες τις παραδοσιακές γιορτές, προκειμένου να θυμούνται οι παλιότεροι, αλλά να μαθαίνουν και οι νέοι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν μάθουν οι νέοι, αυτά συνεχίζονται. Και το ευχάριστο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αν πάτε τώρα αυτή τη στιγμή στο χώρο εκεί της Αγίας Παρασκευής, αν δείτε ότι υπάρχουν παιδιά από 2 ετών και πάνω και βοηθάνε ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Γιατί μιλάμε ότι την ημέρα αύριο, που είναι το πανηγύρι, που υπάρχει και παραδοσιακή μουσική έξω από το φαγητό και φυσικά όλες τις λειτουργίες εσπερινό και μετά γίνεται και ολονυχτή και τα λοιπά, συμμετέχουν όλοι.
0: Ναι.
1: Συμμετέχει πολλοί κόσμος και σερβίρεται πάρα πολλοί κόσμος. Πριν 2 ή 3 χρόνια σερβιρίστηκαν πάνω από 3.000 άτομα. Μερίδες φαγητό.
0: Άρα λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο τώρα, αύριο μεθαύριο, ποιο είναι το πρόγραμμα, πώς εξελίσσεται η γιορτή?
1: Λοιπόν, αύριο 6 ώρα το απόγευμα ξεκινάει ο Σπερινός στην Αγία Παρασκευή με το πέρας του Εσπερινού ξεκινάνε και σερβίρουν τα φαγητά. Μετά 9 η ώρα ξεκινάει η νυχτερινή λειτουργία και μετά τις 10 και κάτι ξεκινάει και η παραδοσιακή μουσική και αυτό κρατάει μέχρι το πρωί. Μετά, την επόμενη μέρα γίνεται όρθρος το πρωί και μετά πάλι μοιράζεται κάτι, αλλά το μεγάλο πανηγύρι είναι αύριο. Και επίσης να πω ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου έχουμε ένα άλλο πανηγύρι, τη γιορτή της Ψημένης Ρακής, που πραγματοποιείται στα Κατάπολα.
0: Α, μάλιστα. Το μεταφέρετε λοιπόν το εορταστικό.
1: Είναι ένα διήμερο. Είναι ένα διήμερο πανηγυρικό.
0: Άρα η Ρακή είναι δωρεάν, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Ρακή στην αρχή γίνεται μία έτσι παρουσίαση το πώς παρασκευάζεται η Ρακή και μετά έτσι για την αρχή κερνιέται όλος ο κόσμος ένα παραδοσιακό μάλιστα ποτήρι έτσι
0: και,
1: για να το
0: και παραδοσιακή, παραδοσιακή αμοργιανό, αμαρδοσιακά αμοργιανό είναι και το ρακόμελο έτσι δεν είναι το δικό σας.
1: Ναι, απλά το ρακόμελο είναι το δικό μας ζεστό, γι' αυτό λέω τώρα τη Ρακή
0: ψημένη. Είναι για το χειμώνα. Ναι,
1: ναι, η Ρακή ψημένη είναι ένα λικέρ που παρασκευάζεται με μέλι, διάφορα βότανα και είναι αυτό που κερνιέται και στο μοναστήρι. Αν κάποιος επισκεφθεί το μοναστήρι, είμαστε
0: ναι,
1: μοναστήρι.
0: Ναι, το ξέρω, το έχω επισκεφθεί και μπράβο, το θυμάμαι.
1: Α, μπράβο.
0: Θυμάμαι το κέρασμα. Έτσι. Ακριβώς.
1: Είδατε, σας έχει μείνει.
0: Όπως θυμάμαι και, φυσικά, και την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή που έχει μια πολύ ωραία θέα προς τη Δύση, έτσι δεν είναι.
1: Μπράβο, είναι ακριβώς πάνω από την παραλία των Παραδεισιών, Παραδείσια.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα.
0: Πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα λοιπόν, σωστά. Ναι, ναι. Και εκεί προς τα κάτω υπάρχουν και έτσι δύο πολύ ωραίες παραλίες από τις τελευταίες εκεί προς τα νότια, νοτιοανατολικά.
1: Ακριβώς, αφού τα ξέρετε, να πούμε ναι, για ναι, τον Μούρο, με τα καταγάλαλα νερά του. Είναι η παραλία της Καλοταρίτισσας, που είναι μια μεγάλη παραλία με έτσι χρυσταφένια άμμο και από εκεί υπάρχει και ένα καϊκάκι που περνάει απέναντι στη Γραβούσα, που είναι εξαιρετικά. Γενικά η Αμοργός έχει κάποιες ομορφιές, κάποιες πιο άγριες, αυθεντικές.
0: Και πολύ μεγάλη προσοχή να πούμε, προλαβαίνουμε να κλείσουμε, αλλά
1: προλαβαίνετε να κλείσετε
0: να πω επίσης πολύ μεγάλη προσοχή για αυτούς που περπατάνε στο νησί, γιατί το νησί είναι, έτσι, έχει μια γοητευτική αγριάδα έτσι. Και τα ωραία τα μονοπάτια, ειδικά αυτό που συνδέει την Παναγία τη Χοζοβιώτισσα με τη βόρεια πλευρά του νησιού, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ενυδάτωση, νερό πολύ μαζί. Και
1: βλέπω τα ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Και παρέα, έτσι, κανένας μόνος του.
1: Κανένας μόνος του. Απλά τώρα είναι οι πιο υψηλές θερμοκρασίες, εφόσον έχουμε και το Μελτεμάκι. Ναι. Η Αμοργός ενδείκνεται για τον περιπατικό τουρισμό Σεπτέμβρη, Μάιο, Απρίλιο, Ιούνιο.
0: Καλύτερα έτσι. Καλύτερα
1: είναι πιο δύσκολο γιατί ο ήλιος είναι λίγο πιο επικίνδυνος.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε εκεί.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι
0: καλό
1: σε όλους.
0: Καλοκαίρι.
1: Σας περιμένουμε.
0: Μακάρι να μπορέσουμε. Γεια σας.
1: Έτσι, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ένα άλλο πανηγύρι τώρα τη γιορτή, τη μέρα της Αγίας Παρασκευής, γίνεται πολλά χιλιόμετρα μακριά, στη μακρινή Αυστραλία, και είναι επίσης ονομαστό, είναι διάσημο, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής και Αγίας Βαρβάρας στο Black Town. Και ο κύριος Βασίλης Μπρακούλιας, που είναι πρόεδρος ενορίας Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής και Αγίας Βαρβάρας στο Black Town, και είναι και καθηγητής ψυχιατρικής εκεί στο Σίδνεϊ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλησπέρα μάλλον, γιατί εσείς εκεί είστε βράδυ πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε βράδυ, καλησπέρα από εδώ, καλημέρα για σας κύριε Προκόπη. Είμαι Βλάσης Μπρακούλιας, όχι Βασίλης.
0: Βλάσης,
1: και
0: σωστά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δείχνετε ενδιαφέρον για μας στην άλλη άκρη της γης.
0: Σωστά. Γιατί εμείς εδώ πάντα είμαστε σε επικοινωνία, και ειδικά η δική μας εκπομπή που είναι 10 με 12 με την Αυστραλία έχει πολύ συχνή επικοινωνία. Ταιριάζουν και οι ώρες που λέμε, έτσι. Σας πετυχαίνουμε οριακά πριν ξεκουραστείτε για νύχτα, αφού έχετε τελειώσει και τις δουλειές σας, ειδικά τις καθημερινές. Τώρα βέβαια εκεί είστε μέσα στο καταχύμωνο.
1: Ναι, μέσα του χειμώνα και εσείς το καλοκαίρι.
0: Τι θερμοκρασία αλήθεια έχει εκεί σήμερα, πώς είναι ο καιρός?
1: Την ημέρα είναι εντάξει, γιατί έχουμε ηλιοφάνεια. Μπορεί να πάει μέχρι 15-16 βαθμούς. Το βράδυ πέφτει μέχρι 5 βαθμούς, κάνει λίγο κρύο. Αλλά εντάξει, τα περνάμε αυτά.
0: Τι έχετε λοιπόν ετοιμάσει φέτος λοιπόν εκεί για τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας?
1: Της Αγίας Παρασκευής.
0: Της Αγίας Παρασκευής, συγγνώμη. Αγία Βαρβάρα είναι η εκκλησία. Αγίας Παρασκευής και Αγίας Βαρβάρας. Ναι. Της Αγίας Παρασκευής,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι. Της Αγίας Παρασκευής πάντοτε γιορτάζουμε με λαμπρότητα. Έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα. Έχουμε τον Εσπερινό πρώτο το Σάββατο βράδυ, όπου θα έρθει ο Επίσκοπος Μαγνησίας, ο κύριος Χριστόδουλος. Θα έχουμε πολλούς προσκυνητές που θα έχουν έρθει από όλα τα μέρη του Σίδνεϊ, και στο τέλος της λειτουργίας θα πάμε στην αίθουσα που έχουμε πίσω από την εκκλησία, και θα προσφερθεί ένα γεύμα δωρεάν για όλο τον κόσμο, να τιμήσουμε την Αγία. Και την επόμενη μέρα, που θα είναι Κυριακή, θα έχουμε έρθει λειτουργία με άλλον έναν επίσκοπο, τον επίσκοπο Μελετοπόλεμο, τον κύριο Ιάκωβο. Θα γίνει περιφορά της εικόνας γύρω από την εκκλησία, και μετά αρχινάει το πανηγύρι. Θα έχουμε αρκετούς προσκαλεσμένους από την Αυστραλιανή κυβέρνηση, θα έχουμε ψισταριές, θα έχουμε σούβλες, θα έχουμε παγκαράκια που πουλάνε πράγματα οι άνθρωποι, και έχουμε ένα πρόγραμμα πλούσιο που θα δούμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά του ελληνικού σχολείου θα μας πούνε ποίηματα, και τα παιδιά που μαθαίνουν χορούς, ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, θα μας χορέψουν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς τις παραδοσιακές στολές τους.
0: Βλέπω πάντως, είναι τόσο πολύ έτσι μεγάλη η προσμονή, προφανώς, και η συγκίνηση και η αγωνία, η προσπάθεια που γίνεται για να ετοιμάσετε το πανηγύρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που στη σελίδα σας εδώ στο Facebook βλέπω αντίστροφη μέτρηση. Κάθε μέρα παρουσιάζεται και μια αφισούλα με την αντίστροφη μέτρηση. Δύο μέρες ακόμα λοιπόν για την ημέρα. Που κορυφώνονται οι εκδηλώσεις. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι τόσα χιλιόμετρα, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα έχετε ετοιμάσει κάτι τόσο πολύ ελληνικό και τόσο πολύ κοντά στην παράδοση και τις μνήμες που έχετε από τον τόπο σας, και τι να πω, συγχαρητήρια. Θα έχετε και φαγητό βέβαια ελληνικό, έτσι, και το σουβλάκι και τις νοκουμάδες, έτσι.
1: Ναι, όλα τα έχουμε. Αλλά είναι η μία φορά του χρόνου που γιορτάζουμε όλοι μαζί. Προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε να φέρουμε όλο τον ελληνισμό κοντά, να αισθανόμαστε και εμείς έστω για λίγο καιρό ότι είμαστε σε ένα ελληνικό περιβάλλον. Είναι τόσες κουλτούρες, τόσες εθνικότητες εδώ στο Σίδνεϊ. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μας.
0: Ναι.
1: Και μας επιθυμίζει ότι είμαστε Έλληνες.
0: Πόσο κόσμο περιμένετε, γιατί φαντάζομαι για να προετοιμαστείτε και σωστά πρέπει να είστε και ακριβείς στην πρόβλεψη. Πόσο κόσμο περιμένετε να συμμετάσχει στο φεστιβάλ, στο πανηγύρι, έτσι,
1: ναι,
0: για να το πούμε, πανηγύρι στα ελληνικά.
1: Το πανηγύρι μας, ναι. Περίπου 1000 άτομα πρέπει να έρθουν.
0: 1000 άτομα.
1: Περιμένουμε. Πρέπει να είναι πάνω από τα 1000 άτομα. Έχουμε κανονίσει αρκετά σουβλάκια. Κοντά 2.000 σουβλάκια έχουμε.
0: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι συμμετέχουν και πολλοί Αυστραλοί φίλοι σας, έτσι.
1: Ναι, πολλοί Αυστραλοί. Αλλά οι περισσότεροι είμαστε Έλληνες και όχι πρώτης γενεάς φυσικά. Πάμε τώρα τρίτης και τέταρτης γενεάς.
0: Εσείς κύριε Πρακούλια είστε πρώτης γενιάς ή δεύτερης γενιάς?
1: Εγώ έχω γεννηθεί εδώ στο Σίδνεϊ, στο Blacktown.
0: Είστε δεύτερης γενιάς, λοιπόν.
1: Δεύτερης από τον πατέρα μου. Η μητέρα μου έχει γεννηθεί και αυτή εδώ.
0: Γιατί
1: η μάνα της μητέρας της, μητέρας μου από το Καστελόριζο.
0: Από το Καστελόριζο.
1: Πολύ νωρίς.
0: Βέβαια, το Καστελόριζο έχει πάρα πολλούς ανθρώπους στείλει στην Αυστραλία. Το γνωρίζουμε αυτό.
1: Ναι, πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς.
0: Να ευχηθώ να γίνουν όλα ακριβώς όπως τα έχετε σχεδιάσει. Είναι σίγουρο, μάλιστα, αφού έχετε προετοιμαστεί και τόσο πολύ και τόσο καλά. Και τι να πω, ελπίζω κάποια μέρα στο μέλλον να τα πούμε από κοντά εκεί, στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, να βρεθούμε και εμείς από εδώ για να ζήσουμε όλο αυτό που ετοιμάζετε κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα θα ταξιδέψετε φέτος?
1: Μπορεί του χρόνου, όχι αυτή τη χρονιά.
0: Όχι αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, άρωμα Ελλάδας λοιπόν εκεί, έστω στο Blacktown, στο Σίδνεϊ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και όπως είπατε, ευχόμαστε να σας δούμε και εδώ κοντά την επόμενη χρονιά.
0: Το περιμένω, πανηγύρι. Το σχεδιάζουμε προσεκτικά. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια.

0: Για το τέλος της εκπομπής, Τάσος Αντωνίνης. Τάσο, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαστε?
0: Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε. Ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό και θέλω έτσι να είναι η αφετηρία για την κουβέντα μας σήμερα. Όσοι προπονητές και αν αλλάξουν, όσοι παίκτες καινούργοι και αν έρθουν, σταθερή αξία Ντέλιας στον ΠΑΟΚ. Θα συμφωνήσεις μαζί.
1: Ντέλιας, ναι, βέβαια. Ο Ντέλιας είναι το αφανγκατέ, δηλαδή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί μην ξεχνάς ότι είναι ένα μεγάλο ταλέντο, ασχέτως αν ζήτησε να μην παίξει στην εθνική. Το θέμα είναι ότι πραγματικά μπορεί να τραβήξει μια ομάδα πάνω του και το δείχνει και στον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, βέβαια. Και είναι τελικά καθοριστική η συμμετοχή του. Είδαμε πέρσι στην περίοδο που ήταν τραυματίας,
1: ναι,
0: πόσο άλλαξε όλη η δυναμική της ομάδας προς το χειρότερο.
1: Βέβαια. Αλλάζει και το πρόσωπο του ΠΑΟΚ αλλά και το πρόσωπο της εθνικής, ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, σωστά.
1: Πολλές φορές, και το κακό είναι ότι ο Γιωβάνης βάζει αλλαγή. Εγώ προσωπικά διαφωνώ.
0: Εντάξει, και εγώ το έχω πει αυτό, αλλά τέλος
1: πάντων. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο Κωνσταντέλιας θα μπορούσε να ξεκινάει με την εθνική ομάδα, με τον ΠΑΟ, και να είναι βασικός κορμός, το βασικό κορμό μιας ομάδας παικτών, στο οποίο θα πλέκει εκεί το προκάθε προπονητής, το είναι υπόλοιποι, τους υπόλοιπους.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα βέβαια το τι ο καθένας θέλει, ο κάθε προπονητής να σχεδιάσει, είναι στο
0: έτσι,
1: δικό του...
0: Φαίνεται ότι ο καινούριος ο Ιταλός τον θέλει βασικό και στηρίζει πάνω του το σχεδιασμό,
1: ναι,
0: της ομάδας.
1: Ναι.
0: 3-2 λοιπόν χθες.
1: 3-2.
0: Ένα πρώτο βήμα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί μην ξεχνάς ότι εκτός από το δικέφαλο νίκησε 3-2 Δυναμό Κιέβου στο Λιούμπλιν της Πολωνίας για το Europa League. Είχαμε και τον Παναθηναϊκό που έφυγε νικητής από την έδρα της Πάξη με 2-1. Έκανε όμως φάση που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε υψηλότερο σκορ. Ωστόσο, όμως, κρατάμε το θετικό αποτέλεσμα που είναι όχι μόνο θετικό, είναι υπέρ του δέοντος καλό με δύο ελληνικές νίκες.
0: Και για τη ρεβάνς και για τους βαθμούς που συγκεντρώνουμε στη βαθμολογία της UEFA.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Πάμε για την 11η θέση ολοταχώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι τραυματίστηκε ο Τάχα Άλλη, ο οποίος σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Ωστόσο όμως είναι αμφίβολο αν θα παίξει τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Πάντως πραγματικά πρώτο δείγμα θετικό και για τις δύο ελληνικές ομάδες που μας εκπροσώπησαν και έδειξαν ότι
0: τώρα,
1: το επιζητούν.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Ναι, την ερχόμενη Πέμπτη. Ωραία. Τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν,
0: έχουμε,
1: τι άλλο έχουμε. Είχαμε μια πολύ καλή επιτυχία, μεγάλη επιτυχία, γιατί πάντα επιτυχίες είναι καλές. Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Πόλεων των Ανδρών. Κέρδισε με 14-13 το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ και παίζει αύριο στον ημιτελικό του World Cup του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στη 1 και 4 το μεσημέρι και σε τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport. Επίσης σήμερα έχουμε φιλικό του Ολυμπιακού στις 8 το βράδυ. Αντιμετωπίζει την Adverb στην Αμβέρσα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ 1 και από την Era Sport ενημερωτικά με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Τώρα έχουν υπάρξει κάποιες ειδησούλες που αφορούν τη μεταγραφολογία.
0: Ωραία, να τις πούμε γρήγορα γιατί είναι ένα λεπτό μόνο.
1: Τις πιο σημαντικές, ότι ο Άρης τα έχει βρει σε όλα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, Παναθηναϊκό Λεβαδιακό πάει για Άρη, και αναμένει να περάσει σήμερα τα ιατρικά τεστ για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 28 με την ομάδα της Βορείου Ελλάδος. Πολύ κοντά στο Παναθηναϊκό Καγκουά, αφού η πρόταση των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ των Βρασίνων ικανοποιεί τη Χαμπουέλ Μπερσεβά, ενώ υπάρχουν και επιπλέον κάποια μπόνους στο συνολικό πακέτο. Και μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Άκουφουρκ στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προς το παρόν. Καλή
0: πολύ
1: συνέχεια.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, έτσι τελειώνουμε. Θα σας πούμε καλή συνέχεια. Θα δώσουμε ραντεβού για τη μεθεπόμενη εβδομάδα, γιατί την άλλη εβδομάδα θα λείπουμε σε λίγο μέρες διακοπές. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη και τη Λία Ταρούση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά!

0: κυβέρνηση, η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των Έλληνο-Τουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της, και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίου της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Η πολιτικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο RT News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερένο, στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
1: Ο καιρός.

0: ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Εργαστήριο Διεύθυνσης Φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων και δύο βραδινά DJ sets. Κριτική Επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτισος. PT Shorts. Σινεμά στα 850 μέτρα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Άλματα στο χωροχρόνο. Περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Σήμερα με χαρά καλημερίζουμε και τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Ακούτε Earth Patras και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα ταξίδι στο μακρινό 1739 και στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου στις 24 Ιουλίου άφησε την τελευταία του πνοή ο συνθέτης Μπενεντέτο Μαρτσέλο. Ο Μαρτσέλο γεννήθηκε στη Βενετία και ο πατέρας του, παρότι τον σπούδασε μουσική, ήθελε να τον κάνει δικηγόρο. Ο Μπενεντέτο κατάφερε να συνδυάσει με επιτυχία και τις δύο αυτές δραστηριότητες. Πέρα από το μουσικό του έργο, είναι γνωστός και για το ότι το 1720 δημοσίευσε ανώνυμα ένα σατυρικό φυλάδιο, στο οποίο σχολίαζε τον τρόπο με τον οποίο ανέβαιναν οι παραστάσεις όπερας εκείνη την εποχή στη Βενετία και αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία για τους μελετητές του είδους. Από τα έργα του ακούσαμε ένα απόσπασμα από το Κονσέρτο σε Μη Μίζωνα με το σύνολο Κονσέρτο Ιταλιάνο υπό τη διεύθυνση του Ρενάτου Αλεσανδρίνη. Μπαίνουμε τώρα στη χρονομηχανή μας και από την Ιταλία του 1739 κάνουμε άλμα στο χώρο χρόνο και πάμε στη Λευκάδα του 1879, όπου σαν σήμερα πέθανε ο επτανήσιος επικός ποιητής και πολιτικός Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Ο Βαλαωρίτης σπούδασε στην Ιόνιο Ακαδημία και μετά στο Ελβετικό Κολέγιο της Γενέβης. Αργότερα πήγε στο Παρίσι, όπου σπούδασε νομικά, αλλά δεν εξάσκησε ποτέ το επάγγελμα του δικηγόρου. Ασχολήθηκε όμως με την πολιτική. Το 1857 εξελέγει στην Ιόνιο Βουλή, όπου τάχθηκε με το κόμμα των Ριζοσπαστών και αγωνίστηκε για την ένωση των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα. Μετά την ένωση, που έγινε το 1864, στάλθηκε ως αντιπρόσωπος των επτανήσων στην Ελληνική Εθνοσυνέλευση. Υπήρξε οπαδός της Μεγάλης Ιδέας, κάτι που διακρίνεται και στο ποιητικό του έργο, το οποίο διαπνέεται επίσης από πατριδολατρία, ρητορικότητα και διδακτικισμό. Η γλώσσα του είχε δεχτεί επιρροές από το δημοτικό τραγούδι της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ποίηματά του ήταν γραμμένα στη Δημοτική, οι πρόλογοι όμως και τα σχόλια που τα συνόδευαν ήταν γραμμένα στην Καθαρέβουσα. Αυτή η αντίθεση τεκμηρίωνε έστω και έμεσα την πεποίθησή του πως η δημοτική γλώσσα αδυνατούσε να εκφράσει βαθύτερες έννοιες. Ένα από τα πιο γνωστά ποίηματα του Βαλαωρίτη είναι «Ο Δήμος και το Καριοφύλι του» από τη συλλογή Μνημόσυνα του 1857. Δύο χρόνια αργότερα, το 1859, το ποίημα μελοποιήθηκε από τον ζακυνθινό συνθέτη Παύλο Καρέρ. Θα ακούσουμε αυτή τη μελοποίηση από τον τενόρο Βαγγέλη Χατζησίμο υπό τη διεύθυνση του Βίρονα Φιδετζή.

Με ένα μεγάλο άλμα τώρα στο παρελθόν φτάνουμε στο σωτήριο έτος 1148 και στη Συρία, όπου στο πλαίσιο της δεύτερης σταυροφορίας ο στρατός του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου του 7ου και του Γερμανού βασιλιά Κοράδου του 3ου πολιόρκησε τη Δαμασκό. Όμως οι μουσουλμάνοι υπερασπιστές της πόλης ήταν καλά προετοιμασμένοι και το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά από 4 μόλις μέρες η πολιορκία λύθηκε και ο σταυροφορικός στρατός σκόρπισε, σημαίνοντας έτσι το τέλος της δεύτερης σταυροφορίας. Εκείνη τη χρονιά, το 1148, ο τροβαδούρος Μαρκαμπρού, για τη ζωή του οποίου έχουμε ελάχιστες και αντικρουόμενες πληροφορίες, έγραψε ένα τραγούδι στο οποίο μιλά με ενθουσιασμό για τη σταυροφορική ζωή και καταφέρεται ενάντια σε όσους δεν έλαβαν μέρος αλλά προτίμησαν τη χλειδί, τις ανέσεις και την ασφάλεια του σπιτιού τους.

Από τη Συρία του 1148 πάμε στην Αμερική του 1880 και συγκεκριμένα στο Grand Rapids του Μίσιγκαν, όπου σαν σήμερα φτιάχτηκε η πρώτη υδροηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας, η οποία ηλεκτροδότησε 16 δημόσιους λαμπτήρες τόξου μέσα σε ένα εργοστάσιο επίπλων και σε ορισμένα γειτονικά καταστήματα. Αυτή ήταν η πρώτη βιομηχανική και εμπορική χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια χρονιά, το 1880 δηλαδή, ο Αφροαμερικανός τραγουδοποιός Gussie Lord Davis έγραψε το πρώτο του τραγούδι, το Maple on the Hill, ένα κομμάτι του είδους country και western, το οποίο θα ακούσουμε από ένα κλασικό country συγκρότημα, τους Carter Family, σε μια ηχογράφηση του 1938.

Πηγαίνουμε τώρα στο 1921 και στη Σικελία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο διάσημος τενόρος Τζουζέπε Ντι Στέφανο. Σε μικρή ηλικία, η οικογένειά του μετακόμισε στο Μιλάνο, όπου ο Ντι Στέφανο συμμετείχε σε εκκλησιαστική χοροδία και μάλιστα σκόπευε να γίνει ιερέας. Στα 16 του, οι φίλοι του τον άκουσαν τυχαία να τραγουδάει και τον όθησαν να εκπαιδεύσει τη φωνή του. Με το που ξεκίνησε την καριέρα του, ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Ντι Στέφανο κατατάχθηκε στον Ιταλικό στρατό. Αλλά ο διοικητής του τον απάλαξε, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την οπερατική σταδιοδρομία του. Με το τέλος του πολέμου και την ήττα της Ιταλίας, ο Ντι Στέφανο κατέφυγε στην Ελβετία. Το 1948 έκανε τον ντεμπούτο του στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης και από τότε η καριέρα του απογειώθηκε. Έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο και συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ονόματα εκείνης της περίοδου, ανάμεσά τους και η Μαρία Κάλλας. Πέθανε το 2008. Ένας από τους πρώτους ρόλους του ήταν ο Νεμορίνο, από την όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, το Ελιξίριο του Έρωτα, από όπου θα ακούσουμε τη γνωστή άρια του ερωτοχτυπημένου Νεμορίνο με τίτλο «Una furtiva lagrima».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και με γέφυρα τη μουσική του Johann Sebastian Bach μπαίνουμε πάλι στη χρονομηχανή μας και πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1802 και στη Γαλλία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο φημισμένος μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας Αλέξανδρος Δουμάς. Έτσι τον γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς με την ελληνοποιημένη εκδοχή του ονόματός του. Ο Δουμάς είναι διάσημος σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε και ποιος δεν έχει ακουστά τον Γκόμι Μοντεκρίστο ή τους τρεις σωματοφύλακες. Πέρα από αυτά όμως έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και θεατρικά έργα και είναι ο πιο πολυδιαβασμένος συγγραφέας στη Γαλλία. Ήταν εξαιρετικά εύστροφος, ετοιμόλογος και πνευματώδης και διακρινόταν για τον διασκεδαστικό εγωισμό του, έτσι έλεγαν όσοι τον γνώρισαν. Πέθανε το 1870 και όπως είπαμε γεννήθηκε το 1802 και εκείνη τη χρονιά, το 1802, ο Γάλλος συνθέτης Etienne Meul έγραψε μια κομική όπερα με τίτλο «Ο υποτιθέμενος θησαυρός», από την οποία θα ακούσουμε τώρα την εισαγωγή.

Πάμε πολύ πιο κοντά στο σήμερα, στο 1984 και στην Αγγλία, όπου κυκλοφόρησε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια όλων των εποχών, με το σιγκλάκι του να πουλά πάνω από 11 εκατομμύρια κόπιες, τα 7 από αυτά στην Αμερική. Πρόκειται για το Careless Whisper του George Michael, από την εποχή που ήταν ακόμα στο σχήμα των Wham. Ο George Michael έγραψε το τραγούδι σε ηλικία 17 ετών, καθώς πήγαινε με το λεωφορείο σε ένα εστιατόριο όπου δούλευε ως DJ. Το τραγούδι είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ακούσματα στην Ελλάδα, ήδη από το πρώτο δευτερόλεπτο, και είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τα νιάτα μας.

Και κάνουμε τώρα ένα ακόμη άλμα προς τα πίσω. Επιστρέφουμε στο 1803 και το Παρίσι, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο συνθέτης, δάσκαλος και μουσικοκριτικός Αντόλφ Αντάμ. Ο Αντάμ είναι γνωστός κυρίως για τις όπερές του, για το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Minuit Chrétien», που είναι περισσότερο γνωστό στην αγγλική του εκδοχή, με τίτλο «O Holy Night», και για τη μουσική του για τον μπαλέτο με τίτλο «Ζιζέλ», το οποίο έγραψε το 1841 και ένα μέρος του θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Θα επιστρέψουμε τώρα σε ένα προηγούμενο άλμα μας με την ευκαιρία της επετείου της γέννησης του Τζουζέπε Ντι Στέφανο, του φημισμένου τενόρου. Θα τον ακούσουμε να τραγουδά μια άρια, το «Έλα μη φουρα πίτα», από την όπερα «Ριγκολέτο» του Τζουζέπε Βέρντι.

και σιγά σιγά επιστρέφουμε στο σήμερα με όχημα τη μουσική του Μπαχ, αυτή τη φορά σε jazz διασκευή από τον Ζακ Λουσιέ. Κάπως έτσι θα τελειώσουν για σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο από την ΕΡΤ Πάτρας. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο για την επιμέλεια του ήχου και στέλνουμε τους θερμούς χαιρετισμούς μας στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλης συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει, ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του είναι από το 2019 η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΠ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο, η καθιερωμένη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν στο πλαίσιο των επιθέσεων αντιπίνων στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τον θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41 ετών, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Πυρήνος εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκκαινώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερέ, ενώ στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα, η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια

0: Μέρι Λίντα, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και απλός κόσμος που την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: On the road. Με την Αριάδνη

Ακούσαμε το soundtrack της Επιδαύρου. Επειδή το προηγούμενο σουκού πήγα στην Επίδαυρο. Η μουσική των Ορνήθων είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη μουσική που συνδέθηκε με την ιστορική παράσταση του αρχαίου θεάτρου και μετά ανά τα χρόνια γεύτηκε διάφορες παραλλαγές. Ωστόσο, η αρχική μουσική του Χατζηδάκη δεν γράφτηκε για την Επίδαυρο. Γράφτηκε για την πρώτη παράσταση των Ορνήθων του Κάρου Λουκούν το 1959 στο Ηρώδιο. Και μέσα στα επόμενα χρόνια η παραγωγή εξελίχθηκε και η μουσική απέκτησε και αυτόνομη μορφή πέρα από τη σκηνική της υπόσταση. Η παράσταση έφτασε στην Επίδαυρο πολύ μετά, το 1975, τη 16η και 17η Αυγούστου, ιστορικές μέρες, κυρίως γιατί η Επίδαυρος άνοιξε τις πόρτες της στο Θέατρο Τέχνης, ένα θίασο με εντελώς διαφορετική αισθητική και ιδεολογία από την επίσημη μνημιακή παράδοση των κρατικών παραγωγών μέχρι τότε. Από εκείνη τη χρονιά και μετά, το Θέατρο Τέχνης άρχισε να συμμετέχει συστηματικά στο Ελληνικό Φεστιβάλ και στην Επίδαυρο, αλλάζοντας μια για πάντα για το ποιος δικαιούται να ερμηνεύσει το αρχαίο δράμα. Αλλά και επειδή δικαιώθηκε μια πολιτιστική μάχη που έμοιαζε χαμένη, αλλά παρόλα αυτά δόθηκε με περηφάνεια. Όταν είχαν πρωτοπαρουσιαστεί οι Όρνηθες στο Ηρώδιο, είχε γίνει σκάνδαλο. Είχαν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, κυρίως ενόχληση σατυρική και σωματική παρουσίαση του ιερέα, και θεωρήθηκε ότι η παράσταση αντιμετώπιζε χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό το αρχαίο έργο και την θρησκευτική τελετουργία. Με αποτέλεσμα η παράσταση, η επόμενη, να ακυρωθεί. Πώς γίνεται τώρα να λιδωρηθεί ένα δημιούργημα των μεγαλύτερων καλλιτεχνικών εγκεφάλων και κεφαλαίων εκείνης της εποχής, δηλαδή μετάφραση από Βασίλη Ρώτα, μουσική Μάνου Χατζηδάκη, σκηνικά και κουστούμια Γιάννη Τσαρούχη, χορογραφία της Ζουζούς Νικολούδη, διδασκαλία των τραγουδιών και χορού από τον Σπύρο Σακά και Κάρλος Κούν, έτσι, μην τα ρωτάτε. Προφανώς παράσταση θριάμβευσε στο εξωτερικό το 1962 και βραβεύτηκε και καθιερώθηκε διεθνώς, οπότε δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αφού παρήλθε το φρικτό ταβαντούρι της Χούντας, μέρα που γιορτάζουμε και σήμερα, γιατί σαν σήμερα επέστρεψε ο Καραμανλής και άρχισε να θεωρείται ότι ξεκίνησε η νέα περίοδος για την Ελλάδα. Η θρελική λοιπόν παράσταση ακολούθησε την γενικότερη κατεύθυνση της μεταπολίτευσης και την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την άρση των αποκλεισμών και το θεσμικό πλουραλισμό και την επιστροφή της χώρας σε μια κανονικότητα, μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η βασική επιδίωξη μετά την νομιμοποίηση των πολιτικών δυνάμεων που προηγουμένως βρίσκονταν εκτός νόμου και την πραγματοποίηση των ελεύθερων εκλογών και δημοψηφίσματος και του συντάγματος που έγινε τον ίδιο χρόνο, όλα αυτά έγιναν για να δημιουργηθεί ένα πιο ομαλό και συμπεριληπτικό πολιτιστικό πλαίσιο, αφήνοντας πίσω τους αποκλεισμούς της μετεμφυλιακής περίοδου της Χούντας. Οπότε μετά από 20 χρόνια, όπου το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ήταν ουσιαστικά αποκλειστικός χώρος του Εθνικού Θεάτρου και έτσι κυριαρχούσε ένα επίσημο κλασικίζον και αρχαιοπρεπές μοντέλο παρουσίασης του αρχαίου δράματος, με χιτώνες, με εκφορά, με ομοιομορφία του χορού και αυτή την καθαρότητα της αρχαιότητας, που και αυτό έχουμε δει κάποιες προγκρεσιβιές που εν τέλει δεν είναι και τόσο κακή προσέγγιση μετά από όλες αυτές τις προγκρεσιβιές, αυτή η κλασική άποψη. Το θέατρο τέχνης του Κούν λοιπόν εκπροσωπούσε σχεδόν έτσι μια λαϊκότητα και μια χαλαρότητα. Και λίγο τον γκροτέσκο και λίγο όλα αυτά. Οπότε το άνοιγμα ήταν ευρύτερο. Το 1975 μπήκε στην Επίδαυρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ενώ τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και το Θέατρο Τέχνης και ο Θεατρικός Οργανισμός της Κύπρου και το Αμφιθέατρο και αργότερα πολύ ελληνική και ξένη θίαση. Το ίδιο το φεστιβάλ συνδέει ρητά αυτή την διεύρυνση, έτσι, με το κλίμα ελευθερίας μεταπολίτευσης. Και για πρώτη λοιπόν φορά βρήκα και εγώ εκεί. Και δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που θέλει έτσι να συγκαταλέγεται στους ανθρώπους τους υπηρέτες της τέχνης με δυο γονείς ηθοποιούς και που το θέατρο πάντα έπαιζε κάποιο ρόλο στη ζωή μας, να μην έχω πάει. Τα καλοκαίρια πάντα ο μπαμπάς μου έλειπε και εγώ ήμουνα διακοπές στον παππού μου, από εδώ από εκεί, κατασκηνώσεις. Όχι, όχι, κατασκήνωση δεν ήμουν, δεν με πήγαν διακοπές ποτέ, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης.
Λοιπόν, τέλος πάντων, η Επίδαυρος εμπίπτει στην ίδια κατηγορία με αυτούς τους λόγους, όπου διακοπές έκανα, ήμασταν απασχολημένοι με άλλες περιοδίες, όταν έκαναν γινόταν στάση στην Επίδαυρο και στο πέρασμα τους στην υπόλοιπη Ελλάδα περνούσαν από εκεί, οπότε δεν τύχαινε να είμαι με τον μπαμπά μου και η μαμά μου δεν οδηγούσε κτλ. Και έτσι είπαμε με κάτι φίλες μου να κάνουμε αυτά τα 125 χιλιόμετρα τώρα και να δούμε Βάκιες και Tiger Lilies. Η παράσταση Παμάλ δεν μπορώ να πω αν έλειπαν κάποια κομμάτια. Αν έλειπαν βασικά κάποια κομμάτια και κάποιες υπερβολές στην ερμηνεία, κομμάτια δεν έλειπαν, αλλά όλο αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη. Σίγουρα έχουμε δει χειρότερα, και μόνο το γεγονός ότι το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και ο Βούλγαρος σκηνοθέτης Γιάβορ Γκάρντνεφ αποφάσισαν να αναμετρηθούν με την αρχαιοελληνική γραμματεία και κατάφεραν να παραδώσουν κάτι αξιοπρεπές, το θεωρώ πολύ ευτυχές. Επίσης, η δαιμονική τροβαδούρη του διονυσιακού κόσμου, Tiger Lilies, ήταν υπερχαριτωμένη. Δεν με πείραξε δηλαδή κάτι. Είδα ότι έγινε φιλότιμη προσπάθεια, όχι πρόχειρη. Και στο κάτω-κάτω είχε και πενθέα τον Μιχάλη Ταμπακάκη, αγάπη τη Λουκία Μιχαλοπούλου, κάθμο τον Αλέξανδρο Μιλωτά, Μιλωνά, ενώ ο χορός αποτελούνταν και από Ελληνίδες και από Βουλγάρες ερμηνεύτριες. Όχι σαν κάποιες άλλες παραγωγές που, αν και δεν το έχω δει ακόμα, γι' αυτό δεν θα πω γνώμη, το πιο ελληνικό πράγμα που είχαν ήταν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Οικομεθ. Η Επίδαυρος πάντως μου άρεσε. Και μου άρεσε όλο το experience που είχε, γιατί ακολουθήσαμε το τελετουργικό κατά γράμμα, δηλαδή ταξίδι με καλή παρέα, βουτιά, παράσταση, Λεωνίδας, δίσκο καπάκι, πρωινή βουτιά, υπνάκος, βουτιά και επιστροφή.

Χάπι λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι που είπαν οι Tiger Lily στις Βάκιες, με ερώτημα ρεφρέν, where are you happy, where are you ever happy, το οποίο απευθύνεται ουσιαστικά στο Διόνυσο και το ρωτά εάν η ακραία εκδίκησή του τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο. Και εννοείται μου κόλλησε, εννοείται μου έμεινε στο κεφάλι. Και στην τελική το μήνυμα ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να πιστεύει πως μπορεί να ελέγξει τα πάντα χωρίς ταπεινότητα και χωρίς επίγνωση των ορίων του, γιατί θα γίνει ο ίδιος αιτία της καταστροφής του, πέρασε. Σίγουρα είναι ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο έργο. Οι Βάκιες θεωρούνται ένα από τα δυσκολότερα έργα του Ευρυπίδιου προς την ερμηνεία τους, επειδή δεν προσφέρουν αυτή την καθαρή επιλογή ανάμεσα στη λογική και την πίστη. Και το ίδιο το έργο λέει ότι είναι για προσαρμογή του έργου από τον Γκάρνεφ και τη Ιωάννα Ρεμεδιάκη, βασισμένη στη μετάφραση τη Ντοροθέα Ταμπάκοβα. Άρα προφανώς θα υπάρχουν αποκλήσεις. Όπως το ότι δεν ακούσαμε το σκύλες της Λύσας, τρέξτε στο βουνό, ξαμολυθείτε γιατί έχουν σύναξη οι κόρες του Κάδμου, από το τέταρτο στάσιμο. Είτε γρήγορες σκύλες της Λύσας, είτε στα όρη, στα αρχαία ελληνικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για αυτό το σκάνδαλο, ας πούμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο, γιατί δεν είχε και καμιά μεγάλη πρόκληση, όπως ο ιερέας του Αριστοφάνης Όρυνθες, που εμφανίστηκε με το καλυμάφι του και τέλεσε τη θυσία αμοιβούμενος βυζαντινή λειτουργία, ενώ ο χορός απαντούσε σαν έλεγε αμήν. Έτσι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση βλασφημία, γιατί άκουσα πολλές αρνητικές. Ναι, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν πιο πολύ προβληματισμός. Γιατί ο Ευρυπίδης το έγραψε αυτό στο τέλος της ζωής του. Αφού είχε καταλήψει στην Αθήνα και ζούσε στη Μακεδονία, την ίδια περίοδο, περίπου το 407 με 406 π.Χ., η Αθήνα βρισκόταν στο τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, ενώ είχαν προηγηθεί καταστροφική σικελική εκστρατεία και τα πολιτικά πραξικοπήματα και εμφύλια σειράξεις και μια παρατεταμένη στρατιωτική και οικονομική εξάντληση. Οπότε ο Ευρυπίδης έγραφε. Επομένως, ενώ ο κόσμος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας που γνώρισε και της κλασικής ακμής φαίνονταν να καταραίει. Και γι' αυτό μάλλον στρέφεται στον ίδιο το θεό του θεάτρου, τον Διόνυσο. Είναι γνωστή άλλωστε η απέχθειά του για τα θεία. Παλαιότερα υποστηριζόταν ότι ο Ευρυπίδης, γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στους θεούς, έγραψε τις Βάκχες ως ένα είδος μεταστροφής πριν από το θάνατό του. Σαν να παραδεχόταν τελικά ότι όποιος αμφισβητεί το θείο τιμωρείται. Αλλά αυτό εντάξει είναι μια υπεραπλουστευτική ερμηνεία. Μήπως τιμωρούμε εγώ τώρα που το λέω αυτό. Δεν νομίζω. Ο Διόνυσος δικαιώνεται επειδή ο Πενθέας αρνείται την ύπαρξή του, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζεται ως ένας θεός ακραία εκδικητικός που καταστρέφει μια ολόκληρη οικογένεια και οδηγεί μια μητέρα να διαμιλήσει το ίδιο της το παιδί. Οπότε ο θεός δεν εμφανίζεται απλώς στην αρχή στο τέλος, όπως συμβαίνει συχνά στην τραγωδία, αλλά κυριαρχεί στη δράση, μεταμφιέζεται, σκηνοθετεί τους ανθρώπους και μετατρέπει ολόκληρη τη Θήβα σε μια φωνική performance. Το έργο γράφεται για να παρουσιαστεί στο πλαίσιο της γιορτής προς τιμήν του Διονύσου. Άρα λειτουργεί συγχρόνως ως τραγωδία για το Θεό, τελετουργία προς τιμήν του και προβληματισμός πάνω στη δύναμη του ίδιου του θεάτρου. Και βέβαια το περιβάλλον της Μακεδονίας φαίνεται επίσης να διαπερνά το έργο. Ο χορός αναφέρεται ότι είναι στην Πιερία, ενώ η γυτνίαση με τον Όλυμπο και το Δίον έφερνε τον Ευρυπίδη κοντά σε έναν εντονότερα λατρευτικό και φυσικό κόσμο από εκείνο της αθηναϊκής πόλης που τα πράγματα ήταν αλλιώς. Άρα οι Βάκχες γράφτηκαν από ένα γυραιό ποιητή μακριά από την πατρίδα του, ενώ η Αθήνα κατέρε, ως ένα έργο για τα όρια της ανθρώπινης λογικής και για όσα επιστρέφουν βία όταν μια κοινωνία προσπαθεί να τα καταπιέσει. Δεν είναι απλώς ένας ύμνος στο Διόνυσο. Είναι μια τρομακτική προειδοποίηση απέναντι στη τόσο άκαμπτη εξουσία όσο και στην ανεξέλεγκτη έκσταση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με τάξη, έλεγχο, ορθολογισμό. Όμως και η πλήρης παράδοση στο ένστικτο, στην έκσταση και στη συλλογική μανία μπορεί να γίνει καταστροφική. Τεσπά, η παράσταση αξιοποίησε τη μουσική, την αισθητική και το σκοτεινό καμπαρέ των Tiger Lilies πουθέναν, αλλά και το musical και εντάξει, με έπεισε με κάποιους ενδιασμούς. Αφιερώνω τόσο χρόνο στην παράσταση και στην ανάλυση της, επειδή στην επίδαυρο αυτά τα ερωτήματα αποκτούν μια επιπλέον διάσταση. Ένα επίσημο ιστορικό και κρατικά καταξιωμένο φεστιβάλ, το οποίο στα 65 χρόνια της λειτουργίας το έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας και της διεθνούς σκηνής, θεάτρου, μουσικής, χορού, και συνεχίζει να μιλάει για όλα όσα αφορούν τον άνθρωπο και την ύπαρξή του.
από το Μητρόπουλο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης στη μουσική, την Κάλλας και τον Στροπόβιτς, τον Παβαρότη, τον Καβάκο, τον Σγούρο, από το Θεοδωράκη, τον Χατζηδάκη, τον Σαββόπουλο, τη Φαραντούρη, τον Ταλάρα, στο χορό τον Μπαλανσίν, τον Φεντεύ, τον Ουρέγεφ, τα Μπολσόι, το Ρουάλ Μπαλέ, την Γκράχαμ, τον Μπεζάρ, την Πίνα Μπάους, τη Μαγκή Μαρέν, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και βέβαια στο θέατρο τα ονόματα. Και οι τιτάνες της δημιουργίας είναι τεράστια. Από τον Ροντήριο στον Γκουν, τον Στρέλλερ, τον Χολ, τον Νουσκίν, τον Καστελούτσι, τον Οστερμάγερ, από το θέατρο Νό, την όπερα του Πεκίνου, την Φολσμπίνε και το νοτιοαφρικανικό Μπρετ Μπέιλι ως το Λευτέρι Βοιατζή.

0: Αυτό το η αλλαγή της τονικότητας, οκτάβα, αν δεν κάνω λάθος, με τρελαίνει. Το αγαπώ όσο τίποτα. Πολύ ωραίο. Η ερμηνεία λοιπόν της σκάλας της δικής μας Μαρίας Καλογεροπούλου στην Όρμα του 1960 ανήκει στις μυθικές μουσικές στιγμές του θεάτρου. Η εικόνα και μόνο της σκάλας να τραγουδά στη ελληνική επίκληση μέσα στο αρχαίο θέατρο έχει περάσει στη συλλογική μας μνήμη, ακόμα και για κάποιους που η γέννησή τους δεν ήταν ούτε καν ψίχουλο ιδέας, γιατί ακόμα και δικοί τους γονείς ήταν αγέννητοι. Τώρα εμείς ακούσαμε τη ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Παλέ Γκαρινιέ στις 19 Δεκεμβρίου του 1958, γιατί βασικά δεν βρήκα κάποια διαθέσιμη καταγραφή από την Επίδαυρο. Αλλά δεν έχει και τόσο σημασία, γιατί η συναυλία που ακούσαμε τη σπουδαία Μαρία Κάλλας να ερμηνεύει την Τρίδα Ιέρια Νόρμα στην ομώνυμη όπερα του Μπελίνη, με την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισίου, υπό τη διεύθυνση του Ζορζ Σεμπαστιάν, ήταν το ντεπούτο της σοπράνου στην Όπερα του Παρισίου, που αποτελεί μείζον κοσμικό γεγονός και οδήγησε 2 χρόνια αργότερα στην εμβληματική σκηνή της Επιδαύρου. Κάπου θα υπάρχει, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω εγώ κάτι. Ούτε το αρχείο μας διαθέτει, για του λόγου το αληθές. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το ωραιότερο θέατρο του κόσμου, όπως πολύ ψύχρεμα συνήθιζε να αποδίδεται από τον τύπο της εποχής ο καθιερωμένος εγκομιαστικός χαρακτηρισμός, κάθε φορά που είχε κάτι γκράντε να προωθήσει, βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπίου. Έχει χωρητικότητα 10.000 πλάς διαθέσιμων θέσεων και φημίζεται για την ιδιαίτερη ακουστική του. Ο Παυσανίας είχε γράψει ότι παρόλο που άλλα θέατρα υπερήχαν σε μέγεθος και πολυτέλεια, κανένας αρχιτέκτονας δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τον Πολύκλητο στην αρμονία και την ομορφιά. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου, λοιπόν, η Επιδαύρια, ξεκίνησε το 1955 για την καθιέρωση μιας γιορτής των τεχνών του Υψηλού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Από το τότε αρμόδιο Υπουργείο Προεδρίας, από τον τότε αρμόδιο Υπουργό Προεδρίας Γεώργιο Ράλη, κατά την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου, που το ανέθεσε, βασικά ανέθεσε, ξεκίνησαν 2 παράλληλες διοργανώσεις. Το ένα ήταν το Φεστιβάλ Αθηνών με αποκλειστική έδρα το Ηρώδιο, το οποίο τώρα ανακαινίζεται, με πρόγραμμα κυρίως μουσικής και λίγο θεάτρου. Βασικοί άξονες του φεστιβαλικού προγραμματισμού υπήρχαν αρχικά οι μεγάλες ορχήστρες, καθώς και μια προσπάθεια αναβίωσης της σύγχρονης ερμηνείας του θεατρικού ρεπερτορίου της κλασικής αρχαιότητας. Ενώ από το δεύτερο χρόνο ήδη μπήκε και ο χορός. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου ήταν αφιερωμένο κυρίως στην αναβίωση και παρουσίαση του αρχαίου δράματος. Αυτό ήταν. Δηλαδή στο θέατρο. Μια 20ετία περίπου νωρίτερα, ο Δημήτρης Ρωτήρης, με το Εθνικό Θέατρο, του οποίου τότε ήταν διευθυντής, είχε εγκαινιάσει το θέατρο της Επιδαύρου. Το πρώτο έργο που παρουσίασε εκεί μετά την αρχαιότητα, το 1938, ήταν η Λέκτρα του Σοφοκλή σε μετάφραση Γρυπάρη με την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Το έργο παίχτηκε χωρίς σκηνικά, έλλειψη χρηματοδότησης, χωρίς φωτισμούς, με το φυσικό φως του απογεύματος. Το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι κι αλλιώς. Τη διοργάνωση της ιστορικής αυτής παράστασης είχε αναλάβει η Πυραγητική Λέσχη, με στόχο βέβαια την καθιέρωση από τότε τη σεζόν Επιδαύρου, ένα ετήσιο ραντεβού. Όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος ανέστειλαν αυτά τα φιλόδοξα σχέδια. Έτσι τα Επιδαύρια έμελε να ξεκινήσουν ουσιαστικά το 1954, με τον υπόλοιπτο του Ευρυπίδη πάλι σε σκηνοθεσία του Ροντήρη, αλλά αυτή τη φορά με διευθυντή τον Εμίλιο Χαρμούζο. Και η επίσημη έναρξή τους έγινε 1 χρόνο μετά και συμπίπτει με την εκκίνηση του Φεστιβάλ Αθηνών το 1955 με τον Αλέξη Μινωτή να σκηνοθετεί την ΕΚΑΒΗ. Όλη την πρώτη περίοδο παρουσιάζει εκεί αποκλειστικά το Εθνικό Θέατρο. Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις των εκάστοτε σκηνοθετών και τις εξωτερικές παρεμβολές, ναι, κυρίως έτσι διάφορες, διαμορφώθηκε ένα ενιαίο στήσιμο που καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως είπαμε, ο Μινωτής, η Παξινού, ο Κουτσόπουλος και νέοι τραγωδοί όπως η Χατζηαργύρη και η Συνοδεινού, αναδεικνύουν εκεί την κλασική τους αισθητική γραμμή του Εθνικού Θεάτρου. Και βέβαια το εικαστικό μέρος το υπογράφουν οι μόνιμοι διόσκουροι της κρατικής σκηνής, ο Κλεόβουλος Κλόνης με τους αρχιτεκτονικούς του όγκους και ο ενδυματολόγος Αντώνης Φωκάς με τις ονομαστές πτυχώσεις των χιτώνων του, μοιημένος στα μυστικά της σημαντικής από την Εύα Σικελιανού. Παράλληλα, βέβαια, το ύφος των παραστάσεων της Αττικής Κωμωδίας διαμορφώνεται από τον Αλέξη Σολωμό και τον σκηνογράφο Γιώργο Βακαλό. Τα χρόνια της δικτατορίας των ταγματαρχών ήταν δύσκολα τα καλλιτεχνικά και το φεστιβάλ μαράζωσε. Έτσι που είχε κακοπέσει. Μετά το πέρας αυτής της μαύρης αισθητικά περίοδου για τη χώρα μας, το 1975, όπως είπαμε, έχουμε τους Θρυλικούς Όρνηθες, που συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία, και την ίδια χρονιά και το Κρατικό Θέατρο, και ναι, με τον Μίνο Βολονάκη και την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Και σιγά σιγά έτσι στο παιχνίδι μπαίνουν το Θέατρο Τέχνης, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, το Αμφιθέατρο, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και μετά και άλλη ελληνική και ξένη θίαση. Από τη δεκαετία του 1990 αρχίζει ωστόσο το φάγωμα. Από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έχει φιλοξενήσει σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες και ηθοποιούς και πληθώρα άλλων καλλιτεχνών, σπουδαίες παραστάσεις, φοβερά ονόματα, τόσο που δεν θέλω να αναφέρω κανένα για να μην αδικήσω τους υπόλοιπους. Έτσι, μην ξεχάσω. Ωστόσο, αν και τα τεράστια ονόματα της τέχνης συνέδεσαν τη ζωή τους και ίσως οφείλουν το έργο τους στο εν λόγω φεστιβάλ, ο θεσμός του φεστιβάλ άρχισε να δέχεται επικρίσεις για άμβληση των κριτηρίων επιλογής των καλλιτεχνικών σχημάτων και για στασιμότητα σε παλιακές φόρμες. Πράγμα που αντικατοπτριζόταν και στον τρόπο διοίκησής του και λειτουργίας του, έτσι. Γιατί ο οργανισμός αυτός μέχρι το 1998 ήταν τμήμα του ΕΟΤ, το οποίο ονομαζόταν τότε Υπηρεσία Τουριστικών Εκδηλώσεων και έκτοτε πήρε την ονομασία, μετά από όλα αυτά, Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ. Και ως υπηρεσία ο ΕΟΤ, που είχε κληρονομήσει όλες τις παθογένειες του δημοσίου και τη γραφειοκρατία και τις έξωθεν παρεμβάσεις, δεν βοηθούσε. Οπότε, παράλληλα, ο καλλιτεχνικός πληθωρισμός της δεκαετίας του 1990 ενέτεινε έτσι το διαφαινόμενο διέξοδο. Και με τη δημιουργία της ΑΕ προέκυψε η ύπαρξη ενός καλλιτεχνικού διευθυντή με διακριτό ρόλο, ο οποίος θα αναλάμβανε κάποια πράγματα. Ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος. Και τα επόμενα χρόνια ήταν ο Γιώργος Κουγουρουπός, ο Περικλής Κούκος, ο Γιάννης Καραχισαρίδης. Το Νοέμβριο του 2005 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιώργος Λούκος. Πρέπει να αποφασίσω πώς θα λέω το Γιώργος. Στη διετία του, που κράτησε μέχρι το 2016, προχώρησε σε ριζικές και αρκετά ανανεωτικές αλλαγές. Εγώ δεν έχω γνώση, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό, αλλά σίγουρα έφερε κάποιες τομές που αφορούσαν τη φιλοσοφία, τη δομή, το πρόγραμμα και τους χώρους των εκδηλώσεων. Γίνανε προσπάθειες και το πρόγραμμα διευρύνθηκε με τη μετάκληση διάσημων καλλιτεχνών που παρουσίαζαν στην αρχαία σκηνή και νεότερα έργα κλασικών δημιουργών, του Σέξπιρ, Μπέκετ, πολλά πράγματα. Στα πρόσωπα που συμμετείχαν το φεστιβάλ Αθήνα και Επίδαυρο, είχαμε Πίνα Μπάους, Αριάν Μνουσκίν, είπαμε Κέβιν Σπέισι, Φιόνα Σο, Λάιζα Μινέλη, Τόμας Όστερμαϊερ, καθώς και άλλες νεότερες γενιές Ελλήνων ξένων και Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα το φεστιβάλ πήρε και το κτίριο στην Πειραιώς 260, το οποίο έδωσε το έναυσμα για άνοιγμα στο καινούριο που παράγεται παγκοσμίως, και ανάδειξη των νέων εγχώριων δυνάμεων που θα μπορούσαν να μιλήσουν με τη γλώσσα του σύγχρονου κοινού. Άρχισαν να γίνονται και κάποιες συμπεραγωγές με διεθνή και καλλιτεχνικά σχήματα θεάτρου, και το 2008 το φεστιβάλ πέρασε στην εποπτεία πλέον του Υπουργείου Πολιτισμού. Και το φεστιβάλ ανανεώνεται συνεχώς. Έτσι. Η σημερινή ενιαία ταυτότητα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου διαμορφώθηκε, όπως το ξέρουμε σήμερα με αυτά τα ωραία γραφιστικά, σταδιακά. Μετά τον Γιώργο Λούκο, στην καλλιτεχνική διεύθυνση ήταν ο Γιάν Φάμπρ, μετά ακολούθησε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος μέχρι το 19, και από το 19 και μετά καλλιτεχνική διευθύντρια έγινε η σκηνοθέτητα Κατερίνα Βαγγελάτου. Το 21, με τον ανασχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας που πήρε και το branding, ο οργανισμός υιοθέτησε και επίσημα για τη διεθνή παρουσία του το Athens Epidaurus Festival. Σε αυτή την προοπτική το θέατρο, έτσι, τελείως, ξεχύθηκε στους δρόμους, συγκεκριμένα σε όλη την Αθήνα, όπου σε συνεργασία και με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, οπότε Αθήνα, Πειραιάς, Επίδαυρος είναι λίγο πολύ, ναι, αξιοποιήσιμοι χώροι, σε πλατείες, σε στοές, σε γειτονιές, σε τόπους ιστορικής μνήμης, σε μουσεία, καθώς και σε αναστηλωμένα αρχαία θέατρα για το φιλοθεάμον κοινό που τα ψάχνει αυτά, μπορεί να πάει να τα βρει, γιατί πολλά είναι και δωρεάν. Στην ίδια λογική εντάχθηκε και η ίδρυση του Λυκείου Επιδαύρου, ενός διεθνούς θερινού σχολείου αφιερωμένου στη μελέτη του αρχαίου δράματος, απευθυνόμενος σε νέους και νέες ηθοποιούς και σε σπουδαστές και σε σπουδάστριες δραματικών σχολών από όλον τον κόσμο. Από το 2025 και μετά, καλλιτεχνικός διευθυντής, ανέλαβε ο σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός.
1: Στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου.

0: Με είχε πολύ ρομαντικά συνεπάρει το γεγονός ότι θα πήγαινα να δω μια από τις σημαντικότερες σκηνές παγκοσμίως και το μέρος που πέρασαν Μόραλης, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος, Ξενάκης, Πίτερ Χολ, Πέτερ Στάιν, Ταντάση Σουζούκι, Λούκα Ρονκόνι, Ζεράρ Ντε Παρτιέ κτλ. Όπου ακόμα και το έργο που δεν παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο μου φαινόταν και αυτό μια πάρα πολύ σοβαρή και ωραία υπόθεση, γιατί αφορούσε κάτι που είχε σχέση με αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι ιστορίας και πολιτισμού που πήγαινα να δω. Ένα χρόνο μετά την επιτυχία των Ορνήθων, ο Κουν ζήτησε για το Φεστιβάλ Αθηνών του Ιουλίου του 1976 που θα γινόταν, το Φεβρουάριο, ζήτησε από τον Διονύση Σαββόπουλο να γράψει τη μουσική για τους Αχαρνείς που ετοίμαζε. Ο Σαββόπουλος ενθουσιάστηκε με το project και άρχισε να κάνει δουλειά. Επειδή όμως ήταν ανυπόμονος και δεν μπορούσε να περιμένει τη μετάφραση που είχε ήδη ανατεθεί στο Λεωνίδα Ζενάκο, μετέφρασε ο ίδιος τα χωρικά που θα μελοποιούσε, με αποτέλεσμα τα τραγούδια του να μην έχουν εν τέλει καμία σχέση με την παράσταση. Η μουσική του Σαββόπουλου δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά ποτέ στην παράσταση του Κουν. Τη μουσική έγραψε τελικά ο Χρήστος Λεοντής. Ωστόσο η μουσική είναι υπέροχη. Αδιαφυσβήτητα. Έχει μείνει αγαπημένη, να την ακούμε και ας μην ανέβηκε. Ο Σαββόπουλος τόλιξε με το γνωστό σκοπτικό του ύφος. Δεν ευτύχησε να ανέβει στο θέατρο. Εμείς λοιπόν, μετά από μια τέτοια ιστορία, το πήραμε χαλαρά. Δηλαδή δεν κάναμε ιδιαίτερες προετοιμασίες. Πήγαμε με δύο φίλες μου, την Αγγελική και την Ντονατέλα. Η Ντονατέλα έκτης Ιταλίας, η Ντονατέλα, και πιο συγκεκριμένα από την Καζέρτα, η οποία έχει ξαναπάει παρακαλώ δύο φορές ήδη. Και μένα ήταν η πρώτη μου φορά στην Επίδαυρο. Οπότε εκείνη μας έδειχνε τα κατατόπια. Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι ότι παρέα τα ανακαλύψαμε, γιατί και οι δύο άλλες φίλες είχαν πάει αυθημερών. Δεν το είχαν κάνει εκδρομή. Οργανωμένη εκδρομή, όπως τώρα, γιατί ήταν οργανωμένη. Στην αρχή μου λέγανε κάτι να πάμε για ελεύθερο στην Πολεμάρχα και να κοιμηθούμε παραλία και τέτοια, αλλά είδαμε ότι δεν συνέφερε από καμία άποψη, γιατί και γράφουνε πολύ πια, οπότε κινδυνεύαμε να φάμε προς τη μάρα. Και μια χαρά τιμή είχαν τα κάμπινγκ εκεί για να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία. Και τώρα να είμαστε μακριά από όλα και από το θέατρο, και μπορεί να κρυώνουμε το βράδυ, και έχουν βάλει και μπάρες για να μην κατεβαίνουν τα μάξια και θα έπρεπε να τα κουβαλάμε όλα αυτά, και δεν ήθελα να αφήσω έτσι τα πράγματα. Και γενικά δεν είμαι και super fan του ελεύθερου κάμπινγκ, χωρίς καθόλου πολιτισμό κοντά. Οπότε με το πλάνο μας και τους καφέδες μας μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε.
1: Θα γυμνωθώ να αρχίσω εκείς να οργώνω.
2: Κι εγώ να σπέρνω, μα τις θεούς αμέσως.
3: Σκεφτείτε, αν θέλετε να γίνει αυτό, ζητήστε και τη γνώμη των συμμάχων.
1: Με ποιον συμμάχων? Δεν αντέχουμε άλλο. Σε εκείνους δεν αρέσει το κρεβάτι?
2: Στους δικούς μου αρέσει, παίρνουν μόρτο.
4: Και στον δικό μου.
1: Πέρα ως πέρα.
4: Πέρα ως πέρα.
3: Πολύ σωστά. Λοιπόν, καθαριστείτε. Ο γνούς να σας φιλέψουμε γυναίκες στην Ακρόπολη με εκείνα που έχουμε επιταγμένα στα καλάθια. Πίστης εκεί αιώνιας θα δώσετε όρκο.
4: Ορκιζόμαστε.
3: Ύστερα τη γυναίκα τη θα πάρει ο καθένας και θα φύγει.
1: Πάμε μέσα. Όπου μας πας θα πάρει. Ας μην αργούμε.
3: Καμήν αργούμε.

0: Κι όποιος σας πήγα να σκοπιάσει.
1: Περίσσεψε και κάμπα, περίσσεψε και κάμπα, περίσσεψε και κάμπα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν της Λυσιστράτης, όπως ανέβηκε από το Εθνικό Θέατρο το 1957. Σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, Γιώργος Βακαλός στα σκηνικά και στα κοστούμια, μουσική Μάνος Ατζηδάκης, απόδοση Θρασίβουλος Σταύρου, στον ομώνυμο ρόλο η Μέρη Αρώνη, και συμμετέχουν διάφοροι ηθοποιοί έτσι που μετά τα κατάφεραν πολύ καλά, η Τζένι Καρέζη, η Ελένη Χαλκούση, η Μερόπη Ραζάν, Παντελή Ζερβός, Χριστόφορος Νέζερ, Μέρη Χρονοπούλου, Μάρο Κοντού, πολλοί κόσμος. Αρχίσαμε λοιπόν εμείς να ξεκινήσουμε, γιατί μπερδευτήκαμε και λίγο στους δρόμους, οπότε φτάσαμε μεσημερό απόγευμα στην Επίδαυρο και στήσαμε τη σκηνή μας, σκηνή μου. Ωραία, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, εγκληματιστήκαμε. Πήγαμε στην παραλία, αν μπορώ να την πω έτσι, διότι αράξαμε σε μια προβλήτα με γκαζόν, με φίνικες, με κοκτέιλ, ξαπλώστρες του κάμπινγκ σε φάση κανονική ριβιέρα. Που μάλλον ήταν και για τους ντόπιους. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι απευθυνόταν μόνο σε κάμπερς, από ό,τι κατάλαβα. Αν θέλετε να δείτε τι ωραίο που το είχα φτιάξει αυτό που περιγράφω, μπορείτε να δείτε το οπτικοακουστικό υλικό στο προφίλ μου στο Instagram, όπου έχω ανεβάσει τα αντίστοιχα ποστάκια. Αριάντνη Σοφία Κούρη, σε λατινικά. Λοιπόν, ναι, μετά από αυτό, μάθαμε φρέσκα κουτσομπολιά της Επιδαύρου από τους διπλανούς, βουτήξαμε στο βραστό νερό, τσιμπολογήσαμε ένα τόστ και κάτι τσιπς, και μετά σειρά είχε το μπάνιο, ντύσιμο και ανάβαση στο αρχαίο θέατρο. Βρήκαμε εύκολα να παρκάρουμε στο δάσος του Ασκληπιού, αν και ο παιδιόθεν ταλαιπωρητής φίλος μου, Νικόλας, μου είχε πει άλλα, κλασικά μου είχε πει άλλα. Και ανεβήκαμε προς το θέατρο, μπήκαμε και με συνορά, με όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί ψήλο sold out ήταν. Είδα και πάρα πολλούς γνωστούς. Μετά την παράσταση είχαμε κλείσει στο φημισμένο Λεωνίδα, όπου καταλάβαμε γιατί τον εκτιμούσαν τόσο, μέσα από τις ιστορίες που μας αφηγήθηκαν τα πιάτα και κάτι παλιές ηθοποίοι που βρέθηκαν σε διατημόνες. Μετά μια βόλτα στο κέντρο της Επιδαύρου by night και κατάληξη στο δίσκο Καπάκι για ξεφάντωμα μέχρι το πρωί, που παρεμπιπτόντως πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί είναι μια πάρα πολύ δυνατή δίσκο και ο DJ δεν ξέρω αν είναι πάντα εκεί, αλλά εκείνο το βράδυ έστησε πολύ σωστή παρτάρα με ωραίες εναλλαγές, έμενε όπου χρειαζόταν, ωραία αλληλουχία, εφέ, τραγουδάρες, συν φωτορυθμικά, καπνούς, λέιζερ, χαμός, χωρίς είσοδο. Χωρίς είσοδο, μόνο το ποτό σου και τίμιες τουαλέτες. Στο μόνο που με χάσανε είναι ότι δεν σερβίρανε παλώμα, ούτε Hugo Spritz. Γενικά δεν κάνουνε κοκτέιλς. Αλλά άξιζε και γι' αυτό κάτσαμε μέχρι το πρωί.

0: ψυχών. Έχουν περάσει πια το εγκλημάτων οι άνθρωποι και τις κυνηγήτρες σκύλες. Ως τελευταίο, για πολύ ακόμα δεν θα περιμένει το όνειρο της ψυχής μου. Σε λίγο δίες ακριβές μου, οι άντρες τελειώνουν το έργο. Μα περίμενε και σώπα. Και εσύ, γιατί ήρθες εδώ. Για φυλάξω μην τύχει περάσει ο Αίγιστος μέσα χωρίς να πάρουμε είδηση.
1: Ο ίδια, ο ημένο, σπίτι έρημο από φίλους και γεμάτο από φωνιά.
0: Άκουσα από μέσα φωνάζει, δεν ακούτε και στις φίλες. Άκουσα, ανοίγονται, είσαι τη γέμισα.
1: Δυστυχία σε μένα, Αίγιστε, πού είσαι.
0: Άκου, πάλι φωνάζει κάποιος.
1: Ω, παιδί μου, παιδί, λυπήσου εκείνη που σε γέμισε.
2: Όχι, δεν το λυπήσει για αυτόν, ούτε για τον πατέρα μου τον γένα.
1: Με χτύπησε, ω.
2: Κοίτα, αν μπορείς, δίπλα.
3: Η ιστορική παράσταση που είπαμε πριν της τραγωδίας, η παράσταση της τραγωδίας Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη, η πρώτη παράσταση που ανέβηκε στην Επίδαυρο μετά την απόφαση της οργάνωσης του φεστιβάλ, που δεν ήταν απλώς μια επιτυχία, ήταν η στιγμή κατά την οποία το αρχαίο θέατρο επανεντάχθηκε στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή. Και βέβαια ξεχώρισε για την ερμηνεία της Κατίνας Παξινού στον ομώνυμο ρόλο η Ελένη Παπαδάκη ως Κλητεμνίστρα και ο Μάνος Κατράκης ως ο Βουβός Πυλάδης. Η μουσική επένδυση είναι του Δημήτρη Μητρόπουλου. Μετάφραση Ιωάννης Γρυπάρης, τα σκηνικά Κλεόβουλος Κλόνης, κοστούμια Αντώνης Φωκάς, χορογραφία Λουκία Κουτσοπούλου και την διεύθυνση της ορχήστρας την έχει κάνει ο Γιώργιος Λυκούδης. Αυτό που δεν κάναμε εμείς και είναι παράδοση, οι φήμες λένε, είναι το πρωινό μπάνιο. Το λούσαμε γιατί φύγαμε από την δίσκο καπάκι 6.30 το πρωί, μπορεί και 7.30, δεν το θυμάμαι αυτό, και την επόμενη μέρα είχαμε την επιστροφή, οπότε έπρεπε να μπουν λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Το κακό σε αυτό ήταν και ότι άλλοι είχαν την ίδια σκέψη της απόδρασης του weekend και πέσαμε ακριβώς στο άδειασμα του κάμπινγκ. Με το που ήμασταν εκεί, ξαφνικά φύγαν όλοι το πρωί. Του τέστην κατά τις 10 αρχίσαν όλοι να μαζεύουν σκηνές και προσπαθώντας διαρκώς να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής των άλλων, των άλλων εξίσου ενοχλητικών, που πιθανότατα δεν είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους κάμπινγκ παρά μόνο για αυτές τις συνθήκες, και δεν γνώριζαν ότι το να φεύγεις από ένα μέρος είναι εξίσου μυσταγωγικό με το οτιδήποτε άλλο κάνεις στη ζωή σου ή όταν έρχεσαι. Οπότε δεν χρειάζεται τόση φασαρία, γιατί καθένας έχει τους χρόνους του στο κάμπινγκ και άλλες με αλλιώς οργανώνει τη μέρα του και πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους. Anyways, ξυπνήσαμε νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε. Συναντήσαμε εντελώς τυχαία κάτι φίλους που στήσανε πιο κάτω από εμάς το βράδυ μετά την παράσταση τη σκηνή τους, και έτσι πήραμε το πρωινό μας όλοι μαζί. Ήσυχα ήσυχα μαζέψαμε τα πράγματα. Η φίλη μου πήγε να πάθει δηλητηρίας από ένα λιγμένο γιαούρτι. Ευτυχώς η ταμεία του Ψιλικατζίδικου είδε ότι είχε λήξει από πρόπερση και δεν της το έδωσε τελικά. Πήγαμε για μπάνιο στην παραλία Καλαμάκι, αλλά στη μέσα, και κατά τις 6.30 φύγαμε. Σπίτι μου έφτασα 2.30 ώρες ήταν κανονικά, αυτό σκεφτόμουν, αλλά σπίτι μου έφτασα 10.30, γιατί πέσαμε στην επιστροφή όλων των εκδρομέων. Δεν είχα ξαναπάει, δεν είπα ποτέ ότι είχα ξαναπάει, και την πατήσαμε σαν ψάρακες, σαν... Ναι. Ωστόσο δεν με πειράζει καθόλου, γιατί ως συνοδηγός είχα αναλάβει χρή DJ και πολύ το χάρηκα να ψυχαγωγώ τις άλλες με τη μουσική μου. Πέρασα μέχρι το τέλος πάρα πολύ ωραία.
4: Έχουμε και αν έχουμε ένα κλαίμα όσο ποτέ. Το αίμα το θεοκατάρατο οι βαριόμοιρες που τρέχει μες στις φλέβες μας από τον πατέρα.
5: Άντε,

είναι η Δίπος Επικολωνώ. Η τελευταία τραγωδία που έγραψε ο Σοφοκλής και η μεγαλύτερη αρχαία τραγωδία που έχει σωθεί ως τις μέρες μας. Είναι αρκετά δύσκολο να βρεις αποσπάσματα από αυτές τις παλιές παραστάσεις, γιατί γενικά το θέατρο είχε μία άλλη δομή. Εστιάζανε σε άλλα πράγματα, οπότε ψάχνοντας δεν βρήκα πολλά ραδιοφωνικά κομμάτια που θα μπορούσαν να αναδείξουν χωρίς να έχει παρακολουθήσει κάποιος είτε στο YouTube ολόκληρη την παράσταση, είτε να συνδεθεί άμεσα με το ηχητικό. Τέλος πάντων, αυτό έτσι που έκοψα και έφερα τοποθετείται περίπου 20 χρόνια μετά τον Ειδίποδα Τύρανο, όπου εξόρισος και τυφλός ο Ειδίποδας φτάνει γέρος πια στον Ήπιο Κολωνό, προάστιο της Αθήνας, για το τέλος της περιπλάνησής του. Αυτό πώς να το ηχητικά να το αποδώσω? Νομίζω ότι μπήκαμε όμως λίγο. Είδαμε ότι ο Σοφοκλής περιγράφει αυτή την τελειωτική αναμέτρηση του ήρωα με τους συγγενείς, με τους εχθρούς, με τους φίλους του, ενώ ο θάνατός του αποδεικνύεται ευεργετικός εν τέλει για όλους. Η παράσταση ανέβηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το 1976 και παίζουν ο Αλέξης Μινωτής, ο οποίος το σκηνοθέτει κιόλας, η Όλγα Τουρναράκη, ο Ζόρας Τσάπελης, η Μαρία Σκούντζου, ο Βασίλης Κανάκης, ο Γκίκας Μπινιάρης, ο Χρήστος Πάρλας, Τέλειος Βόκοβιτς, μετάφραση ο Άννης Γρυπάρης, σκηνικά Κλεόβουλος Κλόνης, κοστούμια Φωτόπουλος Διονύσης, η χορογραφία είναι από τη Μαρία Χόρς και τη μουσική γράφει ο Θεόδωρος Αντωνίου. Η Επίδαυρος λοιπόν, όπως τη βίωσα αυτό το weekend, δεν είναι μόνο σας συμβαίνουν στο κύλο της ορχήστρας, είναι και όλα σας συμβαίνουν γύρω της, οι παρέες που ταξιδεύουν, το λαδωμένο μπουτάκι κοτόπουλο βουτυγμένο στο βούτυρο και το κρασί, οι συζητήσεις μετά την παράσταση, οι βουτιές στη βραστή θάλασσα, οι διαφωνίες για το τι μας άρεσε και τι όχι, δύο εβδομάδες μετά, οι ιστορίες εκείνων που πέρασαν από αυτήν τη σκηνή πριν από μας. Είναι ένας τόπος όπου το παλιό μένει ακίνητο, αλλά κάθε καλοκαίρι συναντά το καινούριο. Άλλοτε αρμονικά και άλλοτε με θόρυβο, αναγκάζοντάς μας να επιστρέφουμε και να ρωτάμε ξανά τι έχουν να πούν όλα αυτά για μας. Μέχρι την επόμενη παράσταση και την επόμενη απόδραση, μην ξεχνάτε πως το θέατρο, όπως και το ταξίδι, δεν τελειώνει όταν πέφτουν τα φώτα. Συνεχίζεται μέσα στις ιστορίες που παίρνουμε μαζί μας στο δρόμο της επιστροφής. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και ας απολαύσουμε τώρα ένα χωρικό από τη Μύδια του Ευρυπίδη, του Έρωτα το Μέγα Κακό, από τη Μύδια της Μαριάννας Κάλμπαρη, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Ναυπλιώτου. Τη μουσική την ξανάγραψε και την εκτέλεσε ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, βασισμένο στη μελοποίηση που είχε κάνει στο μάτι της Κραουνάκης για τη Μύδια της Επιδαύρου του Κουθουβουέ το 1990, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά με τη Λιδία Φωτοπούλου ως Μύδια και με πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού από την Ελένη Βιτάλη. Η πρωτότυπη σύνθεση ανήκει, of course, στο Μάνο Χατζηδάκη.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

το γλέντι, οι δυο στενοί του φίλοι. Ο επίσκοπος ο ξάκουστος μαζί με το λεβέντι τον χορευτεί

0: Well, with this Pedozelis dance from Rethymnon, I'm afraid that part three of our week-long tribute to Grand Maestro Nikos Mamagakis has come to an end. Today, we listen to his Cretan music, i.e. music inspired by his Cretan roots and by traditional music legends who flourished on the island of Crete. Now it's time to tell you goodbye with Rethymnon and the Calls of the Old City. From our sound engineer, Katerina Lyodi, and from myself, Heracles Kanamu, peace and love, and keep believing in the miracle of Greek music.
1: Pater mi ora mi se mu, την πίκρα σου λογιάζω πως ατιδήρια λύπητα φεύγοντας την ψυχή μου. Και σε χαϊδεύω Ρέθυμνος και σε σφιχταγκαλιάζω και σε κλειδώνω στην καρδιά και παίρνω σε μαζί μου. Και κλείνω την εικόνα σου μέσα σε χρυσό ανθογιάλι, φορτέτσες βενετσιάνικες και δογικά μου κάστρα, κουλουμπασιώτες βράχοι μου, περβολιανό ακρογιάλι, μυριστικά της γειτονιάς με στην κατάσπρη γλάστρα. Ρημοκρισάκια στις κορφές, τα διάσελα κουλέδες, μισήρια αιματοπότιστα, κουμπέ κρυονερίτη, χαρούμενα καμπαναριά, θλιμμένοι μιναρέδες, τραγουδισμένε βρύσινα, λεβέντι ψιλορίτη. Του ευλιγά πευκότοπη τάι γιάννη αμπέλια, μαγευτικά μου δειλινά μεθυστικές μου αυγούλες, ρεθεμιωτάκια αγάπες μου καλόκαρδα κοπέλια, και χαμηλοθορούσες μου σεμνές ρεθεμιοπούλες.

παράσταση στις 6 και στις 8.30 άλλη μία. Οι παλιές διαφημίσεις εγινόνταν με τελάλι. Δεν μπορούσε με άλλο τρόπο, ούτε υπήρχε λύσεις άλλη. Καπαϊδόρη Πεντεφούντι και το Γιάννη την Κοιλιά, ραδιόφωνο τους είχε το εμπόριο παλιά.

0: του Λουκουματζή.
1: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εξωτικών της παράδοσης από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα. Μια ειδική εκπομπή σήμερα, ένα αφιέρωμα στις μουσικές οικογένειες της Ηπείρου και νομίζω ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε αυτές τις αναδρομές στα γενεολογικά δέντρα της Ηπείρου, των μουσικών πάντα, είναι ο Σάββας Ιάτρας, το Αειδόνι της Ηπείρου, ο οποίος είναι μια κινητή βιβλιοθήκη. Σε καλωσορίζω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Μαρία. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Μα έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι τα θυμάσαι όλα και τα θυμάσαι από μνήμης.
1: Από μνήμης και αυτούσια.
0: Και βιωματικά.
1: Βιωματικά, φυσικά. Βέβαια. Πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Περιεκτική και με λίγες λέξεις ένα ευλαβικό μνημόσυνο για αυτές τις μουσικές οικογένειες των λαϊκών πρακτικών οργανοπαικτών της Ηπείρου που άφησαν πολύ λίγο ανεξίτηλη τη σφραγίδα στον πλούτο αυτό που λέγεται δημοτικό τραγούδι, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, γάμοι, πανηγύρια, μυρολόγια και ούτου καθεξής. Τι γινόταν στα παλαιότερα χρόνια προηγούμενης δεκαετίας, όσο το δυνατόν περιεκτικά, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε όλο αυτό το υλικό το οποίο μας άφησαν. Και αυτή
0: θα δούμε πώς θα πάει και αν δούμε ότι έχουμε πολύ υλικό ακόμα, θα κάνουμε και ένα δεύτερο μέρος.
1: Αυτό είναι να κάνεις εβδομάδες, χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Θέλω καταρχάς πριν ξεκινήσουμε με τις οικογένειες να μου πεις, υπήρχε στην Ήπειρο, φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα, αλλά αν υπήρχε, υπήρχαν οι μουσικές κάστες, δηλαδή αν ήσουν έξω από αυτή την οικογένεια, έξω από μια μουσική οικογένεια, μπορούσες να ασχοληθείς με τη μουσική?
1: Και ναι και όχι. Δούλευαν οι κομπανίες αυτές οικογενειακά, το σόι, και γι' αυτό τα βλέπουμε τώρα. Χαλκιάδες λέει, μπούρμπος, ζούμπας.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε περιορισμός, δεν μπορούσε να ασχοληθεί και κάποιος άσχετος, αλλά ήταν πιο εύκολο να το κάνεις όταν είσαι σε μουσική οικογένεια.
1: Ναι, τους βάζαν και αυτούς όταν έβλεπαν την ικανότητά του, είτε κλαρίνι το βιολί είτε λαούτο, τους τοποθετούσαν όπως θα τους βρούμε παρακάτω στην κουβέντα και στη συζήτηση. Ο καθένας βέβαια στη δουλειά που πήγαινε προσπαθούσε από το στέρεμα, από αυτό που πολλές φορές μπορεί να φοβόταν κιόλας, γιατί ήταν καλύτερο το άλλο το όργανο, το κλαρίνο παραδείγματος χάρη, που ήταν αυτός έκανε το κουμάντο σε όλες τις δουλειές, αυτός ήταν και το κυρίαρχο όργανο. Ποιος είναι κλαρίνο τάδε? Α, εκεί θα το πάρουν το παιδί να τον μάθει. Θα τον μάθει ή θα το τα δείχνει ψεύτικα? Τέλος πάντων, να μην περιαυτολογούμε γι' αυτό, να πούμε για αυτές τις οικογένειες, πόσα χρόνια και αν περάσουν, όσος καιρός και αν διαβεί, το όνομά τους έμεινε και θα μείνει στην δημοτική ανθολογία, μια και λάμε για την Ήπειρο.

0: Να πάμε, θεωρώ, στην πιο αντιπροσωπευτική μουσική οικογένεια της Ηπείρου, που είναι η οικογένεια των Χαλκιάδων.
1: Και με πανελλήνια εμβέλεια.
0: Και με πρώτο στατούντα τον Τάσο.
1: Τάσος.
0: Τον Μπαρμπατάσο.
1: Κορυφή, Μπαρμπατάσος. Έλκουν την καταγωγή τους, όπως λέει και αυτός και στα απομνημάτά του, από τη Βόρεια Ήπειρο. Ήρθαν σε ένα χωριό του νομού Ιωαννίνων, ζελίστα, φωτεινό, σε κάποια κατολίση του χωριού, πήγαν στο διπλανό, Γρανιτσοπούλα, κάτι σε έναν διάσμα, και εκεί γεννήθηκε ο Τάσος Χαλκιάς, που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του χωριού. Το άγαλμά του, να πω, η πρωτομή του, πρωτομή, κλαρίνο, Κυριάκος Χαλκιάς βιολί, Φώτης Χαλκιάς λαούτο, Μίτσος Χαλκιάς βιολί και ο Νίκος, ο τελευταίος ο οποίος έμεινε στο χωριό. Δεν έφυγε αυτός από το χωριό, πήγαν αργότερα σε άλλο χωριό, το λεγόμενο Δεσποτικό. Εκεί ήταν πιο συμφέρον, γιατί ήταν μεγαλύτερο το χωριό, είχε κόσμο, μπορούσαν να δράσουν καλλιτεχνικά και μετά σιγά σιγά είχαν επαφές και με την παραμυθιά. Οι και ορισμένοι από αυτούς έμαθαν και την τέχνη του τσαρουχά, έφτιαναν τσαρούχια όπως ο Κυριάκος παραδείγματος χάρη, και καλός τεχνίτης. Μετά ήρθαν στην Αθήνα και σιγά σιγά ενάβηκαν και έμειναν αυτοί που έγιναν. Πρέπει να προσθέσουμε εδώ, κοντά τους είχαν και ένα θαυμάσιο ντέφι που δύσκολα θα βρούμε γενικότερα στην υπερωτική ελληνική δημοτική ανθολογία, ο γνωστός Μάνθος Σταυρόπουλος. Το ντέφι χαιρόταν που το έπαιζε ο Μάνθος και το ντέφι χαιρόταν που το έπαιζε ο Μάνθος. Και τα δύο.
0: Ο Φώτης ο Χαλκιάς, να πούμε ότι έπαιζε λαούτο, αλλά τραγουδούσε κιόλας και ήταν και πολύ καλός.
1: Όπως και ο Κυριάκος.
0: Όπως και ο Κυριάκος.
1: Τα έλεγαν αυτοί και τους... Όπου πηγαίναν μαζεύαν κόσμο, λαοθάλασσα. Ήταν επιβλητική και στην εμφάνιση και στον ντύσιμο. Δεν ξέρω αν το είχα πει άλλη φορά εδώ. Ήταν σαν σε αίθουσα δικαστηρίου, σαν εισαγγελική έδρα με αυτά τα λίγα. Και έφτασαν και που δεν έφτασαν. Και αυτοί, αλλά και το αυθεντικό υπερωτικό τραγούδι και γενικότερα το δημοτικό τραγούδι.
0: Ξέρεις αν κάποιους από αυτούς βγήκε στο εξωτερικό να παίξει για τους Έλληνες ομογενείς στην Αμερική και τα λοιπά?
1: Μπαρμπατάσος.
0: Ο Μπαρμπατάσος,
1: ναι. Εκεί που τον άκουσε ο Μπένι Γκούτμαν, που διαβάζει στο ποιπού, σε αυτόν ήταν, όχι σε άλλον που κάποιοι θέλουν να τα σφυριστούν. Στον Τάσο το Χαλκιά, λέει, πώς τα παίζεις, τον ρώτησε. Μουσικός εκείνος, μεγάλος, δεν ήταν τυχαίος. Όπως μου έρχεται, του λέει. Και απόρρισε ο άνθρωπος εκείνος. Ο Αμερικάνος.
0: Ο Μάνθος Χαλκιάς, που τον έχουμε δει σε ηχογραφή στην Αμερική.
1: Μάνθος ο Χαλκιάς είναι παιδί του Φώτη του Χαλκιά.
0: Αυτός. Παιδί του Φώτη του Χαλκιά.
1: Του Φώτη του Χαλκιά.
0: Νεότερος δηλαδή.
1: Νεότερος, ναι, γιος. Αυτός είναι ανυψός του Μπαρμπατάσου. Ήταν εδώ, έπαιζε εδώ στην Συμφωνική Ορχήστρα. Αλλά μπορεί να έπαιζε αυτή τη μουσική, αλλά το βίωμα, θυμάμαι μερικές φορές που θα ηχογραφήσουμε καλή ώρα με εσάς εδώ, έπαιρνε το κλαρίνο και το βιολί, μάνα μου τι κατέβαζε, αηδόνια. Είναι το έμφυτο. Μιλάει η ίδια η καταγωγή. Όπου και να φτάσουμε, όπου και να πάμε, το γενέθλιο τόπο και από πού καταγόμαστε δεν το ξεχνάμε.

0: Θα έλεγα να πάμε στο Ζαγόρι και στο Καψαλέικο.
1: Α, βέβαια. Αυτοί έχουν το προσωνύμιο τα Κούτσα, δηλαδή τα παιδιά του Τάκη. Από αυτούς προέρχεται ο Γοργόρης ο Καψάλης, το κλαρίνο.
0: Και τραγούδι.
1: Και τραγούδι. Ναι,
0: γενικά όλοι οι Καψαλέοι τραγουδάγανε.
1: Τραγουδούσαν, ήταν και η ανάγκη. Ναι. Δεν μπορούσε μόνο ένας τραγουδιστής όλοι μαζί για να δείξουν και ό,τι καλύτερο.
0: Τραγουδάγανε τα παλιά χρόνια και χωρίς μικρόφωνα, οπότε έπρεπε να είναι και πιο δυνατή η φωνή.
1: Θα φτάσουμε. Ναι, βέβαια. Ικανότητα για να δείξουν ότι δεν είναι ξεψυχισμένο από αυτή τη λέξη.
0: Θυμάμαι σε ηχογραφήσεις τα τακούτσια που έχει κάνει ο Καράς, που τραγούδαγε και ο ίδιος ο Καράς μαζί τους.
1: Είναι και άλλες ηχογραφήσεις που έχουν γίνει πρόσφατα με τα τακούτσια, τα οποία έχω.
0: Mm-hmm. Πάμε να δούμε το Καψαλέικο. Γρηγόρης Καψάλης.
1: Κώστας Καψάλης βιολί. Σπύρος Καψάλης λαούτο. Χρήστος Καψάλης Ζούλης Ντέφη. Τέσσερα άτομα. Αλλά αυτό μερικές φορές προστίθονταν και ο Χρόνης ο Καψάλης, με καταγωγή από το Ζαγόρι, αλλά στη Ζήτσα μεγαλωμένος, και ο Φίλιππος ο Ρούντας.
0: Ο Χρόνης έχει σχέση συγγενή και μαζί τους ή όχι?
1: Ναι,
0: ναι.
1: Είναι συγγενής.
0: Απλά φύγανε από αυτό το χωριό.
1: Φύγανε, έφυγε ο πατέρας του Λεωνίδας, ήρθε στη Ζήτσα, αλλά συνεργαζόταν πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν μπορούμε να φοβάλλουμε για το παίξιμο του Χρόνη του Καψάλη. Θα βρεθούμε αργότερα στο χωριό Ζήτσα, mm-hmm, τις μουσικές οικογένειες. Άφησαν πολύ συγγραφικό, ηχογραφικό έργο αυτοί οι Καψάλιδες από το Ζαγόρι. Και ήταν περιζήτη γενικότερα σε όλη την Ήπειρο και εκτός Ήπειρου. Αυθεντική, αυθεντικότατη. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε. Είναι αρκετές εστίες γύρω από την Ήπειρο που βγάλαν και καλούς μουσικούς, και αυτό που έπαιζαν το έπαιζαν γιατί το ένιωθαν. Δεν παρεξέκλειναν ιδιότερα παλιότερες κομπανίες, οι λαϊκές ζυγές που σήμερα δυστυχώς περιάλλουν, τριβάζουν τα μουσικά συγκροτήματα.

0: Ωραία, να πάμε και στην Κλιματιά.
1: Η Κλιματιά μαζί με τον Παρακάλαμο ήταν οι μεγαλύτερες μουσικές ακαδημίες. Από εκεί έφτασε στο απόγειο ο Κίτσο Χαρισιάδης, ο οποίος γεννήθηκε στο Πογόνι, στο χωριό Λίμνη, Ζαραδίνα με το παλιό, γεννημένος το 1885. Εκεί βρήκε προσοδοφόρο έδαφος, βρήκε και άλλους λαϊκούς πρακτικούς οργανοπαίχτες.
0: Και υπήρξε και δάσκαλος και του Φίλιππου Ρούντα που ανέφερες πριν. Ρούντα
1: και του Τάσου του Χαλκιά.
0: Και του Τάσου του Χαλκιά.
1: Να μην ξεχάσω, στα πουνεώνοντα ο Χαλκιάς, «Μου έβανε η μάνα μου στη σακούλα αλεύρι». Αυτό θα έδινε στο δάσκαλό του, στον Μπαρμπακίτσου.
0: Ως ανταλλαγή.
1: Ανταλλαγή που δεν υπήρχαν χρήματα τώρα, παράδεις. Γρόσια την εποχή εκείνη και στο δρόμο με τα πόδια.
0: Με τα πόδια, αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
1: Με τα πόδια.
0: Πόση ώρα με τα πόδια από το ένα χωριό στο άλλο?
1: Από τις 3 ώρες.
0: 3 ώρες με τα πόδια για να πάει να κάνει μάθημα και να ξαναγυρίσει.
1: Να ξαναγυρίσει και στο δρόμο, λέει, τον έπιασε βροχή αφού πέρασε τη λιάσα του Καλαμά. Τον έπιασε βροχή. Σακούλα και αλεύρι έγινε ένα.
0: Βέβαια.
1: Εκεί βρίσκουμε την οικογένεια Καρκανάκη.
0: Συγγνώμη, άλλο Χαρισιάδη έχουμε?
1: Έχουμε το γιο του, το Γιάννη, ο οποίος έφυγε γρήγορα από αυτό το κινησικό δυστύχημα εδώ στην Αθήνα, στη Φιλαδέλφια.
0: Ο οποίος έπαιζε
1: πολύ καλά.
0: Τι έπαιζε?
1: Κλαρίνο.
0: Κλαρίνο.
1: Παναγία βόηθα. Θυμίωμαι μια φορά σε δρομολόγιο του λεωφορείου από τα Γιάννενα για το χωριό, ήταν και αυτό στις τελευταίες θέσεις και έβγαλε αυθόρμητα το κλαρίνο όπως του είχε εκεί. Μην νομίζετε τίποτα βαλτσάκια όπως τα έχουν σήμερα. Στα χέρια του είχε και το βάζει η μάνα μου. Σηκώθηκε το λεωφορείο στον αέρα, ο κόσμος δηλαδή, επιβάτες. Το νιώθαν, όπως είπα, και γρηγορότερο.

0: Πάμε στον παρακάλαμα.
1: Α, Βρυσομάνα, από πού να αρχίζεις, από την κορυφή ή από το τέλος, από το τέλος ή από την κορυφή?
0: Α, πάμε από το παλιό στο καινούριο.
1: Εκεί δεσπόζει εκεί η μουσική οικογένεια Χαλιγιάννηδες. Αυτοί είχαν άλλα ονόματα. Βρίσκουμε εδώ έναν Θανάση Χαλιγιάννη, ο γνωστός Μωράτ. Αυτοί δεν είχαν βαπτιστεί, βαπτιστήκαν κάπου εκεί τη δεκαετία του 30. Είχαν Φίκος, Γκαντρής και. Αλλά μετά δόθηκε εντολή και βαπτιστήκαν όλοι. Αλλά όπως είπα...
0: Από πού προέρχονται αυτοί?
1: Εκείνοι από χρόνια. Έχουν τη δική τους συνθηματική γλώσσα. Άμα πας και τους ακούσεις αυτή στη λεγόμενη περιοχή, Λιμπούστα.
0: Θέλω να πω γιατί τον λέγανε Μουράτ. Είναι ψευδόνυμο, ψευδόνυμο ή ήταν...
1: Ψευδόνυμο ίσως και να τον φωνάζανε εκεί από το χωριό. Ήρθε εδώ στην Αθήνα και έφτασε ο Θανάσης Χαλιγιάννης στα, να πω αυτή τη λέξη, στα ύπατα αξιώματα, καλλιτεχνικά αξιώματα. Έπαιξε και με τι δεν έπαιξε. Έτσι χαρακτηριστικά θα σας πω στο Γεροτσέλιγκα που τραγουδάει η Τασία
0: Βέρα.
1: Μετά το Μαύρα Μάτια στο Ποτήρι, η Γιώτα Λίδια. Μετά ένα που είναι για τον Καραγκιόζη. Για τον Καραγκιόζη. Το Ταντήρι, Ταντήρι, Τήρι, Τήρι, Ταντήρι, Τήρι, Τήρι, Τήρι, Τήρι. Παίζει ο Θανάσης Χαλιγιάννης. Και είχα και την χαρά να παίξω για ένα σεζόν την πρώτη χρονιά που ξεκίνησα στο ελληνικό χωριό, 73-74. Τον είχα δίπλα μου. Ακούραστος, έναν ντύσιμο, καλύτερα που γαμπρός, ευθυτενής, όρθιος. Να μην σου πω τι μας έλεγε εκεί. Ωραία πράγματα και συμβουλές. Εκεί στη χαρτούρα που τη μαζεύω στο κουτί, μια φορά δεν πήγε να μετρήσει. Κατέβαινε κάτω και έτρεβε έτσι και τα χέρια έκανε. Τι έγινε, σιάτρα, τη βγάλαμε τη φασουλάδα απόψε. Αξιέπαινος, ολοκληρωμένος, σε διάφορα κινηματογραφικά έργα να παίζει και έπαιξε και με καταξιωμένους καλλιτέχνες δημοτικούς και όχι μόνον. Αυτοί ήταν, ας τους πάρουν παράδειγμα ορισμένοι.
0: Ωραία, και σε αυτή την οικογένεια έχουμε τον Πέτρο.
1: Έχει τον αδερφό του, τον Πέτρο, γνωστός Πετρέφ. Αυτός έχει κάνει μια ηχογράφηση όλο με ορχιστρικά. Παίζει ένα μυριολόι εδώ. Τι κατηβάζουν το δοξάρι απάνω στις χορδές. Πουλιά μιλάν, μυρολογάν, τραγουδάνε και ούτω καθεξής. Και ξάδερφος αυτούν ήταν και ο Αλέκος ο Χαλιγιάννης, βιολί. Μετά από τους νεότερους,
0: ο Θωμάς ο
1: Χαλιγιάννης.
0: Ναι.
1: Έχει ένα πρόβλημα κανένα.
0: Ο οποίος, ο εγγονός του μας έχει έρθει, έχει παίξει κάτω. Είναι μικρό παιδί, πάει σε μουσικό σχολείο, παίζει επίσης βιολί.
1: Πρέπει να παίζει στα Γιάννα, στο μουσικό γυμνάσιο πρέπει να πηγαίνει. Και είναι ένας άλλος ο οποίος αναρριχάται αυτή τη στιγμή, Μπραχόπουλος Μιχάλης, και τα παιδιά του. Πολύ ωραίο παίξιμο.
0: Ο Γιώργος Αμπραχόπουλος που έπαιζε κλαρίνο.
1: Α,
0: της ίδιας οικογένειας.
1: Άλλος. Μπράχος. Με τον Γιώργο του Μπραχόπουλο, η γυναίκα του Ελπίδα Μπραχοπούλου.
0: Ναι.
1: Αυτή άρχισε να απογειώνεται.
0: Πολύ καλή τραγουδίστρια.
1: Πολύ.
0: Έχουμε πολύ ωραίες
1: γράμματα. Γράμματα δεν ήξερε.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε. Και μεταχειριζόταν την τοπική της στη διάλεκτο. Ας πούμε το Ρωμά. Αλλά όμως το λαρίνκι της έβγαζε πολλά, έβγαζε αηδόνια. Αλλά κοίταξε αυτή μεταξύ τους εκεί, ο ένας με τον άλλον, αλλάξαν και τα επίθετα και δικαιολογημένα και τα ονόματα οι άνθρωποι. Τώρα είναι ίσοι μεταξύ ίσων. Μεγάλη φουρνιά εκεί μέσα, εκεί. Αυτά να δει το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ο Βαγγέλης τι έπαιζε ο Χαλιγιάννης?
1: Κλαρίνο. Εκείνη κάθε σπίτι είχε και από... 10 μουσικούς.
0: Ενώ οι άλλοι περισσότεροι παίζανε βιολί, έτσι.
1: Και βιολί και κλαρίνα και ντέφια όλα.
0: Όλα.
1: Όλα. Ο Κώστας ο Χαλιγιάννης, που ήταν για αρκετά χρόνια τέτοιο, στην Αμερική, Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, είναι στο χωριό. Πολύ.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Τουλάχιστον 70.
0: Και πότε ήταν στην Αμερική, ποια εποχή?
1: Το 70.
0: Αν αργότερα.
1: Ναι, ναι. Ναι, τον είχα 2-3 χρόνια στο συγκρότημα. Αυτό που λένε το χρόνο, μπότα, κόρτισμα το Ντέφι. Όπως ένας Μαρκόπουλος, το γραμμένο, Ντέφι. Από εκεί για τα Ντέφια, έτσι. Ο Ζούλης, Καψάλης, Ντέφι. Ο Γιώργος ο Μπούκαλης, φιμαραμυθιά, αλλά με απότερη καταγωγή από το Δεσποτικό. Και μετά με τον αδερφό του, τον Παύλο, φύγαν και πήγανε στην παραμυθιά. Όργανα. Το νιώθαν το όργανο. Και το όργανο ένιωθε που το έπαιζε το αφεντικό.

0: Να πάμε στα Δολιανά.
1: Α.
0: Έχουμε τους Τζουμαίους εκεί.
1: Τζούμας.
0: Και έχουμε και τον Φίλιππο Ρούντα που είναι από εκεί.
1: Μεγάλο πρόσωπο. Ταχυβολία. Τον έβλεπες λίγο, ας πούμε, δυνατούλη. Πώς έφευγαν εδώ από το Κλαρίνο οι φωνές. Όπως είπα και πριν, έπαιζε με τα τακούτσια αυτός και αυτός. Από αυτούς τους ραμβαίους, να μην πούμε τους παλιούς, ήταν ο ένας καλύτερος του άλλου στο είδος τους.
0: Να πούμε για τους Τζουμαίους.
1: Τζούμας ήταν ο Αποστόλης, αδερφός του Πέτρου Τζούμα. Ο Πέτρος ο Τζούμας. Και αυτός την ίδια δεκαετία με την Ελπίδα. Κοντοχωριανή, Δολιανά, παρακάλλον με τα πόδια πας. Τα ξέρω γιατί τα έχω ζήσει. Και από τον Αποστόλη τον Τζούμα, ο γιος του, ο Γιάννης. Είχε και έναν αδερφό που μάλλον πέθανε. Και όπως είπαμε, ο Φίλιππος ο Ρούντας.

0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάβα, που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ελπίζουμε και ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ και τον Κώστα Κυριακάκη που ρύθμισε τον ήχο. Θα ακολουθήσει και δεύτερο και ίσως και τρίτο μέρος με το Σάβα Σιάτρα για τις μουσικές οικογένειες της Ηπείρου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή μάλιστα χώρο, καθώς ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε της Ουκρανικής της Δυναμό Κιέβου με 3-2, παρότι οι Ουκρανοί προηγήθηκαν στο τρίτο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέγια, τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία πέτυχε 3 τέρματα, οι Ουκρανοί πέτυχαν άλλο ένα, και έτσι την 5η 30 Ιουλίου 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Ο δεύτερος αγώνας είναι στην Τούμπα. Ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής του Δικεφάλου του Βόρα, είπε ότι είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω την αναμέτρηση, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ νωρίς, ισοβαρίσαμε γρήγορα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες, οι αλλαγές έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια, παίξαμε πολύ καλά, κοντρολάραμε τον αγώνα και είμαι χαρούμενος για την νίκη. Ήμασταν άνετοι στο γήπεδο, είχαμε τον έλεγχο. Η Δυναμό είναι μια ομάδα, είπε, παίζει καλό ποδόσφαιρο, ξέρει τι να κάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μια νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα. Στον δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης του Conference League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Πάξη με 2-1. Οι πράσινοι είχαν από ένα τέρμα σε κάθε ημίχρονο. Το τέρμα στο 41ο λεπτό ήταν αυτογκόλ από τον Βάς. Ο Αντίνο στο 56ο έκανε το 2-0 και ο Μπόντε για την Πάξη το τελικό. Πάξη 1, Παναθηναϊκός 2. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, είπε ότι στόχος μας ήταν νίκη, μετά το 2-0 τους βάλαμε στο παιχνίδι και δεν χρειαζόταν, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα τέρματα. Είμαστε το φαβορί και πρέπει να τους σεβαστούμε, έκαναν καλές αλλαγές, πρέπει να εστιάσουμε στο ταλέντο και τις δυνατότητες μας, όπως επίσης και στο πλάνο μας. Εάν βασιστούμε στην ποιότητά μας, τότε έχουμε πιθανότητες για τη νίκη στον δεύτερο αγώνα. Η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την 5η 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ στις 9.30 ώρα Ελλάδος. Η Εθνική Ελλάδος στην υδατοσφαίριση των ανδρών αγωνίζεται στο World Cup στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Εκεί βρέθηκαν 8 ομάδες. Στον προημιτελικό νικήσαμε το Μαυροβούνιο με 14-13 και θα αντιμετωπίσουμε το Σάββατο 1:15 ώρα Ελλάδος στην Ιταλία, που νίκησε την Γεωργία 18-12. Στα άλλα δύο παιχνίδια των προημιτελικών, Ισπανία-Αυστραλία 23-21 στο σύνολο, 18-18 η κανονική διάρκεια, 5-3 στα πέναλτι. Οι Αυστραλοί είναι στον ημιτελικό του Σαββάτου, στον πρώτο χρονικά 11.30 ώρα Ελλάδος, και θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία, η οποία στον προημιτελικό επικράτησε με 16-11 της Κροατίας. Σπουδαία διάκριση, σπουδαία επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική ιστιοπλοεία. Τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης θα διατηρήσει στην κατοχή της η Ερμιόνη Γκίκα, η 18 ετών ιστιοπλός, στις 12 ιστιοδρομίες οι οποίες διεξήχθησαν στην Καλαμαριά, στην Θεσσαλονίκη, έγινε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ολοκλήρωσε με 58 βαθμούς ποινής, ανέβηκε στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου μάλιστα η Ερμιόνη Γκίκα με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στη Θεσσαλονίκη. Έφτασε τα 14 συνολικά μετάλλια από το 2022 σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Διακρίσεις για τον ελληνικό αθλητισμό είχαμε
και στον Στίβο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έως 18 ετών διεξήχθη στο Ριέτι στην Ιταλία. Χρυσό μετάλλιο πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 300 μέτρα η Ελένη Ακουβάκη με επίδοση 52-38. Στο τριπλούν είχαμε τον Μουμούρη, ο οποίος πήρε το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση στα 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Η αποστολία Αντωνάτου στα 100 μέτρα τερμάτισε δεύτερη με 11-46, ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Κασαβίτας, ο σφαιροβόλος, πήρε το ασημένιο μετάλλιο καθώς είχε βολή στα 74 μέτρα και 58 εκατοστά. Ενώ είχαμε και την πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, Χρήστος Τζόλης από την Club Breeze πήγε στην Arsenal αντί του ποσού των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα. Ο Τζόλης ήταν δεύτερο πέρασμα από την Αγγλία, ήταν και στην Norwich, ενώ δεύτερος τώρα στη λίστα είναι ο Μανουλάς με τα 36 εκατομμύρια ευρώ από την περίοδο 2019-2020, όπου είχε πάει στην Νάπολη. Ανακοινώθηκε σήμερα από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Γερμανίας ο διάδοχος του Nagelsmann, είναι ο Jürgen Klopp, που είναι ο 13ος κατά σειρά ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ, της Ντόρτμουντ και της Μάιντς υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030.

0: Η Γερμανία ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παρά Ταϊκβοντό K44 στην κατηγορία σωματικού βάρους των μείων 65 κιλών. Αυτό είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση για τη Χριστίνα Γκέντσου μετά το 2024 στη Σερβία. Την ίδια χρονιά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έγραψε ιστορία, καθώς είναι η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε μετάλλιο το χάλκινο στην κορυφαία διοργάνωση. Η σπουδαία σε διακρίσεις Ελληνίδα αθλήτρια θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Χριστίνα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου που θα μοιραστούμε όλη αυτή την εμπειρία.
0: Χριστίνα, κάθε στιγμή, όχι μόνο στον αθλητισμό, το γνωρίζεις, αλλά και στην ζωή είναι διαφορετική. Αυτή η στιγμή, αυτό το χρυσό μετάλλιο, ο τίτλος πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Μόναχο, τι το διαφορετικό, τι το μοναδικό έχει?
1: Επειδή κάνω αυτό το άθλημα εδώ και 2 χρόνια, οπότε όλη αυτή η εμπειρία και όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται εδώ και 2 χρόνια, είναι τελείως διαφορετική η δεύτερη φορά να βγαίνεις back-to-back χρυσή ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια, γιατί όλος αυτός ο κόπος και όλες αυτές οι προπονήσεις και ο στόχος που έχεις έρχονται και σε αποδίδουν και σε...
0: Ναι. Χριστίνα. Ναι, ναι, σε ακούμε Χριστίνα, ναι. Ναι, σε ακούμε. Τέλεια. Χριστίνα, σε ακούμε.
1: Τέλεια, τέλεια. Είναι μεγάλη προσπάθεια αυτή και το να παίρνεις ένα τέτοιο μετάλλιο μετά από 2 χρόνια, μόνο η περηφάνεια σου δίνει.
0: Χριστίνα, επειδή πάμε για Γερμανία, Μόναχο έγινε η διοργάνωση, συνάντησες εκεί Έλληνες, είναι μεγάλη κοινότητα, ανέκαθεν από 20 μέχρι 30.000 μπορεί και παραπάνω να είναι στο Μόναχο. Συνάντησες Έλληνες στο Μόναχο?
1: Συναντήσαμε πάρα πολλούς Έλληνες, είναι αλήθεια, και το πιο σημαντικό και το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν ότι ήρθαν από το ελληνικό σχολείο της Γερμανίας στο πρωτάθλημα μαθητές. Και μας υποστήριζαν και φώναζαν για την Ελλάδα και φώναζαν συστήματα ελληνικά και ήταν τόσο ανατριχιαστικό να ακούς όλους αυτούς τους Έλληνες ενώ βρίσκεσαι στο εξωτερικό και να σε υποστηρίζουν.
0: Μοναδική στιγμή, Χριστίνα, έτσι?
1: Πραγματικά ήταν μοναδική στιγμή και πιστεύω ότι είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες που είχα ζήσει εκείνη η μέρα.
0: Θα ήθελα να μου πεις σε σχέση με την Σερβία ποια ήταν τα διαφορετικά συναισθήματα και οι καταστάσεις που βίωσες τότε. Ποια είναι η διαφορά από την Γερμανία στη Σερβία?
1: Στη Σερβία ήταν ο πρώτος μου αγώνας στο Παρτάκ Βοντό. Ήμουνα άπειρη ουσιαστικά. Δεν είχα όλη αυτή τη συγκέντρωση... όλη αυτή τη δουλειά που είχα κάνει από πιο πριν να ξέρω πού πάω, πού βαδίζω. Το ξεκίνησα πιο πολύ επειδή μου άρεσε, επειδή ήθελα να το κάνω και είχαμε βρει τον τρόπο να μπούμε στο παρατέκβοντο, γιατί το παρατέκβοντο δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Οπότε ήμουν μέσα στον ενθουσιασμό στο ευρωπαϊκό, στη Σερβία. Ενώ αυτή τη φορά είχα δουλέψει πάρα πολύ και με τον εαυτό μου και στην προπόνηση και ήμουνα πολύ πιο συγκεντρωμένη σαν αθλήτρια που κάνει πρωταθλητισμό.
0: Θέλω να μου πεις, Χριστίνα, έξω από τα μετάλλια και τις διακρίσεις, τι είναι για σένα το Ταϊκβοντό?
1: Το Ταϊκβοντό για μένα είναι φιλίες, είναι εμπειρίες. Έχω βρεθεί με άτομα απίστευτα, έχω μάθει και έχω ζήσει και μου έχουν προσφέρει άτομα μέσα από το Ταϊκβοντό πάρα πολλά πράγματα και πιστεύω άμα δεν είχα το Ταϊκβοντό δεν θα τα μάθανα ποτέ όλα αυτά. Το Ταϊκβοντό είναι μια συνειδητοποίηση και για μένα, για τις δυνατότητές μου και τις δυνάμεις μου γενικά, γιατί με έχει φέρει σε πολλές προκλήσεις και ενώ πίστευα ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, τελικά τα κατάφερνα και τελικά τα κατάφερνα και πολύ καλά, όπως και με χρυσά, όπως και με άλλες περιπέτειες που είχαμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικές οι φίλες που έχω κάνει, τα ταξίδια φυσικά που έχω κάνει και όλες αυτές τις εμπειρίες.
0: Είπες, εάν δεν είχα ασχοληθεί με το ταγκβοντό, δεν θα μάθαινα πράγματα ποτέ. Τι έχεις πάρει από το ταγκβοντό που το χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου έξω από τον αθλητισμό?
1: Το πρώτο και βασικό είναι να πιστεύω στον εαυτό μου και να βάζω όρια και στον εαυτό μου αλλά και στους γύρω μου, ώστε να μπορέσω να καταφέρω τους στόχους μου. Είναι το πρώτο και κύριο που το οποίο έχω μάθει σε σχέση με τη Χριστίνα του 24, έτσι όπως ξεκίνησα. Είναι το πρώτο που με έχει βοηθήσει. Και το πιο βασικό πιστεύω είναι αυτό, το ότι μπορώ να καταφέρω πολλά πράγματα και ότι η δύναμη που πιστεύω ότι έχω είναι πολύ μικρότερη από αυτή που πραγματικά έχω.
0: Χριστίνα, θα σου κάνω μια ερώτηση. Υπόθεση εργασίας δεν θα συμβεί. Αν σταματούσες αύριο το πρωί, τι θα σου έλειπε περισσότερο από το ταγκβοντό?
1: Τα ταξίδια θα μου έλειπαν πάρα πολύ. Γιατί είναι εμπειρίες ζωής μόνο και μόνο που ταξιδεύεις όλο τον κόσμο και μαθαίνεις όλες αυτές τις διαφορετικές κουλτούρες. Είναι ανεξήμητες αξίες όλο αυτό.
0: Χριστίνα, τώρα θέλω να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο. Ποιοι είναι οι ιατρικοί λόγοι πάθηση που σε οδήγησαν στο παρά ταγκβοντό?
1: Ναι. Εγώ ουσιαστικά, επειδή είχα μια, η μαμά μου βασικά είχε μια πολύ δύσκολη γέννα, στην οποία δεν μπορούσαν με τίποτα να βγω, και είχα φτάσει σε σημείο να είμαι έτοιμη να πεθάνω, οπότε ο γιατρός αναγκάστηκε να μου σπάσει τις κλίδες και τους ώμους μου, με αποτέλεσμα να μου προκαλέσει μεγαλύτερο θέμα και να προκαλέσει νευτική παράλυση στο αριστερό μου χέρι, με 100% αναπηρία.
0: Και Ναι, συνέχισε. Σε ακούμε.
1: Έτσι ξεκίνησε η αναπηρία μου, οπότε ουσιαστικά ήταν ένα λάθος του γιατρού, το οποίο το έχουμε ξαναφέρει, αλλά ήταν και μια πράξη την οποία ήθελα να με σώσουν, οπότε καλύτερα το να με σώσουν από και να έχω μια αναπηρία παρά να γίνει κάτι άλλο.
0: Είπες και το έχουμε ξαναφέρει, σε τι βαθμό έχεις επανέλθει από το 100% που ήταν αρχικά?
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο 60%. Γενικά, επειδή έχω έρθει έτσι σε επαφή με πολλές μαμάδες, θα ήθελα να αναφέρω το γεγονός ότι υπάρχει μια αναπηρία δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να καλυτερέσει. Γιατί και η μαμά μου πέρασε από αυτό το στάδιο που οι γιατροί της έλεγαν θα μείνει με 100% αναπηρία, δεν χρειάζεται να ασχοληθείς. Γενικά όλες αυτές οι αναφορές έχουν γίνει και τις ακούω και από νέες μαμάδες. Δεν ισχύει ποτέ κάτι τέτοιο. Όσο δουλεύεις κάτι, τόσο πιο πολύ καλυτερεύει. Και γι' αυτό ισχύει παντού. Είτε σε αναπηρία, είτε στον αθλητισμό, είτε στη δουλειά. Γενικά παντού. Οπότε εμένα η μαμά μου δεν με άφησε ποτέ. Ποτέ όμως. Δηλαδή από μηνών ξεκίνησε φυσικοθεραπείες. Μου έκανε μέχρι και στο σπίτι μόνη της. Τι να σου πω, μέχρι και στη θάλασσα μέσα με είχε και μου έκανε μασάζ. Δούλεψε πάρα πολύ η μαμά μου στο χέρι μου, ώστε να καλυτερεύσει μέχρι το σημείο που αυτό μπορεί. Και λόγω της μαμάς μου βρίσκομαι εδώ που είμαι και σχετικά με το χέρι μου.
0: Ο δρόμος δύσκολος και δύσβατος, έτσι. Τα μετάλλια, Χριστίνα, μπορεί να είναι η δημοσιότητα, η δημοφιλία, η λάμψη, το χειροκρότημα. Ο δρόμος όμως απαιτεί επίμονη και επίπονη προσπάθεια.
1: Σίγουρα είναι τεράστιος δρόμος. Ακόμα είμαστε στην αρχή, πριν 2 χρόνια ξεκίνησα και εγώ όλο τον πρωταθλητισμό. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ να είσαι ταπεινός, γιατί όλο αυτό το hype που θα έρθει με τα μετάλλια μπορεί να σε φέρει και σε άλλα πράγματα. Άμα εσύ το αγαπάς και έχεις αυτό το πάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει τίποτα, και πιστεύω ότι αυτός ο δρόμος, όσο δύσκολος κι αν είναι, τόσο πιο πολύ θα γουστάρεις να το κάνεις και θα σου αρέσει να πηγαίνεις και να βάζεις challenge στον εαυτό σου. Εγώ κάτι τέτοιο νιώθω.
0: Χριστίνα, το K44 δείχνει την κατηγορία, για να καταλάβει και το ακροατήριο.
1: Ναι, το K44 είναι η κατηγορία της αναπηρίας που έχει ο κάθε αθλητής. Ουσιαστικά αναφέρεται σε άτομα τα οποία είτε έχουν ακροτηριασμό στο ένα χέρι κάτω από τον αγκώνα, είτε παράλυση όπως εμένα, είτε ακροτηριασμό και στα δύο χέρια, απλά πρέπει να είναι κάτω από τον αγκώνα.
0: Για πάμε τώρα στην Σερβία. Πηγαίνοντας εκεί, ήταν στόχος το βάθρο και το μετάλλιο?
1: Σίγουρα ήταν στόχος να δώσω το καλύτερο που μπορούσα και το καλύτερο που είχα δουλέψει εκείνη τη στιγμή. Ήξερα ότι έχω πολύ δυνατές αθλήτρες και ότι θα με αντιμετώπιζα ήδη στον δεύτερο αγώνα το νούμερο ένα της κατηγορίας μου και το φαβορί εκείνης της χρονιάς για τους Ολυμπιακούς, οπότε...
0: Συγγνώμη εμένα, να ξεκινήσουμε, ναι. Πάμε, είπα στη Σερβία, πάμε στην τελευταία χρονικά επιτυχία, πάμε στη Γερμανία. Για τη Γερμανία πήγαινες για το χρυσομετάλλιο να κάνεις, να διατηρήσεις τον τίτλο?
1: Ναι, για τη Γερμανία πήγαινα μόνο για χρυσομετάλλιο. Είχα δουλέψει πάρα πολύ, είχα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και ήξερα ότι με σχετικά με την προπόνηση που έχω κάνει, ο μόνος στόχος είναι το χρυσό.
0: Είπες με την προπόνηση που έχω κάνει, τι περιλαμβάνει η προετοιμασία σου, Χριστίνα?
1: Η προετοιμασία περιλαμβάνει γυμναστήριο πάρα πολύ. Το γυμναστήριο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Προπονήσεις διπλές, τριπλές σε περιόδους πριν τους αγώνες και πάρα πολύ ξεκούραση σχετικά με το recovery, σωστό φαγητό. Παίζουν όλα εκτός από την προπόνηση.
0: Και πηγαίνοντας στην Γερμανία με μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι ο μεγαλύτερος βαθμός ετοιμότητας, τι θα έβαζες, σε τι κατάσταση δηλαδή ήσουνα με άριστα το 10?
1: Επειδή δεν θέλω να λέω πολλά, πολύ μεγάλα λόγια, θα πω 9. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια που έχουμε κάνει αυτά τα 2 χρόνια και όλη η προπόνηση που είχα βγάλει πριν το ευρωπαϊκό, στην προετοιμασία μου για το ευρωπαϊκό στο Μόναχο, ήταν τόσο αξιόλογη και ξέραμε σε τι δουλεύαμε πάνω. Οπότε εγώ προσωπικά είχα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση πάνω σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Ποιες αθλήτριες αντιμετώπισες στο δρόμο για τον τελικό, Χριστίνα?
1: Για τον τελικό ήμουνα αρχικά με μια αθλήτρια από την Τουρκία και στον τελικό με την αθλήτρια από την Πολωνία, στην οποία παίξαμε μαζί ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24. Οπότε ήταν έτσι λίγο ένα ντεζαβού.
0: Για πες μου, στον ημιτελικό την Ορχάνα αντιμετώπισες από την Τουρκία, την νίκησες 2-1, την είχες αντιμετωπίσει ξανά?
1: Όχι, δεν την είχα αντιμετωπίσει, ήταν μια καινούργια αθλήτρια.
0: Πώς ήταν σε θέμα βαθμού δυσκολίας ο ημιτελικός?
1: Ο ημιτελικός ήταν, δεν θα πω πολύ δύσκολος. Η μόνη δυσκολία είναι ότι όταν έρχονται αρχάροι ή νέοι αθλητές, τους οποίους δεν έχεις δει, δεν ξέρεις πώς παίζουν, είναι πιο πολύ εγκεφαλικότατο το παιχνίδι. Οπότε έρχεται εκεί μια δυσκολία, μέχρι να καταλάβεις τον τρόπο που παίζει, μέχρι να βρεις και εσύ τα πατήματά σου, γιατί ο κάθε αθλητής έχει και έναν τρόπο που αγωνίζεται. Οπότε πρέπει αναλόγως να κουμπώσεις και εσύ τον δικό σου τρόπο.
0: Πάντως στο τελικό απέναντι στη Ζεβάρα από την Πολωνία είχε τον τρόπο αυτό που λες, έτσι, 12 πρώτος γύρος, 16-6 ο δεύτερος γύρος, ήσουν κυριαρχική.
1: Ναι, δείξω το Θεό, πήγαν όλα κομπλέ, ο τελικός μου ήταν πολύ δυνατός, ήμουν πολύ συγκεντρωμένη γιατί στον ημιτελικό υπήρχε λίγο αυτή η δυσκολία, το ότι να είμαι συγκεντρωμένη, να δω πώς παίζει, γιατί είναι και πολύ σημαντικό να μην τραυματιστείς μέσα στον αγώνα με έναν καινούργιο αθλητή. Οπότε στον τελικό πιστεύω έβγαλα το 100% και όλη τη δουλειά που είχα βγάλει προηγουμένως.
0: Η πρώτη σου αντίδραση με το που ανακηρύς νικήτρια, ποια ήτανε?
1: Πανηγύρισα πάρα πολύ, δηλαδή δεν το συνηθίζω να πανηγυρίζω έτσι, είναι η αλήθεια. Αλλά μου βγήκε πολύ αυθόρμητα, γιατί όπως είπα και πριν, ήθελα να το πάρω και είχα δουλέψει πάνω σε αυτό πάρα πολύ. Οπότε αυτόν τον στόχο σου να τον πραγματοποιείς είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο σου βγαίνει αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή.
0: Το ίδιο αυθόρμητα ήταν και στο πρώτο σκάλι του βάθρου, αν και είχε την εμπειρία έτσι από το 2024
1: ναι.
0: Το να παίρνεις το χρυσό μετάλλιο.
1: Σίγουρα όταν ανεβαίνεις στο βάθρο είναι άλλο το συναίσθημα, γιατί εκεί βλέπεις με το που φοράς τη σημαία και εκπροσωπείς τη χώρα σου και είσαι έτοιμος να ακούσεις τον εθνικό ύμνο. Είναι κάθε φορά ανατριχιαστικό το συνέστημα. Είναι άλλος πανηγυρισμός όταν ανεβαίνεις στο βάθρο και άλλος πανηγυρισμός με την αδρεναλίνη μέσα στον αγώνα.
0: Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που μίλησες αρχικά και τι είπες μαζί τους?
1: Μόλις βγήκα από
0: ναι,
1: το...
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μας, ο Μουρούτσος, ο οποίος μου είπε ότι ήμουν πάρα πολύ και του άρεσε ο αγώνας. Η δασκάλα μου φυσικά που ήταν μαζί, ο αντιπρόεδρος. Γενικά είχαμε όλη την ομάδα της ελληνικής ομοσπονδίας του Taekwondo, οι οποίοι με έβλεπαν και γενικά ήταν εκεί για μένα.
0: Και με τους δικούς σου ανθρώπους μίλησε τηλεφωνικά ή ήταν εκεί?
1: Δυστυχώς μίλησα τηλεφωνικά, θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εκεί, αλλά και έστω έτσι είναι πολύ σημαντική όλη η υποστήριξή τους. Αυτοί είναι οι πρώτοι που με υποστηρίζουν, μου στέλνουν μηνύματα σε κάθε αγώνα, πριν και μετά. Ξεμάτιασμα φουλ, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, είναι πολύ σημαντική και αυτή.
0: Πιο εκδηλωτική από τους δικούς ανθρώπους, ποιοι είναι, Χριστίνα?
1: Η μαμά μου. Σίγουρα, η γιαγιά μου σίγουρα. Ο μπαμπάς μου είναι πιο χαμηλών τόνων, αλλά ξέρω ότι γενικά και με όλη την δύναμή του και με όλη την ενέργειά του ξέρω ότι με στηρίζει και με τα μηνύματά του. Ο αδερφός μου, γενικά όλη η οικογένειά μου.
0: Απλώς λέμε, είναι θέμα χαρακτήρα, έτσι, όλοι χαίρονται ο καθένας με τον τρόπο,
1: ναι.
0: Έτσι είμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Ως άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό χαρακτήρα και άρα διαφορετικές αντιδράσεις. Από αυτή τη μεγάλη σου, την τεράστια επιτυχία, τι παίρνεις, τι θα κουβαλήσεις, τι έμαθες ως εμπειρία?
1: Έμαθα να ξεπερνά τον εαυτό μου, είναι αλήθεια. Έμαθα να είμαι ταπεινή, γιατί το να παίρνεις χρυσό back to back μπορεί να σε ανεβάσει, μπορεί να σε κατεβάσει κιόλας. Και έμαθα να βάζω μεγαλύτερους στόχους, είναι αλήθεια, γιατί έρχεται ο ανταγωνισμός εκεί. Όταν κατακτάς κάτι τόσο μεγάλο που να κερδίζεις το χρυσό μετάλλιο back to back, φαίνεται τον ανταγωνισμό ότι και του χρόνου μπορώ να το κάνω αυτό. Και στους 6 μήνες τώρα που θα έχω με το παγκόσμιο θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό. Οπότε πιστεύω αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ο ανταγωνισμός.
0: Χριστίνα, πηγαίνοντας τώρα πάμε προς τα πίσω, στη Σερβία, πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκεί ήταν στόχος το μετάλλιο, πήγαινες που λέμε σε αχαρτογράφητα νερά. Πώς ήτανε ή... πήγαινες με στόχο το μετάλλιο?
1: Σίγουρα πήγαινα με στόχο το μετάλλιο. Απλά επειδή ήταν ο πρώτος μου αγώνας, το ευχαριστιόμουν τόσο πολύ που μπορέσαμε επιτέλους να μπούμε στο παρατέκβοντο στην Ελλάδα. Οπότε δεν είχα το άγχος ότι πρέπει να πάρω μετάλλιο. Παίζω δεύτερο αγώνα μεταλλίων με το φαβορί της κατηγορίας μου. Οπότε να έχω το άγχος. Και πιστεύω έτσι με έφεραν οι καταστάσεις και με τη δουλειά που είχαμε κάνει να μπορέσω να διαχειριστώ όλους αυτούς τους αγώνες και να καταφέρω να βγω χρυσή.
0: Και εκεί αντιμετώπισες τη Σεβάρο όπως και τη Σαβίσκαγια από τη Ρωσία και στον τελικό Ντιαλό από την Γαλλία. Πώς ήταν εκεί η διαδρομή για το πρώτο σκάλι του βάθρου η πρώτη φορά?
1: Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φορά με βγήκε σε πάρα πολύ δύσκολο επίπεδο, γιατί όλες αυτές οι αθλήτρες είναι σε μεγάλο επίπεδο και σε ολυμπιακό επίπεδο και είχαν μια χύψη εμπειρία παραπάνω από μένα από τη στιγμή που εμένα ήταν ο πρώτος μου αγώνας εκεί. Αλλά πιστεύω με βοήθησε πάρα πολύ το ότι το ευχαριστιόμουν και το ότι ήθελα τόσο πολύ να αγωνιστώ σε έναν αγώνα παρατάγκοντο που ήξερα τόσο χρόνια ότι υπάρχει και δεν μπορούσα να αγωνιστώ λόγω των συνθήκων στην Ελλάδα. Οπότε το ότι έμπαινα μέσα και το ευχαριστιόμουν και όλη αυτή η δουλειά που είχα βγάλει, ήμουν έτοιμη να την αποδώσω στους αγώνες μου, δεν με ενδιέφερε ποιον είχα απέναντί μου.
0: Τελικά το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο και εκεί το πρώτο συνέστημα, η πρώτη φορά, πώς την έχεις καταγράψει στη μνήμη σου, Χριστίνα?
1: Αλλά αυτή η φορά δεν θα μου φύγει ποτέ, πιστεύω, γιατί μόλις κατάλαβα ότι κέρδισα και ότι θα πάω στο πρώτο σκαλί, στον πρώτο μου αγώνα και υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση, ήμουνα και έτοιμη να κλάψω και έτοιμη να γελάω όλη την ώρα. Ήμουνα με πάρα πολύ μεικτά συναισθήματα, γιατί δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω όλο αυτό που είχα καταφέρει. Και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα τον εθνικό ύμνο και το έζησα όλο αυτό και ένιωσα όλη αυτή την αντρεχίλα και όλο αυτό το δες που νιώθεις όταν ανεβαίνεις εκεί πάνω και ακούς τον ύμνο σου. Οπότε είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή για μένα το πρώτο μετάλλιο μου.
0: Χρειάστηκε να το ξαναδείς σε βίντεο για να το συνειδητοποιήσεις το 100% ή αυτό που βίωσες εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποίησες την ίδια στιγμή?
1: Όχι, ούτε καν. Τα είδα τα βίντεο πάρα πολλές φορές. Και από τους αγώνες μου και από τον εθνικό ύμνο. Όλα και τις φωτογραφίες, τα πάντα, τα είδα, τα ξαναείδα. Μετά από κανένα δίμηνο το συνειδητοποίησα.
0: Και οι δικοί σου άνθρωποι αυτή την πρώτη μεγάλη τεράστια διάκριση πώς τη βίωσαν? Ήταν ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα και η χαρά τους?
1: Σίγουρα ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα τους. Θυμάμαι ακόμα τα τηλεφωνήματα που είχαμε ο ένας με τον άλλον, με την οικογένειά μου. Αλλά ήταν πάρα πολύ σίγουροι για μένα και θυμάμαι που μου έλεγαν πάνε και ξέσκεσε, πάνε και δώσε το 100% σου, πιστεύουμε σε σένα. Δηλαδή μου έλεγαν τόσο πολλά καλά λόγια και τόσο πολλά λόγια τα οποία μου έδειξαν πόσο πολύ πιστεύουν σε μένα και πόσο πολύ μπορώ να τα καταφέρω. Οπότε μόλις έγινε όλο αυτό και μιλήσαμε μετά ξανά στα μηνύματα, στα τηλέφωνο, ήταν πολύ συγκινητική όλη η κατάσταση.
0: Χριστίνα, αυτό λειτουργήσε ως φαλτήριο για τη συνέχεια, αυτό το μετάλλιο? Μέτρησες που λέμε τις δυνάμεις σου?
1: Δεν μέτρησα τις δυνάμεις μου. Πιστεύω έδειξα τις δυνάμεις μου και από τη στιγμή που ξεκίνησα δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσω.
0: Και αυτό το επιβεβαίωσες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Η συνέχεια ήρθε στο Παρίσι. αυτή η διοργάνωση τι το διαφορετικό έχει, Χριστίνα, που το βίωσες πρώτη φορά, που λέμε η μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη, έξω από το αγωνιστικό, η ατμόσφαιρα, η διαμονή, οι συνθήκες, mm-hmm. πώς ήταν αυτή η αίσθηση, πώς την έζησες εσύ στο Παρίσι?
1: Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι μια εμπειρία την οποία ακόμα έχω ανάμεικτα συναισθήματα, είναι αλήθεια. Γιατί ήταν στο Ολυμπιακό χωριό τόσο όμορφα. Οι αθλητές που γνώριζες, επειδή είχαν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από σένα, όλο αυτό το motivation που σου έδιναν, όλες αυτές οι εμπειρίες που σου έδιναν, ήταν απίστευτες εμπειρίες όλες αυτές. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, γιατί όλοι ήσασταν αθλητές με τους ίδιους στόχους, τα ίδια θέλω. Οπότε όλοι ένιωθες ότι όλοι σε καταλαβαίνουν και όλους τους καταλαβαίνεις. Για μένα ήταν ένα τεράστιο μάθημα, γιατί αντιμετώπισα ανθρώπους που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου με πολύ σοβαρότερες αναπηρίες από τη δικιά μου, προφανώς. Και βλέποντας πόσο εύκολο είναι για αυτούς να ζουν έτσι, γιατί έτσι έχουν μάθει, έτσι είναι η ζωή τους και πώς αντιμετωπίζουν τη ζωή, για μένα ήταν το μεγαλύτερο μάθημα από όλες τις μέρες και μέχρι και από τους αγώνες μου. Αυτό.
0: Πήγαινες με στόχο το βάθρο και το μετάλλιο?
1: Σίγουρα πήγαινα με στόχο αυτό και είχα και στόχο το χρυσό, άλλο που δεν μας βγήκε. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή είχαμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά και μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να πάμε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες σχετικά με τα δεδομένα των προηγούμενων δύο αγώνων που είχα, η αυτοπεποίθηση ήταν μεγάλη, είναι αλήθεια.
0: Τελικά κατάφερες να ανέβεις στο βάθρο, χάλκινο μετάλλιο, νίκησε στη Γιάο από την Κίνα με 14-4. Τα πρώτα συναισθήματα σε αυτή την πρωτόγνωρη στιγμή, σε αυτή τη σημαντική διάκριση, ποια ήταν, η Χριστίνα?
1: Ήταν αρνητικά, είναι η αλήθεια. Γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, γιατί ήξερα ότι μπορώ να αποδώσω πολύ καλύτερα από ότι αγωνίστηκα εκείνη την ημέρα. Ήμουν και χαρούμενη παράλληλα, γιατί το ότι ανέβηκα σε Ολυμπιακό βάθρο και το ότι ζούσα το Ολυμπιακό όνειρο και το αθλητικό όνειρο του κάθε αθλητή ήταν πολύ σπουδαίο για μένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο σκληρή με τον εαυτό μου εκείνες τις ημέρες, ειδικά την ημέρα των αγώνων μου.
0: Λοιπόν, αυτό που λες το επιβεβαίωσε σε δική σου συνέντευξη στο Φως των Σπόρ στο Θέμη Σινάνογλου που είχες δώσει και η προπονήτριά σου Ευαγγελία Βαγγέλογλου. Είπε, δεν είναι ο τύπος μου να λέω μεγάλα λόγια. Τώρα, για το Παρίσι είπε, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, αλλά στόχος μας είναι την επόμενη φορά στους Παραολυμπιακούς να πάρει το χρυσό. Έθεσε ήδη από εκείνη τη στιγμή ο δικός σου άνθρωπος, έτσι, τον επόμενο στόχο, Χριστίνα. Mm-hmm. Μεγάλος στόχος.
1: Είναι μεγάλος στόχος. Είναι κάτι, πιστεύω, που αυτά τα χρόνια το δουλεύουμε πάρα πολύ. Και είναι ο μεγαλύτερος στόχος και είναι ο μοναδικός στόχος στον οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά μπορώ να τα καταφέρω, πιστεύω, αν είμαι σοβαρή, συγκεντρωμένη και όλα αυτά τα οποία θα δουλέψω και έχω δουλέψει τα βγάλω στους αγώνες μου. Θα φανεί όμως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι είναι γραμμένο να γίνει, όπως και στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι.
0: Η Χριστίνα Γκέντσου, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε το Ταϊκβοντό, πότε πήγες, ποια ήταν η αφορμή?
1: Εγώ ξεκίνησα με το που τελείωσα τις φυσικοθεραπείες μου και τις θεραπείες μου για το χέρι μου.
0: Σε τι ηλικία?
1: 12 χρονών, 11-12 χρονών, κάπου εκεί. Και επειδή μου το ήταν τότε που είχα τελειώσει όλες τις θεραπείες, είχαμε πει με τον αδερφό μου και τον ξάδερφό μου να ξεκινήσουμε ένα άθλημα, το οποίο ήταν το Taekwondo. Και με το που ξεκινήσαμε, εμένα μου κόλλησε πάρα πολύ στο χαρακτήρα μου. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο είναι δυναμικό, αλλά είναι και ταπεινό ταυτόχρονα, οπότε έχει μια ισορροπία. Και εγώ, εμένα όλο αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα.
0: Και τι ήταν αυτό που σε έκανε να μείνεις, να κολλήσεις στη συνέχεια, εκτός από το αρχικό που τέριαζε στο χαρακτήρα σου? Πρώτα απ' όλα, έκανες άλλα αθλήματα ή όχι, πήγες εκεί, έμεινες, κόλλησες?
1: Προηγουμένως έκανα κολλήμηση ως θεραπεία για το χέρι μου.
0: Μάλιστα. Οπότε μετά πώς έμεινες, πώς κόλλησες, πότε ήρθαν οι πρώτες διακρίσεις? Και τώρα μιλάμε στο Taekwondo που μάλιστα έχεις βγει και τρίτη στο Πανελλήνιο Κορασίδων, έτσι?
1: Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι κατάλαβα ότι μου κολλάει και θέλω να το συνεχίσω με το που έπαιξα το πρώτο μου αγώνα, με το που αγωνίστηκα. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω πώς μου βγήκε τόσο πολύ να κολλήσω με το χαρακτήρα μου, αλλά όλο αυτό βγήκε στον πρώτο μου αγώνα και έτσι έλαβα και στα σκάλα μου, άντε δασκάλα πότε θα παίξουμε, άντε δασκάλα πότε είναι ο επόμενος αγώνας, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί. Και κάθε φορά έβαζα και ένα μικρό στόχο στον εαυτό μου, ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν έπαιξε καλά, κάτσε να δω πώς θα πάω στον άλλο αγώνα. Οπότε με μικρά βηματάκια έφτασα και στο Πανελλήνιο, στο οποίο κατάφερα να πάρω την τρίτη θέση όντως. Κάτι το οποίο ήταν πολύ μεγάλο για μένα, γιατί ήμουνα μόλις με 4 χρόνια εμπειρία και με ένα χέρι το οποίο δεν μπορούσα να μπλοκάρω από τη μία πλευρά, να παίζω με αθλητές του Taekwondo και να καταφέρω κάτι μεγάλο, τόσο μεγάλο, ήταν πολύ σημαντικό για μένα το ότι μπόρεσα και το κατάφερα. Και πιστεύω ότι είναι και από τις καλύτερες στιγμές του Taekwondo για μένα.
0: Σε ποιο σύλλογο και σε ποιο μέρος στην Ελλάδα και σε ποια περιοχή έγινε η πρώτη σου επαφή?
1: Στις Σικές μένω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, και αρχικά ξεκινήσαμε στα ΚΔΑΠ. Και μετά από εκεί πέρα, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το συνεχίσω, πήγαμε στο σύλλογο Τζεσκάλες μου, που είναι όρθος σήμερα Απόλεως, στις Σικές, και από εκεί ξεκίνησα.
0: Για σένα τι είναι η Ευαγγελία Βαγγέλογλου, η προπονητριά σου?
1: Η Ευαγγελία Βαγγέλογλου είναι μια μαχήτρια, είναι αλήθεια, γιατί έχει περάσει και αυτή παρόμοιες καταστάσεις με μένα, έχει αποδείξει τη δύναμή της. Γενικά είμαστε, τη νιώθω σαν μια κολλητή μου που ταξιδεύουμε συνέχεια μαζί και μοιραζόμαστε όλες αυτές τις εμπειρίες μαζί και όλη αυτή τη μαγεία του Taekwondo και τη μαγεία των αγώνων, όλα τα συναισθήματα. Και είναι πολύ σημαντική σε αυτή την πορεία.
0: Για την σχέση που έχετε, Ευαγγελία Ευαγγέλογλου, στην συνέντευξη στο Φως στο Σπόρο, είπε ότι η Χριστίνα έχει γίνει η οικογένειά μου, έχω συνεργαστεί πάρα πολύ με τη μητέρα της, είναι εκπληκτική γυναίκα, με τιμά η εμπιστοσύνη των γονέων της. Η οικογένεια για σένα, εκτός από χορηγός, τι άλλο είναι, Χριστίνα?
1: Η οικογένειά μου είμαι εγώ, είναι η αλήθεια. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν αυτή που είμαι, πιστεύω. Είναι αυτοί που πρώτοι πίστεψαν σε μένα, πρώτοι δούλεψαν σε μένα και σχετικά με την απειρία μου και σχετικά σε αυτά που μου αρέσουν και θέλω. Γιατί και οι γονείς μου με το χέρι μου ανησυχούσαν πάρα πολύ που θα έκανα Taekwondo, που δεν θα είχα να προστατευτώ, αλλά με πιστευόντουσαν και έβλεπαν ότι αυτό που κάνω μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε μου δίναν το χώρο. Και ναι, πιστεύω δεν έχω πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου.
0: Τι αποτελεί, τι είναι κίνητρο για σένα και στη ζωή και στον αθλητισμό, Χριστίνα?
1: Κίνητρο για μένα είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις και να σου δίνει αυτήν την ευχαρίστηση και αυτό όλο το συναίσθημα, το ότι θέλεις και το κάνεις, γιατί χωρίς αυτό δεν απολαμβάνεις τίποτα. Οπότε το μοναδικό μου κίνητρο αυτή τη στιγμή είναι να απολαμβάνω αυτό που κάνω και να ζω κάθε μου στιγμή, γιατί όσο σκέφτομαι το παρελθόν δεν έχει νόημα, όσο σκέφτομαι το μέλλον δεν έχει νόημα. Οπότε θέλω να ζω στο παρόν και να το ζω στο 100%. Και αυτά πιστεύω.
0: Για πες μου για τη Χριστίνα Γκέντσου, τι αποτελεί, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το εθνόσημο?
1: Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μόνο που μπαίνεις σε δικασία να φορέσεις τη σημαία σου πάνω στην καρδιά σου και να αγωνιστείς για την χώρα σου και για μια χώρα η οποία είναι τόσο σημαντική και με τόση μεγάλη ιστορία από πίσω, είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να μου συμβούνε. Όπως σας είπα και πριν, κάθε φορά που ακούς τον εθνικό ύμνο, και όχι μόνο για μένα προσωπικά και για τους υπόλοιπους αθλητές που βλέπω που μπορούν και καταφέρουν και ακούμε τον εθνικό ύμνο εξαιτίας τους, είναι φανταστικό το συνέστημα και είναι ανατριχιαστικό κάθε μα κάθε φορά. Οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι και εγώ μέρος αυτής της διαδικασίας και μπορώ να το ζήσω όλο αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Χριστίνα Γκέντσου, πρωταθλήτρια Ευρώπης δύο φορές, δύο χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ένα χάλκινο μετάλλιο σε παραολυμπιακούς αγώνες στο Ταϊκβοντό. Χριστίνα Γκέντσου, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδας, να συνεχίσεις να είσαι στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και παραολυμπιακούς αγώνες. Να φέρνεις τις μέγιστες επιτυχίες για το ελληνικό ταϊκβοντό και τον ελληνικό αθλητισμό. Κάθε επιτυχία συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Η Στέλλα Αγγλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγγιουκλάκης στην ηχολήψη, από τον Γρηγόρη Νάνη καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
1: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
0: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
1: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο. Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού.
1: Ήταν το According to You από...
0: Από την Οριάνθη. Έτσι κάνει καριέρα. Το επίθετο δεν το λέει, το επίθετο είναι Οριάνθη Πανάγαρης. Λοιπόν, ελληνοαυστραλούς καλλιτέχνες θα έχουμε σήμερα.
1: Θέμα.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί έχουμε θέμα στην εκπομπή. Αλλά να σας πούμε λίγα λόγια για την Οριάνθη, που πολύ πιθανόν οι ακροατές και οι ακροάτρες να τη γνωρίζουν. Είναι μία από τις κορυφαίες και πιο διάσημες ροκ κιθαρίστριες στον κόσμο.
1: Φυσικά γεννήθηκε στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στην Αδελαϊδα και ξεχώρισε γιατί επιλέχθηκε από τον Μάικ Τζάκσον.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ως η βασική κιθαρίστρια για τις μνημειώδεις αλλά και μοιραίες συναυλίες This Is It.
0: Έχει παίξει επίσης και στο πλευρό του Άλις Κούπερ και το κομμάτι που ακούσαμε
1: According to You,
0: έτσι ονομάζεται, κυκλοφόρησε το 2009. Είναι το πρώτο σίγγλι του άλμπουμ Believe, αποτελεί την απόλυτη επιτυχία της ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Οριάνθη.
1: Έγινε πλατινένια σε Αμερική και Αυστραλία, στο top 20 του US Billboard Hot 100 και έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στα charts της Ιαπωνίας.
0: Καθιερώθηκε λοιπόν, έτσι, η Οριάνθη με αυτό το κομμάτι. Προφανώς είχε καθιερωθεί από πριν που συμμετείχε στις συναυλίες του Μάικλ Τζάκσον, το καταλαβαίνετε.
1: Στο ένα μικρόφωνο της Γλυκιάς Ζωής σήμερα είναι η Νατάσα Φυσαρίωνος.
0: Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Ιωαννίδης και στην κονσόλα του ήχου είναι η Έφη Γεωργοπούλου.
1: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Αυστραλία. Στην προηγούμενη εκπομπή η Γλυκιά Ζωή έκανε την πρώτη προσέγγιση με την μακρινή χώρα για να ανακαλύψουμε μαζί σας την ελληνική εικόνα της, ιστορία, γεωγραφία, ποικιλίες, πρόσωπα, όλα όσα διαμόρφωσαν την Αυστραλία σε σχέση πάντα με το κρασί. Σήμερα πιάνουμε μια άλλη παράμετρο και ως εκπομπή που μεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας και απευθύνεται, όπως είπαμε, και στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, θα πιάσουμε μια άλλη διάσταση.
0: Ποια είναι αυτή η άλλη διάσταση? Το ελληνικό κρασί στην Αυστραλία. Η Αυστραλία βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις σημαντικότερες εινοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Διαθέτει περίπου 146.000 εκτάρια αμπελώνων, περισσότερα από 6.000 συνοπεία και ετήσιες πωλήσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο λίτρα κρασιού. Απίστευτο.
1: Αν το βάλουμε αυτό σε χρήματα και τα νούμερα γίνουν από λίτρα δολάρια, θα δούμε ότι το 2025 οι εξαγωγές της έφτασαν τα 613 εκατομμύρια λίτρα αξίας 2,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας. Η χώρα αυτή βέβαια αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υπερπροσφοράς των τελευταίων δεκαετιών. Τα αποθέματά της υπολογίζονται σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίτρα.
0: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον δραστηριοποιείται και το ελληνικό κρασί. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Εμπορίου, οι ελληνικές εξαγωγές κρασιού

0: νησιού προς την Αυστραλία διαμορφώθηκαν το 2024 σε περίπου 1,42 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής.
1: Το μέγεθος αυτό δεν συγκρίνεται με τις μεγάλες αγορές του ελληνικού κρασιού. Οι συνολικές μας εξαγωγές ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναδεικνύει όμως μια πραγματικότητα. Η Αυστραλία είναι μία από τις πιο όριμες αγορές του κρασιού στον κόσμο. Έχει επαγγελματίες που παρακολουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις. Έχει ανθρώπους που αναζητούν νέες ποικιλίες. Έχει ανθρώπους που έχουν πρόσβαση σχεδόν σε κάθε σημαντική χώρα που φτιάχνει και παράγει και εμπορεύεται κρασί.
0: Έχουμε πει επανειλημμένα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, η Μελβούρνη θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, περισσότεροι από 450.000 Αυστραλοί δηλώνουν ελληνική καταγωγή, σχεδόν μισό εκατομμύριο.
1: Είναι μια χώρα στην οποία η ελληνική παρουσία είναι διαχρονικά ισχυρή. Και η γαστρονομία, βέβαια, το θέμα που εμείς πραγματευόμαστε εδώ στη Γλυκιά Ζωή, έχει καταφέρει να αποκτήσει μια σημαντική θέση στη σύγχρονη κουλτούρα τους.
0: Το ερώτημα είναι ποια θέση καταλαμβάνει σήμερα το ελληνικό κρασί μέσα σε αυτή την εικόνα.
1: Πόσο έχει αλλάξει η αγορά τα τελευταία χρόνια. Ποιες είναι οι ελληνικές ποικιλίες που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν αναγνωρισιμότητα.
0: Πώς βλέπουν την Αυστραλία οι άνθρωποι που σχεδιάζουν δράσεις προβολής, όσοι ασχολούνται με τις εξαγωγές, οι παραγωγοί που διαθέτουν ήδη παρουσία εκεί και οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται καθημερινά στην εστίαση.
1: Θα το συζητήσουμε σήμερα όλο αυτό το κομμάτι. Καταρχήν με την Ελένη Μπλούχου και στη συνέχεια θα έχουμε και την ευκαιρία να βάλουμε στη συζήτησή μας και ανθρώπους που επηρεάζουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο αυτό το πλαίσιο.
0: Καλωσορίζουμε όμως εδώ στο στούντιο την δική μας φίλη, έναν δικό μας άνθρωπο, έναν άνθρωπο της Γλυκιάς Ζωής, την Ελένη Μπλούχου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, που για άλλη μια φορά είσαι μαζί μας εδώ στη Γλυκιά Ζωή, στη Φωνή της Ελλάδας.
2: Η πρόσκλησή σας δεν είναι μόνο χαρά, είναι όπως λες και εσύ ένα μέρος ζωής που ανήκει σε αυτή την εκπομπή. Σας αγαπάμε πάρα πολύ γιατί δίνετε φωνή στο ελληνικό κρασί και το ελληνικό κρασί τη χρειάζεται και τη χρειάζεται σε όλο τον κόσμο και κυρίως τη χρειάζεται από τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αυτού του είδους τις προσπάθειες. Δεν είναι λοιπόν το κρασί ένα αλκοολούχο ποτό, είναι ένα αγροτικό προϊόν πρεσβευτής για όλη τη χώρα, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που με έχετε εδώ καλεσμένη.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας. Επέστρεψες από μια ακόμα αποστολή στην Αυστραλία, δεν ήταν η πρώτη σου. Θέλουμε να μας πεις πού πήγατε, ποιοι ήσασταν, τι κάνατε, για να μπούμε μετά λίγο πιο αναλυτικά στην κουβέντα.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα αρχίσω με μία σημείωση σε αυτά όλα που περιγράψατε, που για μένα είναι πολύ σημαντική και έχει να κάνει για το επίπεδο των εξαγωγών του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλία. Από τα 100 εκατομμύρια που εξάγουμε, οι τρίτες χώρες, όπως λέγονται αυτές που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα πολύ μικρότερο ποσοστό. Είναι περίπου στο 20-30% ίσως των εξαγωγών των συνολικών.
1: Που είναι 100 εκατομμύρια ευρώ.
2: Που είναι 100 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε η Αυστραλία, στο πλαίσιο των τρίτων χωρών, γιατί ο κύριος όγκος εξαγωγής μας είναι η Γερμανία, έχει μια καλή θέση. Και έχει και μια καλή θέση σε σχέση με το που βρίσκεται. Έτσι, και σε σχέση με τον πόσο χρόνο έχουμε στηρίξει την αγορά εκεί ως ελληνικό κράτος, ως ελληνικό συνικό κλάδο και ως συνοπεία. Οπότε πιστεύω ότι γενικά είναι σε ένα καλό δρόμο. Να σας πω λοιπόν ότι γυρίσαμε πριν λίγες μέρες έχοντας κάνει ένα tour το οποίο άρχισε στο Brisbane, πέρασε από τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και κατέληξε στο Πέρθ με 6 ελληνικά εινοπία τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, συνεχίζοντας ουσιαστικά όλο αυτό που έχει κάνει το ελληνικό κρασί προ-COVID, γιατί έχουμε δύο ουσιαστικά περιόδους, είναι η πριν και μετά την πανδημία.
1: Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ για το ελληνικό κρασί στην αγορά της Αυστραλίας? Η πρώτη εικόνα που έχεις στο μυαλό σου.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι σε αυτή την τελευταία επίσκεψη που κάναμε τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με την πρώτη χρονιά που ήταν το 2015, όπου δειλά-δειλά 25 εινοποιεία αποφασίσανε να κάνουν μια κοινή προσπάθεια στην αγορά εκείνη. Σήμερα, πηγαίνοντας στην Αυστραλία, πρώτα απ' όλα μας ξέρανε. Δεύτερον, ξέρανε τις ποικιλίες μας. Τρίτον, ήμασταν πάντα κάτι πολύ ενδιαφέρον γιατί οι Αυστραλοί είναι πολύ ανοιχτοί στο να δοκιμάζουν νέα πράγματα και είχαν μια συγκλονιστική παρουσία σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Είτε αυτό ήταν ο κόσμος του εμπορίου, είτε ήταν οι απλοί καταναλωτές.
0: Αυτό που λες είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό από όλες πλευρές. Καταλαβαίνω λίγο το πόσο ανοιχτοί άνθρωποι είναι οι κάτοικοι της Αυστραλίας, γιατί είναι μια πολυπολιτισμική χώρα και είναι αναμενόμενο από τη στιγμή που ζουν διάφορες εθνικότητες να έχουν δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα και να θέλουν να δοκιμάζουν. Αλλά πάμε έτσι στο κομμάτι των ποικιλιών που είπες ότι τις γνωρίζουν. Ποιες είναι αυτές που είναι περισσότερο αναγνωρίσιμες, ας πούμε, ποιες είναι αυτές που έχουν ταξιδέψει και έχουν εισχωρήσει στην Αυστραλία?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι κυριολεκτικά έχει εισχωρήσει στην Αυστραλία το ασύρτικο, το οποίο φυτεύεται εκεί εδώ και 10-15 χρόνια περίπου, από το ινοποιείο του Τζιμπάρι. Έχω την χαρά να έχω δοκιμάσει τις πρώτες φιάλες που έγιναν παραγωγή και βεβαίως από τότε δοκιμάζω κάθε χρόνο το κρασί. Το ασύρτικο λοιπόν είναι μια ποικιλία που πλέον είναι πολύ ξεκάθαρα μέσα στην αναγνωρισιμότητα στην Αυστραλιανή αγορά. Ακολουθεί το ξινόμαυρο, το ξέρανε. Υπάρχουν ποικιλίες όπως η μαυροδάφνη, η οποία έχει αρχίσει και αυτή να φυτεύεται στην Αυστραλία. Έχουν στείλει δηλαδή δείγματα φυτών και φυτεύονται. Γνωρίζανε ούτως ή άλλως το αγεωργήτικο. Νομίζω ότι γενικά έχουμε αφήσει ένα αποτύπωμα κάποιων ελληνικών ποικιλιών που έχουν χαρακτήρα, πρόσωπο και ταύτιση με το κοινό εκεί. Και σιγά σιγά ακολουθούν και όλες οι υπόλοιπες. Και εκεί λοιπόν έβλεπες ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δοκιμάσουν και άλλα πράγματα. Γιατί στον γκρουπ των ηνοποιών που είχαμε μαζί μας, είχαμε ηνοποία, να σας τα πω μια εντάχει ποια ήταν για να έχουμε και μια εικόνα. Ήταν το ηνοποιείο της Γαίας και το κτήμα Αργυρού, είναι δηλαδή από τη Σαντορίνη και την Εμαία. Είχαμε το κτήμα Γεροβασιλείου που είναι από την Επανομή. Είχαμε το κτήμα Ζαφυράκη από την Θεσσαλία. Είχαμε τους αμπελώνες Τιμιόπουλου, Νάουσα. Και βεβαίως από την Κρήτη είχαμε το ηνοποιείο του Λουφάκη. Άρα ήταν μια πολύ ωραία αντιπροσωπευτικότητα των ποικιλιών και των κρασιών που παράγονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Πολύ ενδιαφέρουσες ποικιλίες.
1: Ινικές ζώνες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι καλύπτουν στο μεγαλύτερο κομμάτι την εικόνα της Ελλάδας.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα καλύπτουν τις τέσσερις βασικές τοποποικιλίες που έχουμε, ambassadors, που είναι ασύρτικο, αγιοργήτικο, ξινόμαυρο και μοσχοφύλερο, γιατί η Αιγαία έχει και μοσχοφύλερα. Και από εκεί και πέρα όλες τις ανερχόμενες, δηλαδή Λιμιώνα, είναι το Βιδιανό, ήταν το Λιμιό, η Μαλαγουζιά του Γεροβασιλείου, διάσημη εντός και εκτός. Οπότε είχε μια πολύ ωραία αποτύπωση όλο αυτό το πακέτο. Και βεβαίως έβλεπε στους καταναλωτές, μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος που λειτουργούσαν. Είχαμε εκδηλώσεις για καταναλωτές και θα σταθώ σε αυτό και όχι στους επαγγελματίες, γιατί οι επαγγελματίες είναι ήδη ενήμεροι με τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Οι καταναλωτές όμως είχαν μια μισή ώρα session δοκιμής, ερχόντουσαν ακριβώς την ώρα τους, δοκιμάζανε τα πάντα και μέσα στη μια μισή ώρα είχαν φύγει αφού είχαν ήδη αγοράσει και τα κρασιά που τους άρεσαν.
0: Απίστευτο.
2: Ναι.
0: Αυτό το συναντάς σε άλλες χώρες?
2: Τόσο συστηματική και συντονισμένη ενέργεια δεν έχω ξαναδεί.
1: Για πόσες ετικέτες μιλάμε?
2: Πόσες ετικέτες είχαμε συνολικά στις παρουσιάσεις? Όσες ετικέτες είχε το ηνοποιείο στην αγορά. Δηλαδή ανάλογα με το ηνοποιείο ήταν και οι ετικέτες. Μπορούμε να πούμε είναι 6, πρέπει να είχαμε 30 σίγουρα. Είχαμε 30 ετικέτες.
1: Αφού μπήκαμε στο κομμάτι αυτό της συμμετοχής των επισκεπτών στις εκδηλώσεις σας, ας του δώσουμε λίγο χώρο, ήθελα να το συζητήσουμε πιο κάτω, αλλά δεν πειράζει. Μίλησες πριν για τις εξαγωγές και είπες ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι η Αυστραλία για τις τρίτες χώρες στις οποίες εξάγεται ελληνικό κρασί. Σε πολλές περιπτώσεις το ελληνικό κρασί φτάνει σε ελληνικά νοικοκυριά στις εξαγωγές. Δηλαδή, όπως έχει πει ένας Έλληνας ηνοποιός και είναι μια κουβέντα που έχει μείνει στα αυτιά μας, οι εξαγωγές στη Γερμανία δεν πρέπει να μετράνε ως εξαγωγές αλλά ως μεταφορά του ελληνικού κρασιού γιατί διανέμεται σε Έλληνες. Έχει αλλάξει αυτή η εικόνα. Είναι μια εικόνα που υπήρχε πριν από αρκετά χρόνια. Αλλά γενικά η ελληνική κοινότητα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως αποδέκτης των προϊόντων που φτάνουν από την Ελλάδα. Το ίδιο φαντάζομαι ότι ισχύει και για τις άλλες κοινότητες που είναι στην Αυστραλία. Ότι πίνουν προφανώς κρασιά και ποτά από τη χώρα τους. Ότι τρώνε φαγητά από τη χώρα τους. Είναι αυτό το κοινό μας στην Αυστραλία?
2: Λοιπόν, και ναι και όχι. Με ποια έννοια? οι Έλληνες στην Αυστραλία είναι εξαιρετικά ενσωματωμένοι στον πληθυσμό. Δεν υπάρχει η γκαιτοποιημένη αίσθηση που μπορεί να έχουμε σε άλλες χώρες. Οπότε είναι Αυστραλοί κατά βάση. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο ελληνικής τέλος πάντων καταγωγής ή σχέσεις ανθρώπους. Είχαμε Αυστραλούς οι οποίοι ερχόντουσαν για να δοκιμάσουν τα ελληνικά κρασιά.
0: Υπήρχε διαφορά από πόλη σε πόλη. Αυτό που λέγαμε δηλαδή πριν στη Μελβούρνη, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ο ελληνισμός. Οπότε συναντούσατε περισσότερους ελληνικής καταγωγής σε σχέση με τη Βρισβάνη, με τον Μπρισμπέιν.
2: Ναι, υπήρχε κάποια διαφορά. Η Μελβούρνη όντως είχε αυτή τη διαφορά στο ύφος της. Το Πέρθ ήταν η πιο εντυπωσιακή από όλες τις πόλεις, γιατί στις υπόλοιπες έχω ξαναπάει και άλλες φορές. Ουσιαστικά λόγω της συχνής επίσκεψης έχω επισκεφτεί τα περισσότερα μέρη. Το Πέρθ ήταν μια αποκάλυψη αυτή τη φορά.
1: Από ποια άποψη το λες?
2: Από την άποψη του κόσμου. Καλά, καταρχάς είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη, ίσως για ανθρώπους που ξέρεις, ψάχνουν λίγο ησυχία, λίγο καλή ζωή κτλ. Είναι ένας ωραίος, ήρεμος τόπος με πάρα πολλές επιλογές. Είναι πολύ απομονωμένη σε σχέση με την υπόλοιπη Αυστραλία. Είναι δυτικά στην άκρη της Ηπείρου και θέλει, δεν ξέρω εγώ πώς, είναι πιο κοντά κάποια περιοχή προς την Τζακάρτα, νομίζω, παρά η επόμενη πόλη μέσα στην Αυστραλία, έτσι, για να φτάσει κάποιος. Ζουν λίγο πιο κλεισμένοι, ας πούμε, στο δικό τους ύφος, αλλά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος κόσμος. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το κρασί, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκείνη η μεριά της Αυστραλίας, όχι ότι οι άλλες δεν έχουν, αλλά έχει και μία από τις ωραιότερες περιοχές κοντά της, που είναι το Margaret River, έτσι, που κάνει εξαιρετικά κρασιά. Ήταν λοιπόν πάντοτε. Ερχόντουσαν, δοκιμάζανε, τους άρεσαν, αγοράζανε. Και σας λέω τώρα για τις δράσεις που ήταν για τους καταναλωτές. Δεν είχαμε πουθενά κανένα πρόβλημα. Τα σχόλια ήταν άριστα. Πραγματικά μου έκαναν εντύπωση ως καταναλωτές κρασιού για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στο προϊόν. Το ίδιο ίσχυε και στα γεύματα που κάναμε. Όπου ερχόντουσαν άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα. Εγώ καθόμουν μαζί με μία παρέα κοριτσιών από την Αυστραλία, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα. Αγαπούσαν το κρασί, είχαν γνωριστεί στο Πιλάτες και είχαν αποφασίσει ότι θα ακολουθούν ελληνικά events. Και ένα από αυτό ήταν ένα dinner που έγινε στο Πέρθ με ελληνικά κρασιά. Ήρθαν, δοκίμασαν, τους άρεσαν, θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η αίσθηση της θερμής υποδοχής και της υποδοχής και αποδοχής είναι πραγματικά μοναδική στην Αυστραλία.
1: Ναι. Και έχει να κάνει, πιστεύεις, μόνο με τη σχέση με την Ελλάδα ή είναι γενικότερα άνθρωποι ανοιχτοί να δοκιμάσουν, να ανακαλύψουν, να εμπνευστούν? Γιατί το να δοκιμάζεις ένα κρασί και αυτό να σε εμπνέει για να επισκεφθείς τον τόπο στον οποίο παράγεται, δεν είναι κάτι που έρχεται στο μυαλό του καθενός μας.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής για τους Αυστραλούς. Όταν με ρωτάνε πώς είναι οι Αυστραλοί, πολλοίς κόσμος με ρωτάει, τους λέω είναι κάτι ανάμεσα στους κρύους Άγγλους και στους υπερχαρούμενους Αμερικάνους. Δηλαδή έχουν την οργάνωση και το συντονισμό που έχει μια αγγλική απικία μέρος της κοινοπολιτείας, αλλά δεν έχουν αυτό το κρύο και αποστασιοποιημένο, το οποίο το ζούμε και στις εξαγωγές που κάνουμε στην Αγγλία. Ας πούμε, πηγαίνεις, μιλάς για κάτι και δεν αντιδρά κανένας από κάτω και είναι σούπερ ενθουσιασμένος. Έτσι, εδώ δεν είναι ούτε όπως είναι οι Αμερικάνοι που είναι αλλού, ούτε όπως είναι οι Εγγλέζοι. Είναι μια ωραία προσιτή και ευχάριστη κατάσταση. Οι προσωπικότητές τους δηλαδή γενικά έχουν αυτό το ύφος. Τους αρέσει λοιπόν να δοκιμάζουν.
1: Εκφράζονται όμως.
2: Εκφράζονται, ναι. Εκφράζονται. Δεν εκφράζονται με αυτή την υπερβολή των Αμερικάνων, αλλά εκφράζονται ζεστά, θερμά. Πώς θα εκφραζόταν, ας πούμε, ένας μεσογειακός λαός? Πιο πολύ εκεί τους έχω.
0: Θέλω να πω το εξής, χωρίς εγώ να είμαι γνώστης, μόνο από αυτά που έχω έτσι ακούσει μέσα από τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας και τις επαφές με τους Έλληνες Αυστραλίας, χωρίς να έχω πάει στην Αυστραλία. Δηλαδή, περιμένω η Ελένη να επιβεβαιώσει το εισαγωγικό. Εκτός του κομματιού που είπαμε πριν, ότι είναι μια πολυπολιτισμική χώρα, οπότε είναι αναμενόμενο, δηλαδή όλοι αυτοί οι λαοί έτσι έχουν βρεθεί σε μια χώρα, νιώθουν όλοι οι Αυστραλοί πολίτες, αλλά από την άλλη προσπαθούν να τηρούν λίγο ήθη, έθιμα, παραδόσεις, όλο αυτό παίζει ρόλο. Γίνεται και το εξής, κατ' εμέ. Η ελληνική παροικία στην Αυστραλία, που είχε δύο έτσι μεγάλα κύματα μετανάστευσης, ένα στα τέλη του 19ου, αρχές 20ου αιώνα και ένα βεβαίως μετά τη δεκαετία, στη δεκαετία του 50, του 60, του 70 κλπ. Κατάφερε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις ήταν πραγματικά ανειδίκευτοι άνθρωποι που δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και φύγανε στην Αυστραλία. Καταφέρανε όχι μόνο να ενσωματωθούν, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι ο λαός που υπάρχει σε μεγαλύτερο ποσοστό στην Αυστραλία είναι οι Βρετανοί, ακολουθούν οι Ιταλοί και μετά είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν καταφέρει να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση η ελληνική παροικία. Ας πούμε, η ιταλική παροικία δεν διοργανώνει τόσες πολλές εκδηλώσεις. Δεν συμμετέχει με τον ίδιο ρυθμό και τον ίδιο τρόπο στα κοινά, στα κοινά, στην πολιτική της χώρας, έτσι, της κάθε ομοσπονδίας. Οι Έλληνες δηλαδή έχουν καταφέρει πραγματικά να κάνουν και φιλέλληνες τους υπόλοιπους που ζουν στην Αυστραλία και να αποκτήσουν ένα κύρος κιόλας. Έχω αυτή την αίσθηση. Και είμαστε και ανοιχτοί σαν άνθρωποι, ούτως ή άλλως, όπου και αν βρεθούμε. Οπότε νομίζω ότι παίζει ρόλο και αυτό, αλλά δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη.
2: Είναι ακριβώς έτσι. Την πρώτη φορά που είχα πάει, με όποιον Αυστραλό μιλούσα, μου λέγανε: έχω ένα Έλληνα γείτονα. Νόμιζα στην αρχή ότι είμαστε περισσότεροι από τους Αυστραλούς. Δηλαδή, ήταν τέτοια η αναφορά στο ελληνικό στοιχείο και ήταν έντονη και σαφής από όλες τις μεριές των άλλων εθνικότητων. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι πραγματικά η ενσωμάτωση είναι εντυπωσιακή. Ασχολούνται και με τα κοινά, δηλαδή είναι σε βουλευτικές θέσεις, σε θέσεις δημαρχίας, σε θέσεις υψηλών αξιωμάτων, υπουργεία κτλ. Είναι πάρα πολύ καλά επιχειρηματικά. Mm-hmm. Έτσι, το ελληνικό στοιχείο στην επιχειρηματικότητα της Αυστραλίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας της εστίασης, χωρίς αυτό να περιορίζεται σε ελληνικά εστιατόρια. Είναι, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν 20-30 εστιατόρια, δεν είναι όμως ελληνικής κουζίνας όλα. Τα εστιατόρια τους είναι με όλες τις κουζίνες. Mm. Αλλά οι επιχειρηματίες είναι Έλληνες.
1: Άρα έχουμε φύγει λίγο από το μοντέλο αυτό.
2: Σαν κοινότητα εκεί, ναι. Έχει φύγει. Το θέμα όμως ποιο είναι τώρα και συνεχίζω λίγο παρακάτω σε σχέση με αυτό που είπες, γιατί συμφωνώ απολύτως σε σχέση με αυτό που είπε η Νατάσα, είναι ότι η ελληνική γαστρονομία έχει αποκτήσει τεράστια τάση στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Mm. Δηλαδή το ένα στα δύο εστιατόρια που ανοίγουν είναι με ελληνική κουζίνα και όχι με Έλληνες ιδιοκτήτες. Το θέμα του είναι ελληνικό. Ελληνικό και λίγο μεσογειακό. Δηλαδή αυτό λίγο το twisted ελληνικό, τέλος πάντων. Το οποίο δεν υπήρχε όταν ξεκινήσαμε τις δράσεις πριν από πριν από 10 χρόνια. Τότε υπήρχαν ελληνικά εστιατόρια, ήταν πάρα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από ό,τι υπήρχαν σε άλλα μέρη του πλανήτη. Δηλαδή η γαστρονομία ήταν υψηλού επίπεδου η ελληνική. Αλλά δεν ήταν η τάση ο καθένας να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Mm-hmm. Τώρα η συζήτηση είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι ένα σημείο κομβικό το οποίο οφείλει το ελληνικό κρασί να εκμεταλλευτεί.
1: Πάμε να το δούμε αυτό, να κάνουμε μια σύνδεση με την Αυστραλία και να πάμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται σε αυτό το κομμάτι. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Θοδωρής Καμπόλης, ένας άνθρωπος που έφυγε από την Ελλάδα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και δραστηριοποιείται πλέον στο χώρο της εστίασης στο Brisbane της Αυστραλίας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να αρχίσουμε, Θοδωρή. Χρησιμοποιώ ενικό γιατί μας το ζήτησες και εσύ πριν βγούμε στον αέρα της εκπομπής. Να αρχίσουμε λοιπόν, Θοδωρή, με το πώς βίωσες αυτή τη διαδρομή, φεύγοντας δηλαδή από την Ελλάδα και πηγαίνοντας στην Αυστραλία. Είχες σχέσεις με την Αυστραλία και πριν?
3: Δεν είχα απολύτως καμία σχέση και ούτε είχα φανταστεί ποτέ ότι θα ερχόμουν στην Αυστραλία. Μία φίλη η οποία είχε παντρευτεί εδώ έναν Ελληνοαυστραλό μου το πρότεινε σαν ιδέα και δεν το βρήκα κακή ιδέα και από τη στιγμή που μου το πρότεινε μετά από 6 μήνες μαζί με τη γυναίκα μου ήρθαμε μαζί.
1: Και τι κάνετε, πώς ξεκινήσατε?
3: Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να αφήνεις την πατρίδα σου και να πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα. Αλλά και ιδιαίτερα η Αυστραλία έχει μια ιδιαιτερότητα ότι οι νόμοι για το μεταναστευτικό είναι πάρα πολύ αυστηροί και δύσκολα οι άνθρωποι μπορούν να μείνουν. Περίπου 10 με 15% το πολύ καταφέρουν να μείνουν με τη βίζα εδώ στην Αυστραλία. Εγώ ξεκίνησα από ένα εργοστάσιο και έκανα τα delivery σε εστιατόρια και ήμουν αρκετά τυχερός μέσα από αυτή τη δουλειά να γνωρίσω τον τότε ιδιοκτήτη του Hellenica στο Gold Coast, τον Σάιμον τον Γλόφτη, με τον οποίο τώρα είμαστε business partners, και αυτός γνωρίστηκα και με βοήθησε, άρχισα να ξεκίνησα να δουλεύω στο Hellenica και σιγά σιγά έγινα manager. Και το 2016 ήθελε να κάνει μια ανακαίνιση στο εστιατόριο στο Hellenica στο Gold Coast και μου πρότεινε να γίνουμε business partners. Εκεί μέσα από την προσπάθεια να κάνουμε την ανακαίνιση του εστιατορίου, η οποία ήταν πάρα πολύ πετυχημένη, καταλάβαμε ότι μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και επομένως όταν ήρθε η πρόταση από το Brisbane να ανοίξουμε το δεύτερο εστιατόριο, είπαμε ότι από εδώ και στο εξής θα κάνουμε τα εστιατόρια μαζί. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 4 εστιατόρια στο Brisbane, και χωρίς να μπορώ να σας πω περισσότερα, απλώς μπορώ να σας πω ότι το 2027 και 2028 θα κάνουμε άλλα γύρω στα 4-5 εστιατόρια, για τα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να δουλεύουμε και αυτά τα καινούργια κόνσεπτς.
1: Είχες εσύ κάποια σχέση με το χώρο αυτόν της εστίασης τα χρόνια που ήσουν εδώ στην Ελλάδα?
3: Δούλευα πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησα από τα 18 μου στο hospitality. Έχω δουλέψει σε πολλά εστιατόρια. Και ναι, η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά στην αρχή εδώ στην Αυστραλία είχα μια δυσκολία με τη γλώσσα. Και αυτό με ανάγκασε να ξεκινήσω ουσιαστικά από την αρχή.
0: Να ρωτήσω το εξής, μας έλεγε πριν η Ελένη Μπλούχου, είναι και εδώ συντροφιά μας, ότι έχουν αρχίσει, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική γαστρονομία στην Αυστραλία γενικότερα. Όλα τα εστιατόρια στα οποία αναφέρεσαι και αυτά που σκοπεύεις να δημιουργήσεις, μιλάμε για ελληνική κουζίνα?
3: Η σημαία του γκρουπ είναι ελληνικό εστιατόριο, το όνομα του είναι Hellenica. Mm-hmm. Είναι στο ξενοδοχείο Καλάλ, το οποίο βρίσκεται μέσα στα 20 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο. Η σημαία του γκρουπ μας είναι το ελληνικό εστιατόριο, το Hellenica, αλλά έχουμε ιαπωνέζικο, έχουμε ένα steak restaurant και έχουμε και ένα πιο casual, που είναι ένα mix of του Mediterranean food και του ελληνικού του φαγητού.
0: Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να σε ρωτήσουμε ποια θέση έχουν σήμερα τα ελληνικά κρασιά στις λίστες των εστιατορίων, γιατί μιλάμε για 4 διαφορετικά εστιατόρια και μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα του τι γίνεται στο ελληνικό, τι γίνεται σε αυτό που είναι ελληνικό μεσογειακό, τι γίνεται στο ιαπωνέζικο και τι γίνεται στο steak.
3: Η Αυστραλία είναι μια πολύ πολυπολιτισμική χώρα. Τα εστιατόρια που έχουμε εδώ είναι από όλο τον κόσμο, με κουζίνες από Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, όπου μπορείς να φανταστείς. Τα ελληνικά εστιατόρια, τα ελληνικά κρασιά στο ελληνικό εστιατόριο, προσπαθούμε και τα προμοτάρουμε και να σας πω την αλήθεια, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και η βασική μας επιδίωξη είναι αυτή, να πουλάμε όσο περισσότερα ελληνικά κρασιά γίνεται, ώστε η εμπειρία να είναι ολοκληρωτικά ελληνική, το φαγητό και το κρασί. Στα άλλα εστιατόρια υπάρχει μια δυσκολία, γιατί ο ανταγωνισμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά πιο μεγάλος. Η Αυστραλία έχει μεγάλη παράδοση στα κρασιά, Νέα Ζηλανδία, και από πίσω έρχονται χώρες σαν την Γαλλία και την Ιταλία, που είναι πολύ δυναμικές και πολύ πιο γνωστές χώρες στο κρασί και στις ποικιλίες τους.
1: Άρα και οι Αυστραλοί επιλέγουν κρασί με βάση τα ονόματα που ξέρουν, τις περιοχές που ξέρουν, τα κρασιά που γνωρίζουν, και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, ίσως είναι ανοιχτοί στο να δοκιμάσουν νέα πράγματα.
3: Μεγάλη δύναμη στο ελληνικό κρασί και στα κρασιά γενικά και στις λίστες είναι η Γαλλία, είναι το νούμερο ένα. Εδώ στο Queensland πάντοτε ο καιρός επηρεάζει και την επιλογή του κρασιού, επειδή έχουμε περίπου 10 μήνες καλοκαίρι και οι 2 μήνες που έχουμε χειμώνα είναι αρκετά ελαφρύς χειμώνας, η ποικιλία του Pinot Noir είναι πιο popular. Mm-hmm. Και η Γαλλία και συγκεκριμένα η Βουργουδία έχουν την τιμητική τους, πάρα πολύ κρασί, πάρα πολύ Pinot Noir, το οποίο προέρχεται από την Γαλλία. η νοοτροπία και η κουλτούρα του Αυστραλού είναι το κρασί. Στο lunch, στο dinner, πάντοτε αυτά συνδυάζονται με ένα μπουκάλι κρασί. Πιστεύω ότι η Γαλλία σε συνδυασμό με την Αυστραλία εδώ είναι οι πιο popular χώρες για κρασί.
1: Και τιμολογιακά, πού τοποθετούνται οι ελληνικές ετικέτες εκεί? Είναι δηλαδή στις οικονομικότερες επιλογές, είναι στις μεσαίες επιλογές? Θα μπορούμε να πούμε ότι κάποιες ελληνικές ετικέτες μπορούν να φτάσουν και σε υψηλά νούμερα κάποια πιο premium κρασιά?
3: Κοιτάξτε να δείτε, η τιμή είναι προς τη μέση του ελληνικού κρασιού. Μετά το 2021, μετά την πανδημία, παρατηρήσαμε ότι έγινε μια αύξηση της τιμής των ελληνικών κρασιών και ήταν λίγο challenging, γιατί κάποια από τα ελληνικά κρασιά φτιάσανε τις ίδιες τιμές με τα γαλλικά. Επομένως εκεί ο καταναλωτής προτιμάει να αγοράσει το γαλλικό κρασί όταν οι τιμές είναι στα ίδια με τα ελληνικά. Εκεί είδαμε ότι υπήρχε ένα challenge και μια δυσκολία να πουλήσουμε και να προμοτάρουμε το ελληνικό κρασί.
1: Ποιος είναι ο τρόπος που πίνουν κρασί οι Αυστραλοί στο γεύμα ή στο δείπνο τους?
3: Όταν πάνε σε κάποιο εστιατόριο, το πρώτο πράγμα που όλα τα εστιατόρια που δίνουν είναι η λίστα κρασιών. Πρώτα επιλέγουν το κρασί με τη βοήθεια σομελιέ και μετά διαλέγουν το φαγητό.
1: Και κρασί σε φιάλι ή και κρασί σε ποτήρι στο lunch?
3: Και σε ποτήρι, αλλά εάν περπατήσεις, άμα μπεις σε οποιοδήποτε εστιατόριο, θα δεις ότι η εικόνα ενός μπουκαλιού κρασιού πάνω στο τραπέζι είναι πολύ κοινή. Σχεδόν το 90% των τραπεζιών έχουν μπουκάλι κρασί.
0: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό βασικά αυτό που μας είπες, ότι πρώτα γίνεται η επιλογή του ίνου. Αυτό το επίπεδο νομίζω δεν το έχουμε φτάσει εδώ στην πατρίδα, έτσι, ότι κοιτάμε πρώτα την επιλογή του κρασιού και μετά αναλόγως βάζουμε δίπλα και το μενού αυτό που θέλουμε να δοκιμάσουμε, έτσι ώστε να ταιριάζει. Υπάρχει σομελιέ, υπάρχει νοχός, υπάρχει άνθρωπος που σε καθοδηγεί, από ό,τι καταλαβαίνω, στην πληθώρα των περισσότερων εστιατορίων, έτσι.
3: Υπάρχουν όλα τα εστιατόρια, έχουν μια μεγάλη ομάδα από σομελιέ. Έχουμε το group beverage manager, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα εστιατόρια, και το training είναι συνεχόμενο. Δεν σταματάει ποτέ.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι ακόμα που θα ήθελα να αναπτύξουμε. Πώς εξελίσσεται η σχέση των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται στο τελικό σημείο στη σάλα ενός εστιατορίου? Οι μάνατζερ των εστιατορίων είναι αυτοί που κάνουν τις επιλογές και οι άνθρωποι που προτείνουν τα κρασιά στους επισκέπτες. Πώς εξελίσσεται αυτή η σχέση τους με το ελληνικό κρασί συγκεκριμένα, να το εστιάσουμε? Πώς μαθαίνουν δηλαδή για τις νέες ετικέτες, για τις ποικιλίες που έχουν αρχίσει να έχουν μια δυναμική και να ξεφεύγουν λίγο από αυτά τα οποία λίγο πολύ ήταν γνωστά?
3: Οι εταιρείες οι οποίες κάνουν import τα ελληνικά κρασιά βοηθάνε πάρα πολύ τις δικές μας ομάδες, και όταν φέρνουν κάποιον καινούριο producer, πάντοτε ενημερώνουν την ομάδα μας και η ομάδα παίρνει το κρασί, το προμοτάρει στην ομάδα, το δοκιμάζουν, συζητάνε γι' αυτό, κάνουν περιγραφή και ο στόχος τους είναι πώς μπορούν αυτό το κρασί να το κάνουν πιο γνωστό στους πελάτες των εστιατορίων.
1: Και ποιες είναι οι ποικιλίες που πιστεύεις εσύ ότι προτιμάνε? Υπάρχουν κάποιες που είναι πιο εύκολες, φεύγουν πιο εύκολα στην λίστα? Υπάρχουν κάποιες που τους δυσκολεύουν στην προφορά, ας πούμε? Ένα θέμα που γενικά ακούμε ότι το συναντάνε αρκετοί εστιατόρες στο εξωτερικό είναι η προφορά των ελληνικών ποικιλιών. Είναι όντως εμπόδιο αυτό, η γλώσσα?
3: Η γλώσσα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Και ένα μέρος του training που κάνουμε είναι πώς η ομάδα των sommelier να αισθάνονται πιο confident να προτείνουν το κρασί. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν ο πελάτης δεν μπορεί να πει το όνομα της ποικιλίας, δεν θα το παραγγείλει. Και για έναν άνθρωπο για τον οποίο η αγγλική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προφέρει το όνομα της ποικιλίας Αγιοργήτικο.
0: Μάλιστα.
3: Για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και το training, μεγάλο μέρος του training βασίζεται στην προφορά των ποικιλιών, ώστε και η ομάδα να αισθάνεται πιο confident, αλλά και να κάνουμε τον πελάτη να αισθανθεί confident επίσης για να παραγγείλει το κρασί.
0: Ναι.
3: Ο βασιλιάς των ελληνικών ποικιλιών είναι το ασύρτικο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό έχει βοηθήσει και η αύξηση του τουρισμού και ότι πολλοί εδώ κάτοικοι της Αυστραλίας πηγαίνουν διακοπές. Η Σαντορίνη είναι ένα πάρα πολύ γνωστό τουριστικό μέρος. Πολλοί Αυστραλοί το προτιμούν και όταν μαθαίνουν για αυτή την ποικιλία έρχονται στα εστιατόρια και τη ζητάνε. Επομένως το ασύρτικο με πολύ μεγάλη διαφορά επιλέγεται από τους πελάτες και το ζητάνε και ρωτάνε τους σομελιέρ για αυτή την ποικιλία. Το αμέσως επόμενο, αλλά αυτό έρχεται μετά από προσπάθεια από τις δικές μας ομάδες στο σομελιέρ, είναι το ξινόμαυρο. Αυτό πιστεύω είναι η δεύτερη ποικιλία, η πιο γνωστή, αλλά αυτό έρχεται από την ομάδα των σομελιέρ.
0: Mm-hmm.
3: Και η τρίτη είναι το μπλε σαβακιανό ροδίτης, especially με το by the glass. Είναι πιο εύκολο και συνδυάζεται πολύ πιο εύκολο, πιο εύκολο κρασί και συνδυάζεται πολύ πιο εύκολα με το ελληνικό φαγητό.
1: Μας δίνεις μια πολύ ωραία εικόνα, Θοδωρή, για το ελληνικό κρασί στην Αυστραλία και είναι ακριβώς αυτό το που εμείς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε. Πώς εμφανίζεται το ελληνικό κρασί στους χώρους εστίασης που είτε έχουν σχέση είτε δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα. Σε μια άλλη ερώτηση που, με την οποία θέλω να κλείσουμε και αυτή την κουβέντα μας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια γενική εικόνα μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ από τον κόσμο για πολλούς και διάφορους λόγους. Οικονομικούς, γεωπολιτικούς, κοινωνικούς, που σχετίζονται με την υγεία και πολλά πολλά άλλα. Και καταγράφεται και από τις μετρήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού για το κρασί και το αμπέλι. Είναι κάτι το οποίο το διακρίνετε και εσείς, το αντιμετωπίζετε και εσείς στους χώρους της εστίασης στην Αυστραλία?
3: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό και έχει παρατηρηθεί ότι η νέα γενιά δεν πίνει. Αυτό είναι, ακολουθούν ένα διαφορετικό lifestyle, πιο πολύ του fitness και αποφεύγουν το αλκοόλ. Αυτό είναι ευρέως γνωστό και συζητιέται στην αγορά και οι εταιρείες και με τα ποτά και με τα κρασιά μας ενημερώνουν από αυτό ότι ο τζίρος έχει πέσει πάρα πολύ. Εμάς σε κάθε εστιατόριο εδώ στην Αυστραλία γενικά το turnover που έρχεται, ο τζίρος που προέρχεται από τα ποτά φτάνει μέχρι και το 40% και το 45%. Είναι ένα μεγάλο, μεγάλο ποσοστό του τζίρου ενός εστιατορίου και σε αυτό ναι έχουμε παρατηρήσει μείωση.
1: Από τη στιγμή που ο τζίρος, όπως λες, κυμαίνεται σε αυτό το ποσοστό, 40 με 45%, μπορώ να σε ρωτήσω ποια είναι τα ποσοστά της επένδυσης που κάνετε σε αυτό το κομμάτι και ποιο είναι το ποσοστό της σκέψης σας που πάει σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με το φαγητό, σε σχέση με το σέρβις, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες που δομούν αυτό το σύνολο του εστιατορίου?
3: Τα νούμερα είναι μεγάλα. Επενδύουμε πάρα πολύ, ειδικά στο κρασί. Έχουμε κέκελα, έχουμε τα ψυγεία τα οποία διατηρούμε μέσα τα κρασιά στα εστιατόρια, τα οποία είναι μεγάλη ποσότητα. Αλλά υπάρχουν και εξωτερικοί χώροι που αποθηκεύουμε το κρασί, γιατί παίρνουμε και allocations που μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσουμε τα κρασιά, να είναι νέα, να τα θεωρούμε, οι σομελιές να τα θεωρούν νέα να τα χρησιμοποιήσουν στα εστιατόρια και επομένως τα αφήνουμε σε ειδικούς χώρους για κρασιά για να οριμάσουν. Εκεί η επένδυση μπορεί να φτάνει, εάν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και να έχουν η αξία των κρασιών στο εξωτερικό χώρο φύλαξης, μπορεί να φτάνει, μπορεί και τα 2 εκατομμύρια δολάρια.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία με τον Θοδωρή Καμπόλη, δηλαδή μας έδωσε πολύ μεγάλη εικόνα από το τι γίνεται στο χώρο της εστίασης σχετικά με το ελληνικό κρασί και όχι μόνο. Στην Αυστραλία, συγκεκριμένα στο Brisbane, εκεί δραστηριοποιείται ο Θοδωρής Καμπόλης. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Δεν ξέρω αν θέλετε να τον ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Εσύ αν έχεις να προσθέσεις κάτι, Ελένη, θέλεις να πεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να πω πρώτα απ' όλα καλησπέρα στο Θοδωρή και χαίρομαι που τον ακούω έτσι και από μακριά. Θέλω να μου πει τι ήταν αυτό που τον έκανε να στηρίξει τα ελληνικά κρασιά με τον τρόπο που μέχρι σήμερα τα στηρίζει, γιατί πραγματικά τον ξέρω πολλά χρόνια και ήταν από τους ανθρώπους που ήταν πάρα πολύ επίμονος στο κομμάτι της συνεργασίας μας για το θέμα του ελληνικού κρασιού. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να το κάνει?
3: Ελένη, η Ελλάδα δεν φεύγει από μέσα μας όπου και να πάμε. Αυτό θέλουμε να προάγουμε, αυτό αγαπάμε, αυτό λατρεύουμε. Και όταν είσαι έξω από την Ελλάδα μπορεί και να εκτιμάς κάποια πράγματα πολύ περισσότερα από ό,τι το εκτιμούσες όταν ήσουν στην Ελλάδα. Έχω μεγάλη αγάπη, αυτό δεν, η Ελλάδα είναι, θα είναι πάντοτε στην καρδιά μου. Και όταν μιλάμε για κάτι ελληνικό πάντοτε θέλω να το προάγω και να το προμοτάρω. Χωρίς, μπορεί να είμαι προκατηλημένος, αλλά πιστεύω και το ελληνικό κρασί δεν έχει κάτι να ζηλέψει από κανένα κρασί από κάποια άλλη χώρα. Έχουμε λίγα προβληματάκια που μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στο μάρκετινγκ και στην εξωστρέφεια. Εάν φτιάξουμε αυτά τα δύο πράγματα, μπορούμε άνετα να συναγωνιστούμε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από κανέναν, εκτός σε λίγο το μάρκετινγκ, να γίνουμε λίγο πιο καλοί στο μάρκετινγκ και να δουλέψουμε σαν ομάδα, που λείπει αυτό από τους Ελλήνες.
0: Το βλέπεις να λείπει από τους Έλληνες και εκτός Ελλάδας και στην Αυστραλία το δουλεύουμε σαν ομάδα, ή εκεί στο εξωτερικό η ομαδικότητα είναι πιο έντονη?
3: Οι Έλληνες είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Δεν
0: όπου και αν βρίσκονται, και εγώ αυτό λέω.
3: Όπου και αν βρίσκονται. Είτε από την Αυστραλία είτε από την Αμερική. Είναι ένα αρνητικό πράγμα για την κουλτούρα μας, ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
0: Ναι.
3: Εάν πάει κάποιος σε έναν Αυστραλό και του πει μια ιδέα, ο Αυστραλός δεν θα είναι καχύποπτος ούτε σκεπτικός. Θα πει let's do it.
0: Μάλιστα.
3: Και για να υπάρχει success πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία. Αυτό οι Αυστραλοί το έχουν καταλάβει, γι' αυτό και πιστεύω το business mindset είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε αν έχεις τη δυνατότητα να έρχεσαι μια φορά το χρόνο έστω στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζουμε ότι το καταφέρνεις. Και να στείλουμε πάρα πολλές ευχές εκεί στους Έλληνες του Brisbane. Έλεγα τις προάλλες, 60.000 άτομα πήγανε στο ετήσιο φεστιβάλ στο Brisbane, που έκλεισε και μισό αιώνα λειτουργίας. Να είσαι καλά, Θοδωρή Καμπόλη, να συνεχίσεις έτσι με το ίδιο μεράκι και το ίδιο πάθος να προωθείς το ελληνικό κρασί και τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά.

0: βλέπουμε και πολλά πράγματα που δεν μπορείς να αποφύγεις τη σύγκριση.
1: Η σύγκριση είναι σύγκριση. Δεν ερχόμαστε να κλέψουμε τη δόξα της Γαλλίας και της Ιταλίας. Δηλαδή, εντάξει, το λέμε πάρα πολλές φορές. Έχουν αδιάλειπτη παραγωγή κρασιού αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες αιώνων, το οποίο στην Ελλάδα δεν ισχύει. Δηλαδή, εμείς έχουμε διαλύματα στην παραγωγή μας και στον τρόπο που λειτουργήσαμε εμπορικά. Αυτό το διάστημα δεν καλύπτεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ανυπόμονοι είμαστε. Νομίζω είναι και χαρακτηριστικό της χώρας μας αυτό. Το θέμα είναι να κάνουμε καλά βήματα σε σχέση με τον εαυτό μας. Δηλαδή, να βελτιωνόμαστε συνεχώς σε σχέση με αυτό που προσφέρουμε σαν προϊόν και σε σχέση με τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε. Κάποια στιγμή, ναι, θα γίνουμε και εμείς πολύ καλύτεροι, αλλά ο χρόνος είναι πάντα χρόνος.
0: Κλείνοντας αυτό το κομμάτι της πρώτης ώρας της συζήτησής μας και αφού μιλήσαμε για την εικόνα του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλία και πριν φτάσουμε στο να μας πάρεις από το χέρι και να μας ταξιδέψεις στα βήματα που έκανες με τους Έλληνες συνοποιούς και τους ανθρώπους του κρασιού στο τελευταίο σας ταξίδι εκεί, θα ήθελα να το πιάσουμε από αυτό το κομμάτι ακριβώς. Τι είναι αυτό που μένει στο τέλος από μια τέτοια προσπάθεια?
1: Η ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα. Είναι η αισιόδοξη μεριά της ζωής. Νομίζω ότι όλοι όταν φύγαμε από εκεί, φύγαμε με μια αισιοδοξία. Άλλοι με μεγαλύτερη, άλλοι με μικρότερη. Αλλά με ένα θετικό αποτύπωμα.
2: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό το θετικό αποτύπωμα και από ό,τι έχουμε καταλάβει θετικότερο σε σχέση με το παρελθόν, γιατί ήταν η έκτη αποστολή η Ελένη Μπλούχου που έχεις κάνει στην Αυστραλία.
1: Ναι, ήταν η έκτη φορά που βρέθηκα στη χώρα. Θέλω εδώ που συζητάμε να πω ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι κλειδιά εκεί οι οποίοι πραγματικά μας βοήθησαν. Οφείλω να αναφερθώ στον δόκτορα Σταύρο Κυρίμη, ο οποίος τώρα είναι πρέσβης, δεν ξέρω σε ποια χώρα, αλλά τότε ήταν πρόξενος στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, ο οποίος πραγματικά μας έδωσε όθηση στην προσπάθεια που κάναμε. Mm-hmm. Το πίστεψε πάρα πολύ και μας βοήθησε σε υπερβολικό βαθμό στο να μπορέσουμε να ενταχθούμε κυρίως στο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας με ανθρώπους οι οποίοι ήταν άνθρωποι κλειδιά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια, και με στον Βάιο Ρεόπουλο που ήταν ο τότε εμπορικός ακόλουθος. Να μιλήσω για τη σημερινή πραγματικότητα, όπου συναντήσαμε τον Γιώργο Σκεμπέρη, ο οποίος είναι πλέον στη θέση του Σταύρου Κυρίμη. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια υποδοχή σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ των Ινοποιών, θέλω να πω, και της ελληνικής αρχής. Πραγματικά εντυπωσιακή και η φιλοξενία τους και η προσπάθειά τους και η διάθεσή τους για να πάμε παρακάτω, μαζί με τη Χριστίνα τη Στεφανίδου που είναι η εμπορική ακόλουθος τώρα.
2: Είναι, νομίζω, και σε διακόπτω, νεοσύστατο, αν δεν κάνω λάθος, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εκεί στο Σίδνεϊ.
1: Ήταν πάντα και είναι ουσιαστικά για όλη την Ήπειρο, συν κάποια νησιά, και είναι και για την Αυστραλία. Η κυρία Στεφανίδου είναι πάρα πολύ δραστήριος άνθρωπος και νομίζω ότι θα αφήσει και αυτή το αποτύπωμά της στη συνέχεια, και η κυρία Γεωργοπούλου που ήταν στο Πέρθ, που ήταν η πρόξενος στο Πέρθ. Δηλαδή είχαμε πολύ καλή υποστήριξη, όπως επίσης και από την Dr. Έλεν Λιανός, η οποία έφερε όλο το Hellenic Australian Community του Πέρθ σε εκδηλώσεις, ειδικά σχεδιασμένες για τους συνοποιούς που είχαμε. Οπότε η στήριξη ήταν πολλαπλή και οφείλω να την αναγνωρίσω σε όλα τα επίπεδα.
0: Αφού αναφέρεσαι σε αυτό και μιλάς για αυτούς τους ανθρώπους και τον τρόπο που λειτουργούν στο κομμάτι αυτό της προώθησης των ελληνικών προϊόντων και συγκεκριμένα το ελληνικό κρασί, είναι πραγματικά σημαντικό, δηλαδή έχει να κάνει με τον άνθρωπο και όχι με την ευρύτερη συνεργασία, ας πούμε, του κλάδου ή των ανθρώπων που επηρεάζουν μια κατάσταση. Η χαρισματικότητα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, κάποιων ανθρώπων αλλάζει τις συνθήκες.
1: Τις αλλάζει. Και το προσωπικό ενδιαφέρον τις αλλάζει. Δηλαδή, όταν η κουλτούρα του ανθρώπου είναι τέτοια που θέλει να το στηρίξει, το στηρίζει με διαφορετικό τρόπο. Και αυτά που συζητάω είναι από την ελληνική μεριά. Γιατί αντίστοιχες προσπάθειες είχαμε και από την αυστραλιανή μεριά. Δηλαδή, Και πρέπει να ευχαριστήσω θερμά την Ντεζαβού. Είναι η εταιρεία εισαγωγής ελληνικών κρασιών στην Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία με τα περισσότερα εινοποιεία εκεί. Η ομάδα των εινοποιείων που συζητάμε έχει συνεργασία με την Ντεζαβού. Γιατί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, όταν σταμάτησαν οι δράσεις, δηλαδή οι δράσεις μας στην Αυστραλία ως ελληνικό κρασί τρέξανε μέχρι πριν τον κορονοϊό, μέχρι το 2018. Από το 2015 μέχρι το 2018. Μετά ήρθε ο COVID, σταματήσανε όλα και δεν είχαν αρχίσει ξανά ως Ελλάδα με πιο μεγάλες ομάδες. Ο Άντριου Κάμερον λοιπόν, ο οποίος είχε αποφασίσει προ-κορονοϊού να μπει στο κομμάτι του ελληνικού κρασιού πάρα πολύ ενεργά, και μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι πανευστραλιανή, που αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν είμαστε σε ένα εισαγωγέα ο οποίος είναι Έλληνας, είμαστε σε ένα εισαγωγέα ο οποίος είναι Αυστραλός, πιστεύει στο ελληνικό κρασί και παίρνει 6-7 εινοποιεία κάτω από την ομπρέλα του για να πουλήσει τα κρασιά τους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα. Έτσι. Λοιπόν, ο Άντριου Κάμερον αποφάσισε 2 χρόνια πίσω να κάνει ένα road show με δικά του χρήματα για να παρουσιάσει τα ελληνικά κρασιά στις βασικότερες πόλεις της Αυστραλίας. Κάλεσε τους συνοποιούς και τους είπε: ελάτε, βάλτε το εισιτήριό σας και ελάτε και εγώ θα οργανώσω όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχει ξανατύχει μέχρι τώρα με κανένα εισαγωγέα σε κανένα μέρος του κόσμου αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Χωρίς καμία υποστήριξη.
0: Και η ουσία είναι ότι αυτό, μια τέτοια κίνηση μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Αυτό δεν είναι το θέμα μας.
1: Εννοείται. Γιατί μπαίνεις καθαρά μέσα στο hardcore κομμάτι της κοινωνίας της Αυστραλίας. Έτσι.
2: Όλα έχουν να κάνουν σαφώς με τον άνθρωπο.
0: Με τον άνθρωπο, ναι.
2: Ναι. Και πώς χειρίζεται ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό συχνά και εδώ στην Ελλάδα, αλίμονο. Έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας μας κάποιες καταστάσεις, από τη θέση που βρίσκεται, με τι πάθος, γιατί μπορεί σαφώς να μείνει και απαθής. Έτσι,
0: προφανώς, και αν αυτό το πράγμα γίνονταν σε κάθε περίπτωση, θα ήταν τελείως διαφορετικές
2: οι καταστάσεις.
0: Ελένη, σε αυτά τα... 10 χρόνια περίπου, είναι 8 χρόνια που τρέχουν τα προγράμματα προώθησης του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλία. Και σε όλες αυτές τις επισκέψεις σου και τις συνεργασίες σου με όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί, πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που συναντάς σήμερα σε σχέση με τα ταξίδια που έκανες στην αρχή αυτής της προσπάθειας?
1: Η αρχή ήταν με επιφύλαξη από όλες τις μεριές. Ήταν με επιφύλαξη από τη μεριά των ηνοποιών, ήταν με επιφύλαξη από τη μεριά των επαγγελματιών εκεί, ήταν με επιφύλαξη από τη μεριά των αρχών που είχαν, ας πούμε, κάποιες εμπλοκές. Ήταν πολύ δειλά τα βήματα. Τώρα υπήρξε μια αισθητά βελτιωμένη κατάσταση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε φτάσει στην απόλυτη ωριμότητα, αλλά τα πράγματα ήταν πολύ πιο ήπια. Όλοι το περιμένανε, όλοι το αντιλαμβάνονται. Ναι, είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε και ξεκινάμε με μια θετική προσέγγιση για να ξαναχτίσουμε επί την ουσία στην αγορά. Γιατί όταν αφήσεις μια αγορά από το 18 που πηγαίναμε συστηματικά μέχρι το 23 που έγινε η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ 6-7 εινοποιείων για να φτάσουν στην Αυστραλία, είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολλά χρόνια που έχεις χάσει οτιδήποτε έχεις χτίσει. Δηλαδή το momentum του 18 ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Μετά πρέπει να ξαναρχίσεις όχι από το μηδέν, πρέπει να αρχίσεις από το μείον για να ξαναφέρεις τα πράγματα σε μια σειρά. Με βάση λοιπόν αυτό και με δεδομένο αυτό, γυρίσαμε από την Αυστραλία με πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις. Και αυτό νομίζω μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο ταξίδι, όπως είναι ο Απόστολος ο Τιμιόπουλος, ο Κώστας ο Αρβανιτάκης, είναι εκπρόσωποι των Ινδιών.
0: Θα τους μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα έχουμε την ευκαιρία.
2: Ναι.
0: Κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα.
2: Την κλείνουμε σιγά σιγά αυτή την πρώτη ώρα. Ναι, είπαμε σε αυτή την εκπομπή που έχουμε έτσι μια μεγάλη αναφορά στο ελληνικό κρασί, στο ελληνικό κρασί, αλλά πού αλλού, στην Αυστραλία, έτσι, να φιλοξενήσουμε τραγούδια ελληνοαυστραλών ερμηνευτών. Οι περισσότεροι βεβαίως από αυτούς, όπως καταλαβαίνετε, τραγουδούν στην αγγλική γλώσσα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από την Βάση. Βάση, V-A-S-S-Y.
0: Η οποία είναι...
2: Είναι η Βασιλική Καραγιώργος, κανονικά. Λοιπόν, είναι η φωνή της ομογένειας της Αυστραλίας. Είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και επιδραστικές ελληνοαυστραλές ερμηνεύτριες, όχι μόνο ερμηνεύτριες, είναι και δημιουργός και παραγωγός. Και δεν μιλάμε από τις πιο επιδραστικές στην Αυστραλία, μιλάμε παγκοσμίως. γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Ντάρουιν από Έλληνες μετανάστες γονείς, με καταγωγή από την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Έχει κάνει τεράστια καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Διατηρεί όμως στενούς δεσμούς με την Ελλάδα. Το 2023 έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το Icon Award στα Electronic Dance Music Awards. Ακούμε το τραγούδι Satisfied. Κυκλοφόρησε το 2015, είναι μία από τις μεγαλύτερες έτσι επιτυχίες της ουσιαστικά, και ακούμε την ακουστική version του κομματιού, την οποία αγαπά και η ίδια πάρα πολύ, και γενικώς είναι ένα κομμάτι που το παίζει στις συναυλίες της και με τον ακουστικό τρόπο και με τον πιο ηλεκτρονικό. Μιλά για την απόλυτη έλξη, το χάσιμο του ελέγχου και το πώς ένα και μόνο άγγιγμα αρκεί για να κρατήσει κάποιον απόλυτα ικανοποιημένο.

0: είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θυμίζουμε ότι είναι κοντά μας η Ελένη Μπλούχου και με αφορμή την αποστολή που έκανε με εξινοποιία σε 4 μεγάλες περιοχές της Αυστραλίας, μιλάμε για το ελληνικό κρασί στην Αυστραλία. Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Είναι εδώ σαν Βυσαρίωνο στο άλλο.
0: Η Εφη

0: Γεωργοπούλου ρυθμίζει τον ήχο και το κομμάτι που ακούσαμε είναι από την Καλλιόπη Σταυροπούλου. Καλύτερα να το πω Καλλιόπη Σταυρόπουλος.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, η Καλλιόπη βρισκόταν και εδώ στην Αθήνα μέχρι πριν από λίγο καιρό. Τη γνωρίζω κάποια χρόνια.
1: Είναι Ελληνοαυστραλή, έτσι.
0: Είναι Ελληνοαυστραλή, βεβαίως. Είπαμε όλα τα τραγούδια έχουν να κάνουν με Έλληνες Αυστραλίας. Είναι blues woman. Είναι τραγουδοποιός και κιθαρίστρια. Μετρά πάνω από 30 χρόνια πιστής προσφοράς στο είδος των blues και της country μουσική.
1: Εντάξει, το blues είναι αυτό που την έχει καθιερώσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα project που λέγεται Lava Blues, με το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας στο European Blues Challenge του 2026 στην Πολωνία.
0: Έχει καταφέρει να γεφυρώσει τη σκηνή της Μελβούρνης με την Ελλάδα, απόφυτος του περίφημου Berklee College of Music. Και νομίζω, εάν δεν έχουν ακούσει ήδη οι ακροατές και οι ακροάτρες φωνής Ελλάδας, σας πήρε και μια εξαιρετική συνέντευξη στα αγγλικά, γιατί δεν μιλάει καλά τα ελληνικά, ο Ηρακλής Οικονόμου στην εκπομπή του Greek Music Express. Εδώ ακούσαμε το Troubling Blues.
1: Και είμαστε πάλι στην Αυστραλία, λοιπόν, σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του αφιερώματος της γλυκιάς ζωής. Το κλείνουμε με την περιοδία των ελληνικών ηνοποιείων, όπως είπαμε, στη μακρινή αυτή χώρα, σε μια προσπάθεια προώθησης και προβολής των ελληνικών κρασιών. Ελένη, είχαμε μείνει στο κομμάτι της συμβολής σπουδαίων ανθρώπων που δεν είναι απαραίτητα από το χώρο του κρασιού, έτσι. Ήτανε άνθρωποι που ανήκουν στο διπλωματικό σώμα, αλλά και άνθρωποι από την πλευρά της Αυστραλίας, ενώ Αυστραλοί εισαγωγής, έμποροι και διανομής.
2: Ναι, μιλούσαμε λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά πίστεψαν σε αυτό που έχουν στα χέρια τους, το επέλεξαν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το 2018 η Ντεζαβού και ο Άντριου Κάμερον αποφάσισε να αγοράσει το πορτφόλιο των ελληνικών κρασιών μιας πολύ μικρής Αυστραλιανής εταιρείας και να προσπαθήσει να το αναπτύξει στη χώρα, να συνεχίσει όλες αυτές τις προσπάθειες μέσα στην πανδημία, να κάνει το 2023 τις δράσεις προβολής και προώθησης μόνη της, χωρίς να ζητήσει κάτι από τα ηνοποιεία, και πλέον να βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να οργανώνουν οι ίδιοι οι ηνοποιοί μία δική τους αποστολή και να πηγαίνουν να παρουσιάσουν και να στηρίξουν τα προϊόντα τους εκεί. Να πω ότι από την πρώτη χρονιά που είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε δράση στην Αυστραλία, μας ζητούσαν ονομαστικά συγκεκριμένους ανθρώπους της ελληνικής ηνοποιίας να ακολουθήσουν το ταξίδι.
1: Τους ήξεραν.
2: Τους ήξεραν.
1: Για πάμε.
2: Χρήστος Ζαφυράκης, Απόστολος Τιμιόπουλος.
1: Ωραία.
2: Με ονοματεπώνυμο.
1: Ναι, ναι. Απόστολος Τιμιόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν. Ένα όνομα που μας λες ότι είναι γνωστό στην ελληνική αγορά της Αυστραλίας. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έτυχες υποδοχής ήρωα από τους Αυστραλούς. Ισχύει αυτό, κύριε Τιμιόπουλε?
3: Πολύ καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι, μετά από αρκετά χρόνια εξαγωγών στην Αυστραλία, δεν μας αντιμετωπίζουν πλέον σαν ηθαγενείς που βγήκαμε από τη ζούγκλα. Αλλά μας γνωρίζουν, έχουμε αναγνωρισιμότητα. Τα ελληνικά κρασιά είναι παντού. Μπορεί οι καταναλώσεις να μην είναι ακόμα τόσο τεράστιες, γιατί έχουν και πολλά δικά τους κρασιά που παράγουν οι ίδιοι. Αλλά όλο και περισσότερο είναι ανοιχτοί σε νέες γεύσεις, σε νέες προτάσεις που φέρνουμε εμείς από την Ελλάδα και με τις ελληνικές ποικιλίες εκεί. Ήδη έχουν φυτέψει ελληνικές ποικιλίες στην Αυστραλία, οπότε μπορούν να τις συγκρίνουν με τα κρασιά που παράγουμε εμείς εδώ, τις ίδιες ποικιλίες. Δεν συναντήσαμε χώρο του κρασιού από εξειδικευμένο, ακόμα και σε πιο απλό, που να μην υπήρχαν τοποθετημένες κάποιες ελληνικές ετικέτες. Όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε, η προωθητική, τόσα χρόνια έφερε αποτέλεσμα. Πλην της ελληνικής κοινότητας, πλέον είμαστε και σε πάρα πολλές λίστες σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας.
0: Μάλιστα.
1: Και εννοείς προφανώς εστιατόρια τα οποία δεν απευθύνονται μόνο σε Έλληνες, έτσι? Ή δεν είναι μόνο εστιατόρια ελληνικής κουζίνας?
3: Ναι, δεν είναι μόνο εστιατόρια που έχουν ελληνική ταυτότητα. Ακόμα και στα πιο international εστιατόρια, με international κουζίνα, υπήρχαν τοποθετημένες ελληνικές ετικέτες. Και σιγά σιγά, από ό,τι μας λέγανε κιόλας, και το βλέπουμε φυσικά και από τις εξαγωγές μας, η ζήτηση και η κατανάλωση όλο και αυξάνεται σε αυτά τα κρασιά.
0: Να ρωτήσουμε το εξής: πότε άρχισε η δική σου παρουσία των δικών σου κρασιών στην Αυστραλία, και τότε ήταν αποκλειστικά για ελληνικά εστιατόρια ή εξ αρχής η παρουσία των κρασιών σου είχε να κάνει με όλους τους χώρους εστίασης.
3: Γενικά το brand Τιμιόπουλος έχει έτσι μια διεθνή αναγνωρισιμότητα. Η φήμη ήρθε από άλλες πιο καλλιεργημένες και πιο προχωρημένες αγορές. Πριν 15 χρόνια θα έλεγα, αυτή ήταν η τέταρτη επίσκεψή μου, επαγγελματική επίσκεψή μου στην Αυστραλία. Κάθε φορά ήταν όλο και καλύτερα, όλο και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Αυτή τη φορά ζήσαμε κάτι μυθικό. Ας πούμε, μας δείχνανε με το δάχτυλο, σαν μέσα σε εστιατόρια, μας ξέραν οι σομελιέ, μας ξέραν οι καταναλωτές. Έρχονταν για να φωτογραφίες μαζί μας.
1: Υπέγραφες σημαίνει... φιάλες μου είπαν εμένα.
3: Ορίστε.
1: Υπέγραφες φιάλες.
3: Υπογράφαμε και φιάλες.
0: Συνέβη και... αυτό. Απίστευτο. Απίστευτα σκηνικά. Μάλιστα.
1: Άρα έχεις ένα πρόσωπο που...
3: την οποία καταφέραμε να ζούμε και αυτό. Να υπογράφουμε αυτόγραφα σε εινόφιλους και σε συλλέκτες.
2: Να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος που παρέλαβε τη φιάλη την υπογεγραμμένη ήταν ο CEO μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες εστιατορίων στο Σίδνεϊ.
0: Απίστευτο. Άρα δεν μιλάμε απλώς για έναν καταναλωτή που λάτρεψε το κρασί του Απόστολου Θημιόπουλου. Μιλάμε για έναν παράγοντα, έτσι. Έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό, ο οποίος έχει λατρέψει Απόστολο Θημιόπουλο και το ελληνικό κρασί.
3: Όνειρό μας και τα σχέδιά μας τα βλέπαμε εκεί να υλοποιούνται. Βλέπαμε τα πελοτόπια μας δίπλα από μεγάλες βουργουνδίες μέσα στους συντηρητές. Βλέπαμε κάθετες χρονιές από συγκεκριμένες ετικέτες μας μέσα σε καταλόγους. Όπως δηλαδή ανοίγαμε παλιά και βλέπαμε ιταλικά μεγάλα μπραντ και βουργουνδίες σε χρονιές, το ζούμε τώρα αυτό με τα ελληνικά κρασιά. Κοινόμοβρο, Ασύρτικο, Αγιοργήτικο, Λιμιώνα σιγά σιγά... παίρνουν τη θέση που τους ταιριάζει και αναγνωρίζονται από τους επαγγελματίες και μέσω των επαγγελματιών και από τους καταναλωτές.
1: Mm-hmm. Πέρα από τις ποικιλίες, υπάρχουν θεωρείς κάποια συγκεκριμένα στυλ κρασιών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ζήτηση?
3: Είναι δύσκολο εκεί να τους εντυπωσιάσει με τα New World Style κρασιά, γιατί είναι η μέτρη του είδους. Μεγάλες μπράντες παράγονται εκεί από σειρά, από καπερνέ. Αλλά τα δικά μας κρασιά εδώ έχουν άλλο χαρακτήρα. Αναγνωρίζουν την ποιότητα, αναγνωρίζουν το διαφορετικό χαρακτήρα που έχουμε εμείς. Και αυτός είναι και ο λόγος που τοποθετούμε. Και το σημαντικό είναι ότι τα επικοινωνούν στους καταναλωτές οι επαγγελματίες που τα επιλέξανε. Και γίνεται αυτό το ωραίο, ναι, η ωραία αύξηση της αναγνωρισιμότητας και φυσικά των πωλήσεων. Όλα αυτά μεταφράζονται σε πωλήσεις.
0: Μας έλεγε πριν ο Θοδωρής Καμπόλης ότι πραγματικά έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη εκπαιδευτική ουσιαστικά δουλειά στους σομελιέ όσον αφορά το κομμάτι του ξινόμαυρου. Γιατί αναφερόμαστε στο ξινόμαυρο επειδή είναι και η βασική σου ποικιλία. Έχει γίνει πραγματικά τρομερή δουλειά στο πώς να το προωθούν οι σομελιέ, πώς να καταφέρουν να λένε και τη λέξη ξινόμαυρο και πώς να μάθουν και τους καταναλωτές, τους ανθρώπους που πηγαίνουν στο χώρο της εστίασης για να φάνε, να επιλέγουν το ξινόμαυρο. Άρα και αυτό το κομμάτι παίζει έτσι πολύ σημαντικό ρόλο, σωστά?
3: Ακριβώς όπως τα είπες, χωρίς ίχνος υπερβολής. Πλέον το ξινόμαυρο είναι αναγνωρισιμότητα, αναγνωρίσιμο, τραβάει το άρμα του ελληνικού κρασιού, γιατί τυχαίνει να μοιάζει με τις διασημότερες ερυθρές ποικιλίες του κόσμου, με τον Ετιόλο της Ιταλίας και τον Πινό Νουάρ της Γαλλίας. Ακολουθεί για μένα το Ασύρτικο, γιατί πάντα η μεγάλη αναγνωρισιμότητα έρχεται από ερυθρά κρασιά. Και φυσικά και οι άλλες ποικιλίες δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από το ξινόμαυρο. Απλώς είναι λίγη παραγωγή που τις παράγουν. Και η Λιμιώνα κάνει διαφορετικό κρασί. Και το Αγιοργήτικο κάνει διαφορετικό κρασί. Απλώς όπως έχουμε δει, το μπραντ χτίζεται κυρίως από κάποια ονόματα και μετά αυτοί τραβάνε και το άρμα της χώρας. Το ίδιο έγινε με τον Γκάγια στην. Το είπε και ο Γιώργος Βασίλειος σε ένα πρόσφατο podcast που έτυχε να ακούσω, μου στείλανε. Μου επαλήθευσε αυτό που είχα ακούσει και που πίστευα και χάρηκα πολύ που το άκουσα από έναν τόσο κατεξιωμένο άνθρωπο, ότι το μπραντ στείνεται από κάποια συγκεκριμένα ενοποιία και τραβάνε όλη τη χώρα, όλο το εθνικό μπραντ προς τα πάνω.
1: Το είπε στη Λίζα Βιτζιλέου σε ένα από τα podcast.
3: Πραγματικά, και όταν το άκουσα, όχι, δεν εξεπλάγησα, απλώς χάρηκα που ο άνθρωπος αυτός ο συγκεκριμένος, κατεξιωμένος, αναγνώρισε αυτό το πράγμα στο πρόσωπό μου.
1: Για σένα, Απόστολε, αυτό το κομμάτι της αγοράς της Αυστραλίας, για να εστιάσουμε εκεί, πώς συγκρίνεται με τις άλλες εξαγωγικές σου προσπάθειες? Ξέρουμε ότι δεν είναι ο κύριος όγκος των κρασιών σου στην Αυστραλία. Είναι άλλες οι αγορές που απορροφούν το μεγαλύτερο κομμάτι. Αλλά πού την τοποθετείς εσύ την αγορά αυτή στη σκέψη σου?
3: Στην αρχή ήταν μια ερευνητική αναζήτηση η αγορά της Αυστραλίας. Τώρα έρχονται και νούμερα, υπολογίσιμα νούμερα, δεν τα λες αμεληταία σε καμία περίπτωση. Εντάξει, δεν είναι από τις μεγαλύτερες μας αγορές, γιατί παράγουν ήδη κρασιά. Αλλά είναι μια αγορά που γνωρίζει από κρασί, οπότε παρακολουθούμε ότι υπάρχει ζήτηση για ποιοτικό κρασί. Δεν τους ενδιαφέρει, παράγουν τόσα πολλά φθηνά κρασιά και value for money κρασιά. Τους ενδιαφέρει η διαφορετικότητα, η ποιότητα και την πληρώνουν. Είναι μια χώρα με υψηλό εισόδημα κατά κεφαλή, μεγάλη κατανάλωση, ανοιχτή σε νέες προτάσεις. Και αξίζει που η Ελλάδα επενδύει με όλα αυτά τα προωθητικά προγράμματα εκεί, γιατί βλέπουμε αποτέλεσμα. Και σε συζητήσεις με άλλα εινοπία που μιλάω, όσοι κάνουν ποιοτικά κρασιά βλέπουν αναγνωρισιμότητα και φυσικά πωλήσεις στα ταμεία τους.
0: Μάλιστα. Βλέπεις να υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης δηλαδή στη συγκεκριμένη χώρα τα επόμενα χρόνια?
3: Ναι, γιατί είναι μια αγορά εκπαιδευμένη. Δεν είναι αγορά πυροτέχνημα, δεν είναι Κίνα, δεν είναι υπάρχουν σταθερές εισαγωγικές εταιρείες, υπάρχουν wine club. Απίστευτη προς το παρόν η αντιμετώπιση θετικά από τον εμπορικό ακόλουθο εκεί πέρα. Είναι άλλου level άνθρωπος. Με δύο-τρεις κινήσεις μας έφερε σε επαφή με κάποια πολύ ωραία, με ανθρώπους κλειδιά εκεί πέρα, που για να μην χάνουμε χρόνο.
0: Ναι.
3: Πήγαμε και δεν διασκεδάσαμε καθόλου. Αυτό περιμένω την πλούχου να της το χρεώσω. Μας χάλασε όλα τα σχέδια εκεί πέρα. Δεν μας είχε πει ότι θα είναι τόσο.
1: Είχε μόνο δουλειά,
2: το πρόγραμμα.
3: Δεν βγήκαμε. Ό,τι διασκεδάσαμε μέσα από τα testing και από αυτά.
0: Είναι και οι αποστάσεις απίστευτες, έτσι.
3: Προσωπικό,
0: ναι, δηλαδή.
3: Ζάκι και μετά κατευθείαν βραδινό. Δηλαδή, εντάξει.
0: Αποστολή ήταν, αποστολή. Δεν ήταν έτσι, ταξίδι αναψυχής.
3: Εντάξει, τόσο μακριά και λίγο αναψυχή. Πιο πολύ διασκεδάσαμε στη στάση στη Σιγκαπούρη παρά στην Αυστραλία.
0: Το κατανοούμε, γιατί είναι και οι αποστάσεις απίστευτες στην Αυστραλία. Και από τη στιγμή που επισκεφθήκατε 4 διαφορετικές περιοχές, κάνατε εκδηλώσεις για τους καταναλωτές, εκδηλώσεις για τους επιχειρηματίες, για το εμπορικό κομμάτι, γευσηγνωσίες. Δεν είναι εύκολο το να πας από τη μία περιοχή στην άλλη στην Αυστραλία. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Απόστολε Θυμιόπουλε, είναι το εξής. Όχι μόνο από την τελευταία αυτή αποστολή. Η τελευταία αυτή αποστολή είναι μια αφορμή. Και καταλάβαμε πολύ καλά και από την Ελένη Μπλούχου και από αυτό που είπες και εσύ, πόσο ρόλο μεγάλο έπαιξαν οι διπλωματικές μας αρχές. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο μεγάλο ρόλο, αν θεωρείς ότι έχει παίξει τα τελευταία χρόνια, αυτά τα 15 που βρίσκονται τα κρασιά σου στην Αυστραλία, η ελληνική παροικία.
3: Σίγουρα οι Έλληνες, όχι μόνο της Αυστραλίας, όπου πηγαίνουμε, είναι περήφανοι για τα κρασιά μας, γιατί εντάξει, εμείς δεν πάμε εκεί τελείως, δεν πάμε να βρούμε την τύχη μας. Πάμε ετοιμασμένοι, ξέρουμε τι κρασιά έχουμε να τους δείξουμε. Τα κρασιά μας είναι ανταγωνιστικά πλέον. Ειδικά αυτές οι ποικιλίες, ξινόμαυρο, ασύρτικο, αγιοργήτικο και κάποιες όχι τόσο γνωστές, είναι ανταγωνιστικά κρασιά. Δεν έχουμε κάτι να χρειάζεται να βελτιώσουμε πλέον. Τώρα είναι θέμα εντατικής δουλειάς για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο μεγάλο το μπραντ, να στήσουμε πιο καλά το εθνικό μπραντ του κρασιού.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα στη Γλυκιά Ζωή, Απόστολε.
3: Ευχαριστώ που δώσατε την αφορμή να μοιραστώ μαζί σας τις επιτυχίες μας στην Αυστραλία.
1: Ήταν λοιπόν ο Απόστολος Θυμιόπουλος, εινοποιός από την Νάουσα, πρόεδρος του Συνδέσμου των Εινοποιών της περιοχής, στη δική του προσέγγιση για την εικόνα των ελληνικών κρασιών στην Αυστραλία. Ελένη, πάρε μας από το χέρι και κάνε μας ξανά το ταξίδι σας στην Αυστραλία. Στάσεις, τι κάνατε, πού.
2: Ωραία. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε το ταξίδι μας, πρέπει να τονίσω κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται, τουλάχιστον αυτές που εμείς έχουμε δουλέψει στην Αυστραλία, είναι συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η κόα του κρασιού. Είναι προγράμματα τα οποία πραγματικά στηρίζουν τους Έλληνες συνοποιούς και τα οποία πραγματικά οι Έλληνες συνοποιοί εκμεταλλεύονται με την καλή έννοια
1: ως εργαλεία,
2: τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία προκειμένου να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Το είπε μόνο του Απόστολο, δεν είχαμε κάνει καμία συζήτηση. Ότι πήγαμε εκεί, λέει, δεν διασκεδάσαμε καθόλου. Μας είχαν το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύαμε. Αυτά τα πράγματα δεν θα γινόντουσαν εάν δεν υπήρχε αυτή η στήριξη.
1: Δεν θα μπορούσε δηλαδή ούτε το ελληνικό κράτος, ούτε οι άνθρωποι αυτοί μεμονωμένα, όσο υγιείς και να είναι οι επιχειρήσεις τους, να μπουν στη διαδικασία να επενδύσουν τόσα χρήματα χρόνο.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Και ανθρώπους.
2: Είναι μεγάλο το κόστος για όλες αυτές τις ενέργειες. Και είναι και δύσκολο να τις οργανώσεις και να τις εκτελέσεις ταξιδεύοντας συνεχώς σε κάθε μήκος και πλάτος αυτής της γης. Γιατί εκτός από την Αυστραλία υπάρχουν και άλλες αγορές. Άρα αυτά τα εργαλεία που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε να τα χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να αναπτύξουμε και να στήσουμε το εθνικό μπραντ στο εξωτερικό.
0: Τα αυτό, χρησιμοποιούμε λοιπόν, είναι... σε γενικές γραμμές, επειδή είπες οφείλουμε και ήθελα έτσι να σταθώ λίγο από τον τρόπο, σε γενικές γραμμές τα χρησιμοποιούμε ή υπάρχουν και εργαλεία εντός εισαγωγικών που μένουν ανεκμετάλλευτα?
2: Όταν μας δίνει το περιθώριο το ελληνικό κράτος, τα χρησιμοποιούμε.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, και οφείλει το ελληνικό κράτος να μας δίνει το περιθώριο, γιατί τα λεφτά δεν είναι του ελληνικού κράτους, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και στηρίζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ελληνικό κράτος αυτές τις δράσεις. Έτσι, και έτσι πρέπει να κάνουμε. Το λέω γιατί ακούγονται πάρα πολλά πράγματα και το λέω με αφορμή κυρίως όλα αυτά που έχουν ακουστεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τέτοιο, τα πρόβατα. Λοιπόν, στο ελληνικό κρασί οι εινοποιοί χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για να αναπτύξουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και η χώρα στο εξωτερικό είναι πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική μας διάσταση. Έτσι, δηλαδή έχει πολλαπλασιάσει αυτό που πρέπει να πολλαπλασιάσει. Mm-hmm. Κλείνω αυτή την παρένθεση και αρχίζω το ταξίδι.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, ο πόλεμος στον κόλπο, όπως έχετε καταλάβει, έχει δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες. Και εκεί που θα πηγαίναμε μέσω κάποιου εμιράτου στην Αυστραλία, γυρίσαμε τον μισό κόσμο. Φύγαμε από την Αθήνα, πήγαμε στην Ευρώπη, από την Ευρώπη πήγαμε στη Σιγκαπούρη, από τη Σιγκαπούρη φτάσαμε. Το ταξίδι για να αρχίσει έκανε 36 ώρες.
0: Πόπο.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Brisbane. Δράσεις εντός και εκτός προγράμματος, γιατί εκτός από αυτά που τα προγράμματα δίνουν, εμείς οργανώνουμε και δράσεις εκτός προγράμματος για να είναι πιο αξιοποιήσιμος ο χρόνος. Δράσεις εκεί, μία μέρα διαμονή, το επόμενο ταξίδι Μελβούρνη. Mm-hmm. Μελβούρνη, δείπνα, γευσηγνωσίες, παρουσιάσεις επαγγελματίες, χώροι πιο γνώριμοι γιατί τους είχαμε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν και πολύ μεγάλη αποδοχή από την κοινότητα εκεί, τόσο την ελληνική όσο και την αυστραλιανή. Συνεχίζουμε στο Σίδνεϊ. Μετά από πάλι μία-δύο μέρες παραμονής. Στο Σίδνεϊ επίσης αντίστοιχο πρόγραμμα με παρουσιάσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, με παρουσία ανθρώπων πολύ σημαντικών, όπως είπαμε, ο κύριος που έλαβε την υπογεγραμμένη φιάλη είναι ένας από τους κορυφαίους ανθρώπους της εστίασης στο Σίδνεϊ. Εξαιρετική υποδοχή από τις προξενικές αρχές. Και φεύγουμε μετά από δύο μέρες πάλι και πάμε στο Πέρθ. Να σας πω ότι από το Σίδνεϊ στο Πέρθ είναι 5 ώρες με το αεροπλάνο.
1: Φτήσεις, ναι.
2: Ναι. Επίσης να διευκρινίσω ότι όταν ρωτάς στην Αυστραλία πόσο μακριά είναι κάτι, όταν σου απαντάνε σε χρόνο, εννοούν με το αεροπλάνο, όχι με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι,
1: δεν είναι αποστάσεις που καλύπτουν το δικό σου.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ούτε το μία-μιάμιση ώρα μεταξύ πόλεων που είναι πιο κοντά. Είναι και αυτό αεροπορικό, δεν είναι οδικό. Έτσι, μετά από 5 ώρες ταξίδι στο Πέρθ. Το εντυπωσιακό, όπως το εξηγήσαμε και πριν, πάρα πολλοί κόσμος σε όλες τις εκδηλώσεις, πολύ οργανωμένος, πολύ αποτελεσματικός. Μέσα σε όλα αυτά που σας λέω, είχαμε επιτόπου πωλήσεις ελληνικών κρασιών από ανθρώπους που ήταν καταναλωτές και αγοράζανε στις δράσεις που ήταν εκτός προγράμματος, είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν σε ένα νούμερο που δεν θα το πίστευε κανένας.
1: Αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Δεν έχει συμβεί ποτέ, θες να πεις. Εκτός. Θα το εξηγήσω κι αλλιώς. Στο παρελθόν, όταν κάναμε εκδηλώσεις στην Αυστραλία, που ήταν πάλι εκτός προγράμματος και ήταν μεγάλες καταναλωτικές εκδηλώσεις, είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν. Είναι στην κουλτούρα του Αυστραλού. Ο Αυστραλός, όταν πάει σε μία εκδήλωση στην οποία δοκιμάζει κρασί, θεωρεί δεδομένο ότι θα μπορεί να το αγοράσει κιόλας.
1: Επιτόπου.
2: Επιτόπου. Είτε θα το πάρει μαζί του, είτε θα το στείλουν σπίτι. σπίτι του. Αλλά μπορεί να αγοράσει επί τόπου. Φροντίσαμε λοιπόν σε όλες τις φάσεις.
1: Το σημειώνω, συγγνώμη. Ναι. Γιατί δεν είναι κάτι με το οποίο εμείς είμαστε εξοικειωμένοι. Να πηγαίνουμε σε μια έκθεση και να φεύγουμε με τη φιάλη ή να παραγγέλνουμε τη φιάλη επί τόπου. Έχει αρχίσει να γίνεται, να μην πω ότι είναι άγνωστο τελείως, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα που μεταφέρει.
2: Δεν θέλω να θυμίσω ότι μία φορά που συνέβη στη μεγαλύτερη ελληνική έκθεση και έγινε χαμός και είπαν να μην ξαναγίνει. Αλλά θα το αφήσω να περάσει. Έτσι, λοιπόν.
0: Τελείως διαφορετική νοοτροπία, λοιπόν.
2: Ναι, λοιπόν. Στην Αυστραλία, λοιπόν, αγοράζουν. Κάναμε δείπνο, ας πούμε, με 30-40 άτομα και αγοράζανε κάποιες αρκετές χιλιάδες ευρώ σε κρασί. Επί τόπου. Έτσι. Το ταξίδι, να σα το πω και αλλιώς, το βγάλω από τα έξω.
0: Ναι.
1: Έβγαλε τις πωλήσεις.
2: Με τις πωλήσεις της επιτόπιας και όχι την αύξηση μόνο για τη μετά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αντίστοιχες εκδηλώσεις και στο Πέρθ και μετά πάλι πίσω, Σιγκαπούρη κτλ.
1: Ποιο ήταν, είπες για το Πέρθ, το κομμάτι της διαφοράς σε σχέση με τις άλλες πόλεις, για τον ρυθμό των ανθρώπων εκεί και τον τρόπο που ζουν. Ποιο ήταν αυτό που σε εντυπωσίασε περισσότερο?
2: Ηνικά.
1: Μετά θα πάμε στο κομμάτι της ποιότητας ζωής και της...
2: Ναι, πρέπει να πω ότι είναι τόσο εξοικειωμένοι αυτοί οι άνθρωποι με το κρασί, που όπου και να πας, ηνικά εντυπωσιάζεσαι. Εντυπωσιάζεσαι γιατί είναι εξοικειωμένοι και δοκιμάζουν. Εντυπωσιάζεσαι γιατί έχουν πάντα ένα ποτήρι κρασί στο τραπέζι τους. Εντυπωσιάζεσαι γιατί προσπαθούν να μάθουν. Εντυπωσιάζεσαι γιατί όταν... επισκέπτεσαι τις δικές τους οινικές περιοχές, είναι ένας καινούριος κόσμος εντελώς στο κομμάτι το εινοτουριστικό. Έτσι, δηλαδή τα βήματα που έχουν κάνει και η εκπαίδευση που έχουμε πάρει στο παρελθόν από τέτοιες συναναστροφές, δεν θα μπορούσαμε να τις έχουμε κατά πάλι συνθήκες. Είναι μια χώρα κρασιού η Αυστραλία. Αυτό είναι που τη χαρακτηρίζει.
0: Να σταματήσω λίγο στο εινοτουριστικό κομμάτι που σε εντυπωσιάζει. Δηλαδή τι το διαφορετικό έχει σε σχέση με τον εινοτουρισμό όπως τον βιώνει κάποιος στην πατρίδα μας?
2: Ναι. Λοιπόν, ο εινοτουρισμός στην Ελλάδα, μεγάλο κεφάλαιο μόνο του,
0: ναι.
2: Έχει αρχίσει να φαίνεται.
0: Ναι, έχει αρχίσει να φαίνεται. Είμαστε ακόμη στα βρεφικά βήματα.
2: Πολύ.
0: Αλλά λέω, εκτός από αυτό το κομμάτι, είναι κάτι, εκτός από το γεγονός ότι εμείς είμαστε στα αρχικά βήματα, είναι κάτι που κάνουν εκεί και εμείς δεν το έχουμε καν σκεφτεί?
2: Να το πω αλλιώς. Δεν θα σηκωθεί κανένας από το καναπέ του σπιτιού του σε κάποια χώρα του κόσμου για να έρθει στην Ελλάδα για εινοτουρισμό. Θα κάνει εινοτουρισμό λόγω της... Αυτό ακριβώς, παρεπιπτόντος. Λόγω της επίσκεψης σε μια περιοχή. Και γιατί είναι συνηθισμένος από το σπίτι του να κάνει εινοτουρισμό. Δηλαδή θα έρθει και θα πει ότι εγώ το Σαββατοκύριακο θα πήγαινα να φάω σε ένα εστιατόριο, σε ένα εινοπείο. Εδώ που είμαι, που υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
2: Έχει λοιπόν βάση όλη αυτή η συζήτηση.
1: Μπορούμε να απαντήσουμε στην
2: κουλτούρα.
1: Ερώτηση. Είναι λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού το που υπάρχει αυτό.
2: Ναι. Είναι λοιπόν θέμα κουλτούρας. Και ο Αυστραλός την έχει την κουλτούρα αυτή, όπως την έχει και ο Κεντροευρωπαίος. Δηλαδή θα πάει τον Κυριακή το μεσημέρι, η έξοδος του δεν είναι να πάω στη θάλασσα να φάω σε ένα ταβερνάκι, είναι να πάω σε ένα εινοπείο που έχει εστιατόριο να φάω και να πιω και να αγοράσω τα κρασιά μου.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Είναι ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει. Και αυτό είναι που έχουμε χάσει εμείς στην ελληνική πραγματικότητα. Χάσαμε την καθημερινότητα του κρασιού, προσπαθώντας να χτίσουμε την πολύ υψηλή επικοινωνία. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να γινόμαστε λίγο πιο γήινοι στην Ελλάδα σε σχέση με το κρασί.
0: Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό?
2: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί νομίζω αυτό που υπήρχε πάντα, υπήρχε βεβαίως το κομμάτι του χύμα κρασιού στα ταβερνάκια ή και στα σπίτια, συνεχίζεται εντός αγωγικών. Όχι στον ίδιο βαθμό,
2: Δεν είναι μόνο το θέμα βαθμού. Είναι ότι δεν μεταβάλλεται προς το ποιοτικό εμφιαλωμένο κρασί.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό
2: εκεί
0: το
2: λοιπόν δημιουργείται ένα κενό. Και γι' αυτό αυτά δείχνουν και τα νούμερα ως προς τις καταναλώσεις χύμα κρασιού σε σχέση με το εμφιαλωμένο. Στο εξωτερικό η φιλοσοφία είναι διαφορετική. Είναι το εμφιαλωμένο στο μυαλό τους. Και στην Αυστραλία δεν θα το συζητήσω καν. Εντάξει, έχουν και κρασιά και όλων των τιμών, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι θέμα προσέγγισης. Έχουν από πολύ φτηνά μέχρι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, μέσα στην κάβα της γειτονιάς φιάλη πετρούς που κάνει 2.000 δολάρια. Και είναι η κάβα της γειτονιάς. Δεν είναι η κάβα της γειτονιάς της βουλιαγμένης. Είναι η κάβα της γειτονιάς μιας κανονικής γειτονιάς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος το έχει αγοράσει.
1: Έτσι. Και ότι είναι εκεί για να πουληθεί.
2: Είναι εκεί για να πουληθεί. Δεν είναι για να τοποθετήσουν τα λεφτά τους. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάβει στη γειτονιά. Να το πάρουμε αλλιώς. Λοιπόν, Άρα αυτό είναι που έχουμε χάσει. Και όταν κάνουμε πολύ ελιτίστικο το κρασί στην επικοινωνία μας, αυτό δεν βοηθάει.
0: Όχι.
2: Δεν βοηθάει τον κανονικό άνθρωπο που απολαμβάνει ένα ποτήρι κρασί να έρθει πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
0: Βέβαια.
2: Έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι λοιπόν αυτό που έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά. Και το δεύτερο, πάλι σχετιζόμενο με την εσωτερική αγορά και τον εινοτουρισμό που λες, είναι ότι δεν εκμεταλλευόμαστε τον τουρίστα ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα. Έρχονται 15 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσα είναι αυτά τα εκατομμύρια τέλος πάντων.
1: 38 πες.
2: 38. Πολύ ωραία.
1: Να σου πω αν το ποσοστό αγοράς... που επισκέφτηκε εινοποιείο.
2: Δεν θέλω αυτό. Θα σου πω κάτι άλλο. Αν από αυτούς όλους. Είχαν αγοράσει από μία φιάλη ο καθένας, δεν έχουμε παραπάνω φιάλες να δώσουμε. Δεν την αγοράζουν. Εκτίθενται σε πολύ κακό προϊόν στην καθημερινότητά τους και δεν έχουν κανένα λόγο να γυρίσουν σπίτι τους και να ξαναψάξουν ελληνικό κρασί. Αν δεν μαζέψουμε εσωτερικά την ελληνική αγορά, ούτε στο εξωτερικό θα έχουμε δάφνες τρελές, ούτε εδώ μέσα θα στρώσει η κατάσταση.
1: Αν ο κάθε κάτοικος της Αθήνας και ο κάθε επισκέπτης της πόλης αγόραζε μία φιάλη κρασί στο μέσο όρο των τιμών που πολλούνται τα εμφιαλωμένα κρασιά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τα έσοδα θα ήταν 130 εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Αν αφαιρέσουμε τη Σαντορίνη από τον αριθμό των επισκεπτών που βρέθηκαν σε ένα εινοποιείο τη χρονιά που μας πέρασε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, είναι λιγότερο από 1%. Δηλαδή από τα 35 εκατομμύρια, λιγότερο από 1%. Επισκέφτηκε κάποιον οποίο, χωρίς τους επισκέπτες της Σαντορίνης, ξαναλέω.
2: Ωραία, γιατί το κάνουμε 2%.
1: Τρία είναι στην ουσία. 3%. Το 3% είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο.
2: Σε μια χώρα όπου όπου και αν σταθείς, στο πολύ σε 20 με 30 χιλιόμετρα υπάρχει εινοποιείο δίπλα σου.
1: Το οικονομικό κομμάτι... Mm-hmm. Δεν παίζει ρόλο στη δυνατότητα των ανθρώπων στην Αυστραλία να κάνουν τις επισκέψεις αυτές, να αγοράσουν τα κρασιά στις κάβες, όχι τα γαλλικά μπορντό που ανέφερες, αλλά τα δικά τους κρασιά οποιασδήποτε τιμής. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν ένα πιο ανεπτυγμένο βιωτικό επίπεδο.
2: Λοιπόν, θα πω ότι είναι η χώρα στην οποία οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι. Είναι κανονικοί. Περπατάνε στον δρόμο και χαμογελάνε. Σου λένε καλημέρα ευχάριστα.
1: Όχι προσποιητά.
2: Όχι προσποιητά. Είναι απροβλημάτιστη. Απροβλημάτιστος δεν είναι κανένας στον κόσμο αυτό. Αυτή όμως είναι απροβλημάτιστη σε σχέση με τη δική μας ελληνική καθημερινότητα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές έρευνες αξιόπιστες και όχι έρευνες χρηστών η Μελβούρνη αναδεικνύεται σχεδόν κάθε χρόνο ως η καλύτερη πόλη σε επίπεδο ποιότητα ζωής για να ζήσει κάποιος άνθρωπος.
2: Μπράβο.
1: Στον κόσμο εννοώ, όχι στην Αυστραλία.
2: Έτσι ακριβώς. Έχουν λοιπόν γενικά έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο ζωής, περιλαμβάνει την άσκηση, ξυπνάνε νωρίς το πρωί, θα κάνουν τη γυμναστική τους είτε σε γυμναστήριο είτε στη φύση, έχουν ωραίο πρόγραμμα, θα σταματήσουν να φάνε το μεσημεριανό τους, δηλαδή έχουν μια ωραία ροή ζωής και μια πολύ ποιοτική ζωή και βεβαίως έχουν και ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο, έτσι δεν μιλάμε για χώρα η οποία είναι, υποφέρει οικονομικά.
0: Όχι, σαφώς υπάρχουν
2: ωραία.
0: Αυτά.
2: Όλα αυτά λοιπόν τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ίσως περισσότερο το κομμάτι το εινοτουριστικό. Αλλά αυτό δεν αντίκειται στην ελληνική πραγματικότητα. Στην ελληνική πραγματικότητα είναι θέμα κουλτούρας, δεν είναι θέμα εσόδου.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα εινοποιείο όπως είναι, ας πούμε, στην Άουσα ο Θημιόπουλος, που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, έχει κόσμο γύρω-γύρω. Στην Αττική, τι να συζητήσω. Η Αττική έχει πόσα εινοποιεία. Πηγαίνει κάποιος κάθε μέρα που είναι Έλληνας να κάνει επίσκεψη.
0: Όχι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι θέμα κουλτούρας, όπως λες.
2: Ναι.
0: Είναι ίσως αυτό ακριβώς το οποίο ανέφερες, ότι δεν, ίσως έχουμε αναδείξει τη φιάλη σε λίγο ελιτίστικο κομμάτι, έτσι, και δεν έχουμε καταφέρει να ξεφύγουμε από το χύμα, γιατί το κρασί ήταν πάντα στο τραπέζι του Έλληνα.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτή η κουλτούρα, δηλαδή, υπήρχε. Το θέμα είναι ότι δεν έχει εξελιχθεί όπως θα έπρεπε.
2: Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε.
0: Ναι. Να σε πάω πριν μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε και με κάποιον ακόμα που ήταν μαζί σας στην αποστολή. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, Ελένη Μπλούχου, είχε να κάνει με το κομμάτι που είπες ότι αρχίζουν πλέον ελληνικές ποικιλίες και φυτεύονται και καλλιεργούνται στην Αυστραλία. Και έχω έτσι ένα ερώτημα από ελληνικής καταγωγής ή μόνο από ξένους. Δηλαδή η αποδοχή μεγάλη που υπάρχει τελικά.
2: Λοιπόν, θα πω ότι το χεράκι του σε όλη αυτή την ιστορία της Αυστραλίας έχει βάλει προφανώς ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης, ο Master of Wine. Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης, λοιπόν, πολλά χρόνια πίσω, Έχει και συνεχίζει να έχει μέσω της εταιρείας στην οποία προείσταται σχέσεις με τον ηνοποιείο Jim Barry.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά ηνοποιεία της Αυστραλίας. Σε κάποια επίσκεψη λοιπόν του Peter Barry, τον οποίο έχω τη χαρά να έχουμε γνωρίσει και να μας έχει στηρίξει πάρα πολύ στις δράσεις που έχουμε κάνει, σε μια επίσκεψή του στην Ελλάδα του έδωσε να δοκιμάσει ένα ασιατικό σαντορίνης. Και ο Peter Barry εντυπωσιάστηκε και αποφάσισε ότι θέλει αυτή την ποικιλία να την καλλιεργήσει στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν με τη βοήθεια του Γιάννη Παρασκευόπουλου στους αμπελώνες,
0: ναι,
2: του κτήματος Αργυρού, έτσι, και με τον Γιάννη Αργυρό, του δώσανε τα πρώτα δείγματα φυτών, τα οποία πήρε, τα πέρασε από όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται, γιατί στην Αυστραλία τα πράγματα δεν μπαίνουν έτσι μέσα, οι ζωντανοί οργανισμοί.
0: Όχι.
1: Ούτε οι άνθρωποι.
2: Ούτε οι άνθρωποι. Μπράβο, έκανε όλες τις διαδικασίες και άρχισε να καλλιεργεί, χωρίς να έχει καμία ελληνική σχέση ο Peter Barry. Πίστεψε στην ποικιλία και αποφάσισε ότι θα την στηρίξει. Και έδωσε λοιπόν αυτή τη συνέχεια στο ασύρτικο, έχοντας ακόμα μια χώρα που έχει φυτέψει ασύρτικο σε αυτή τη γη, γιατί πλέον είναι πάρα πολλές. Στη συνέχεια, ο ελληνοαυστραλιανής καταγωγής, τέλος πάντων αυστραλογεννημένος, να το πούμε έτσι, Πέτρος Μαρκαντονάτος, έδωσε ποικιλία Μαυροδάφνη για να φυτευτεί και αυτή στην Αυστραλία.
1: Και πήρε τη ράζα από εκεί για να το φτιάξει στην Κεφαλονιά. Δεν έχει αφηγηθεί αυτή την ιστορία.
0: Αυτό το θέμα το έχουμε καλύψει.
2: Ναι. Άρα λοιπόν με κάποιο τέτοιο τρόπο αρχίζουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Προσωπικές ουσιαστικά κινήσεις.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι προσωπικές κινήσεις.
1: Μένουμε λοιπόν και πάλι στο κομμάτι της αγοράς. Θα μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτάκη. Είναι επικεφαλής της Διεθνούς Ανάπτυξης για τα κτήματα Γεροβασιλείου, βιβλία Χώρα Μικρό Κτηματίτου, Δύο Ύψη και Μικρά Θύρα, ο όμιλος Γεροβασιλείου Τσαξαρλή. Είναι ένας από τους ανθρώπους που ήταν μαζί σας, Ελένη, στο ταξίδι αυτό, να μας δώσει την δική του εικόνα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, γεια σας όλους.
0: Καλώς ορίσατε.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Η Αυστραλία είναι για σας είναι μία από τις πιο απομακρυσμένες αγορές προφανώς για έναν Έλληνα εξαγωγέα, έτσι γεωγραφικά, έχοντας βάλει πινέζες στις περισσότερες περιοχές του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, το να πάτε ως εταιρεία τόσο μακριά για να μιλήσετε για τα κρασιά σας?
4: Υπάρχουν δύο ζητούμενα στην παγκόσμια αγορά ίνου. Υπάρχουν οι αγορές που σου φέρουν όγκους και υπάρχουν οι αγορές αναφοράς. Η Αυστραλία εκτιμώ ότι είναι μεταξύ των δύο, καθώς έχει διάφορα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά. Αφενός έχει μεγάλο ελληνικό κοινό, και μιλάω για την ελληνική διασπορά στην Αυστραλία. Απ' την άλλη μεριά, το καταναλωτικό κοινό στην Αυστραλία γενικά έχει υψηλή κουλτούρα σε σχέση με το κρασί. Μην ξεχνάμε ότι είναι μία από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής κρασιού στον κόσμο. Οπότε αυτό δημιουργεί δυναμικές, στις οποίες εκτιμούμε ότι έχει πρόσβαση και έχει θέση. Οποιοδήποτε κρασί από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου έχει ποιότητα, value for money και λόγο ύπαρξη σε μια αγορά.
1: Ποιες είναι οι πιο χαρακτηριστικές ποικιλίες εκεί για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον? Είναι οι πρεσβευτές μας, αυτή η τετράδα ξινόμαυρο, αγιοργήτικο, ασύρτικο και μοσχοφύλερο? Είναι τα πιο νέα κρασιά που εμφανίζονται στην ελληνική αγορά και κατ' επέκταση στις εξαγωγές μας?
4: Όπως και σε κάθε αγορά υπάρχουν δύο ταχύτητες στην αγορά. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν κάποιες πιο mainstream ποικιλίες και κάποιοι άνθρωποι που προτιμούν κάποιες λιγότερο γνωστές ποικιλίες. Όπως επίσης υπάρχει κομμάτι της αγοράς το οποίο θέλει πιο κλασικά κρασιά και κάποια πιο νεωτερίστικα κρασιά από την άποψη της πιο φρουτόδους έκφρασης, της ψηλότερης οξύτητας, όπου εδώ βέβαια οποιαδήποτε ελληνική ποικιλία έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, γιατί σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος καλλιεργείται μια ελληνική ποικιλία, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα κατά την προσωπική μου άποψη, που είναι η υψηλή οξύτητα. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο οι τέσσερις πρεσβευτές, είναι βεβαίως οι τέσσερις πρεσβευτές, σε αυτές θα προσθέσουμε τη Μαλαγουζιά που δεν είναι στους πρεσβευτές αλλά καλλιεργείται πλέον σε όλη την Ελλάδα, αλλά πέραν αυτών οποιαδήποτε ελληνική ποικιλία έχει θέση και έχει, θα έλεγα, μεγαλύτερο traction, μεγαλύτερη δυναμική σε αγορές του εξωτερικού, όπως επίσης και χαρμάνια ελληνικών ποικιλίων με ξένες ποικιλίες, που πάντοτε αποτελούν γέφυρες για καταναλωτές στις χώρες προορισμού για να γνωρίσουν μια ελληνική ποικιλία.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που αξιολογεί ένας Αυστραλός επαγγελματίας όταν δοκιμάζει ένα ελληνικό κρασί για πρώτη φορά?
4: Θα έλεγα ότι συνδυάζει στην αξιολόγησή του μοναδικότητα χαρακτηριστικών ποικιλίας, ποιότητα παραγωγής, τιμή. Ασφαλώς το value for money είναι πάντοτε κυρίαρχο στοιχείο, ειδικά αυτή την περίοδο που γενικά το hospitality περνάει δύσκολες στιγμές. Είναι τα κύρια, και βέβαια ο χαρακτήρας και η φιλοσοφία του κάθε εστιατορίου, έτσι, του κάθε σημείου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία εκτιμώ ότι ο επαγγελματίας σε κάθε χώρα και στην προκειμένη περίπτωση στην Αυστραλία εκτιμά. Και μην ξεχνάμε ότι ακριβώς επειδή είναι μακριά, εκεί συνυπολογίζονται και άλλα χαρακτηριστικά, όπως το κόστος μεταφοράς που δεν είναι αμεληταίο, οι συνθήκες μεταφοράς που είναι κυρίαρχες, ειδικά όταν μιλάμε για κρασιά ποιότητας, τα οποία πρέπει να προστατεύονται κατά τη διακίνησή τους, και προϊόντα τα οποία έχουν κάποιες εναλλακτικές ενδεχομένως μορφές παραγωγής, λιγότερο παρεμβατικές, όπου εκεί οι μετακινήσεις επιβαρύνουν πολύ περισσότερο το προϊόν.
1: Κωνσταντίνε, το γεγονός ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα που παράγει κρασί και παράγει κρασί σε όλη την γκάμα τιμών και ποιότητας μπορεί να διαβαστεί με διαφορετικές οπτικές. Η μία λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν από κρασί, πίνουν κρασί, άρα μπορούν να δεχθούν να δοκιμάσουν είτε τα κλασικά κρασιά της Ευρώπης, είτε να πάνε σε πιο νεωτεριστικές προσεγγίσεις όπως είναι το ελληνικό κρασί για αυτούς. Η άλλη οπτική και η άλλη ανάγνωση μπορεί να πει κάποιος ότι λέει έχουν τα κρασιά τους, δεν ανοίγονται πολύ προς τα έξω. Τι βλέπεις εσύ να υπερισχύει και να κυριαρχεί?
4: Αυτό το οποίο έχω δει τις δύο φορές που έχω πάει στην Αυστραλία και τις πόλεις που έχω επισκεφτεί, που είναι οι κυριότερες, είναι, μάλλον συγκλίνω στην πρώτη άποψη, ότι, και αυτό ισχύει και περισσότερο και για τις νεότερες ηλικίες, όπου πρέπει να σημειώσω ότι και η κίνηση του low alcohol, η κίνηση των παράλληλων ανταγωνιστικών προϊόντων είναι πολύ χαμηλότερη στην Αυστραλία σε σύγκριση με άλλες αγορές, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εικόνα. Άρα λοιπόν η δική μου άποψη κλείνει προς την πρώτη άποψη, ότι είναι πολύ πιο ανοιχτή στο να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα, νεωτερίστικα πράγματα, εφόσον πάντοτε, επαναλαμβάνω, υπάρχει ποιότητα και κυρίως value for money.
0: Μάλιστα. Άλλες δυσκολίες?
4: Οι δυσκολίες είναι η απόσταση.
0: Η απόσταση πάνω απ' όλα, έτσι.
4: Ναι, για ποιο λόγο. Είτε το θέλουμε είτε όχι, λειτουργώντας σε μια παγκόσμια αγορά, πρέπει να είμαστε συνέχεια, αυτό που λέω όταν είμαι στο εξωτερικό, ότι πρέπει να είμαστε in front of your face συνεχώς. Πρέπει συνεχώς να επικοινωνούμε με τον τελικό πελάτη μας. Και εδώ πρέπει οι άνθρωποι του κρασιού εκτός Αυστραλίας να λειτουργούν με δύο τρόπους. Από πάνω μεριά προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω στην πυραμίδα. Δηλαδή και ο παραγωγός μέσω του διανομέα στα σημεία, στους ανθρώπους που διαχειρίζονται τις λίστες στα τελικά σημεία, αλλά και ο παραγωγός μέσω του διανομέα πάλι προς τον τελικό καταναλωτή. Τι θέλεις να δημιουργήσεις? Θέλεις να δημιουργήσεις μια αναγνωρισιμότητα και μια επαναλαμβανόμενη γνώση του ελληνικού κρασιού προς τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες στον χώρο, αλλά και τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γεύεται τα ελληνικά κρασιά, ώστε να πηγαίνει αυτό στη συνέχεια στα σημεία και να τα ζητάει.
1: Εννοείς στις γευσιγνωσίες και στις παρουσιάσεις.
4: Βεβαίως. Ναι. Και η συχνότητα της επικοινωνίας στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως συμβάλλει σε ακριβώς αυτό το σημείο. Φανταστείτε ότι όταν μιλάμε για την ελληνική αγορά, όταν θα πάει σε ένα εστιατόριο ένας άνθρωπος ενός ηνοποιείου, την ίδια μπορεί να πάνε άνθρωποι και από όλα τέσσερα ηνοποιεία. Αν μιλάμε για το εξωτερικό, στο ίδιο σημείο θα πάνε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κρασιά από την Ελλάδα. Την ίδια μέρα θα πάει άλλος από την Αμερική, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από την Αρμενία, από τη Γεωργία. Οπότε ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο έντονος.
0: Μάλιστα. Όπως είπαμε, είστε επικεφαλής διεθνούς ανάπτυξης για 5 κτήματα, για 5 εινοποιεία και μάλιστα εκ των οποίων κάποια είναι πάρα πολύ σημαντικά στη χώρα μας. Η Αυστραλία σε σχέση με άλλες σημαντικές εξαγωγικές αγορές βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης?
4: Από προσωπική εμπειρία που έχω, θα έλεγα ότι μέχρι και πριν τον κορονοϊό η ανάπτυξη του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλία ήταν ανωδική. Ο κορονοϊός σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που υπήρχε μετά τον κορονοϊό έφερε μια καθίζηση γενικά. Και αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι χτίζουμε από την αρχή την θέση μας στην Αυστραλία. Αυτό το οποίο όμως βλέπω είναι ότι η ταχύτητα επανεισόδου, επανάκτησης των κεκτημένων, να το θέσω έτσι, είναι πολύ πιο γρήγορη. Αυτό όμως πάλι έχει σχέση με την προσπάθεια που θα κάνει ο κάθε παραγωγός στη χώρα. Έτσι. Υπάρχουν συνδυαστικές δράσεις, όπως αυτή την οποία κάναμε, τα εινοποιεία τα οποία είμαστε κάτω από την ομπρέλα του ίδιου εισαγωγέα στην Αυστραλία, αλλά πέρα από αυτό και ο κάθε παραγωγός, συγγνώμη, κάνει την προσπάθειά του παράλληλα με τις κοινές δράσεις.
1: Πολύ ωραία. Αν αφήσουμε λίγο το κομμάτι αυτό και γνωρίζοντας ότι το πρόγραμμά σας ήταν πραγματικά φορτωμένο και είχε πολλές διαφορετικές πτυχές, θα μπορούσες να μας πεις τι είναι αυτό που ξεχώρισες εσύ σε αυτό το ταξίδι, καταρχήν σε εινικό επίπεδο και δεύτερον σε προσωπικό?
4: Σε εινικό επίπεδο θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι μιλώντας για διαφορετικές περιοχές και για διαφορετικές κατηγορίες παραγωγών με διαφορετικές φιλοσοφίες, ακόμα και τα 5 είναι οποία κάτω από την ομπρέλα των 2 οικογενειών για το Βασιλείο Τσαξοκλή, το καθένα έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία και είναι μια τελείως διαφορετική οντότητα. Αυτό το οποίο είδα ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση θετική για την ποιότητα, τη σημερινή ποιότητα των ελληνικών κρασιών. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από μια κατάσταση προ 15 ετίας, 20 ετίας, όπου υπήρχε φόβος για την δοκιμή ελληνικών κρασιών. Συνεχίζει να υπάρχει μια, αν θέλετε, αρνητική αντίληψη για το ελληνικό κρασί, αλλά είναι πολύ μικρότερη από ό,τι ήταν πριν από χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η προετοιμασία που υπήρξε τόσο από την ελληνική πλευρά, όσο και από την πλευρά του εισαγωγιά μας στην Αυστραλία, ήταν εξαιρετική, οπότε δεν άνοιξε μύτη σε σχέση με το να τρέχουμε τελευταία στιγμή να διορθώνουμε πράγματα. Και εδώ βέβαια πρέπει να ευχαριστήσουμε και την κυρία Μπλούχου και την ομάδα της και την Δεζαβού και την ομάδα της εκεί.
1: Αυτές οι κινήσεις βλέπεις ότι έχουν άμεσο αποτέλεσμα, άμεσο αντίκτυπο? Δηλαδή είτε πρόκειται για επανάληψη και επανασύσταση των κρασιών μας, όπως είπες, είτε έχουν να κάνουν με την παρουσία και την προβολή για πρώτη φορά κάποιων οποίων. Βλέπεις να έχουν αποτελέσματα τα οποία είναι μετρήσιμα από την πρώτη στιγμή ή, όπως είπες πριν, πρέπει και ο κάθε παραγωγός να χτίσει το δικό του κομμάτι παράλληλα με τις κοινές δράσεις?
4: Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν άμεσα. Όμως, εάν δεν υπάρχει επανάληψη της επικοινωνίας, κάνεις καμπύλη προς τα κάτω. Επομένως, πρέπει να επικαιροποιείτε το momentum της επιτυχούς παρουσίας εκεί με το feedback το οποίο έχεις το άμεσο, το οποίο μεταφράζεται σε παραγγελίες, ώστε αυτό το πράγμα να μην κάνει καμπύλη προς τα κάτω και να έχει συνεχώς επικοινωνία, ώστε να μπορείς να έχεις μια ανωδική κυκλικότητα στην τοποθέτηση.
1: Φαντάζομαι ότι θα απαντήσεις και στην ερώτηση για το προσωπικό κομμάτι του, τι ήταν αυτό που σε εντυπωσίασε. Ακούει και η Ελένη, δεν ξέρω αν...
2: Περιμένω να ακούσω.
4: Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει πάντοτε στην Αυστραλία, δεύτερη φορά που έχω πάει τώρα, είναι αφενός η ανοιχτοσύνη που έχει ο κόσμος, η δεκτικότητα που έχει ο κόσμος, για πάντοτε μιλάω για την αγορά του κρασιού, σε σχέση με το να δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Επίσης το υψηλό επίπεδο γνώσης που έχουν για το κρασί. Και μιλώντας για την ελληνική μειονότητα, το γεγονός ότι είναι, που συμβαίνει σε πολλές χώρες στο εξωτερικό, ότι είναι πολλές φορές πολύ πιο Έλληνες από εμάς που μένουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό το έχουμε ζήσει παντού, πόσο περισσότερο στην Αυστραλία που είναι και τόσο μεγαλύτερη η απόσταση, γιατί αυτό παίζει ρόλο. Άλλο να βρίσκεις στο Λονδίνο και να μπορείς να έρθεις στην Ελλάδα κάθε λίγο και λιγάκι και άλλο στην Αυστραλία, έτσι.
4: Έτσι. Το λέω και εγώ που έχω επίσης γεννηθεί μακριά από την Ελλάδα.
1: Ακριβώς, έχει σημασία αυτό.
0: Έχει σημασία η απόσταση για το πώς βλέπεις τα πράγματα και πόσο μεγαλώνει η νοσταλγία, σαφώς.
4: Καταλήγοντας όμως, θα έλεγα ότι η Αυστραλία προσωπικά εκτιμώ ότι θα μπορούσαμε στην επόμενη επταετία, δεκαετία να είναι στις αν όχι στις 3-5 καλύτερες αγορές για το ελληνικό κρασί. Και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέγαμε πριν και για την απόσταση. Και όλο αυτό που ανέφερε και ο Κωνσταντινός Αρβανιτάκης και εσύ, Ελένη Μπλούχου, για το πώς είναι οι άνθρωποι εκεί. Και για την ανοιχτοσύνη και την δεκτικότητα. Και είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμη και, σήμερα σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία οι Έλληνες της Αυστραλίας, γιατί παίζει ρόλο η απόσταση, αφήνουν το μεγαλύτερο εισόδημα στην Ελλάδα όταν έρχονται σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον τουρίστα.
2: Και νομίζω ότι έχει λογική αυτό που περιγράφεις, επιβεβαιώνοντας πρώτα απ' όλα την αγάπη τους για τη χώρα, δευτερευόντως το υψηλό βιωτικό επίπεδο που έχουν, γιατί για να ξεκινήσουν να έρθουν από την Αυστραλία στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος, σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
0: Βέβαια.
2: Άρα έχουν και μια ευρύτερη ευχέρεια, ναι. Οπότε μπορούν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν κάποιες δαπάνες. Να πούμε ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, ναι. Και οι περισσότεροι δηλαδή είναι, το προγραμματίζουν για να βρίσκονται για διακοπές το καλοκαίρι που εκεί είναι χειμώνας. Στην Ελλάδα.
0: Ναι, υπάρχουν και εκείνοι που καταφέρνουν 6 μήνες στην Αυστραλία και 6 μήνες στην Ελλάδα. Το ζηλεύω αυτό, ναι. Γιατί είναι πάντα οι καλοκαιρινοί μήνες, έτσι.
2: Σωστά, αλλά ο Ιούλιος, ας πούμε, είναι ο μήνας που κατεξοχήν οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι στην Ελλάδα.
1: Βέβαια. Ένας Έλληνας celebrity είχε πει κάποτε ότι το σολάριο μου είναι για τους φτωχούς.
0: Ναι,
2: φαντάζομαι ότι έχει δίκιο.
1: Οι πλούσιοι άνθρωποι ταξιδεύουν,
2: ναι, ναι,
1: και
2: ναι.
1: Ζουν πάντα μόνο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα ήταν
0: εφικτό.
1: Εφικτό μπορεί να είναι για κάποιον που έχει λεφτά, αν θα ήταν.
0: Συνήθως το κάνουν οι συνταξιούχοι.
1: Αν δεν ήταν μονότονο.
0: Το κάνουν οι συνταξιούχοι, δηλαδή έχουν το σπίτι εδώ, έτσι. Έχουν πάρει σύνταξη από την Αυστραλία, κρατούν το σπίτι τους εκεί και ζουν ένα χρόνο καλοκαίρι. 6 μήνες εδώ, 6 μήνες εκεί.
1: Κλείνοντας λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι της κουβέντας μας για το ελληνικό κρασί στην Αυστραλία, τι κρατάμε, Ελένη?
2: Κρατάμε την αγάπη των Αυστραλών για την Ελλάδα. Κρατάμε την υψηλή γνώση που έχουν σε σχέση με το προϊόν αυτό καθεαυτό. Και κρατάμε τη δυναμική η οποία όταν στηρίζεται ουσιαστικά θα φέρει και αποτελέσματα καλύτερα από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας. Ήταν δύο εκπομπές της Γλυκιάς Ζωής αφιερωμένες στην Αυστραλία. Το πρώτο μας κομμάτι ήταν η Αυστραλία στην Ελλάδα, η ελληνική ιστορία της Αυστραλίας, η γεωγραφία, οι άνθρωποι, οι ποικιλίες, η αγορά. Και το δεύτερο κομμάτι βέβαια ήταν το ελληνικό κρασί σε αυτή τη μακρινή χώρα, με αφορμή την επίσκεψη των ελληνικών ηνοποιείων εκεί, στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής των ελληνικών κρασιών. Η Αυστραλία παραμένει μια μικρή αγορά για το ελληνικό κρασί σε απόλυτους αριθμούς, το είπαμε αυτό, αλλά αποτελεί και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές για να παρακολουθήσει κανείς το πώς αντιμετωπίζονται οι ελληνικές ποικιλίες έξω από το φυσικό τους περιβάλλον.
0: Σε μια χώρα, θα λέγαμε, με βαθιά ηνική κουλτούρα, ισχυρή εγχώρια παραγωγή και πρόσβαση σε κρασιά από ολόκληρο τον κόσμο, η παρουσία του ελληνικού κρασιού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όχι τόσο για το μέγεθός της, όσο για το τι δείχνει σχετικά με τη θέση που μπορεί να κατακτήσει διεθνώς το ελληνικό αμπέλι.
1: Το ελληνικό κρασί. Κλείνουμε λοιπόν, όπως ήταν όλα τα κομμάτια μας σήμερα, με Ελλάδα και Αυστραλία μαζί.
0: Ναι, είναι ο Πίτερ Καρά. Η Κάρα, δεν ξέρω με ποιο όνομα.
1: Καραγκούνης,
0: ο Πέτρος Καραγκούνης λοιπόν. Αποτελεί έναν από τους πιο ελπιδοφόρους και δυναμικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς Ελληνοαυστραλών δημιουργών στην pop σκηνή της Αυστραλίας.
1: Το Thank You
0: είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε.
1: 2022.
0: Είναι μια συναισθηματική, έτσι, μοντέρνα pop μπαλάντα. Βασίζεται σε ατμοσφαιρικά synths και μελωδικά φωνητικά και χτίζει ένα κομμάτι γεμάτο ευγνωμοσύνη και ειλικρίνεια.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή Γλυκιά Ζωή. Θα είμαστε μαζί σας την επόμενη εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
5: Με

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχο Θάνος Τσιμέκας. Την επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοργινάκης. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Το μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Με κάθε επισημότητα ξεκινά σε λίγη ώρα η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ποιοι δεν θα δώσουν το παρόν. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Απευθεία σύνδεση με την Ηρωδοτικού. Κακοκαιρία χτυπά αρκετές περιοχές της χώρας με καταιγίδες, χαλάζια και κεραυνούς. Από το 112 εστάλησαν για έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ευθειώτιδα, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Μέχρι αύριο το δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σύνδεση με την μετεωρολόγο μας Νικόλετα Κοπούλου. Εφόλης της ύλης κόντρα στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν με τοπικά σε υψηλούς τόνους και τα υπόλοιπα κόμματα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΦ στη Σύρο. Συνελήφθησαν ο φερόμενος, ως δράστης και η σύζυγός του. Κοσμοσυρωή στα λιμάνια για το δεύτερο κύμα εξόδου των αντίοχων του καλοκαιριού. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία για τους δημοφιλείς προορισμούς, αυξημένη κίνηση στα κτέλ και τις εθνικές οδούς. Σε φωτιά στη Γαλλία κοινώθηκε το θέρετρο Καπ Φερέ, τουρίστες διασώθηκαν με βάρκες. Σε Πύρινο Κλεό, πόλεις και χωριά και στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η περιφέρεια της Μαδρίτης, δύο Καναντέρ στέλνει η Ελλάδα. Και σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη Μέρι Λίντα. Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και η καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδη του Αττικού θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Ο Ιούλιος του 1974 σημαδεύτηκε από γεγονότα που άλλαξαν οριστικά την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Η πτώση της επταετούς στρατιωτικής δικτατορίας που είχε επιβληθεί το 1967 συντελέστηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς εθνικής κρίσης με την Τουρκική Βουλή στην Κύπρο να λειτουργεί ως καταλύτης για την άμεση κατάρρευση του καθεστώτος. Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το Παρίσι τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου σηματοδότησε την απαρχή της μεταπολίτευσης της μακροβιότερης, σταθερότερης και πιο ειρηνικής περίοδου κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην νεότερη ελληνική ιστορία. Στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας και την ανάγκη ενδυνάμωσης και περιφρούρησης της επικεντρώνονται στα μηνύματά τους η πολιτική και πολιτική ηγεσία με αφορμή την σημερινή επέτειο. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σαν σήμερα, όπως είπες και εσύ, 52 χρόνια πριν αποκαθίστατη δημοκρατία στην Ελλάδα μετά την πτώση της Χούντας. Μέρα για ιστορικά μηνύματα με πολιτικό στίγμα από όλους τους πολιτικούς. Για ενδυνάμωση λοιπόν του πολιτεύματος και όθηση για νέα πνοή στη δημόσια ζωή, έκανε λόγο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος το πρωί απέτησε φόρο τιμής στους αγωνιστέντες, επισκεπτόμενος στο Μουσείο Αντιδικτακτορικής Δράσης. Ο κύριος Τασούλας ανέφερε ακόμη, Ευρυδίκη, πως πλέον έχουμε μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της ημέρας, ανέφερε πως είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν.

0: στη δημόσια ζωή. Και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας.
1: Σε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Ευγενία και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Ναι, ο κύριος Κουτσούμπας σημείωσε πως η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και βασανίστηκαν αλλά και δολοφονήθηκαν. Τα μηνύματα του αντιδικτακτορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
1: Να τον ακούσουμε.
3: Η σημερινή επέτειος μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
1: Το δικό της μήνυμα έστειλε και η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, η οποία σημείωσε Βρεδίκη πως μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να υποκρινόμαστε στον κόσμο ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
4: Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες είναι εκείνοι οι οποίοι θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
1: Στο φασισμό αναφέρθηκε με αφορμή την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
2: Ναι, η κυρία Δούρου σημείωσε πως η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων. Δεν θα πάψουμε, τόνισε η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να αγωνιζόμαστε κόντρα στο φασισμό.
1: Να την ακούσουμε.
5: Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής απευθύνθηκε στη Ρένα Δούρου, αφού τη συνεχάρη για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως έκανε λάθος που θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
0: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να σας πούμε ότι όπως με ενημερώνουν αυτή τη στιγμή έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αθήνα και στην Αττική. Γενικά έχουμε από το μεσημέρι και μετά φαινόμενα έντονα σε πολλά σημεία της χώρας με έντονες χαλαζοπτώσεις και πολλές και φωτιές που έχουν προκληθεί από κεραυνούς. Θα το δούμε στη συνέχεια του δελτίου μας αναλυτικά. Θα συνδεθούμε με τους ανταποκριτές μας και φυσικά θα έχουμε και την μετρολόγο μας. Να πάμε τώρα στη Βουλή. Με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς είχαμε στη Βουλή νωρίτερα κατά τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε κλίμα έντονης πόλωσης, κυρίως με αφορμή την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η διαδικασία εξελίχθηκε σε σφοδρή κόντρα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Με προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση, αρχικά για τις αναθεωρητικές διατάξεις.
0: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
7: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα στην ελληνική δημοκρατία. Το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός.
0: Ήσασταν πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, σήμερα πολύ κατώτερος των περιστάσεων.

0: πολιτικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%.
1: Πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το στίγμα της συζήτησης και τα κυριότερα σημεία. Ανδρέα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυβίγη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η δεύτερη μέρα συζήτησης στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση επιβεβαίωσε και επισήμως, θα έλεγα, ότι η αντιπολίτευση, με βάση και τις ομιλίες βέβαια των πολιτικών αρχηγών, δεν σκοπεύει να συνενέσει στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επικεντρώνει την κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ, την αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για κοινοβουλευτική εμφάνιση κατώτερη των περιστάσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας ότι υποστήριξε την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση όμως αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και τόνισε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στη τυφλή άρνηση που ατλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος και το δίθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ μιλώνει αμήχανα παρόν που ισοδυναμεί με απόρ. Όποιος διατείνεται, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιταγή και σημείωσε ότι μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με τις πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε το κόμμα της πλειοψηφίας, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, και συνολικά χαρακτήρισε αντιθεσμική και δείγμα πολιτικής ανεπάρκειας συνολικά τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του Νίκο Ανδρουλάκη σημείωσε ότι είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη βουλή, δηλαδή την παρούσα, την προτείνουσα. Αυτό δεν είναι ένα μικροκομματικό παιχνίδι. Είπε, είναι μια θεσμική στάση. Και απαντώντας στο ερώτημα γιατί, διότι αν σήμερα είπε στην προτείνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά στην επόμενη αναθεωρητική βουλή με 151. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σημείωσε ο κ. Σαββουλάκης, ακόμη και με 151 μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις.
1: Ακριβώς.
2: Και γι' αυτό το λόγο κατηγόρησε τον, κάλεσε την κυβέρνηση εδώ και τώρα, αν θέλει, για να μιλήσει με το ΠΑΣΟΚ για συνένεση, να αναθεωρήσει το άρθρο 110, δηλαδή όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη βουλή, να χρειάζεται 180 στη δεύτερη, στην επόμενη δηλαδή αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μάλιστα υποσχέθηκε θερμή υποδοχή στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουμε καμία αυτοπάτη ως ΚΚΕ, ότι μπορεί να υπάρξει δηλαδή ένα πραγματικά γνήσιο προοδευτικό και δημοκρατικό σύνταγμα. Και από την πλευρά της Ιρένα Δούρου, στην πρώτη της ομιλία ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού σημείωσε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που φέρνει είναι βαθιά συντηρητική, αντιβραστική και αναχρονιστική, έστρεψε τα πυρά της, θα έλεγα, κάρφωσε μάλλον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ειδικά για το άρθρο 16 που περί λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι η αριστερά δεν πρόκειται ποτέ να συνενώσει. Η αριστερά δεν μπορεί να μετατρέπεται, είπε, σε διαχειριστή των τετελεσμένων της δεξιάς και παραμένουμε σταθεροί στην πάγια θέση μας υπέρ της δωρεάν δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Εχμηρεί και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία διάκοψε πάρα πολλές φορές την ομιλία του Πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός να πει ότι δεν πρόκειται να καθίσει να την παρακολουθήσει όσο έχει αυτή τη συμπεριφορά και μάλιστα να καλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δείξουν κατανόηση απέναντι στη στάση της, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της, θεωρώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά εμέσως πλήρως σαφώς, όπως είπε και στην ομιλία της, την θεώρησε τρελή. Αυτό είναι μια ακραία σεξιστική συμπεριφορά και βίαιη συμπεριφορά από τον Πρωθυπουργό και από τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, καλώντας την αντιπολίτευση να σταθεί στο πλευρό της απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις που δέχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Να πω τέλος, Ευρυβίκη, ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί την Δευτέρα το πρωί στις 9. Έχουν απομείνει 19 βουλευτές να μιλήσουν ακόμη και θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των εισηγητών τη Δευτέρα, για να γίνει τη Δευτέρα κάποια στιγμή το απόγευμα να ξεκινήσει η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία επί των άρθρων τα οποία θα προωθηθούν προς αναθεώρηση. Γιατί ως γνωστόν αυτή η Βουλή προτείνει απλώς ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν. Η επόμενη Βουλή αναθεωρητική ουσιαστικά θα κρίνει και το περιεχόμενο των αναθεωρητών διατάξεων του Συντάγματος.
1: Αυτή είναι η προτείνουσα που λέμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για την λέξη εκτροπή που χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και για το κράτος δικαίου.
0: Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μία αίσθηση.
3: Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Πότε σέβασαι τους κανόνες? Πότε? Στις υποκλοπές? Στα Τέμπη? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
3: Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς.
0: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις ύπνους της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε ρε παιδιά αυτά είναι σωστά.
1: Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν οι τοποθετήσεις και των υπολείπων κομμάτων με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.
4: Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά γνήσια προοδευτικό δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου.
0: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε συντάγμα τηρείται.
1: Δεν σας εμπιστευόμαστε. Το μήνυμα της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου προς την κυβέρνηση, ενώ ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός προέταξε την άμεση ενεργοποίηση του λαού.
5: Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη ούτε οι πολίτες.
6: Όλες οι κυβερνήσεις έδειξαν ανευθυνότητα, πρόδωσαν το Σύνταγμα που κατάντησε σύντριμα.
1: Σε υψηλούς τόνους και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος, όχι, αλλά συντακτική συνέλευσης με νέες διαδικασίες και απευθυνόμαστε στην κοινωνία.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη, λέγοντας ότι στόχος είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού του προγράμματος. Επέκρινε την αντιπολίτευση για μη κοστολογημένες προεκλογικές υποσχέσεις, ενώ δεσμεύτηκε ότι στη ΔΕ θα υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης στην κοινωνία με βάση το δημοσιονομικό χώρο της οικονομίας. Ιδιαίτερα αιχμερός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το ενδεχόμενο είδησης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, λέγοντας ότι πρέπει να κυλήσει ο χρόνος. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
9: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό σε μεγάλο μέρος της χώρας με καταιγίδες και μπουρίνια, ένα συνήθιστο φαινόμενο και σπάνιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στην καρδιά του καλοκαιριού. Σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Χθιώτιδα και Εύβοια, οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει και την Αττική. Όπως είπαμε πριν από λίγο, ήδη είχαμε έντονα φαινόμενα. Προβλήματα στη Χθιώτιδα προκάλεσε κακοκαιρία. Στη Μακρακόμη αποκολλήθηκε στέγη, ενώ έπεσαν δέντρα από το δυνατό μπουρίνι. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
10: Το καλοκαιρινό μπουρίνι δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα στην δυτική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στα χωριά Γραμμένη, αλλά και στην περιοχή της Μακρακόμης. Αποκολλήθηκε η στέγη από τους δυνατούς ανέμους από ένα συνεταιρισμό που βρίσκεται δίπλα από σούπερ μάρκετ της περιοχής. Η στέγη έπεσε στην είσοδο του καταστήματος. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος υπάλληλος ή κάποιος πελάτης του σούπερ μάρκετ, όμως προκάλεσε ζημιές σε 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κολόνες της ΔΕΗ έπεσαν, ηλεκτροφόρα καλώδια υπάρχουν στο υπαίθριο πάρκινγκ. Ευτυχώς η ΔΕΗ έχει διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αρκετές πτώσεις δέντρων αναφέρουν πηγές του Earth News στην περιοχή της Δυτικής Φθιότητας. Γενικά από την χαλαζόπτωση δημιουργήθηκαν προβλήματα και ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ μέχρι τώρα υπάρχουν και πληροφορίες ότι και από κεραυνούς προκλήθηκαν τρεις πυρκαγιές στην περιοχή της Φθιότητας και της Βιωτίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ συνολικά στην στερεά Ελλάδα μέχρι αυτή τη στιγμή λόγω της κακοκαιρίας η πυροσβεστική έχει δεχτεί περίπου 20 κλήσεις για κοπές δέντρων και για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που χρειαζόταν την βοήθεια των πυροσβεστών.
1: Πάμε όμως στη Χαλκιδική και στην Δέσποινα Κρητικού, γιατί νωρίτερα θα δούμε τώρα και την εικόνα. Είχαμε και χαλαζοπτώσεις και κεραυνικά φαινόμενα. Καλησπέρα Δέσποινα. Ποια είναι η εικόνα τώρα?
11: Ναι. Η εικόνα τώρα είναι ομαλή. Δεν υπάρχει, δεν βρέχει καθόλου στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ωστόσο υπάρχουν τα σύννεφα στον ουρανό σε μια προειδοποίηση ότι μπορεί μια καταιγίδα να ξαναξεσπάσει, ούτως ή άλλως ο πορτοκαλί συναγερμός στην περιοχή θα διατηρηθεί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σύμφωνα με την τοπική πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Νωρίτερα είχαμε και κεραυνική δραστηριότητα στις 3 παρα 10 στην περιοχή της Ιθονίας όπου βρισκόμαστε, στον Μαρμαρά, όπου ξέσπασε μια πυρκαγιά στο δάσος στα βόρεια της παραθαλάσσιας περιοχής του Μαρμαρά, της παραθαλάσσιας κοινότητας. Έγινε αντιληπτή από τον ντρόν της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιθονίας και άμεσα κατασβέστηκε από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λίγο νωρίτερα στην περιοχή του Παλιουρίου, στο Κάνιστρο, είχαμε ακόμη έναν κεραυνό που χτύπησε σε δέντρο και πήρε φωτιά, και εκεί χάρη στην άμεση επέμβαση της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής έσβησε άμεσα. Δεν είχαμε προβλήματα με τους ανέμους, παρόλο που οι ρηπές των ανέμων έφταναν τα 6 μποφόρ, δεν έπεσαν δέντρα, δεν πλημμύρισαν δρόμοι, υπάρχουν νερά σε ορισμένα σημεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καθαρά τα φρεάτια των Δήμων που έκαναν μια καλή προσπάθεια έχοντας την προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ήταν απλά μεγάλη ποσότητα του νερού της βροχής που έπεσε για λίγο χρονικό διάστημα. Φυσικά υπήρχε η προειδοποίηση των επισκεπτών και των τουριστών να φύγουν από τις παραθαλάσσιες περιοχές, και όντως έτσι έγινε. Όλες οι παραλίες είναι άδειες αυτή τη στιγμή στην Χαλκιδική. Πολλοί επέλεξαν να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για μια μονοήμερη βόλτα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μιας και οι αποστάσεις δεν ξεπερνούν τη μια μισή ώρα σε διάρκεια. Αυτή τη στιγμή είναι ήρεμα από θέμα καιρικών φαινομένων, δεν έχει ούτε ανέμους ούτε βροχή. Να πούμε ότι
1: και να παραμείνει έτσι, ευχόμαστε.
11: Ακριβώς. Να πούμε ότι έχει περίπου 10 ώρες πλήγει η περιοχή της Χαλκιδικής, ο Πολύγυρος, η Τιθονία και η Κασάνδρα από τα καιρικά φαινόμενα.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε στη Λάρισα και στη Μάνια Γκουσιάρη, και εκεί είχαμε παρόμοια φαινόμενα. Θα πάμε σε λίγο. Ωραία, θα πάμε στην Νικολέτα Γιακοπούλου, στην μετεωρολόγο μας. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σε όλους.
1: Είχαμε λοιπόν και έντονα φαινόμενα στην Αθήνα.
12: Βέβαια.
1: Πριν
12: βέβαια
1: από λίγο.
12: Σωστά. Η Ελλάδα θα έλεγα ότι φλέγεται αυτή την ώρα, κεντρική και βόρεια χώρα. Ειδικά στα κεντρικά, στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία, έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα τοπικά, με μπουρίνια, με χαλαζοπτώσεις, με έντονους ανέμους. Ισχυρότατες οι καταιγίδες, έχουν πέσει πάνω από 110.000 κεραυνοί στη χώρα μας, σε στεριά και θάλασσα, τις τελευταίες ώρες. Και δυστυχώς σε κάποιες περιοχές που ήδη έχουν έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν οι καταιγίδες, μεταξύ των οποίων οι περιοχές αυτές και η Αττική, διότι και εδώ κατά διαστήματα μέχρι και αργά το βράδυ θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες τοπικά και στο δικό μας νομό.
1: Άρα προσοχή στην Αττική αργά το βράδυ για έντονα καιρικά φαινόμενα.
12: Μέχρι τις 10-11 το βράδυ υπάρχει η περίπτωση ακριβώς κατά διαστήματα να έχουμε, και, δηλαδή μην βλέπουμε το μεσοδιάστημα βελτίωσης και πούμε τελείωσε. Θα έχει τελειώσει από τις αργά το βράδυ και μετά.
1: Υπάρχουν κάποια σημεία της Αττικής που θα είναι εκεί τα φαινόμενα ή μιλάτε για όλο τον νομό?
12: Μιλάμε για όλο τον νομό.
1: Όλο το
12: είδα
1: νομό.
12: Όμως τώρα ότι τις μεγαλύτερες βραχδαιότητες τις έχουμε καταγράψει και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Είχε τοπικά και πλημμυρικά σε περιοχές εκεί του Περιστερίου. Έντονους ανέμους είδα, και ρηπές ανέμων σαν μπουρίνι και στα Σεπόλια. Είχαμε καταγραφές και μαρτυρίες. Θα συλλέξουμε και αυτά τα στοιχεία φυσικά και θα δούμε ποιες περιοχές έχουν πληγεί περισσότερο. Πάντως το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει ούτε σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, ούτε στην Εύβοια, ούτε στην Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν μέχρι αργά το βράδυ θα έχουμε κατά διαστήματα ισχυρά φαινόμενα και πια τη νύχτα προς το Σάββατο στις ηπειρωτικές περιοχές το φαινόμενο θα κοπάσει και θα έχουμε τις ισχυρές καταιγίδες κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στις Ποράδες και σε ένα κομμάτι ίσως της Μαγνησίας οριακά μέχρι αύριο το πρωί. Από αύριο το μεσημέρι και μετά πάμε σε πλήρη ομαλοποίηση, σταματούν παντού οι βροχές, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα όλες τις επόμενες ημέρες, αλλά είναι κάποιες ώρες ακόμη, όσες είναι 8-10 ώρες, κατά τις οποίες πρέπει να υπάρξει πλήρης εγρήγορση, διότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη.
1: Ιδιαίτερη προσοχή και όχι μετακινήσεις άσκοπες, έτσι,
12: κύριε Διακόπουλο. Ναι, ειδικά θα έλεγα το εξής, να το πούμε και αυτό και από το ραδιόφωνο του Earth News, να ενημερώσουμε ότι είναι πολύ δύσκολος ο οδικός άξονας της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Mm-hmm. Εκεί έχουμε το μεγαλύτερο καιρικό βάρος, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της χώρας. Και επίσης και στην Αθηνών Κορίνθου, κυρίως εκεί μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους που έχουμε φαινόμενα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όπως είπα μέχρι αργά το βράδυ θα κρατηθεί αυτή η εικόνα και μετά θα υπάρξει αποκλιμάκωση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, τα 52 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την καθιερωμένη δεξίωση στην ιδιωτικό που γίνεται εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Πάμε και στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα σας. Παράλληλα για την βροχή, προσέλευση συνεχίζεται αμύωτη εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Να πούμε ευρυδίκη ότι 1.700 άτομα είναι καλεσμένα, εκ των οποίων οι 500 είναι αντιστασιακοί. Όλοι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και οι ευρωβουλευτές. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι ο χώρος έχει διαμορφωθεί εδώ, εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έτσι ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει αυτά τα 1.700 άτομα. Είναι οι δύο μεγάλες αίθουσες του Προεδρικού, η σάλα που γίνονται οι χωροί, καθώς και η αίθουσα των διαπιστευτηρίων έχουν ανοιχθεί, ενώ στο χώρο που ήταν το κιόσκι που είχαμε στον κήπο με τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, φέτος η πολιτική αρχηγή θα είναι ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας, ενώ τον κύριο Βελόπουλο θα εκπροσωπήσει ο κύριος Βιλιάρδος. Δεν θα είναι παρόντες η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Δούρου και ο κύριος Νατσιός. Ενώ επίσης δεν θα προσέλθουν οι πρώην πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας. Το στίγμα της ημέρας πάντως το έχει δώσει από το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την ανάγκη για ενότητα και διασφάλιση των αρχών της νέας δημοκρατίας, της δημοκρατίας, της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, η οποία μετά τη μεταπολίτευση είναι το ισχυρότερο και το πιο δυνατό διπολίτευμα που έχει περάσει στον τόπο.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, μια και λόγω των καιρικών φαινομένων έχει μεταφερθεί η μέσα η δεξίωση. Έχει αλλάξει και η σημασία, όπως παλιότερα περιμέναμε τη μαρμάρινη σκάλα, έτσι δεν είναι, που οδηγεί από το κτίριο προς τον κήπο, που εκεί γίνονταν όλες οι δηλώσεις, στέκονταν οι πολιτικοί, συναντούσαν τους προσκεκλημένους και τους δημοσιογράφους και αν θυμάμαι καλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν από τους πρώτους που καθιέρωσαν αυτή την πρακτική. Υπήρχε μια σύντομη φράση από τη σκάλα και μπορούσε αυτό να δώσει όλο το πολιτικό τόνο της βραδιάς. Τώρα αυτό γεωγραφικά θα το δούμε από κάπου αλλού σε κάθε περίπτωση.
13: Ακριβώς, θα μεταφερθεί όπως ακριβώς περιέγραψε στον εσωτερικό χώρο. Η μεγάλη μαρμάρινη σκάλα στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου θα οδηγήσει σε μια σάλα που είναι, θα αντικαταστήσει το σκιώσκι που είχαμε στον κήπο. Θα είναι μια μεγάλη σάλα που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί για μισή ώρα περίπου. Είναι η καθιερωμένη συνάντησή του, η κατηδίνη.
1: Επίσης να πούμε ότι έχει κλείνοντας ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση ως πολιτική στην ουσία εκδήλωση. Μετά άνοιξε, μπήκαν και πρόσωπα από τον πολιτιστικό χώρο, ποιητές, καλλιτέχνες και μετά στη συνέχεια και από την κοινωνία άνθρωποι που προσέφεραν. Ήταν σημαντική από τον αθλητισμό και σήμερα νομίζω θα υπάρχουν παρόμοιες παρουσίες.
13: Βεβαίως, υπάρχουν καλεσμένοι και μάλιστα προσωπικοί καλεσμένοι από την κοινωνία, από την, οι δύο οι οποίοι ήταν με τους μεγαλύτερους βαθμούς της Πανελλήνιας, η Αριστούχη των Πανελληνίων, είναι επίσης μια δασκάλα στην Ευρυτανία που κατάφερε και έκανε ένα ερημωμένο χωριό, χώρο διαμονής πολιτών από την Αθήνα και από άλλα αστικά κέντρα του έδωσε ζωή και είναι και ο ηρωικός αντιμήναρχος, ο οποίος κατάφερε και προσγείωσε με επιτυχία το F-16 στο αεροδρόμιο της Ρετίνου πριν από λίγο. Πριν από λίγο μικρό χρονικό διάστημα.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη εικόνα και βέβαια περιαναμένουμε και την δηλώση του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα γίνει κατά τις 8, λίγο νωρίτερα.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να δούμε τι γίνεται με την έξοδο. Με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και υψηλές πληρότητες στα πλοία, συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά. Στον Πειραιά από το πρωί επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ αυξημένη η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού όσο και στους γυροδρόμους. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Χαρά.
14: Καλησπέρα, Βρυδίκη. 27.000 για την ακρίβεια εκδρομής που ταξιδεύουν σήμερα μόνο από το λιμάνι του Πειραιά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι η κορύφωση του κύματος των επιδρομέων. Άλλωστε, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν και τώρα το τελευταίο μισάωρο ρίχνει ένα μπουρίνι και στο λιμάνι. Mm-hmm. Όσοι έφτασαν και άνοιξαν οι καταπέλτες, βγήκαν από τις διακοπές και βρέθηκαν με ένα πολύ αντίθετο σκηνικό. Τα πλοία αναχωρούν ωστόσο σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας με μεγάλη πληρότητα που αγγίζει και το 100% για τα νησιά των Κυκλάδων, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Νωρίτερα αναχώρησε το πλοίο Blue Star 2 για Σύρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο γεμάτο επιβάτες και νωρίτερα ένα ακόμη πλοίο με μεγάλο δρομολόγιο, άγωνη γραμμή με 8 μακρινούς πολύ όμορφους προορισμούς για διακοπές μεγάλης διάρκειας. Όσοι επιλέγουν να κάνουν ένα τόσο μακρινό ταξίδι φροντίζουν, όπως μας είπαν, να είναι η παραμονή μεγάλη. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας σήμερα, όπως είπες και εσύ, Βρυδίκη, και σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα αναφορούν πλοία συμβατικά ταχύπλοα και δελφίνια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Έγινε και αγγίσιμη η πιο δημοφιλής προορισμή και για το Σαββατοκύριακο για μια πολύ σύντομη εξόρμηση. Ακόμη 4 δρομολόγια είναι προγραμματισμένα για σήμερα από εδώ. Ένα για Χίο Μυτιλίνη, 2 για Ηράκλειο και το τελευταίο πλοίο θα αναχωρήσει στις 10 για Χανιά. Επίσης έχουμε 28 δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα, ενώ μεγάλη έξοδος αναμένεται και αύριο και από τα 3 λιμάνια της Αττικής.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε κάποιους αδιούχους του Ιουλίου που μιλήσαν στην κάμερα του Earth News.
15: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
16: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ.
15: Ευχαριστώ. Από νωρίς.
16: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
17: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
15: Τα κορίτσια που είναι?
17: Μέσα, περιμένουμε.
18: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
19: Χαλαρά,
18: ξενύχτια, εντάξει.
20: Αυτοσχεδιάσουμε
18: λίγο. Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
21: Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά, καλό αυτό.
15: Ήρθατε νωρίτερα?
21: Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
22: Για 5 μέρες, θα ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
23: Πηγαίνουμε στην Άξη για 5 μέρες περίπου. Χαλάρωση, ξεκούραση, ξενύχτια.
22: Ήταν λίγο τσιμπημένα, αλλά τι να κάνουμε, χαλάλι για τις Πανελλήνιες, δώσαμε.
1: Λέγαμε προηγουμένως για τους ταξιδιώτες, τους ενδιαφέρει βέβαια και οι καιρικές συνθήκες. Είπαμε και στις εθνικές οδούς είναι αυξημένη η κίνηση, αλλά τους ενδιαφέρει και τα καύσιμα, έτσι, για τις μετακινήσεις τους. Πάμε λοιπόν στην Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλησπέρα.
24: Καλησπέρα, Βερνίκη. Ενώ είχαμε
1: μία άσχημη εβδομάδα όσον αφορά την αύξηση του βαρελιού που έφτασε και τα 100 δολάρια, έχουμε κάποια αποκλιμάκωση την τελευταία στιγμή? Είχαμε δηλώσει από τους Χούστη ότι δεν θα αποκλείσουν την Ερυθρέα θάλασσα. Τώρα δεν ξέρω κατά
24: προφανώς
1: πόσο
24: αυτό όλο αυτό έχει επιδράσει. Mm-hmm. Γιατί αυτή την ώρα, μέσα σε μία ώρα περίπου, φαίνεται να αποκλιμακώνεται τόσο το Brent όσο και το αργό της Αμερικής. Δηλαδή το Brent είναι αυτή την ώρα στα 95,8, ενώ νωρίτερα το μεσημέρι ήταν, ας πούμε, στα 98. Mm-hmm. Και είχε ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 100, όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Ενώ το αργό είναι στα 88,2, όπου νωρίτερα ήταν και στα 90. Βεβαίως παραμένουν υψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι οποίες είναι αυξητικές, δηλαδή είναι στα 63,10 με αύξηση 1,83%, και βέβαια αυτό το 63% είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή για το φυσικό αέριο, που είναι σχεδόν ίσως τη συμμετοχή του με τις ανανεώσιμες πηγές, κυρίως στις νυχτερινές ώρες, και άρα θα δούμε αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, το έχουμε ξαναπεί, τα 2 ευρώ πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Η μέση τιμή πανελλαδικά είναι 1,996 για την αμόλυβδη, και το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά, είναι στο 1,988 μέση τιμή, αν και σε αρκετά πρατήρια της Αττικής, για παράδειγμα, η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει κατά ελάχιστα λεπτά, πάντως έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Αναμένεται πιθανώς το επόμενο διάστημα να ανακοινωθούν κάποια μέτρα επιδοτήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Περιμένουμε.
1: Πολύ ωραία. Πενελόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο διεθνή χώρο και στο Ιράν θα πάμε τώρα, αλλά είναι εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, μιλάμε για το Ιράν. Πριν λέγαμε με την Πινελόπ Μητρούλια ότι έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση. Το Brent μας έδωσε 95,8 και το αργό 88,2. Τι νεότερο έχουμε που φτάνουμε σε αυτή την αποκλιμάκωση, έχει σχέση με...
2: Είναι μικρή αποκλιμάκωση, Ευρυδίκη, καλησπέρα. Ναι. Οι Χούθη διαβεβαίωσαν ότι τελικώς δεν θα κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα και ότι δεν σκοπεύουν να παραλύσουν την αυσιπλοεία στη συγκεκριμένη ναυτική οδό, παρά τις επιθέσεις που καταγράφηκαν την Πέμπτη. Δεν υπάρχει κλείσιμο του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, όπως υπονοούσαν ορισμένοι, είπε νωρίτερα ένας εκπρόσωπος των Χούθη, διαβεβαιώνοντας ότι ο αποκλεισμός αφορά μόνο τη Σαουδική Αραβία. Τώρα, είχαμε δηλώσει πριν από λίγο, μετέδωσε το Reuters, του επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος είπε ότι για κάθε άνδρα, κάθε στρατιώτη Ιρανό που θα σκοτώνεται από τις αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν από την πλευρά του θα φωνεύει έναν Αμερικανό στρατιωτικό. Να πούμε ακόμη, Βρυδίκη, ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο Βόρειο Ιράκ, έπειτα από προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, επαναλειτουργήσε, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των επιθέσεων.
1: Και μάλιστα είπε, συγγνώμη που σε διακόπτω, το λέγαμε και χτες, ότι δεν έχουν πάρει οι Ιρανοί αρκετό πόνο. Χρησιμοποίησε για αυτή την έκφραση.
2: Καλά, ξέρεις, τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ λέει κάθε μέρα κάτι άλλο, ότι μας παρακαλάνε για συμφωνία. Οι άλλοι λένε ότι το Ιράν, δηλαδή, λέει ότι.
1: Το θέμα είναι μήπως αυτά που λέει κάποια στιγμή τα κάνει. Εννοούμε την μεγαλύτερη επέκταση των επιχειρήσεων.
2: Μα ήδη είναι πολύ σφοδρές οι επιχειρήσεις. Να δούμε, βέβαια. Αλλά είναι και για εσωτερική κατανάλωση αυτά, Ευρυδίκη, πολλές φορές.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε.
2: Τώρα,
1: από τις επιθέσεις
2: λοιπόν,
1: αυτές. Ναι, συγγνώμη, να ολοκληρώσεις.
2: Έθεσε ζήτημα αξιοποίηση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων για την αποζημίωση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε πλοία και εμπορεύματα. Η Τεχεράνη απέριψε κατηγορηματικά την πρόταση αυτή, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί ένα εκρηκτικό προηγούμενο. Σε απάντηση των Αμερικανικών επιχειρήσεων, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Παράλληλα τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Άμαζος στο Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στη συλλογή πληροφοριών για τον Αμερικανικό στρατό. Επίσης, να πούμε και σε μια σημαντική εξέλιξη για τη Μέση Ανατολή, τελικώς την Δευτέρα μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ σε μια επιθετική εμπορική ενέργεια προχώρησε χθες ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμούς ύψους 10-12,5% σε εισαγωγές από 60 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών. Η επίσημη αιτιολογία, Ευρυδίκη, της Ουάσιγκτον είναι ότι οι χώρες αυτές δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις απαγορεύσεις για προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Τέλος, να πούμε σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο που δεν είναι αφορά στη Μέση Ανατολή αλλά στην Ευρώπη. Ένα ντρόουν καταρρίφθηκε σήμερα από συμμαχικά αεροσκάφη υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στον ενάαεριο χώρο της Ρουμανίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η αεροπορική διοίκηση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Ευρυδίκη.
1: Πάντως, ήθελα να πω ότι υπάρχει ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός πως το Ιράν, Δημήτρη, συνεχίζει να χτυπά στη Μέση Ανατολή παρά το σφυροκόπημα των ΗΠΑ. Και νομίζω ότι πολλά στοιχεία δίνουν και οι δορυφορικές εικόνες.
2: Το Ιράν δεν έχει αποδυναμωθεί μεν, αλλά εξακολουθεί να έχει πάρα πολλούς πυράβλους, εκατοντάδες έως και χιλιάδες drones. Συνεπώς, δεν λογαριάζει να σταματήσει να πλήττει χώρες του κόλπου, καθώς αυτό είναι και το ατού του. Βέβαια, το μεγαλύτερο ατού το οποίο διαθέτει το Ιράν είναι το στενό του Ορμούζ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον των δικαστικών αρχών, χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει απολογία του, καθώς θα κληθεί να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ως υπόθεση ληστείας εξετάζεται η υπόθεση ανθρωποκτονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Οι αστυνομικές αρχές αξιολογούν βεντολειπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματερό περιστατικό. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Δόθηκε, Λίνα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δόθηκε εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη και της συντρόφου του δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε την 40χρονη.
0: Ακριβώς. Η σύντροφος του δράστη είχε προσαχθεί μαζί με τον δράστη εχθές το απόγευμα στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων. Ωστόσο, εκείνη είχε αφαιθεί στη συνέχεια ελεύθερη. Σήμερα, η εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου διέταξε τη σύλληψη και της συντρόφου 31 ετών που ήταν μαζί εκείνη τη στιγμή μπροστά στο περιστατικό και οδηγήθηκαν και οι δύο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην εισαγγελία για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ χθες στην Ανοσύρο. Η εισαγγελία ωστόσο δεν άσκησε ποινικές διώξεις σήμερα στο ζευγάρι, το οποίο βέβαια παραμένει σε κράτηση στο πλαίσιο της προανάκρισης. Διατάχθηκε ωστόσο περαιτέρω έρευνα, καθώς και η φύλαξη της κατοικίας του δράστη σήμερα απόψε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο το πρωί σημειώσουμε ότι στις 7 θα πραγματοποιηθεί αυτοψία και αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Τώρα να πούμε ότι το βιντεολογικό υλικό που έχει στα χέρια της η αστυνομία δείχνει την, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, δείχνει το θύμα να πηγαίνει προς το σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μπαίνοντας στο σπίτι, κρατούσε στο χέρι ένα μαχαίρι. Ακριβώς τι συνέβη μέσα στο σπίτι δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα με τι όσα έχει καταθέσει ο δράστης, ακολούθησε συμπλοκή, ένιωσε να απειλείται. Ο δράστης και την μαχαίρωσε στην πλάτη. Αμέσως μετά από αυτό το σκηνικό έχουμε πάλι από το βιντεοληπτικό υλικό, βλέπουμε τη γυναίκα να βγαίνει έξω από το σπίτι σε έξαλλη, όπως φανταζόμαστε όλη κατάσταση. Ο δράστης να της εξπαντονίζει μια καρέκλα η οποία έπεσε στην πλάτη της και έσπασε και λίγα μέτρα πιο κάτω η γυναίκα τελικά κατέρευσε. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, κλείθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα κατέληξε πριν φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμα ανοιχτά. Εξετάζεται το κίνητρο να ήταν τη ληστεία.
1: Αυτό που δεν ξέρω αν εγώ δεν το έχω καταλάβει, γνωριζόντουσαν το ζευγάρι με την γυναίκα αυτή.
0: Δεν έχει γίνει γνωστό, αν γνωρίζονταν οι τρεις εμπλεκόμενοι μεταξύ τους. Έχουν ακουστεί πάρα πολύ, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι τα μικρή κοινωνία, ακούγονται πολλά. Δεν έχουμε όμως επίσημη ενημέρωση σχετικά με αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Λίνα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάλι στον Διεθνή Χώρο με τον Δημήτρη Φαναριώτη, πάλι εδώ κοντά μου. Γιατί, Δημήτρη, αυτό που γίνεται στη Γαλλία και στην Ισπανία με τις φωτιές, με τις mega fires, όπως τις λέμε συνήθως, ανεξέλεγκτες, Παρίσι, Μαδρίτη, ζητούν ευρωπαϊκή συνδρομή. Τώρα, προηγουμένως, έβλεπα δύο μεγάλα μέτωπα στην Ισπανία. Μάλλον πάνε για να γίνουν ένα, πολύ μεγάλη φωτιά.
2: Γεγονός αυτό. Η χειρότερη κατάσταση είναι στη Γαλλία και κυρίως στη Χερσόνησο, Καπ Φερέ. Είναι ένα πανάκριβο τουριστικό θέρετρο γεμάτο βίλες με πισίνες μέσα σε ένα πευκοδάσος. Οι αρμόδιες λοιπόν γαλλικές αρχές διέταξαν σήμερα την πλήρη εκένωση όλης της Χερσονήσου. Βρίσκεται δυτικά του Μπορδό και μάλιστα έστειλαν πλοιάρια και βάρκες για να απομακρύνουν τον κόσμο που απειλείται από τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται για 5-24 ώρες στην περιοχή. Αυτή την εποχή το θέρετρο είναι γεμάτο με επισκέπτες και τουρίστες που απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε κάμπινγκ αλλά και ενοικιαζόμενα καταλήματα. Τώρα, η νομάρχης της περιοχής της Νέας Ακιτανίας ενημέρωσε ότι τα άτομα που εκκαινώθηκαν από τη Χερσόνησο Καπ Φερέ θα μπορούσαν να αναχωρήσουν με πλωτά μέσα από προβλήτες σε 4 χωριά της περιοχής ή να φύγουν από τον ένα και μοναδικό δρόμο που συνδέει αυτή τη στιγμή την περιοχή με την ηπειρωτική χώρα. Η πυρκαγιά έχει ήδη αποτεφρώσει 87.000 στρέμματα και εξακολουθεί να μένεται ανεξέλεγκτη. Η πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ιδιωτική Γαλλία έχει αυξηθεί από μία ακόμη πολύ μεγάλη πυρκαγιά Ευρυδίκη που ξεκίνησε χθες κοντά στον Μπισκαρός, μόλις 40 χιλιόμετρα από το Καπ Φερέ. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, έχει καταστρέψει ήδη 25.000 στρέμματα, όπως ανακοίνωσε ο νομάρχης της περιοχής, και περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι εκενώθηκαν από τον Μπισκαρός, κυρίως από κάμπινγκ και παρθαριστικές κατοικίες, ενώ εκενώθηκε επίσης μια παιδική κατασκήνωση και ένας οίκος ευγυρίας για ηλικιωμένους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η μάχη της γαλλικής πυροσβεστικής κατά των πυρκαγιών εντείνεται. Να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι σε όλη την Ευρώπη 3 διαδοχικά κύματα καύσων αυτό το καλοκαίρι όχι μόνο έχουν εντείνει την ξηρασία, αλλά έχουν περιορίσει τα αποθέματα νερού και έχουν αφήσει τη βλάστηση εντελώς ξερή, κάτι που, όπως καταλαβαίνει, συμβάλλει στις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν αποτεφρώσει περισσότερες εκτάσεις από τον ετήσιο μέσο όρο των δύο τελευταίων δεκαετιών. Στην Ισπανία να πάμε τώρα, όπου δύο, όπως είπες, από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει βόρεια και δυτικά της πρωτεύουσας Μαδρίτης τείνουν να ενωθούν, σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο, όπως προειδοποίησαν οι ισπανικές αρχές, προσθέτοντας ότι πολλές από τις εστίες που έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων είναι εκτός ελέγχου. Ειδικότερα, 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην περιφέρεια της ισπανικής πρωτεύουσας εξαιτίας της χειρότερης πυρκαγιάς στην ιστορία της περιοχής, που έχει ήδη αποτεφρώσει 60.000 στρέμματα. Και η Ισπανία βεβαίως ζήτησε ενίσχυση εναέριων μέσων, ενεργοποιώντας το σχετικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι θα αποστείλουν άμεσα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στο ισπανικό αίτημα, να κλείσω λέγοντας ότι ανταποκρίθηκε και η Ελλάδα, προσφέροντας δύο αεροσκάφη Καναντέρ CL415, είναι τα τελευταία μοντέλα, υπερσύγχρονα, και η ανάπτυξή τους αναμένεται να οργανωθεί μετά την απαραίτητη προπαρασκευαστική συνεννόηση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, Ευρυδίκη.
1: Από όλα αυτά που έχεις παρακολουθήσει από το ρεπορτάζ από τις μεγάλες αυτές πυρκαγιές, από την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι πόσες μέρες? Πόσες μέρες είναι οι πυρκαγιές σας, περίπου?
2: Μια εβδομάδα περίπου.
1: Περίπου μια εβδομάδα. Το ρεπορτάζ από εκεί τι λέει? Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ένα χρονοδιάγραμμα, ακόμα και
2: όχι,
1: με
2: τη
1: συνεπικούρηση και από όλες χώρες?
2: Δεν μπορούν,
1: πότε
2: γιατί
1: μπορεί αυτό το πράγμα να ελεγχθεί? Εγώ από τους ανθρώπους που μιλούσαν στη Γαλλία και τα λοιπά, λέγανε ότι είναι τόσο μεγάλες οι φωτιές που δεν μπορεί να τελεσφορήσει καμία προσπάθεια.
2: Ακριβώς, και η Γαλλία έχει το ίδιο πρόβλημα με την Ελλάδα και την Ιταλία, άλλωστε, και την Ισπανία. Ειδικά στο Καπ Φερέ είναι μια εξαιρετικά πυκνή περιοχή από πεύκα. Και ως γνωστόν, η Χαλέπιος Πεύκη είναι το προσάναμα για τα τζάκια. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι όταν έχεις τόσο μεγάλες φωτιές και η άνοδος της θερμότητας είναι μεγάλη, καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και ισχυρούς ανέμους.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη, για όλα αυτά τα θέματα που μας ετοίμασες. Και Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο τον Φέδωνα το Μόσογλου. Καλησπέρα Φέδωνα, να ξεκινήσουμε με μια είδηση τελευταία στιγμή. Έχουμε φωτιά σε φαρμακείο στον Εβοσμό.
3: Είχαμε φωτιά νωρίτερα, η οποία εκδηλώθηκε στην αποθήκη φαρμακείου στον Εύωσμο, στο υπόγειο της επιχείρησης. Ναι. Πολύ γρήγορα βέβαια επεκτάθηκε και στο ισόγειο, κατέστρεψε ολοσχερώς την επιχείρηση. Ευτυχώς η άμεση συνδρομή της πυροσβεστικής είναι αυτή που κατάφερε να σβήσει την φωτιά χωρίς να απειληθούν οι παρακείμενες πολυκατοικίες, διότι εκδηλώθηκε σε φαρμακείο, σε γειτονιά του Εύωσμου, στην οδό Ελευθερίας. Από δίπλα υπήρχαν πάρα πολλές πολυκατοικίες. Ευτυχώς, ξαναλέω, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δεν ξέφυγε η φωτιά. Αυτό που ωστόσο συνέβη είναι ότι την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εξετάζονται ακόμη τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ήταν σε λειτουργία το φαρμακείο. Μάλιστα, βρισκόταν και στο εσωτερικό η φαρμακοποιός, η οποία ένιωσε μια αδιαθεσία και έχει μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Τώρα να πάμε σε μια άλλη είδηση, στα θετικά νέα αυτή τη φορά για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, Φεδωνά, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και έχει επαφή με το περιβάλλον. Τι νεότερο έχεις?
3: Ναι, θυμίζουμε ότι από την προηγούμενη Τετάρτη νοσηλεύεται η 7χρονη Πατρίτσια στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Από χθες ξεκίνησε μια διαδικασία αφύπνισης της Πατρίτσια. Το ιατρικό προσωπικό προχωράει σε μια σταδιακή μείωση των φαρμάκων, με την 7χρονη να φαίνεται να ξυπνάει σταδιακά και να αποκτάει επαφή με το περιβάλλον. Οι γιατροί ελπίζουν ότι αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο η βελτίωση της κατάστασης της υγείας της 7χρονης, θα προχωρήσουν σε ολική αποσωλήνωση. Να πούμε ότι όσο βρίσκονταν σε καταστολή, υπευλήθη σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στον θώρακα αλλά και στο κάτω μοιραίο. Η οικογένειά της ξεκληρίστηκε, όπως είπα, έχασε και τους δύο γονείς της αλλά και την αδελφούλα της. Ωστόσο, εδώ και μερικές ημέρες βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη η θεία της, η αδερφή της μητέρας της, η οποία είναι και αυτή που αναμένεται να λάβει τουλάχιστον προσωρινά την κηδεμονία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φέδωνα, και για τα δύο θέματα. Το τελευταίο αντίο σήμερα στην αξεπεραστή Μεριλίντα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης. Φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού και συγγενείς είπαν το ίστατο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Παρικλήσι, που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό για να αποχαιρετήσουν τη μεγάλη ερμηνεύτρια ήταν και τα Σκακλαμάνες, η Λουκίλα Καρέρ Πλάι, ο Γιάννης Μπουρνέλης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Σπύρος Μπεπίλας, ο Μάκης Δελαπόρτας, ο Κώστας Βενιτσάνος, ο Βασίλης Καπερνάρος, ο Μανώλης Καραντίνης και άλλοι. Στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έφυγε από τη ζωή πέτα από πολύμινη μάχη με ανίατη ασθένεια δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη, σε ηλικία 76 ετών. Η Ευθυμία Μπαρσάκη γεννήθηκε στα Ψαχνά Ευβοίας το 1950, μετά την ολοκλήρωση των λυκειακών της σπουδών, φίτησε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, από όπου απέκτησε πτυχίο του πολιτικού τμήματος, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε σπουδές στην δημοσιογραφία, ενώ χώρο που πάντοτε την ενδιέφερε. Ξεκίνησε την δημοσιογραφική της πορεία στα τέλη της δεκαετίας του 70, εργαζόμενη στο τμήμα ειδήσεων ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και στην εφημερίδα Η Πρωινή. Υπηρέτησε την δημοσιογραφία από διάφορες θέσεις ευθύνης, διατελώντας η υπεύθυνη δελτίου στην ΕΡΑΕΝΑ, αρχισυντάκτρια της ραδιοεφημερίδας των 8 και αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος ειδήσεων. Η Ευθυμία Μπαρσάκη υπήρξε υπόδειγμα εργατικής και ευσυνείδησης δημοσιογράφου με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αγωνίστηκε με συνέπεια για την ποιότητα κάθε είδησης που υπέγραφε, προασπίζοντας πάντοτε τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους οικείους της και αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο, η οποία υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, ακεραιότητα και εξαιρετική επιμέλεια. Η κηδεία της θα τελειωθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 6 στη γενέτειρά της στα Ψαχνά Ευβοίας. Λοιπόν, να δούμε όμως τι γίνεται και με την κακοκαιρία στην Αττική. Όπως σας είπαμε προηγουμένως, είχαμε έντονα φαινόμενα. Είναι εδώ κοντά μου ο Σπύρος ο Σερέτης, να δούμε τι έχει συγκεντρώσει, Σπύρο.
5: Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη. Καλησπέρα. Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική σε ένα πρωτοφανές φθινοπορεινό σκηνικό στην καρδιά του καλοκαιριού. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Earth News, στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα. Μάλιστα, κλιμάκιο της πυροσβεστικής μεταβαίνει στο Ήλιον, καθώς ένας άνθρωπος φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε ταξί μετά από πτώση δέντρου πάνω στο όχημά του. Mm-hmm. Σοβαρά προβλήματα όμως εντοπίζονται και σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ την ίδια ώρα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.
1: Η αλήθεια είναι, που μας έλεγε πριν και η κυρία Ζιακοπούλου, ότι απόψε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για την Αττική. Μας είπε βέβαια ότι αργότερα τη νύχτα θα έχουμε πάλι έντονα φαινόμενα.
5: Ακριβώς, το μπουρίνι ήρθε λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, ήρθε λίγο νωρίτερα. Να δούμε αν έχουμε και αργότερα. Θα το δούμε και αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε όμως και τον Γιώργο Κοβό για να μου δώσει και αυτός ό,τι έχει από το ρεπορτάζ από τα έντονα φαινόμενα στην Αττική. Γιώργο.
6: Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε από τη Hellenic Train και τον ΟΣΕ, ναι, ότι λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση, τα οποία προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Mm-hmm. Άρα προαστιακός off αυτή τη στιγμή, είναι εκτός λειτουργίας.
1: Εκτός από τον προαστιακό υπάρχουν και άλλα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αθήνας.
6: Άλλα προβλήματα ηλεκτροδότησης υπάρχουν. Σίγουρα υπήρχαν νωρίτερα σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος και πιο δυτικά. Αυτά έχουν αποκατασταθεί. Όμως αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετή ώρα, υπάρχουν προβλήματα σε περιοχές όπως το Μεταξουργείο, ο Κολωνός, τα Σεπόλια. Είναι πολύ, πολύ έντονες οι συνέπειες της κακοκαιρίας αυτής. Μάλιστα, αυτές με τις περιοχές τις οποίες προανέφερα, μέσα σε 1-2 λεπτά είδαμε δρόμους μεγάλους να πλημμυρίζουν και μιλάμε για ποσότητες νερού απίστευτες, σε σημείο που τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, δεν μπορούσε κανείς να έχει ορατότητα για να μετακινηθεί στο δρόμο. Παράλληλα, πολλά οχήματα της πυροσβεστικής σε διάφορους δρόμους των περιοχών αυτών έχουν σπεύσει για απάντηση υδάτων αλλά και για απεγκλωβισμό ανθρώπων από ανελκυστήρες. Ενώ σε άλλη περιοχή, να πούμε στο Ήλιον επάνω, έχουμε πληροφορίες ότι ένα δέντρο έπεσε επάνω σε αυτοκίνητο. Ευτυχώς όμως οι πληροφορίες λένε ότι
1: χωρίς άνθρωπο το αυτοκίνητο.
6: Δεν υπήρχαν επιβάτες, κανείς μέσα. Ευτυχώς, αυτό είναι το παρήγορο. Υπάρχουν επίσης πολλά οχήματα, αρκετά οχήματα τα οποία έχουν μείνει λόγω του μεγάλου όγκου νερού, έχουν μείνει σε δρόμους όπως η Βιβών και η Θαμοστέρνας. Είναι δρόμοι που συχνά μαζεύουν πολύ μεγάλο όγκο νερού, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είχε συνέπειες και εκεί.
1: Γιώργο, από το ρεπορτάζ που έχεις εσύ, τα πιο πολλά φαινόμενα, τα έντονα και τα μεγαλύτερα προβλήματα σε τίτλους, πώς θα τα λέγαμε, για ποιες περιοχές, ας πούμε, κλείνοντας.
6: Μέχρι στιγμής τα έντονα φαινόμενα πέρασαν, έκαναν το έκδηλη την παρουσία τους στις δυτικές περιοχές της Αττικής.
1: Ναι. Τώρα άρα έχουμε τη δυτική Αττική, όπως μας το είπε και η μετρολόγος, ότι εκεί θα έχει πιο πολλά φαινόμενα, ναι.
6: Ναι, βέβαια. Τώρα έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα τα φαινόμενα αυτά, αλλά από ό,τι μας είπε, ακούσαμε και εμείς τους μετεωρολόγους της ΕΡΤ, αλλά μιλήσαμε και μαζί στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, μας είπαν ότι αργότερα το πιθανότερο είναι να έχουμε ξανά κάποιες
1: εξάρτητες. Ναι.
6: Οπότε έπεσε με φυλακή όλοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν, ήδη εδώ δίπλα μου βρίσκεται πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης, γιατί φυσικά έχουμε κάποια είδηση από ό,τι με ενημερώνουν αφορά στην Ουκρανία.
2: Ακριβώς. Ναι. 6 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, είναι απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης που σημειώθηκε στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ναι. Ενώ την ίδια ώρα οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές των δύο χωρών. Σύμφωνα τώρα, Ευρυδίκη, με τις έως τώρα πληροφορίες, συνολικά 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που σημειώθηκαν τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα επιθέσεις εναντίον μεγάλων αποθηκών της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά επλήγησαν εγκαταστάσεις στην Κρυμαία και στην Αγία Πετρούπολη.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ ο Ζελένσκι υποστήριξε μέσω ανάρτησής του ότι οι αποθήκες που επλήγησαν τροφοδοτούσαν το ρωσικό στρατό με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και άλλο στρατιωτικό υλικό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την είδηση.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Βήμα πρόκρισης έκαναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Πάμε όμως και στον Τάσο Επιτρόπου γρήγορα. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και από μένα. Με το Δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν, δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν και βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Στο πρώτο μάτς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα, ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στις 9:15 στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι επίσης την Πέμπτη σε 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnos.gr.
7: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
4: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα εκτάκτως θα είμαστε μαζί έως τις 9. Στις 24 Ιουλίου, η μέρα που συμπληρώνουν τα 13 χρόνια από την απώλεια του Νίκου Μαμαγκάκη, αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή σε έναν από τους σημαντικότερους και πιο ανήσυχους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Έναν συνθέτη που κατάφερε να ενώσει την παράδοση με την πρωτοπορία, το κριτικό βίωμα με τη διεθνή μουσική σκέψη. Μέσα από έργα συμφωνικά, λυρικά, θεατρικά και κινηματογραφικά, ο Μαμαγκάκης άφησε ένα αποτύπωμα μοναδικό που εξακολουθεί να εμπνέει και να συγκινεί.

Ο Νίκος Μαμαγκάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο στις 3 Μαρτίου του 1929. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική αποτελούσε ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας και της λαϊκής παράδοσης. Οι ήχοι της κριτικής λύρας, η σκοπή των γιορτών και των πανηγυριών χαράχτηκαν βαθιά στη μνήμη του. Αυτές οι εμπειρίες θα γίνονταν αργότερα βασικό υλικό της δημιουργικής του σκέψης. Η Κρήτη δεν υπήρξε απλώς η πατρίδα του, αλλά μια διαρκής πηγή έμπνευσης.

Όταν θα σμίξεις με το χάρο, πες να σε φέρουν σε ένα κάρο. Με κρεμασμένο το σομπρέρο στις άδειες σου καρδιάς το μέρος. Έτσι είπε η χείρα, και τα γόρια μαζί τραβούνε κι όχι χώρια, για να ανταμώσουνε τον τάβρο, τον κολλασμένο και τον μαύρο. Μέσω δρομής σε ένα λιθάρι βλέπουν ορθό το γελαδάρι. «Παιδιά», τους λέει, «φυλαχτείτε, με τέτοιον τάβρο μην μπλεχτείτε. Εγώ τον έχω μεγαλώσει. Είναι κακός, θα σας σκοτώσει.

Αδέρφια, τώρα εγώ πεθαίνω. Αδέρφια, τώρα θα χαθώ. Βάλτε μου τέσσερα μαντήλια στο πρόσωπό μου το θαμπό. Φωνάξαν το πνευματικό να'ρθει να τον ξομολογήσει. Μα πριν έρθει ο πνευματικός, εκείνος

Τα πρώτα μουσικά βήματα του Νίκου Μαμαγκάκη έγιναν στο Οδείο Αθηνών. Η δίψα του για γνώση τον οδήγησε το 1957 στο Μόναχο, όπου φίτησε στην Ανώτατη Μουσική Σχολή. Εκεί είχε την ευκαιρία να μαθητεύσει δίπλα σε σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Καρλ Όρφ και ο Χέραλντ Γκένσμερ. Η επαφή του με τις σύγχρονες τάσεις της ευρωπαϊκής μουσικής διεύρυνε τους ορίζοντές του, παράλληλα όμως δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τις ελληνικές του ρίζες.

Από τα πρώτα του έργα, ο Νίκος Μαμαγκάκης αναζήτησε νέους τρόπους έκφρασης και νέα ηχοχρώματα. Τον ενδιέφεραν οι δομικές και ρυθμικές σχέσεις που βασίζονται σε αριθμητικές αναλογίες και σύγχρονες συνθετικές τεχνικές. Την ίδια στιγμή στρεφόταν στη δημοτική μουσική, αναζητώντας σε αυτήν στοιχεία διαχρονικής δύναμης. Έτσι διαμόρφωσε ένα προσωπικό μουσικό ιδίωμα. Ένα ιδίωμα που γεφύρωνε δύο κόσμους, τον παραδοσιακό και τον πρωτοποριακό.

Η σχέση του Νίκου Μαμαγκάκη με την κριτική μουσική ήταν βαθιά και ουσιαστική. Συγγενής του υπήρξε ο γνωστός λιράρης Ανδρέας Ροδινός, ενώ και ο πατέρας του έπαιζε Βουλγαρί. Δεν είναι τυχαίο ότι στα έργα του συναντούμε συχνά την κριτική λύρα, το σαντούρι και άλλα παραδοσιακά όργανα. Ακόμη και όταν αυτά δεν ακούγονται άμεσα, η ηχητική τους μνήμη παραμένει παρούσα. Η παράδοση λειτουργεί ως δημιουργική αφετηρία και όχι ως αναπαραγωγή του παρελθόντος.

Ο Νίκος Μαμαγκάκης ανήκε στους συνθέτες που δεν φοβήθηκαν να πειραματιστούν. Έργα όπως «Η Αναρχία για Κρουστάκι Ορχήστρα» και το σενάριο για δύο αυτοσχέδιους τεχνοκρίτες αποτυπώνουν το ενδιαφέρον του για νέες μορφές μουσικής έκφρασης. Η σκηνική δράση, ο ήχος και η εικόνα συχνά συνυπάρχουν στα έργα του. Αναζητούσε διαρκώς νέους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό. Για εκείνον η μουσική ήταν πεδίο έρευνας και ελευθερίας.

Ξεχωριστή θέση στο έργο του Νίκο Μαμαγκά και κατέχουν οι συνθέσεις που συνομιλούν με την ελληνική λογοτεχνία και την ιστορία. Ο Ερωτόκριτος, η Κασάνδρα και άλλα έργα του αποδεικνύουν τη βαθιά του σχέση με τον ελληνικό λόγο. Μέσα από τη μουσική αναζητούσε νέες αναγνώσεις γνωστών κειμένων. Δεν τον ενδιέφερε η απλή μελοποίηση αλλά η δημιουργική μεταμόρφωση του υλικού. Έτσι προέκυψαν έργα με έντονη δραματικότητα και προσωπικό χαρακτήρα. Παράλληλα με τη λόγια δημιουργία, ο Νίκος Μαμαγκάκης άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Έγραψε μουσική για ταινίες που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Νεράιδα και το Παλικάρι, η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά, η Αρχόντισσα και ο Αλίτης, αλλά και νεότερες παραγωγές όπως η Λούφα και Παραλλαγή. Η μουσική του δεν συνόδευε απλώς την εικόνα, συχνά γινόταν πρωταγωνιστής της αφήγησης. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Η σχέση του Νίκου Μαμαγκάκη με τη σκηνή κορυφώθηκε μέσα από σημαντικά λυρικά έργα. Το 1997 παρουσίασε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την όπερα των Σκιών, εμπνευσμένη από το Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Αργότερα δημιούργησε τη σύγχρονη όπερα Οδύσσια, βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Τα έργα αυτά αποδεικνύουν την τόλμη και τη φαντασία του. Ο Μαμαγκάκης αναζητούσε πάντα νέες μορφές καλλιτεχνικής σύνθεσης.

Ο Νίκος Μαμαγκάκης έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουλίου 2013 αφήνοντας πίσω του ένα έργο πολύπλευρο και διαχρονικό. Η μουσική του εξακολουθεί να ακούγεται σε αίθουσες συναυλιών, θέατρα και κινηματογραφικές προβολές. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι συνεχίζει να προκαλεί σκέψη και συγκίνηση. Υπήρξε ένας δημιουργός που δεν συμβιβάστηκε ποτέ με τα εύκολα σχήματα. Ένας καλλιτέχνης που αναζήτησε τον δικό του δρόμο και τον ακολούθησε μέχρι τέλους.

Καθώς ολοκληρώνεται το σημερινό μας αφιέρωμα, μένει η αίσθηση ότι ο Νίκος Μαμαγκάκης υπήρξε μια σπάνια περίπτωση δημιουργού, βαθιά δεμένος με την ελληνική παράδοση και ταυτόχρονα ανοιχτός στις πιο τολμηρές αναζητήσεις της εποχής του. Η μουσική του συνεχίζει να μας θυμίζει ότι η τέχνη μπορεί να γεφυρώσει τόπους, εποχές και ανθρώπους. Στη μνήμη του ακούμε ξανά τις νότες του, όχι ως ανάμνηση αλλά ως ζωντανή παρουσία, γιατί οι μεγάλοι δημιουργοί δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, συνεχίζουν να συνομιλούν μαζί μας μέσα από το έργο τους. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Νίκο Μαμαγκάκη. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ από την Αγία Παρασκευή από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η δική μας πόλη είναι κοντά σας. Κοντά σας στον κόσμο, κοντά σας στην Ελλάδα. Ραδιόφωνα, πλατφόρμες, δίκτυα, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα. Είμαστε πια μια μεγάλη παρέα και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Θέμης Δαμίτσης στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και ο μαζί μου ο τεχνικός μας κύριος Γιώργος Κωστόπουλος. Και βέβαια έχουμε έναν αγαπημένο άνθρωπο, έναν καλό συγγραφέα που τον εκτιμάμε εδώ και χρόνια. Έχουμε διαβάσει κάποια βιβλία του, όχι όλα, είναι αδύνατον. Τον Αλέξη Σταμάτη. Και θέλω να πω μόνο δύο λόγια έτσι πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μαζί του. Θα ακούσουμε βέβαια ωραίες μουσικές στη βραδιά. Τον ρώτησα και ποιοι καλλιτέχνες κατά μία σύμπτωση. Αυτοί που μου είπε που του αρέσουν είναι και δικές μου επιθυμίες, οπότε θα έχουμε και ένα ωραίο μουσικό πλαίσιο που θα είναι μέσα στην εκπομπή μας. Θέλω να πω ότι το Μπαρ Φλομπέρ ήταν αυτό που ξεκίνησα να διαβάζω τότε, που εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, σε πολλές πόλεις, Ιταλία, Πορτογαλία και Σερβία κλπ, Ισπανία. Ήταν ένα έργο του που έκανε πολύ αίσθηση. Έργα του πολλά και είναι πολλά, έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Έχει λάβει βραβεία, έχει κερδίσει το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας του Αμερικάνικου Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Τεχνών που εκδόθηκε στη ΣΥΠΑ. Το πρώτο παιδικό του μυθιστόρημα, και αυτό έχει ενδιαφέρον, παρότι παιδικό δεν ήταν, θα έλεγα μόνο, ο Άλκης και ο Λαβύρινθος. Και αυτό πήρε το πρώτο βραβείο του κύκλου ελληνικού παιδικού βιβλίου. Θεατρικά έργα, ένας άνθρωπος του θεάτρου εν πολλής, της τέχνης γενικότερα, αλλά και της αρθρογραφίας, καθώς αρθρογραφεί στο Βήμα. Αλέξη, χαίρομαι που είσαι κοντά μου.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ. Καλησπέρα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας αυτή. Έχεις, καταρχήν έχεις το βιβλίο αυτό, το φρέσκο, φρεσκότατο, ναι, που λες «Υπήρξα τόσοι άλλοι». Mm-hmm. Πες μας για τον τίτλο κάτι.
1: Ναι, ο τίτλος έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό. Και τη διαίρεση βέβαια ταυτόχρονα τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Δηλαδή έχει να κάνει με δύο βασικές μαθηματικές πράξεις. Η ζωή βέβαια δεν είναι μαθηματικά. Είναι ο χρόνος που κυλά, οι τρεις

0: μυθιστορήματα τα οποία ήταν αφιερωμένα σε μεγάλες προσωπικότητες. Ίσως ήταν και η επέτειος των 200 ετών από την Επανάσταση, αλλά και πολλά άλλα που αφορούν τέλος πάντων εμπορικά θέματα. Και θυμάμαι ότι είχα μπει μέχρι και στην, έτσι, σε αυτή την περιπέτεια να ψάξω να βρω κι εγώ κάποιον, και είχα βρει τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ο οποίος είναι πραγματικά μια φοβερή προσωπικότητα. Είχε 4 παιδιά, τα οποία πεθάναν και τα 4. Έγινε 4 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έχει γράψει πάρα πολύ ιδιαίτερα από μνημονεύματα. Και τι έγινε τότε? Με ένα περίεργο λόγο διάβαζα τη ζωή του και διάβαζα για την συμμετοχή του στη μάχη του Πέτα, όπου θεωρήθηκε υπεύθυνος της ήττας. Στο μεταξύ, εγώ έχω στο σπίτι μου από 30 χρονών την ελαιογραφία του προπάπου μου, που λέγεται Σταματόπουλος, ο οποίος πολέμησε στη μάχη του Πέτα. Και αμέσως έκανα αυτή τη σύνδεση, η οποία πού με πήγε? Με πήγε το ότι θα ήθελα να γράψω κάτι το πιο προσωπικό. Και ταυτόχρονα οι σημειώσεις αυτές που κρατούσα ήταν από τη μία ανακλήσεις πραγμάτων που μου είχαν συμβεί στο παρελθόν, αλλά από την άλλη, επειδή έτρεχε ο χρόνος και η ζωή μου εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γιατί το βιβλίο είναι γραμμένο πολύ συγκεκριμένα μεταξύ Νοεμβρίου 21 και Ιουνίου 22, είχαμε κάποια θέματα. Είχαμε το COVID και είχαμε και στις 24 Φεβρουαρίου του 22 τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα βέβαια και στην προσωπική μου ζωή συνέβαιναν πράγματα, μεγάλωνε ο γιος μου. Όλα αυτά δεν τα έδιωχναν οι σημειώσεις, τα ενσωμάτωναν. Και μετά από κάποιο καιρό κατάλαβα ότι αυτό είναι το βιβλίο που θέλω να γράψω. Δηλαδή αυτή η θραυματική, σε εισαγωγικά, αφήγηση, η οποία όμως κατάλαβα ότι ενσωματώνει ένα αφηγηματικό τόξο. Δηλαδή δημιουργεί μια ιστορία η οποία έχει τη δική της ροή, που είναι μια, ας το πούμε έτσι, πρωτότυπη ροή. Δεν είναι η κλασική, ας το πούμε, αφηγηματική συνταγή και δομή. Και προχώρησα κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, για να δεις και ο ίδιος που βρίσκεσαι, δηλαδή ήθελες, ναι, είχες την ανάγκη να δεις που πατάω, ναι, σε ποιο
0: έδαφος. Ακριβώς, ναι. Έτσι.
1: Δηλαδή ήταν, όλα αυτά ήταν ανατροπές μεγάλες.
0: Ακριβώς, ήταν μια δουλειά, αυτό που λέμε in progress. Δηλαδή συνέβαινε την ίδια στιγμή, ενώ ταυτόχρονα ερχόντουσαν και αναμνήσεις, οι οποίες βέβαια είναι αναξιόπιστες, γιατί τις προκρίνει κανείς. Πρώτον τις προκρίνει όποιες θέλει, και δεύτερον τις επεξεργάζεται σε κάθε ηλικία και διαφορετικά. Συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή που γράφω εδώ, πριν από 30 χρόνια τα σκεφτόμουν αλλιώς.
1: Βέβαια. Ναι, λες ότι το ατομικό ανοίγεται στο συλλογικό και ο αφηγητής συναντά πρόσωπα που τον καθόρισαν, συγγραφείς που τον διαμόρφωσαν, ήρωες που τον στήχιωσαν. Ποιοι συγγραφείς σε διαμόρφωσαν και ποια πρόσωπα ήταν καθοριστικά στη ζωή σου?
0: Αυτό τώρα, ειδικά η πρώτη σου ερώτηση, είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί, γιατί με διαμόρφωσαν πλήθος συγγραφέων.
1: Έτσι, τρεις-τέσσερις, ας πούμε.
0: Και επειδή κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο θα δει ότι υπάρχουν 250 υποσημειώσεις.
1: Αναφορές, ναι.
0: Αναφορές, ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιρροές.
1: Και είναι και κάπου ήρωες κάποιοι από αυτούς.
0: Και μερικοί από αυτούς που είχα την τύχη να γνωρίσω, και Έλληνες και ξένοι, παίζουν σημαντικό ρόλο στο βιβλίο. Να πω λοιπόν κάποια ονόματα από Έλληνες. Είναι καταρχήν η θεία μου Κατερίνα Αγγελάκη.
1: Η Ρουκ,
0: η οποία, στην οποία μάλλον οφείλω πάρα πολλά, γιατί ήταν ο φάρος της οικογένειας από πολλές απόψεις, και σαν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε με ένα πρόβλημα το οποίο όχι απλά το τιθάσευσε, αλλά έκανε όχι ό,τι απλά καλύτερο μπορούσε, αλλά και πολλά παραπάνω γι' αυτό. Υπήρξε βέβαια εξαιρετική ποιήτρια και ήταν και ένας άνθρωπος εμπνευστικός σαν προσωπικότητα, με τον οποίο είχα τη χαρά, έτσι, να κάνω παρέα όταν ήμουν έφηβος. Και στο σπίτι της στην Αίγινα ήταν, ας πούμε, σαν μια beat σύναξη. Ήτανε, δηλαδή, είχα την τύχη, για να το ανοίξω λίγο το θέμα, να γνωρίσω λόγω της Κατερίνας, αλλά και λόγω της μητέρας μου που είναι ηθοποιός, ένα σωρό κόσμο από το χώρο της τέχνης, της λογοτεχνίας, του θεάτρου, που για μένα ήταν η οικογενειακή παρέα, δεν ήταν κάτι το περίεργο. Ομολογώ λοιπόν ότι ήμουν τυχερός αυτό, και έχω κρατήσει δύο έτσι πρόσωπα άλλα, τα οποία πραγματικά όσο μεγάλωσα και τους γνώρισα έπαιξαν σημαντικό ρόλο.

0: για μένα. Είναι ο Μίνος ο Βολανάκης, με τον οποίο κάναμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και μάλιστα όταν ήταν να κάνει τα θέατρα στους Βράχους, ναι, είχα συνεργαστεί μαζί του με την άλλη μου ιδιότητα του αρχιτέκτονα. Κάτι πολύ ενδιαφέρον.
1: Να σε σταματήσω εδώ και να σε ρωτήσω. Εκείνα τα μάτια του Βολονάκη, εκείνη η αρχοντιά του Βολονάκη, εκείνο το μακρινό φαντασιακό βλέμμα και πρόσωπο εκείνο. Τι πράγμα ήταν αυτό?
0: Μα ο άνθρωπος, η μητέρα μου λέει ότι είναι ο πιο ελεύθερος άνθρωπος που έχει γνωρίσει ποτέ. Και συμφωνώ μαζί της. Δηλαδή, η ζωή μας ανήκει, έλεγε, και μπορούμε να κάνουμε όχι ό,τι θέλουμε, αλλά πρέπει να εξαντλήσουμε με την καλή έννοια τον εαυτό μας μέσα στο βίο, ας
1: πούμε. Και στις επιθυμίες μας.
0: Και στις επιθυμίες μας, φυσικά. Mm-hmm. Και φυσικά και το έκανε και δεν υπήρχε καμία. Δεν τον σταμάταγε τίποτα.
1: Μέχρι στιγμής το πας πολύ καλά. Δηλαδή, σε όποιον αναφέρεσαι, πραγματικά. Θέλω να το συνεχίσεις όμως. Δηλαδή, ο επόμενος πήγες να πεις και σε έκοψε.
0: Ναι.
1: Μετά το Βολονάκι.
0: Μετά είναι ο Γιώργος ο Χειμωνάς. Λοιπόν, τον Γιώργο το Χειμωνά τον θαύμαζα από πολύ μικρός. Τον διάβαζα και τον θαύμαζα πάρα πολύ, μέχρι που κάποια στιγμή τον γνώρισα και εκεί άρχισε μια άλλη σχέση. Δηλαδή, όπως έχω γράψει, δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να κατοικεί έτσι το μύθο του, έτσι όπως ο Γιώργος. Ήταν μια συναρπαστική προσωπικότητα, ένας άνθρωπος out of this world, που λένε στο χωριό μου. Με τον οποίο είχαμε έτσι μια πολύ τρυφερή σχέση, πολύ ειδική σχέση, που μου έδωσε πάρα πολλά.
1: Σου ανοιγότανε?
0: Μου ανοιγότανε πάρα πολύ, ναι. Μου ανοιγότανε και είχα και την τύχη, δυστυχία, δεν ξέρω, να του πάρω και την τελευταία συνέντευξη της ζωής του στο Γεννήτιο, 2 μήνες πριν πεθάνει, όπου με κάλεσε δηλαδή για να μιλήσει, πει ορισμένα πράγματα. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι λίγο δύσκολη και για 2 ώρες ξύπνησε και είπε μεγαλειώδη πράγματα.
1: Τι κατά λες, τη γνώμη.
0: Και υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Είναι δηλαδή ό,τι πιο συγκινητικό έχω κάνει ως, ας πούμε, δημοσιογράφος, πώς να το πούμε τώρα.
1: Και ναι, είναι και αυτές τις τελευταίες στιγμές της ζωής που βγαίνουν μεγαλειώδη,
0: ναι,
1: εικόνες και καταστάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιους άλλους έτσι? Είπε στη ΡΟΚ, αλλά η μητέρα σου έβαλε σε ένα χώρο, ναι, θεατρικό και λοιπά, ηθοποιών. Και εκεί μέσα ποιους ξεχώρισες έτσι, μικρό παιδί?
0: Μικρό παιδί, να χωρίσουμε τα πράγματα σε 2 κατηγορίες. Στο προ-Χούντας και μετά το πέσιμο της Χούντας. Mm-hmm. Τότε υπήρχαν οι ταινίες του Δαλιανίδη, mm-hmm, όπου η μητέρα μου με έπαιρνε, με πήρε μια πρώτη φορά, δηλαδή θυμάμαι στη Ρόδο, στην ταινία «Κάτι κουρασμένα παλικάρια».
1: Το αναφέρεις και στο
0: το αναφέρω στο βιβλίο, όπου παίζανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Παπαγιανόπουλος και η Νόρα Βαλσάμι. Mm-hmm. Όπου εκεί συνέβησαν 2 πράγματα. Ήρθα σε επαφή με 2 πράγματα που θα με καθόριζαν στη ζωή μου. Πρώτον, το παρασκήνιο της τέχνης, mm-hmm, γιατί αυτό που με ενδιέφερε δεν ήταν τόσο το γκροπλάν, να το πω έτσι, της μάνας μου που την είχα δει. Δηλαδή, αυτό με ενδιέφερε πώς γίνεται αυτό.
1: Από
0: το
1: πίσω τι γίνεται.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Και πήγαινα εκεί πίσω από τον Δελιανίδη, αυτά. Δηλαδή, το να αποκωδικοποιήσεις ως παιδάκι τη λειτουργία ενός, μάλλον τη διαδικασία μιας κινηματογράφησης, ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Mm-hmm. Και το δεύτερο ήταν ότι όταν είδα την Νόρα Βαλσάμι, αισθάνθηκα ότι ήρθε η νεράιδα του παραμυθιού. Και την ερωτεύτηκα.
1: Σκυρτήματα λοιπόν.
0: Ναι, την ερωτεύτηκα κανονικά. Δηλαδή ήθελα να την παντρευτώ, ας πούμε. Mm-hmm. Έκλαιγα και τέτοια. Λοιπόν, και μετά την περίοδο αυτή, όσον αφορά δηλαδή τη σχέση με τη μάνα μου, ήρθε το θέατρο. Δηλαδή μετά τη Χούντα μπήκε σε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές και δούλευε και με το Σταμάτη Φασουλή και με την Ξένη την Καλογεροπούλου. Αυτή ήταν δηλαδή η ευρύτερη παρέα, mm-hmm, η οποία πύκνωνε με συγγραφείς, με ένα σωρό κόσμο.
1: Μιλάς μεταπολίτευση και εντεύθυνση.
0: Ναι, και μέχρι που εξεδόθην. Mm-hmm. Έγραφα πάντα ποιήση.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί μπορώ να πω κι άλλο ένα πρόσωπο που έπαιξε με πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ο Κώστας ο Παπαγεωργίου, με τον οποίο εδώ στην ΕΡΤ κάναμε παλιά εκπομπές. Mm-hmm. Και δυστυχώς χάσαμε πρόπερση. Και ο οποίος με ενθάρρυνε πολύ, γιατί ντρεπόμουν φρικτά, στο να εκδοθώ. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που μπήκα στο χώρο αυτό ως ποιητής, ήμουνα βέβαια σε μια πολύ δύσκολη προσωπική κατάσταση, γιατί αυτά τα έχω πει, το θέμα του αλκοόλ, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Το 96 έκοψα το αλκοόλ και μετά δεν ξέρω πώς αμέσως τα ποίηματα εξέβαλαν σε πεζά.
1: Ναι.
0: Και με τον Μπαρ Φλομπέρ που είπες, ήρθε μια επιτυχία πραγματικά και οφείλω πολλά στον Μπαρ Φλομπέρ. Και άνοιξε ορίζοντας και διεθνώς.
1: Να πούμε ότι η μητέρα σου, γιατί μιλάμε για τη μητέρα σου, αλλά δεν έχουμε πει το όνομά της, είναι η Μπέτι Αρβανίτη. Ναι.

0: Έχουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο τον Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα, και κρατάω στα χέρια μου την πολύ ωραία έκδοση των εκδόσεων Καστανιώτης, όπου ο τίτλος μόνο είναι μια αφορμή για μια ολόκληρη συζήτηση. Θα έλεγα ότι μπορούσα να μιλάμε ώρες γι' αυτό. Αλέξη, υπήρξα τόσοι άλλοι. Τελικά θέλω να σε ρωτήσω, δεν αισθάνεσαι διαρκώς και όλο και περισσότερο ότι χανόμαστε μέσα στο πλήθος, ότι είμαστε πια πλάνητες? Δηλαδή, μπορείς να προσδιορίσεις ποιος είσαι τώρα, αλλά την άλλη στιγμή αυτό έχει μεταβληθεί, έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει. Είμαστε λοιπόν ένα κομμάτι από ιστορίες των άλλων, ένα κομμάτι μέσα στους άλλους, ένα κομμάτι σε μια πόλη που όλο και αυξάνεται και ο βηματισμός δεν επαρκεί, πρέπει να επιταχύνεις. Και αυτή είναι μια διαδικασία πραγματικά που δημιουργεί και κάποια ανασφάλεια και κάποια υπερταχεία που δεν ξέρω κατά πόσο την αντέχουμε. Τι λες γι' αυτά?
1: Συμφωνώ απολύτως όσα λες. Αυτό το θέμα της ταυτότητας είναι από τα κορυφαία θέματα της σύγχρονης εποχής. Το πώς κανείς θα καταφέρει να κρατήσει ένα συγκροτημένο εγώ μέσα σε αυτή την πολυδιάσπαση, η οποία είναι δεδομένη και θα γίνει ακόμα πιο έντονη. Προσπαθώ τουλάχιστον να διατηρήσω αυτό τον πλάνητα που είπες, γιατί εγώ υπήρξα πλάνητας από πολύ μικρός. Δηλαδή είχα μια τάση να είμαι μέσα στα πράγματα, να τα ζω δηλαδή ρεαλιστικά, και το γράφω με ένα παράδειγμα απλό στο βιβλίο. Δηλαδή όταν έπαιζα ποδόσφαιρο ήμουνα και σεντερφόρ, άρα έπρεπε να ξέρω να βρίσκομαι στην κατάλληλη θέση για να κάνω τη δουλειά μου, που ήταν να βάζω γκολ.
0: Και να πω εδώ ότι έχεις βάλει και 4 γκολ σε ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Είδες, τα θυμάμαι.
1: Ναι, με την Εθνική Αρχιτεκτονικής εναντίον της Εθνικής Σικίνου.
0: Αυτό το Εθνική Σικίνου μου έκανε κάτι περίεργο.
1: Ναι, ήμασταν σε Σύφνο, πήγαμε στη Σικίνο, παίξαμε με την Εθνική Σικίνου, κερδίζαμε 4-0 στο ημίχρονο με 4 γκολ μου και χάσαμε 6-4 γιατί ήμασταν του ποτού. Λοιπόν, και ταυτόχρονα λοιπόν, για να συνεχίσω, ήμουνα μέσα στο γήπεδο και ήταν σαν να είχα και μια κάμερα, σαν αυτές από drone τώρα που έχουμε, και να βλέπω όλη τη διαδικασία με εμένα ως πρωταγωνιστή, ας το πούμε. Αυτός ο τύπης διχασμός όμως για ένα συγγραφέα είναι πάρα πολύ ευεργετικός. Δηλαδή να μπορεί να έχει και ένα δεύτερο ή τρίτο ή και τέταρτο μάτι. Δηλαδή άμα μπορείς αυτή τη διάσπαση του εαυτού, σε εισαγωγικά, να την ελέγχεις, πολλαπλασιάζεσαι, δεν μειώνεσαι. Και ο άνθρωπος δεν είναι ένα όν της σταθερότητας. Δηλαδή εδώ προσπαθούσαμε τόσα χρόνια να είμαστε σταθεροί, να είμαστε, να έχουμε αυτές τις αξίες, αυτές τις αρχές. Τα πράγματα είναι εντελώς ρευστά, όπως αποδεικνύει η ζωή, σε όλα τα επίπεδα, στα πάντα δηλαδή, και μεγαλώνοντας το νιώθεις ακόμα περισσότερο. Οπότε αυτό που λέμε η στιγμή, και όχι μόνο η στιγμή που απολαμβάνεις κάτι, που παρένθεση μου το έχει διδάξει ο γιος μου, δηλαδή να ζω στον Ενεστώτα διαρκώς, αλλά και η περίοδος του τώρα, η οποία είναι το σήμερα, ας πούμε. Δεν είναι το 2 μήνες μετά τι θα κάνουμε.
0: Πάντως είπες κάτι ωραίο, ότι δηλαδή κυλάνε τα πράγματα πια πολύ γρήγορα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι κακό το ότι μεταβάλλονται και το ότι δεν υπάρχουν οι βεβαιότητες όπως υπήρχαν παλιότερα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αντικατασταθούν οι βεβαιότητες με συναρπαστικές υποθέσεις, προσωπικές επιθυμίες που παίρνουν σάγα και οστά, διάλογοι υψηλού επίπεδου, μια συναρπαστική προσωπική ζωή δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό περίπου έλεγε ο Μήνος ο Βολανάκης και έκανε στη ζωή του, μάλλον δεν το έλεγε, την επιθυμία. Το βιβλίο εδώ τελειώνει με τη φράση «ρίγος, πώς αλλιώς». Δηλαδή αν δεν υπάρξει αυτό το ρίγος, αυτό το εσωτερικό τσίμπημα που μπορεί να πάθεις κάποια στιγμή στο σινεμά όταν βλέπεις μια καταπληκτική σκηνή, ας πούμε, όταν διαβάζεις μια φοβερή σελίδα, έχεις σωματική αντίδραση.
0: Ναι.
1: Αυτό ομολογώ εγώ για κάποια χρόνια το είχα χάσει μέσα από αυτή την καθημερινότητα, αλλά δεν, άμα είναι σαν το ποδήλατο, ευτυχώς.
0: Δεν πως η πατρότητα, με την πατρότητα τι γίνεται τώρα? Τι άλλαξε εδώ, τι άλλαξε?
1: Εδώ άλλαξαν πάρα πολλά, αλλά όχι στο πεδίο που νόμιζα. Δηλαδή νομίζω συμβαίνει σε όλους τους γονείς αυτό, ότι στην αρχή νομίζεις ότι είναι ένα θαύμα, ότι είσαι ο Θεός, ότι έχει γίνει κάτι μαγικό. Λοιπόν, αυτό το θαύμα όμως έχει κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες, τις οποίες ακολουθείς και συνεργάζεσαι και ζεις αυτή την καθημερινότητα που ζει και αυτό το πλάσμα, το οποίο έχει μια τρομακτική δύναμη, με την έννοια ότι πραγματικά, και αυτό το έχω γράψει, όταν θέλω να καταλάβω πως είμαι, κοιτάζω τα μάτια του Ερμή. Είναι, αυτό που λέει ο Σαββόπουλος, τα παιδιά τα ξέρουν όλα. Όχι απλά ισχύει, Είναι δεδομένο, δηλαδή αυτή η ελευθερία που έχουν σε σχέση και με αυτό που είπες, αυτή η ανοιχτότητα, η φαντασία, το γεγονός ότι αρχίζει τώρα και συνδέει διάφορα παραμύθια μεταξύ τους, δημιουργεί δηλαδή υβριδικές ιστορίες, είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, νομίζουμε ότι η γνώση είναι πολλές φορές το παν στον άνθρωπο, η γνώση, αλλά τελικά το καθαρό μυαλό είναι άλλη ιστορία, ναι, πολύ σπουδαία. Έτσι.
1: Δεν μαθαίνονται όλα. Δηλαδή, επειδή διάβασε κανείς τον Τζόις, δεν έγινε και καλύτερος άνθρωπος.
0: Ναι. Μιλάς για κάποια πράγματα στο πιστόφρο του βιβλίου. Έχω σημειώσει και μέσα διάφορα. Εγώ στέκομαι λίγο στο βιβλίο. Γιατί δεν είναι απλά ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα. Είναι μια υπόθεση αφήγημα ζωής, δηλαδή. Ναι. Οπότε μέσα από εδώ γνωρίζουμε καλύτερα τον Αλέξη Σταμάτη. Λες, ας πούμε, ο έρωτας, ο θάνατος, οι ενοχές. Απέναντι στις ενοχές, έρχεσαι με τον έρωτα να χτυπήσεις δυναμικά τις ενοχές.
1: Κοίταξε,
0: γιατί
1: εγώ
0: υπήρξα... Σε βλέπω στοργικό και τρυφερό γενικά.
1: Ναι, αλλά υπήρξα βαθιά ενοχικός άνθρωπος. Γεγονός που με ταλαιπώρησε πάρα πολύ στη ζωή μου, mm-hmm. και με οδήγησε και σε ακραίες συμπεριφορές. Mm-hmm. Όταν καταλαβαίνεις ότι το πολύ απλό δεν φταίς εσύ, παιδί μου, αρχίζεις και αγαπάς λίγο παραπάνω τον εαυτό σου και αρχίζεις και ζεις με αυτή τη λογική που λέγαμε πριν, της επιθυμίας, της ατόφιας, όχι μόνο του εγώ, γιατί η επιθυμία είναι το να δοθείς στον άλλον, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ανοιχτότητα στον άλλον άνθρωπο, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, και όχι η μυθοποίηση η οποία με κατέτρεγε και εμένα, ναι, μικρότερο. Όταν λοιπόν ήρθε και εμένα η ώρα μου, ήμουν πάρα πολύ τυχερός που γνώρισα την Εύα.
0: Να πούμε εδώ την Εύα τη σημάτου, ναι, των ηθοποιών, ναι.
1: Άνοιξανε τα πράγματα στη ζωή μου, ναι, και αμέσως σαν να προσγειώθηκα εκεί που ήμουνα, δηλαδή εκεί έπρεπε να είμαι πάντα.
0: Δεν μου λες τώρα, δεν αισθάνεσαι πολλές φορές ότι είσαι ένας άνθρωπος του θεάτρου και δεν αισθάνεσαι ένα διχασμό καμιά φορά, σε εισαγωγικά, σε σχέση με γενικότερα τη λογοτεχνία? Δεν μπερδεύεις λίγο τα χωράφια? Δεν πας από εδώ και βγαίνεις από εκεί?
1: Κοίτα, έχω γράψει όλα τα είδη του λόγου,
0: ναι,
1: τελικά,
0: το
1: εν τέλει.
0: Ναι.
1: Το πιο δύσκολο...
0: Σαν ψυχισμός, λέω τώρα.
1: Ναι, το πιο δύσκολο είναι το θεατρικό έργο, ναι, γιατί με ένα ναι μπορεί να αλλάξουν όλα. Δε, είναι, η πυκνότητα είναι φοβερή. Δηλαδή, κάθε φράση πρέπει είτε να προχωράει την πλοκή, είτε να εξελίσσει το χαρακτήρα. Mm-hmm. Οπότε, ναι, έχω μεγάλη αγάπη για το θέατρο, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι ηθοποιός. Δηλαδή, έχοντας γυναίκα ηθοποιό και μητέρα ηθοποιό και βλέποντας το τι περνάνε, δεν θα το συνιστούσα.
0: Να σου πω, δεν έχεις σκεφτεί όμως ότι κάποιες στιγμές αυτός ο ρόλος, πέρα από τις πολλές δυσκολίες που τις ξέρεις και καταλαβαίνω και, ναι, που τη λες, δεν αισθάνεσαι ότι κάποια στιγμή λέγεται μια μοναδική αλήθεια που γράφεται στον ορίζοντα και ξεγράφεται για να πας παρακάτω?
1: Αυτό, ναι, και πραγματικά η τέχνη του θεάτρου έχει αυτό το μοναδικό πράγμα, γι' αυτό εξού και δεν θα χαθεί ποτέ κατά τη γνώμη μου, την απόλυτη αλήθεια της στιγμής. Μπορεί να έρθουν συγγενείς, μπορεί, ότι εντάξει, να βάζεις βίντεο τις παραστάσεις όπως κάναμε επί COVID δεν λέει τίποτα, αλλά εκείνη η στιγμή είναι μοναδική και για τους δύο, και για το θεατή και για τον ηθοποιό.
0: Και αυτή η ειλικρίνεια, ναι, δεν δένει και ένα σύνολο που είναι πάνω στη σκηνή συγκλονιστικά μερικές φορές?
1: Βεβαίως, γιατί εκεί είναι χωρίς το συμπαίκτη σου, δεν είσαι τίποτα. Και αυτό το καταλαβαίνουν βέβαια οι καλοί ηθοποιοί, οι οποίοι παίζουν για τον άλλον ουσιαστικά.
0: Γενναιόδωρα.
1: Μα δεν είναι γενναιόδωρο, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Άμα το δεις και σαν... Πάλι δηλαδή είναι λίγο αστείο το... δηλαδή σαν ποδοσφαιρική ομάδα, ας πούμε, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα, θα πρέπει να δίνει ο ένας να ξέρει που είναι ο άλλος. Τώρα από μετά ένα τελείως τρελό παράδειγμα. Όταν δυστυχώς χάσαμε και 4-2, όταν ο Κωνσταντέλιας έκανε αυτή την τρίπλα στον Πασχαλάκη και χωρίς να ξέρει τι γίνεται πίσω του, ή απλά να έχει το ένστικτο της ανάσας του συμπαίκτου, έκανε τα κουνάκι, αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, ξέρει πώς είναι το να δίνεις ατάκα, το να παίζεις μπάλα που λέμε. Ναι. Είναι σπουδαίο πράγμα.
0: Βέβαια. Εγώ είπα πριν γενναιόδωρα και εννοούσα να αφήνεσαι βασικά.
1: Ναι, να αφήνεσαι.
0: Ξέρεις, αυτό,
1: ναι,
0: ναι, το αφήνομαι. Τώρα, μια και είπες και το ποδόσφαιρο, θέλω να σταθούμε λίγο στο ποδόσφαιρο, και επειδή βλέπω ότι παρακολουθείς και αναφέρεσαι και στο ποδόσφαιρο, θέλω να μου πεις, επειδή όπως θα ξέρεις πιθανόν, ο Καμί είχε πει, αν έμαθα να, ναι, οργανώνομαι και να συγκεντρώνομαι και να πληρώ μια στάση και προσωπικότητα, το οφείλω στο ποδόσφαιρο. Εσύ λοιπόν, πώς συγκρίνεις τώρα, ποιες είναι οι αναφορές σου στο ποδόσφαιρο, τι είναι για σένα το ποδόσφαιρο?
1: Το ποδόσφαιρο βέβαια είναι μία θεσμοθετημένη πάλη, ας πούμε. Έτσι, είναι ένας αγώνας. Ένας αγώνας ο οποίος οφείλει να είναι ηθικός και σωστός. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Είναι μια συλλογικότητα που πρέπει να είναι ακριβέστατη.
1: Ακριβώς. Αυτό ισχύει και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ και για τα περισσότερα ομαδικά αθλήματα. Γι' αυτό έχουν και τεράστιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τώρα η εμπορευματοποίηση και τα λοιπά, το πώς τα έχει κάνει, αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκτυλίσσεται ένα ποδοσφαιρικό μάτς, εάν πραγματικά ξέρεις να βλέπεις μπάλα και μάλιστα αν είσαι και στο γήπεδο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά την ανάπτυξη, τις παύσεις, ένα σωρό πράγματα τα οποία μπορούμε να τα δούμε και στο θέατρο.
0: Στη φαντασία βέβαια.
1: Εννοείται στη φαντασία. Mm-hmm. Τώρα και θα τι... μπορούσα να επεκταθώ και για συγκεκριμένα γκολ.
0: Και να κλείσουμε εδώ. Ποιος ποδοσφαιριστής έτσι, ήταν το ίδωλμά σου ή κάτι τέτοιο?
1: Ναι, λοιπόν, τώρα που είπατε να επεκταθούμε να πούμε και σε ένα γκολ. Βεβαίως είναι ο Δελικάρης, ο οποίος έχει βάλει, έχω γράψει ποίημα για αυτό το γκολ, έχει βάλει εναντίον της Εθνικής Γερμανίας ένα 2-2, ένα γκολ με ένα τακουνάκι στον αέρα, το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί γιατί δεν έχει ξαναγίνει αυτή η φάση ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή έκανε ένα άλμα στον αέρα και με το εξωτερικό φάλτσο πήρε ανάποδα φάλτσα η μπάλα και ούτε που είδε ο Ζεπ Μάγερ το που πήγαινε.
0: Νομίζω αυτό έχει αποτυπωθεί και σε μια φωτογραφία, ναι. Αν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.

God crucified in the human frame.

0: Εδώ είμαστε στη δική μας πόλη, λοιπόν, συχνότητα σε εκεί ραδιοφωνίας, η φωνή της Ελλάδας, και κάνουμε μια ωραία συζήτηση και πραγματικά τη ευχαριστιόμαστε εμείς, πιστεύουμε και εσείς, με το Σταμάτη, τον Αλέξη, τον αγαπημένο συγγραφέα. Και λες εδώ σε ένα μικρό έτσι σημείο του βιβλίου του Φραντς Κάφκα μία σκέψη, και που γράφει ο Φραντς Κάφκα: «Πολλές φορές αισθάνομαι διαφορετικά. Ξυπνάω τη μέρα όπως όλοι, αλλά μέσα μου νιώθω σαν ξένος στη ζωή».
1: Ναι.
0: Δεν νομίζεις ότι όλο και περισσότερο αυτό το πράγμα συμβαίνει σε όλο και περισσότερους ανθρώπους? Εσύ πώς ακούς αυτή τη φράση, γιατί την έβαλες εδώ?
1: Την έβαλε γιατί είναι μια πικρή αλήθεια και γιατί όλοι μας την έχουμε αισθανθεί. Mm-hmm. Και όταν έχεις κεραίες ανοιχτές, όταν το πιάνεις αυτό στον εαυτό σου, mm-hmm. Χτυπάνε τα κόκκινα. Γι' αυτό το έγραψε, φαντάζομαι, και ο Κάφκα, mm-hmm. για να το καταθέσει κατά κάποιο τρόπο. Διότι υπάρχουν πάμπολοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα το γράφαν ποτέ, γιατί απλά το ζουν. Δηλαδή δεν το θεωρούν και περίεργο. Mm-hmm. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι απλά επιβιώνουν κατά κάποιο τρόπο. Τα θέλω τους είναι πολύ συγκεκριμένα και πορεύονται έτσι στη ζωή τους κατά κάποιο τρόπο.
0: Ξέρεις, είναι τόσα πολλά. Έχω πάρει ένα μολύβι εδώ και λέει λοιπόν ο Άγιος Αυγουστίνος, κατ' εσέ πάντα, το αναφέρεις εννοώ, ότι ο κόσμος είναι ένα βιβλίο και εκείνος που δεν ταξιδεύει έχει διαβάσει μόνο μια σελίδα. Με τα ταξίδια σου τι έχει γίνει εδώ πέρα? Ταξιδέψει αρκετά.
1: Έχω ταξιδέψει τόσο πολύ που έχω κάνει μία παύση. Βεβαίως τώρα τον Απρίλιο με έχουν καλέσει στο Λος Άντζελες να κάνω το John Fowles Lecture, που είναι μία σημαντική ομιλία σε ένα κολέγιο στην Αμερική. Και σε αυτή την ομιλία την έχουν κάνει πολύ σημαντικοί συγγραφείς, mm-hmm. νομπελίστες, ο Λιώσα, ο Ρουσδί και διάφοροι. Είναι έτσι ένα... μια επανάληψη κάποιων ταξιδιών που τα είχα αφήσει πίσω, γιατί δεν ήταν και κάτι που το κυνηγούσα και πολύ εδώ που τα λέμε, γιατί υπάρχει και ένα άλλο τεράστιο θέμα, τη σχέση της ελληνικής λογοτεχνίας με το εξωτερικό και πώς μπορεί αυτή να αναπτυχθεί. Και έτσι με μεγάλη χαρά θα ξαναπάω στην Αμερική, που πραγματικά είχα απολαύσει πάρα πολύ το ταξίδι μου τελευταία φορά.
0: Λες εδώ λοιπόν ότι όμως το να είσαι παντού είναι σαν να μην είσαι και πουθενά. Mm-hmm. Και εδώ μου έρχεται στο μυαλό ότι αν δεν χτυπήσει τη διπλανή πόρτα και δεν δεις ένα χαμόγελο και μια καλημέρα πραγματική, ζωντανή, είναι σαν να είσαι ξένος στην πόλη σου, σαν το ταξίδι το εσωτερικό να λείπει, να κινδυνεύει, να χαθεί μες στο πλήθος.
1: Υπάρχει αυτή η νεόκοπη φράση «fear of losing out». Mm-hmm. Follow, κάπως έτσι, το οποίο σημαίνει τον ενδόμηχο φόβο που έχει ο άνθρωπος να χάσει κάτι από την επικαιρότητα, διότι πρέπει να τα ξέρει όλα, είναι παντού, πρέπει να είναι παντού, ό,τι και να συμβαίνει σήμερα που έχουμε, ξέρω εγώ, 10 χτυπήματα, 10 θέματα, θα πρέπει να το ξέρει, γιατί αν το χάσει κάει, και πρέπει τουλάχιστον να το δει την επόμενη μέρα σε βίντεο.
0: Καλά, αυτό είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά όμως είναι ότι αν δεν σε αγαπήσει ή δεν αγαπήσεις έναν τουλάχιστον άνθρωπο, ή αν δεν σε αγαπήσει και συγγραφικά εννοώ, το ένα δεν είναι λίγο, είναι και πολύ πολύ, αν έχει το βάθος.
1: Δεν θυμάμαι ποιος συγγραφέας έχει πει ότι δεν γράφω για τους 10.000 του σήμερα, ούτε για τους 100 στα 10 χρόνια, γράφω για τον έναν στα 100 χρόνια.
0: Βέβαια είναι και πολύ συναρπαστικό αυτό που έκανε ο Κορτάσαρ, που έβγαινε, ξέρω εγώ, στη Χιλίππου, νομίζω,
1: ναι,
0: και μιλούσε σε 1.000 άτομα από τον μπαλκόνι. Για φαντάσου αυτό,
1: αυτό
0: είναι κάτι άλλο, ναι, ναι. Ναι. Είναι εκπληκτικό.
1: Αυτό είναι η προφορικότητα, μου θυμίζει τους τροβαδούρους.
0: Αυτό πάει στους τροβαδούρους και πάει, ναι, στο ότι η ποίηση τελικά, ναι, μπορεί να έχει πάρει και άλλες διαστάσεις.
1: Ναι, όταν αφορούσε η ποίηση, γιατί, ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Ναι.
0: Λες λοιπόν πιο κάτω λίγο σε ένα άλλο κειμενάκι: «Το γράψιμο είναι μια απόδραση από την πραγματικότητα». Με αυτή την πραγματικότητα μπορείς να αποδράσεις πραγματικά, δηλαδή, ή απλά είναι μια ποιητική διάσταση της πραγματικότητας?
1: Ναι, αυτό είναι λίγο ποιητικό σαν φράση, γιατί ξανακούγοντάς το μπορεί και να διαφωνήσω με τον εαυτό μου, δηλαδή ότι δεν αποδρά κανείς από την πραγματικότητα. Μπορεί να την λιάνει, να την περιποιηθεί, να την να mm-hmm. αλλά η πραγματικότητα είναι εκεί. Υπάρχει αυτό το καταστατικό του γεγονότος από το οποίο ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να ξεφύγεις. Υπάρχουν όμως τρόποι να το ενσωματώσεις μέσα σε μια άλλη κατάσταση, πιο ονειρική, πιο δικιά σου τελικά και πιο των επιθυμιών σου.
0: Και τελικά όλη η υπόθεση να γίνει και πιο ρεαλιστική. Να υπάρξουν λύσεις δηλαδή.
1: Βέβαια, γιατί άμα το αφήσεις έτσι δεν γίνεται τίποτα. Αλλά για να την προχωρήσεις στην πραγματικότητα θα πρέπει κάτι να φανταστείς. Έστω και μια πρακτική λύση. Δηλαδή θέλει δράση. Χωρίς δράση δεν γίνεται.
0: Και για να μην αφήσω ασχολίαστο αυτό που είπες πριν, ότι χρειάζεται μια απόσταση, γιατί κάποιος που το ακούει σου λέει τώρα τι είναι αυτό, μήπως είναι κάτι ψυχρό. Να προσθέσουμε εδώ να το δούμε και να πούμε ότι η απόσταση αυτή που ο Σόπενχάουερ το αναφέρει και ως η ζωή ως παράσταση, είναι ακριβώς μια ψύχρεμη εκτίμηση που δεν χάνει το όνειρο, δεν χάνει το ποιητικό της κομμάτι.
1: Αντιθέτως.
0: Μπορεί εσύ να έχεις πολλές οπτικές κρατώντας μια σχετική απόσταση στο ίδιο γεγονός.
1: Βεβαίως, και αυτό δεν σημαίνει, ο κίνδυνος εδώ είναι η ταύτιση, όπως είναι και για τους ηθοποιούς. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει ταύτιση με αυτό που φαντάζεσαι ότι είσαι, ότι ας πούμε φαντάζεσαι ότι είσαι ένας μεγάλος συγγραφέας, την έχεις πατήσει βέβαια. Γιατί
0: τρομερό αυτό.
1: Δηλαδή φαντάζεσαι ότι ελέγχεις τις μάζες των αναγνωστών. Αυτά είναι μπούρδες. Αλλά το ότι βλέπεις τον εαυτό σου να κινείται μέσα σε ένα πλήθος και να δημιουργεί επαφές, συνάφειες, να συμβαίνουν πράγματα, να είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, το εσωτερικό ενός ατόμου, όπου υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχει κίνηση στην ύλη. Χωρίς κίνηση δεν γίνεται τίποτα. Αυτό χρειάζεται κίνηση και ρήγος.

0: Μιλάγαμε πριν για τους ηθοποιούς και φαντάζομαι, το έχεις σκεφτεί και εσύ πολλές φορές ή το έχεις βιώσει, δεν ξέρω, ότι κινδυνεύει ένας ηθοποιός να πέσει σε αυτή την παγίδα, να ταυτιστεί με το ρόλο. Mm-hmm. Αυτό πάει πίσω τα πράγματα γενικότερα στον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε ούτε πλάνητες ούτε καν περιπατητές στο δημόσιο χώρο, εάν και εφόσον έχουμε εγκλωβιστεί σε μια εικόνα που είναι η στασιμότητα και η βεβαιότητα ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο. Έτσι.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι η ασφάλεια του ανθρώπου και κρύβεται πίσω από αυτήν. Βεβαίως ασφάλεια δεν υπάρχει, διότι τα πάντα μπορεί να διαλυθούν το επόμενο δευτερόλεπτο, αλλά η τάση του ανθρώπου είναι να βρίσκει μια συγκεκριμένη περσόνα κατά κάποιο τρόπο και να την εκτελεί κατά τη διάρκεια της ζωής του. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό.
0: Που οδηγεί και στον ναρκισισμό πολλές φορές.
1: Καλά, βέβαια. Και στην καταστροφή τελικά. Γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει από τον ίδιο στον εαυτό. Εκείνη που είσαι εχμάλωτος της εικόνας σου, που λένε. Και αυτό το δίκτυο το πολλαπλασιάζει και το κάνει πολύ χειρότερο. Αυτή η αυτοσκηνοθεσία του εαυτού, η οποία είναι εντελώς ναρκισιστική και ψευδής.
0: Έχεις βρει συνομιλητές, συμπονετικούς περιπατητές δίπλα σου, δηλαδή πέρα από την οικογένεια, έχεις βρει ανθρώπους στους οποίους μπορείς να χαίρεσαι την επικοινωνία?
1: Ναι, τελευταίως μάλιστα, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, και πραγματικά ήθελα ένα διάστημα να έχω αυτή την απόσταση που είχα, και τώρα ξανά γύρισα κατά κάποιο τρόπο και έχω βρει 2-3 ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να μιλάμε και να λέμε να είμαστε κοντά, ας πούμε, και να ανταλλάσσουμε πράγματα χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω.
0: Και με τη σιωπή και με την έτσι.
1: Ναι, αυτό το τη σιωπή βέβαια είναι, τη σιωπή είναι χρυσός. Ναι, και όποιος πλέον αντέχει τη σιωπή, γιατί δεν είναι κανένα πρόβλημα σιωπή, κάτι άλλο που σε διδάσκει το παιδί, την ακόμα χειρότερη σιωπή, σε διδάσκει την αξία της βαρεμάρας. Πρέπει να βαριέται το παιδί. Και εσύ πρέπει να βαριέται. Εγώ δεν έχω βαρεθεί ποτέ μου. Δηλαδή, έχω ένα πρόβλημα εκεί. Εκεί όντως είναι μία, και το λέω κάπου και στο βιβλίο, είναι μία από τις αιμονές μου και τις μανίες μου. Δηλαδή, ενδόμηχα θέλω, επειδή έχω φοβερές περιέργειες, να γεμίσω το χρόνο μου. Mm-hmm. Αλλά με πράγματα που πραγματικά επιθυμώ.
0: Ναι. Βέβαια, πολλές φορές μια συζήτηση θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε σημαντικά πράγματα να κάνουμε. Ενώ μερικές περιπτώσεις θα μπορούσαμε να λέμε και λίγο έτσι πολύ απλά πράγματα, πολύ επιφανειακά, αλλά με έναν τρόπο τόσο γοητευτικό που όλο αυτό να είναι σπουδαίο.
1: Έτσι ζούσαν οι άνθρωποι παλιά, δεν κάνανε τόσο εις βάθος φιλοσοφικές συζητήσεις, κάνανε small talk που λένε και οι Ιγγλέζοι.
0: Ναι. Ναι. Είσαι περιπατητής. Σε έχω δει πολλές φορές να περπατάς, αλλά βέβαια εγώ σε έχω δει στη Νεάπολη, στα Εξάρχεια χοντρικά, ναι, τώρα, Κολωνάκι.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα έφυγες και πήγες βόρεια.
1: Ναι, πήγα βόρεια.
0: Γιατί,
1: και...
0: γιατί πρώτον, και δεύτερον, πώς γίνεται τώρα ο περίπατος?
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι άνθρωπος της εξέλιξης. Δηλαδή, και έχω μείνει πάνω από μισό αιώνα στο τρίγωνο Κολωνάκι Εξάρχεια Σόλωνος. Το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Νομίζω δώσαμε που λένε. Mm-hmm. Και είπα να δοκιμάσω κάτι άλλο. Θα μπορούσα να είχα πάει σε μια άλλη χώρα. Είναι η αίσθηση λίγο σε μια άλλη χώρα, γιατί είναι μέσα στο πράσινο. Και ουσιαστικά κάνει πάρα πολύ καλό στο γιο μου όλο αυτό.
0: Αυτό νομίζω.
1: Το σχολείο του είναι δίπλα. Και επίσης δεν έχω στερηθεί καθόλου το κέντρο, γιατί με κάποιο τρόπο, και η γυναίκα μου τέλος πάντων δουλεύει στο θέατρο στο κέντρο, πηγαίνω ερχόμαστε, αλλά πλέον γίνεται όποτε υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Δεν, έχω εμπλουτίσει τη ζωή μου, δεν
0: άρα
1: έχω
0: πιο χάσει επιλεκτικά κάτι. Ίσως
1: ναι, και βεβαίως το να ζεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι πολύ ωραίο για ένα συγγραφέα, πολύ καλύτερο από ένα σπίτι που το είχε καταλάβει σχεδόν όλο ο Ερμής και εγώ έγραφα στο κρεβάτι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Σκέφτεσαι μερικές φορές τα θέματα όπως ο δημόσιος χώρος? Δηλαδή, βλέπουμε συνεχώς ο δημόσιος χώρος να μην παίρνει την αξία που πρέπει, ας πούμε. Δηλαδή, συμπεριφερόμαστε στο δημόσιο χώρο, από τις εξαρμίσεις της μηχανής μέχρι τις φωνές, τις ακατάσχετες και τις φλίαρες κλπ. Με έναν τρόπο λες και πετάμε τα σκουπίδια μας στο δημόσιο χώρο.
1: Ναι, αυτό βέβαια είναι ένα πρόβλημα του Έλληνα, έτσι. Ακόμα δεν έχουμε αυτή την αίσθηση του πολίτη, ένα. Και δεύτερον, ότι δεν υπάρχει και, νομίζω, και πολύ σπουδή στο θέμα της, των νέων, ας το πούμε έτσι, αρχιτεκτονικών κατασκευών. Βλέποντας δηλαδή, και συγγνώμη που θα το πω τώρα, τα σχέδια των νέων πλατιών, αυτές οι λύσεις με το εμφανές μπετόν και δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα που γινόταν στο εξωτερικό πριν από πάρα πολλά χρόνια, και αυτό που μας λείπει δεν είναι πάλι επιφάνειες οι οποίες δεν έχουν δεν οδηγούν κάπου, ας πούμε, δημιουργούν κάποια επίπεδα αλλά μέχρι εκεί. Το θέμα είναι να όλο αυτό το πράγμα να ζωντανεύσει, να υπάρχει ένας καρπός μέσα, να ανθίσει, να είναι σαν ένα δέντρο μια πλατεία κατά κάποιο τρόπο.
0: Και να έχει σχέση και με τη γειτονιά, με τους ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί...
1: δεν έχουν αποφασίσει αν είναι στάση, αν είναι πέρασμα, αν είναι και τα δύο, αν το μετρό, αν το ένα. Δηλαδή όλα αυτά μαζί είναι πάλι το ίδιο θέμα, αυτό που λέγαμε πριν για την υπερπληροφόρηση. Τώρα υπάρχει μια υπερχρήση και δεν υπάρχει το ξεκαθάρισμα τι είναι αυτός ο χώρος, πώς τον χρησιμοποιούμε, πώς ζούμε εκεί, τι ανταλλάσσουμε.
0: Δεν θα ήταν σημαντικό πολύ να ξέρουμε ότι εδώ στα χώματα που πατάμε, στον τάδε δρόμο, πατούσαν κάποτε αυτοί οι προγονείς μας? Δεν ωραίο να αγκαλιάσουμε τους προγόνους μας σαν να είναι παρόντες? Όχι,
1: όχι
0: κυριολεκτικά,
1: ναι, όχι
0: αλλά με έναν τρόπο τρυφερό και
1: με τρόπο τρυφερό
0: συναισθηματικό.
1: Και συναισθηματικό βέβαια, και νομίζω ότι εκεί
0: θα βοηθούσε αυτό.
1: Θα βοηθούσε ναι,
0: πολύ στο να φτιάξουμε την πλατεία με έναν τρόπο καλύτερο, να βρούμε τον γείτονά μας στη γωνία, να του πούμε ένα γεια και ούτω καθεξής.
1: Ναι, αυτά έχουν να κάνουν και με τεχνικά θέματα όταν μιλάμε, επειδή έχω σπουδάσει αρχιτέκτονος, όταν μιλάμε δηλαδή για πολεοδομία και για χωροταξία, υπάρχουν κάποιες απόψεις, υπάρχουν κάποιες μέχρι και τάσεις, ας πούμε, βεβαίως και υπάρχουν τάσεις, και όλες αυτές ενσωματώνουν και πολιτική μέσα και διάφορα άλλα πράγματα, ψυχολογία πλήθους και. Λοιπόν, όταν προκρίνεις μια συγκεκριμένη λύση, για κάποιο λόγο την κάνεις. Τι να πω τώρα, νομίζω ότι θα πρέπει και οι ίδιοι οι πολίτες κάπου να βρουν και δικές τους λύσεις.
0: Τι είναι για σένα η έννοια πολίτης? Πώς τον βλέπεις τον πολίτη σήμερα? Εσύ αρθρογραφείς τα νέα.
1: Ναι.
0: Αισθάνεσαι ότι συμμετέχεις στα κοινά με αυτόν τον τρόπο? Είναι δηλαδή ένα κομμάτι της πλευράς σου ως πολίτης, παράβαλα συγγραφέας.
1: Ναι, και χαίρομαι πολύ που έχω ένα βήμα, το οποίο είναι εντελώς ελεύθερο στο βήμα, και μπορώ να αναπτύξω τα θέματα που με απασχολούν εντελώς ελεύθερα. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος, και πάλι το λέω στο βιβλίο, που δύσκολα θα μπορούσε να είναι σε ένα κόμμα. Γιατί μοιραία, και αυτό δεν μπορώ να είμαι εναντίον, ένα κόμμα θέλει μια πειθαρχία, θέλει μια οργάνωση, μια τάξη. Θέλει δηλαδή το νου σου να τον έχεις πειθαρχημένο, σε μια ράγα. Δεν είναι του γούστου.
0: Πάντως, να σου πω κάτι που μου βγαίνει τώρα, γιατί κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση και μιλάμε ανοιχτά. Αισθάνομαι ότι είσαι σε ένα περιβάλλον, με την Πέττη, με τον Βασίλη κλπ., με την Εύα και άλλους ανθρώπους που είδα και προχθές εκεί στη συγκέντρωση που έκανες, που είναι σαν μια κοινότητα ανθρώπων που έχει τις αξίες αυτές ψηλά. Αυτό είναι μια πολιτική.
1: Α, ναι, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, πάρουμε
0: τους
1: μεγαλύτερους της παρέας, αυτή η στάση ζωής είναι κάτι που έχω καταλάβει, μάλλον μου έχει ενσταλαχθεί χωρίς να το δουλέψω τότε. Και όσον αφορά το κομμάτι της οικογένειας της μητέρας μου, μου έχει κάνει και πάρα πολύ καλό, γιατί δεν είναι μόνο η μητέρα μου, είναι και η οικογένειά της, μια ιδιαίτερη ελευθερία που είχε αυτός ο χώρος, είναι πολλά πράγματα. Είναι αυτά που είπαμε, οι παρέες και τα λοιπά.
0: Βέβαια, γιατί είναι ένα...
1: Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που τυχερό που γεννήθηκα σε αυτό το περιβάλλον. Βέβαια, υπήρξαν και διάφορες δυσκολίες, οι οποίες ελπίζω ξεπεράστηκαν.
0: Δηλαδή περιόρισες την έννοια του τυχαίου άθελά σου, από μόνο του περιορίστηκε. Αλλά για σένα το τυχαίο στη ζωή τι είναι το τυχαίο? Δηλαδή πόσο ρόλο παίζει στη ζωή μας και πόσο ευεργετικό μπορεί να είναι?
1: Παλιά διαβάζαμε, θυμάμαι, όταν ήμουν έφηβος, ένα βιβλίο του Ζακ Μονό, ενός βιολόγου, που λεγόταν «Τύχη και αναγκαιότητα». Ότι τα πάντα στη ζωή είναι προϊόν τύχης και αναγκαιότητας. Που ήταν μια πολύ ωραία σκέψη. Εμένα η τύχη έχει παίξει πάρα πολύ ρόλο στη ζωή μου, και ειδικά οι συμπτώσεις. Και μάλιστα και πάλι στο βιβλίο αναφέρω μια συζήτηση που είχα κάνει με τον Πολ Όστερ όταν ήμουν στην Αγγλία, στην Αμερική, που του είχα πει κάποια περιστατικά που μου έχουν συμβεί, γιατί αυτός είναι ο μαέστρος, ας πούμε, της ανάλυσης των συμπτώσεων. Και του είχα πει, αυτό το έχω ονομάσει ο άγγελος της αφήγησης, του λέω. Όχι, μου λέει, είναι the mechanics of life, η μηχανική της ζωής. Δηλαδή ότι έτσι δουλεύει το πράγμα. Έτσι δουλεύει. Ότι αυτές, σε εισαγωγικά, συμπτώσεις δεν είναι ότι αυτά τα κοηλικά, το σύμπαν, συνωμοτή και τα λοιπά. Είναι η ζωή. Είναι,
0: μέσα στη
1: είναι
0: ζωή.
1: Ότι αν το ψάξεις θα σου έρθει, ας πούμε, να το πω κάπως έτσι.
0: Αν το επιθυμήσεις.
1: Αν το επιθυμείς πολύ, Αλλά όχι με την κοελική και τέτοια, δεν θα είχε συμβεί από μόνος. Αλλά το ψάχνεις, αυξάνεις πιθανότητες, να το πούμε, ναι, και μαθηματικά κιόλας.
0: Άρα είμαστε ένα κομμάτι των επιθυμιών μας.
1: Βεβαίως, είμαστε επιθυμίες μας και είμαστε και η φύση μαζί, την φέρουμε κιόλας. Ναι. Και θα πρέπει να την προσέχουμε πολύ, γιατί ο μακρόκοσμος, δηλαδή υπάρχουν φωτογραφίες, τώρα θυμήθηκα μια άλλη project που είχα κάνει, φωτογραφίες του απότατου σύμπαντος, τις οποίες αν συγκρίνει κανείς με φωτογραφίες του εσώτατου μορίου ατόμου, πυρήνα μάλλον, είναι ακριβώς ίδιες. Okay. Είναι η ίδια εικόνα. Και λες, δεν είναι δυνατόν, αυτό είναι στο σύμπαν στα πόσα έτη φωτός και αυτό είναι μέσα μας στα quark που έλεγε και ο Τζόις.
0: Και επειδή οι επιλογές μας είναι... η μοίρα μας είναι ο χαρακτήρας μας, λέμε κάπου.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό μέσα όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν επιλέξουμε, αν επιθυμούμε και συναρπαστικά φτιάξουμε μια ζωή όμορφη, αυτή που θέλαμε, γιορτάσουμε όμορφα τη ζωή μας. Αυτό κατ' επέκταση φέρνει και το χαρακτήρα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι και το ένα επηρεάζει το άλλο.
0: Συμπληρώνει.
1: Συμπληρώνει το άλλο, γιατί ο χαρακτήρας θα σε οδηγεί σε πράξεις, οι οποίες πράξεις θα σε οδηγήσουν σε συγκρούσεις και από τις συγκρούσεις θα μάθεις, θα οδηγηθείς, θα αυτή την αφήγηση θα την ονομάσεις μοίρα κατά κάποιο τρόπο, ενώ έχει αρκετά επέμβει πάνω σε αυτήν, αλλά μπορεί από την άλλη να σου έρθει και ουρανός στο κεφάλι,
0: ναι, ναι,
1: και να μην επέμβεις.
0: Και επειδή ο πόλεμος, λες και στο βιβλίο αναφέρεσαι, ναι, στον πόλεμο.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Ο πόλεμος είναι μια διαρκής κατάσταση και παίρνει απλώς άλλες μορφές, αλλά είναι,
1: βεβαίως,
0: και στιγμές
1: είναι
0: που είναι τρομακτικές, έτσι.
1: Ναι, είναι μια διαρκής κατάσταση και είναι μια σύμφυτη κατάσταση με τον άνθρωπο, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται.
0: Άρα η τραγικότητά μας πώς αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο τρόπο, εκτός από τις επιθυμίες που θέλουμε.
1: Αυτό είναι τεράστια
0: ερώτηση.
1: Τεράστια ερώτηση. Πώς νομίζω με τη διαδρομή μας στη ζωή, με τη στάση μας και με την ανοιχτότητά μας και με το να προσπαθήσουμε τις επιθυμίες αυτές να τις κυνηγήσουμε.
0: Αλλά και με μια, θα έλεγα προσθετικά σε αυτό, αν θέλεις, και με μια βαθιά συνειδητότητα του που είμαστε και το που πάμε και γιατί.
1: Ένα
0: διαρκές γιατί. Διαρκές με
1: μα την... ναι, το γιατί, το διαρκές,
0: ναι,
1: είναι νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που πρέπει να... και είναι εξάλλου αυτό που μας ορίζει σαν ανθρώπους, ότι ξέρουμε ότι τελειώνει αυτό και μετά...
0: Το χιούμορ τι ρόλο παίζει?
1: Α, το χιούμορ είναι... Αλλά το πίπερον. Ούτε χωρίς χιούμορ δεν βγαίνει.
0: Με τον Ερμή υπάρχει.
1: Τεράστιο. Ο Ερμή έχει πολύ παραπάνω χιούμορ από μένα. Και μάλιστα αυτό έχει το χιούμορ το εγγλέζικο, αυτό που λένε το από κάτω, το υπόγειο.
0: Ναι.
1: Τρία επίπεδα πιο κάτω.
0: Κοφτερά λόγια λίγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι, που σφάζουν κανονικά.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Έτσι. Ναι. Αλλά τέλος, αυτή τη σφαγή τη θέλουμε όμως.
1: Βεβαίως τη θέλουμε. Δηλαδή το να μιλάς σώτημα σχεδόν. Τελείως δηλαδή. Μαθαίνω κιόλας. Και να δημιουργείς και ιστορίες με το γιο σου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά.
0: Ούτως ή άλλως είναι ισότιμα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και με τις εκφράσεις που θα πάρει, καταλαβαίνεις και διαβάζεις πολλά, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά και αυτός καταλαβαίνει και διαβάζει ίσως περισσότερα,
0: βεβαίως,
1: θα έλεγα.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή μου είχε ρίξει κάτι ατάκες που δεν τις περίμενα καθόλου, mm-hmm, για το πώς αισθάνομαι εγώ που νόμιζα ότι το έκρυβα.
0: Να προσέχεις, Αλέξη. Μη σου πει κάποια στιγμή, μπαμπά, είσαι αφηρημένος τώρα που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ας το πει αυτό, σε τσάκισε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μέχρι εδώ ήταν. Πέρασες όμορφα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι. Να το ξανακάνουμε.
0: Ωραία, Αλέξη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη της Φωνής της Ελλάδας, εδώ από τα στούντιο της Ελληνικής Διαφωνίας στην Αγία Παρασκευή, από το Θέμη Ροδαμίτη και την μέλα και την παρουσία της εκπομπής και από τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν ο τεχνικός εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
5: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
4: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
7: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
6: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
7: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Ήταν οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και ηχογραφήσεις αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων.

0: Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εξωτικών της παράδοσης από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα, μια ειδική εκπομπή σήμερα, ένα αφιέρωμα στις μουσικές οικογένειες της Ηπείρου και νομίζω ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε αυτές τις αναδρομές στα γενεολογικά δέντρα της Ηπείρου, των μουσικών πάντα, είναι ο Σάββας Ιάτρας, το Αειδόνι της Ηπείρου, ο οποίος είναι μια κινητή βιβλιοθήκη. Σε καλωσορίζω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Μαρία. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Μα έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι τα θυμάσαι όλα και τα θυμάσαι από μνήμης.
1: Από μνήμης και αυτούσια.
0: Και βιωματικά.
1: Βιωματικά, φυσικά. Βέβαια. Πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Περιεκτική και με λίγες λέξεις ένα ευλαβικό μνημόσυνο για αυτές τις μουσικές οικογένειες των λαϊκών πρακτικών οργανοπαικτών της Ηπείρου που άφησαν πολύ λίγο ανεξίτηλη τη σφραγίδα στον πλούτο αυτό που λέγεται δημοτικό τραγούδι, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, γάμι, πανηγύρια, μυρολόγια και ούτω καθεξής. Τι γινόταν στα παλαιότερα χρόνια προηγούμενης δεκαετίας, όσο το δυνατόν περιεκτικά, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε όλο αυτό το υλικό το οποίο μας άφησαν. Και αυτή
0: θα δούμε πώς θα πάει και αν δούμε ότι έχουμε πολύ υλικό ακόμα, θα κάνουμε και ένα δεύτερο μέρος.
1: Αυτό είναι να κάνεις εβδομάδες, χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Θέλω καταρχάς πριν ξεκινήσουμε με τις οικογένειες να μου πεις, υπήρχε στην Ήπειρο, φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα, αλλά αν υπήρχε, υπήρχαν οι μουσικές κάστες, δηλαδή αν ήσουν έξω από αυτή την οικογένεια, έξω από μια μουσική οικογένεια, μπορούσες να ασχοληθείς με τη μουσική?
1: Και ναι και όχι. Δούλευαν οι κομπανίες αυτές οικογενειακά, το ΣΟΗ. Και γι' αυτό τα βλέπουμε τώρα. Χαλκιάδες λέει. Μπούρμπος. Ζούμπας.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε περιορισμός, δεν μπορούσε να ασχοληθεί και κάποιος άσχετος, αλλά ήταν πιο εύκολο να το κάνεις όταν είσαι σε μουσική οικογένεια.
1: Ναι, τους βάζαν και αυτούς όταν έβλεπαν την ικανότητά του, είτε κλαρίνο το βιολί είτε λαούτο, τους τοποθετούσαν όπως θα τους βρούμε παρακάτω στην κουβέντα και στη συζήτηση. Ο καθένας βέβαια στη δουλειά που πήγαινε προσπαθούσε από το στέρεμα, από αυτό που πολλές φορές μπορεί να φοβόταν κιόλας, γιατί ήταν καλύτερο το άλλο το όργανο, το κλαρίνο παραδείγματος χάρη, που ήταν, αυτός έκανε το κουμάντο σε

όλες τις δουλειές. Αυτός ήταν και το κυρίαρχο όργανο. Ποιος είναι Κλαρίνο τάδε. Α, εκεί θα το πάρουν το παιδί να τον μάθει. Θα τον μάθει ή θα το τα δείχνει ψεύτικα. Τέλος πάντων, να μην περιαυτολογούμε γι' αυτό. Να πούμε για αυτές τις οικογένειες, πόσα χρόνια για να περάσουν, όσος καιρός και αν διαβεί, το όνομά τους έμεινε και θα μείνει στην δημοτική ανθολογία, μια και λάμε για την Ήπειρο.

0: Να πάμε, θεωρώ, στην πιο αντιπροσωπευτική μουσική οικογένεια της Ηπείρου, που είναι η οικογένεια των Χαλκιάδων.
1: Και με πανελλήνια εμβέλεια.
0: Και με πρώτο στατούντα τον Τάσο.
1: Τάσος.
0: Τον Μπαρμπατάσο.
1: Κορυφή, Μπαρμπατάσος. Έλκουν την καταγωγή τους, όπως λέει και αυτός και στα απομνεώματά του, από τη Βόρεια Ήπειρο. Ήρθαν σε ένα χωριό του νομού Ιωαννίνων, Ζελίστα, φωτεινό, σε κάποια κατολίση του χωριού, πήγαν στο διπλανό, Γρανιτσοπούλα, κάτι σε έναν διάσμα, και εκεί γεννήθηκε ο Τάσος Χαλκιάς, που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του χωριού. Το άγαλμά του, να πω, η πρωτομή του, πρωτομή, κλαρίνο, Κυριάκος Χαλκιάς βιολί, Φώτης Χαλκιάς λαούτο, Μίτσος Χαλκιάς βιολί και ο Νίκος, ο τελευταίος ο οποίος έμεινε στο χωριό. Δεν έφυγε αυτός από το χωριό, πήγαν αργότερα σε άλλο χωριό, το λεγόμενο Δεσποτικό. Εκεί ήταν πιο συμφέρον, γιατί ήταν μεγαλύτερο το χωριό, είχε κόσμο, μπορούσαν να δράσουν καλλιτεχνικά και μετά σιγά σιγά είχαν επαφές και με την παραμυθιά. Οι και ορισμένοι από αυτούς έμαθαν και την τέχνη του τσαρουχά, έφτιαναν τσαρούχια όπως ο Κυριάκος παραδείγματος χάρη και καλός τεχνίτης. Μετά ήρθαν στην Αθήνα και σιγά σιγά ενάβηκαν και έμειναν αυτοί που έγιναν. Πρέπει να προσθέσουμε εδώ, κοντά τους είχαν και ένα θαυμάσιο ντέφι που δύσκολα θα βρούμε γενικότερα στην υπερωτική ελληνική δημοτική ανθολογία, ο γνωστός Μάνθος Σταυρόπουλος. Το ντέφι χαιρόταν που το έπαιζε ο Μάνθος και το ντέφι χαιρόταν που το έπαιζε ο Μάνθος. Και τα δύο.
0: Ο Φώτης ο Χαλκιάς, να πούμε ότι έπαιζε λαούτο, αλλά τραγουδούσε κιόλας και ήταν και πολύ καλός.
1: Όπως και ο Κυριάκος. Τα έλεγαν αυτοί και τους... Όπου πηγαίναν μαζεύαν κόσμο, λαοθάλασσα. Ήταν επιβλητική και στην εμφάνιση και στον ντύσιμο. Δεν ξέρω αν το είχα πει άλλη φορά εδώ. Ήταν σαν σε αίθουσα δικαστηρίου, σαν εισαγγελική έδρα με αυτά τα λίγα. Και έφτασαν και πού δεν έφτασαν. Και αυτοί, αλλά και το αυθεντικό υπερωτικό τραγούδι και γενικότερα το δημοτικό τραγούδι.
0: Ξέρεις αν κάποιους από αυτούς βγήκε στο εξωτερικό να παίξει για τους Έλληνες ομογενείς στην Αμερική και τα λοιπά?
1: Μπαρμπατάσος.
0: Ο Μπαρμπατάσος,
1: ναι. Εκεί που τον άκουσε ο Μπένι Γκούτμαν, που διαβάζει στο επίπεδο σε αυτόν ήταν, όχι σε άλλον που κάποιοι θέλουν να τα σφυριστούν. Στον Τάσο το Χαλκιά, λέει, πώς τα παίζει, τον ρώτησε. Μουσικός εκείνος, μεγάλος, δεν ήταν τυχαίος. Όπως μου έρχεται, του λέει. Και απόρρισε ο άνθρωπος εκείνος. Ο Αμερικάνος.
0: Ο Μάνθος Χαλκιάς, που τον έχουμε δει σε ηχογραφή στην Αμερική.
1: Μάνθος ο Χαλκιάς είναι παιδί του Φώτη του Χαλκιά.
0: Αυτός. Παιδί του Φώτη του Χαλκιά.
1: Του Φώτη του Χαλκιά.
0: Νεότερος δηλαδή.
1: Νεότερος, ναι, γιος. Αυτός είναι ανυψός του Μπαρμπατάσου. Ήταν εδώ, έπαιζε εδώ στην Συμφωνική Ορχήστρα. Αλλά μπορεί να έπαιζε αυτή τη μουσική, αλλά το βίωμα, θυμάμαι μερικές φορές που θα ηχογραφήσουμε καλή ώρα με εσάς εδώ, έπαιρνε το κλαρίνο και το βιολί, μάνα μου τι κατέβαζε, αηδόνια. Είναι το έμφυτο. Μιλάει η ίδια η καταγωγή. Όπου και να φτάσουμε, όπου και να πάμε, το γενέθλιο τόπο και από πού καταγόμαστε δεν το ξεχνάμε.

0: Θα έλεγα να πάμε στο Ζαγόρι και στο Καψαλέικο.
1: Α, βέβαια. Αυτοί έχουν το προσωνύμιο τα Κούτσα, δηλαδή τα παιδιά του Τάκη. Από αυτούς προέρχεται ο Γοργόρης ο Καψάλης στο κλαρίνο.
0: Και τραγούδι.
1: Και τραγούδι.
0: Ναι, γενικά όλοι οι Καψαλέοι τραγουδάγανε.
1: Τραγουδούσαν, ήταν και η ανάγκη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε μόνο ένας τραγουδιστής όλοι μαζί για να δείξουν και ό,τι καλύτερο.
0: Τραγουδάγανε τα παλιά χρόνια και χωρίς μικρόφωνα, οπότε έπρεπε να είναι και
1: θα
0: πιο δυνατή η φωνή.
1: Θα φτάσουμε. Ναι, βέβαια. Ικανότητα για να δείξουν ότι δεν είναι ξεψυχισμένα από αυτή τη λέξη.
0: Θυμάμαι σε ηχογραφή στα τακούτσια που έχει κάνει ο Καράς, που τραγούδαγε και ο ίδιος ο Καράς μαζί τους.
1: Είναι και άλλες ηχογραφίες που έχουν γίνει πρόσφατα με τα τακούτσια, τα οποία έχω.
0: Mm-hmm. Πάμε να δούμε το Καψαλέικο. Γρηγόρης Καψάλης.
1: Κώστας Καψάλης βιολί. Σπύρος Καψάλης λαούτο. Χρήστος Καψάλης, Ζούλης, Ντέφη. Τέσσερα άτομα. Αλλά αυτό μερικές φορές προστίθονταν και ο Χρόνης ο Καψάλης, με καταγωγή από το Ζαγόρι, αλλά στη Ζήτσα μεγαλωμένος, και ο Φίλιππος ο Ρούντας.
0: Ο Χρόνης έχει σχέση συγγενή και μαζί τους ή όχι?
1: Ναι,
0: ναι.
1: Είναι συγγενής.
0: Απλά φύγανε από αυτό το χωριό.
1: Φύγανε, έφυγε ο πατέρας του Λεωνίδας, ήρθε στη Ζήτσα, αλλά συνεργαζόταν πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν μπορούμε να φοβάμαι για το παίξιμο του Χρόνη του Καψάλη. Θα βρεθούμε αργότερα στο χωριό Ζήτσα,
0: mm-hmm,
1: τις μουσικές οικογένειες. Άφησαν πολύ συγγραφικό, ηχογραφικό έργο αυτοί οι Καψάλιδες από το Ζαγόρι. Και ήταν περιζήτη γενικότερα σε όλη την Ήπειρο και εκτός Ήπειρου. Αυθεντική, αυθεντικότατη. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε. Είναι αρκετές εστίες γύρω από την Ήπειρο που βγάλαν και καλούς μουσικούς και αυτό που έπαιζαν το έπαιζαν γιατί το ένιωθαν. Δεν παρεξέκλειναν ιδιότερα παλιότερες κομπανίες, οι λαϊκές ζυγές που σήμερα δυστυχώς περιάλλουν τριβάζουν τα μουσικά συγκροτήματα.

0: Ωραία, να πάμε και στην Κλιματιά.
1: Η Κλιματιά μαζί με τον Παρακάλαμο ήταν οι μεγαλύτερες μουσικές ακαδημίες. Από εκεί έφτασε στο απόγειο ο Κίτσο Χαρισιάδης, ο οποίος γεννήθηκε στο Πογόνι, στο χωριό Λίμνη, Ζαραδίνα με το παλιό, γεννημένος το 1885. Εκεί βρήκε προσοδοφόρο έδαφος, βρήκε και άλλους λαϊκούς πρακτικούς οργανοπαίχτες.
0: Και υπήρξε και δάσκαλος και του Φίλιππο Ρούντα που ανέφερες πριν.
1: Και του Τάσου του Χαλκιά.
0: Και του Τάσου του Χαλκιά.
1: Να μην ξεχάσω, στα πουνεώνοντα ο Χαλκιάς, «Μου έβανε η μάνα μου στη σακούλα αλεύρι». Αυτό θα έδινε στο δάσκαλό του, τον Μπαρμπακίτσο.
0: Ως ανταλλαγή.
1: Ανταλλαγή που δεν υπήρχαν χρήματα τώρα, παράδεις. Γρόσια την εποχή εκείνη. Και στο δρόμο με τα πόδια.
0: Με τα πόδια, αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
1: Πόδια,
0: πόση ώρα με τα πόδια από το ένα χωριό στο άλλο.
1: Από τις 3 ώρες.
0: 3 ώρες με τα πόδια για να πάει να κάνει μάθημα,
1: μάθημα.
0: Και να ξαναγυρίσει.
1: Να ξαναγυρίσει. Και στο δρόμο, λέει, τον έπιασε βροχή. Αφού πέρασε τη λιάσα του Καλαμά, τον έπιασε η βροχή. Σακούλα και αλεύρι έγινε ένα.
0: Βέβαια.
1: Εκεί βρίσκουμε την οικογένεια Καρκανάκη.
0: Συγγνώμη, άλλο Χαρισιάδη έχουμε.
1: Έχουμε το γιο του, το Γιάννη, ο οποίος έφυγε γρήγορα από αυτό το κινησικό δυστύχημα εδώ στην Αθήνα, στη Φιλαδέλφεια.
0: Ο οποίος έπαιζε.
1: Πολύ καλά.
0: Τι έπαιζε?
1: Κλαρίνο.
0: Κλαρίνο.
1: Παναγία βόηθα. Θυμίωμαι μια φορά σε δρομολόγιο του λεωφορείου από τα Γιάννενα για το χωριό, ήταν και αυτό στις τελευταίες θέσεις, και έβγαλε αυθόρμητα το κλαρίνο όπως του είχε εκεί. Μην νομίζετε τίποτα βαλτσάκια όπως τα έχουν σήμερα. Στα χέρια του είχε και το βάζει, μάνα μου. Σηκώθηκε το λεωφορείο στον αέρα, ο κόσμος δηλαδή, επιβάτες. Το νιώθαν, όπως είπα, και γρηγορότερο.

0: Πάμε στον παρακάλαμα.
1: Βρυσομάνα, από πού να αρχίσεις, από την κορυφή ή από το τέλος, από το τέλος ή από την κορυφή?
0: Πάμε από το παλιό στο καινούριο.
1: Εκεί δεσπόζει εκεί η μουσική οικογένεια Χαλιγιάννηδες. Αυτοί είχαν άλλα ονόματα. Βρίσκουμε εδώ έναν Θανάση Χαλιγιάννη, ο γνωστός Μωράτ. Αυτοί δεν είχαν βαπτιστεί, βαπτιστήκαν κάπου εκεί τη δεκαετία του 30. Είχαν Φίκος, Γκαντρής και. Αλλά μετά δόθηκε εντολή και βαπτιστήκαν όλοι. Αλλά όπως είπα...
0: Από πού προέρχονται αυτοί?
1: Εκείνοι από χρόνια. Έχουν τη δική τους συνθηματική γλώσσα. Άμα πας και τους ακούσεις αυτή στη λεγόμενη περιοχή, Λιμπούστα.
0: Θέλω να πω γιατί τον λέγανε Μουράτ. Είναι ψευδόνυμο, ή ήτανε...
1: Ψευδόνυμο ίσως και να τον φωνάζανε εκεί από το χωριό. Ήρθε εδώ στην Αθήνα και έφτασε ο Θανάσης Χαλιγιάννης στα, να πω αυτή τη λέξη, τα είπα τα αξιώματα, καλλιτεχνικά αξιώματα. Έπαιξε και με τι δεν έπαιξε. Έτσι χαρακτηριστικά θα σου πω στο Γεροτσέλιγκα που τραγουδάει η Τασία
0: Βέρα.
1: Βέρα. Μετά το Μαύρα Μάτια στο Ποτήρι η Γιώτα Λίδια. Μετά ένα που είναι για τον Καραγκιόζη. Για τον Καραγκιόζη. Το ταντήρι, ταντήρι, τήρι, τήρι, ταντήρι, τήρι, τήρι, τήρι, τήρι. Παίζει ο Θανάσης ο Χαλιγιάννης. Και είχα και την χαρά να παίξω για ένα σεζόν την πρώτη χρονιά που ξεκίνησα στο ελληνικό χωριό 73-74. Τον είχα δίπλα μου. Πω, ακούραστος. Ακούραστος. Έναν ντύσιμο. Καλύτερα που γαμπρός. Ευθυτενής, όρθιος. Να μην σου πω τι μας έλεγε εκεί. Ωραία πράγματα και συμβουλές. Εκεί στη χαρτούρα που τη μαζεύω στο κουτί, μια φορά δεν πήγε να μετρήσει. Κατέβαινε κάτω και έτρεβε έτσι και τα χέρια έκανε. Τι έγινε, σιάτρα, τη βγάλαμε τη φασουλάδα απόψε. Αξιέπαινος. Ολοκληρώνας σε διάφορα κινηματογραφικά έργα να παίζει. Και έπαιξε και με καταξιωμένους καλλιτέχνες δημοτικούς και όχι μόνον. Αυτοί ήταν, ας τους πάρουν παράδειγμα ορισμένοι.
0: Ωραία, και σε αυτή την οικογένεια έχουμε τον Πέτρο.
1: Έχει τον αδερφό του τον Πέτρο γνωστός Πετρέφ.
0: Πετρέφ.
1: Αυτός έχει κάνει μια ηχογράφηση όλο με ορχιστρικά. Παίζει ένα μυριολόι εδώ. Τι κάτι βάζουν. Το δοξάρι απάνω στις χορδές. Πουλιά μιλάν, μυρολογάν, τραγουδάνε και ούτω καθεξής. Και ξάδερφος αυτούν ήταν και ο Αλέκος ο Χαλιγιάννης, βιολί. Μετά από τους νεότερους
0: ο Θωμάς ο
1: Χαλιγιάννης.
0: Ναι.
1: Έχει ένα πρόβλημα κανένα.
0: Ο οποίος ο εγγονός του μας έχει έρθει, έχει παίξει κάτω. Είναι μικρό παιδί, πάει σε μουσικό σχολείο, παίζει επίσης βιολί.
1: Πρέπει να πες στα Γιάννα στο μουσικό γυμνάσιο πρέπει να πηγαίνει. Και είναι ένας άλλος ο οποίος αναρριχάται αυτή τη στιγμή, Βραχόπουλος Μιχάλης, και τα παιδιά του. Πολύ ωραίο παίξιμο.
0: Ο Γιώργος Βραχόπουλος που έπαιζε κλαρίνο, της ίδιας οικογενείας.
1: Άλλος, Μπράχος. Με τον Γιώργο τον Βραχόπουλο, η γυναίκα του Ελπίδα Βραχοπούλου.
0: Ναι.
1: Αυτή άρχισε να απογειώνεται.
0: Πολύ καλή τραγουδίστρια.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Έχουμε πολύ ωραίες
1: γράμματα. Γράμματα δεν ήξερε.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε και μεταχειριζόταν την τοπική της τη διάλεκτο, ας πούμε, το Ρωμά. Αλλά όμως το λαρίνγκι της έβγαζε πολλά, έβγαζε αηδόνια. Αηδόνια. Αλλά κοίταξε αυτή μεταξύ τους εκεί, ο ένας με τον άλλον, αλλάξαν και τα επίθετα. Και δικαιολογούμε και τα ονόματα οι άνθρωποι. Τώρα είναι ίσοι μεταξύ ίσων. Μεγάλη φουρνιά εκεί μέσα. Εκεί. Αυτά να δει το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ο Βαγγέλης τι έπαιζε ο Χαλιγιάννης?
1: Κλαρίνο.
0: Κλαρίνο.
1: Κλαρίνο. Εκείνη κάθε σπίτι είχε και από 10 μουσικούς.
0: Ενώ οι άλλοι περισσότεροι παίζανε βιολί, έτσι.
1: Και βιολί και κλαρίνο και ντέφια όλα.
0: Όλα.
1: Όλα, όλα. Ο Κώστας ο Χαλιγιάννης. Που ήταν για αρκετά χρόνια τέτοιο, στην Αμερική, Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, είναι στο χωριό. Πολύ.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Τουλάχιστον 70.
0: Και πότε ήταν στην Αμερική, ποια εποχή?
1: Το 70.
0: Αν αργότερα.
1: Ναι, ναι. Mm. Ναι, τον είχα 2-3 χρόνια στο συγκρότημα. Αυτό που λένε το χρόνο, μπότα, κόρτισμα το ντέφι. Όπως ένας Μαρκόπουλος, το γραμμένο, ντέφι. Από εκεί για τα ντέφια, έτσι. Ο Ζούλης, Καψάλης, ντέφι. Ο Γιώργος ο Μπούκαλης, φιμαραμυθιά. Αλλά με απότερη καταγωγή από το Δεσποτικό. Και μετά με τον αδερφό του, τον Παύλο, φύγαν και πήγανε στην παραμυθιά. Όργανα. Το νιώθαν το όργανο. Και το όργανο ένιωθε που το έπαιζε το αφεντικό.

0: Να πάμε στα Δολιανά.
1: Α.
0: Έχουμε τους Τζουμαίους εκεί.
1: Τζούμας.
0: Και έχουμε και τον Φίλιππο Ρούντα που είναι από εκεί.
1: Μεγάλο πρόσωπο. Ταχυβολία. Τον έβλεψε λίγο, ας πούμε, δυνατούλη. Πώς έφευγαν εδώ από το Κλαρίνο οι φωνές. Όπως είπα και πριν, έπαιζε με τα τακούτσια αυτός και αυτός. Από αυτούς τους ραμβαίους, να μην πούμε τους παλιούς, ήταν ο ένας καλύτερος του άλλου στο είδος τους.
0: Να πούμε για τους Τζουμαίους.
1: Τζούμας ήταν Αποστόλης, αδερφός του Πέτρου Τζούμα. Ο Πέτρος ο Τζούμας. Και αυτός την ίδια δεκαετία με την Ελπίδα. Κοντοχωριανή, Δολιανά, παρακάλλον με τα πόδια πας. Τα ξέρω γιατί τα έχω ζήσει. Και από τον Αποστόλη τον Τζούμα, ο γιος του Γιάννης. Είχε και έναν αδερφό που μάλλον πέθανε. Και όπως είπαμε, ο Φίλιππος ο Ρούντας.

0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάβα, που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ελπίζουμε και ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ και τον Κώστα Κυριακάκη που ρύθμισε τον ήχο. Θα ακολουθήσει και δεύτερο και ίσως και τρίτο μέρος με το Σάβα Σιάτρα για τις μουσικές οικογένειες της Ηπείρου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ να ακούσουμε τα τραγούδια που μαζί διαλέξαμε.

Θυμίζουμε τη γέφυρα επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι το email ipsychogios@ert.gr. Σε αυτό προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και στις επόμενες εκπομπές τα ακούμε.

Ήταν ένα από τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, ένα τραγούδι που επιλέξατε προτείνοντάς το στο email αυτής εδώ της εκπομπής, το επόμενο δικό μου αγαπημένο.

Εσύ ως το δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, λίγο λιγότερο από 30 λεπτά απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Έχουμε πολλά να ακούσουμε ακόμα.

Πάντα ο δείκτης του ρολογιού όταν πλησιάζει εκεί κάπου κοντά στο παρατέταρτο, αρχίζει το άγχος προκειμένου να χωρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μέχρι δηλαδή το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Γρήγορα, γρήγορα.

Ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας πέρασε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Τωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. Τον Χάρη που είναι σήμερα πολύ χαρούμενος, μια και τα διδυμάκια του είναι πια φοιτήτριες. Χάρη, να έχουν μια εξαιρετική σταδιοδρομία και πολύ καλή, και συγχαρητήρια. Λοιπόν, 2-10-60-13-168 και 169 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το μέσο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Για μια ακόμη φορά, η πρώτη μας μουσική είναι από τον κινηματογράφο. Μουσικό θέμα της ταινίας Grand Budapest Hotel το 2014. Σύνθεση του ελληνικής καταγωγής Alexandre Desplat. Έχει διακριθεί ο Desplat για τις μουσικές του σε πάρα πολλές ταινίες. Πολυβραβευμένος και κάτοχος δύο Όσκαρ για τη μουσική που ακούσαμε και το 2018 για την ταινία «Η μορφή του νερού». Ο Desplat είναι από τους διακεκριμένους συνθέτες στο χώρο του κινηματογράφου. Δικές του οι μουσικές σε ταινίες όπως «Ο λόγος του βασιλιά», «Η απίστευτη ιστορία του Benjamin Button», δύο ταινίες της σειράς «Harry Potter», «Το παιχνίδι της μίμησης», «Η γαλλική αποστολή» και άλλες. Στα 35 χρόνια της δημιουργίας του, ο Alexandre Desplat έχει συνθέσει για περισσότερες από 200 κινηματογραφικές παραγωγές μικρού και μεγάλου μήκους.

He moved through the fair. Παραδοσιακό Ιρλανδικό folk τραγούδι από τα δημοφιλέστερα. Μιλάει για έναν έρωτα όπου ο αγαπημένος, η αγαπημένη εμφανίζεται σαν από όνειρο. Ακούσαμε την εξαιρετική ερμηνεία της Σίνι Ντοκόνορ, τη σπουδαία φωνή που ήταν. Ο τρόπος ερμηνείας της θυμίζει παραδοσιακό Ιρλανδό αφηγητή. Οι ερμηνείες της Ντοκόνορ λιτές, δραματικές, συναισθηματικές, πάντοτε σε όλη την καριέρα. Ήταν σημαντική η συνεργασία της με το διασημότερο Ιρλανδικό συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής, των Chieftains, στο άλμπουμ The Long Black Veil το 1997. Μια φωνή που θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε δίπλα στη Σίνι Ντοκόνορ είναι η δική μας, η Μαρία Παπαγεωργίου. Φωνή με ένταση και δραματικότητα. Θα την ακούσουμε στο παραδοσιακό της Καρπάθου, η Μιλιά.

Ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου, ηχογράφησε από συναυλία της Ασφαλώς αυτό το παραδοσιακό τραγούδι της Καρπάθου, η Μιλιά. Το «Απάνω στην Τριανταφυλιά» είναι ένα παραδοσιακό της Χαλκιδικής και τον τελευταίο καιρό έχουμε ακούσει αρκετές εκτελέσεις, γύρω στις 10 εκτελέσεις από σύγχρονα μουσικά γκρουπ. Πολύ όμορφο αυτό. Επιλέγουμε σήμερα την ερμηνεία της Κέτης Κουλιά. Η ενορχήστρωση με πολλά κοινά στοιχεία από τις ιρλανδικές παραδοσιακές μπαλάντες.

Shake It. Αυτός είναι ο τίτλος. Αυτή είναι η σύνθεση του Tom Herring για την ταινία του Wim Wenders Pina. Μια ταινία αφιέρωμα στη σπουδαία χορογράφο και πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού Pina Baus. Κάπου εδώ τώρα να ακούσουμε τη μουσική προσέγγιση ενός τραγουδιού, τραγουδοποιού από την Σαρδινία στο δικό μας παραδοσιακό τζιβαέρι. Είναι ο Αντρέα Μπαρόντι.

Αυτός ήταν ο Αντρέα Μπαρόντι από την Σαρδινία που έκανε τη δική του διασκευή στο δικό μας τζιβαέρι. Ο Αντρέα Μπαρόντι από τη δεκαετία του 1980 συνδύασε τη μουσική παράδοση της Σαρδινίας με σύγχρονα μουσικά στοιχεία από το ροκ, από την pop. Τραγουδούσε στη διάλεκτο της Σαρδινίας πάντοτε. Είχε διεθνείς συνεργασίες. Ήταν από τους καλλιτέχνες που μετέτρεψαν τη μουσική της πατρίδας του σε σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή μουσική, κάνοντας την γνωστή και πέρα από τα όρια του νησιού. Ο επόμενος καλλιτέχνης ήταν, γιατί έχει φύγει στη ζωή όπως και ο Αντρέα Μπαρόντι, έχει φύγει από τη ζωή, συγγνώμη, ήταν από την Κορσική. Είναι ο Πέτρου Γκουελφούτσι. Το καλοκαίρι του 1999 βρέθηκε στην Ελλάδα συνεργαζόμενος με τον Θάνο Μικρούτσικο και μαζί μέσα στη συναυλία τραγούδησαν και μια μελωδία του που έβαλε ελληνικούς στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. Μια στιγμή αυτού του κόσμου.

Ουρανόδιες είναι οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια μέχρι τα μεσάνυχτα, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169, οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Είναι συνηθισμένο σε κινηματογραφικές ταινίες να χρησιμοποιούνται παλιά τραγούδια σε σύγχρονες διασκευές με σύγχρονες ερμηνείες. Στο Le Tango de Roxanne που ακούσαμε, ο Άγγλος συνθέτης Greg Armstrong το μεταμόρφωσε κυριολεκτικά ενορχιστρωτικά και μεταμόρφωσε το Roxanne, το τραγούδι του Sting από την εποχή των Police. Το μεταμόρφωσε λοιπόν σε ένα φλογερό παθιασμένο ταγκό, χρησιμοποιώντας και μοτίβα από το αργεντίνικο ταγκουέρα του Mariano Mores. Η διασκευή ακούστηκε στην πιο ενδιαφέρουσα σκηνή της ταινίας Moulin Rouge, όταν χόρευαν η Nicole Kidman και ο Ewan McGregor το ερωτικό τάγκο. Ακούσαμε σήμερα μια ορχιστρική εκτέλεση από τον Max Olsen και την ορχήστρα του.

Ακούσαμε μια εξαιρετική ερμηνεία ενός παλιού τραγουδιού των Άμπα, The Winner Takes It All. Ήταν η Meryl Streep, η σπουδαία ηθοποιός που το ερμήνευσε. Μια εξομολόγηση, ένας ρόλος, και το τραγούδι αμέσως μεταμορφωνόταν σε θεατρικό μονόλογο από τα χείλη της. Η Meryl Streep κατατάσσεται ανάμεσα στους σημαντικότερους ηθοποιούς όλων των εποχών, με εξαιρετική ικανότητα να μεταμορφώνεται από ρόλο σε ρόλο. Το τραγούδι το ερμήνευσε στο φιλμ «Μαμα Μία», εκεί που συνδύαζε το δράμα με το χιούμορ, το χορό και το τραγούδι.

ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας, δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά, δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Η τελευταία στροφή του τραγουδιού που ακούσαμε είναι για τον καθένα μας. Μια πηξίδα, είναι ένας δρόμος. Εκεί που στέκεσαι κοιτώντας πίσω και στον άγνωστο οριζοντά μας. Το ποίημα είναι της Λένας Παπά, παλιά καλοκαίρια, μελοποιημένο, και το πρωτοερμήνευσαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, και σήμερα που το ακούσαμε με την ερμηνεία του Μίλτου Πασχαλίδη και μια ενορχίστρωση βασισμένη σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων με την υπογραφή του Θάνου Μικρούτσικου.

Απόγευμα στο δέντρο του Αλκινού Ιωαννίδη. Είναι κάποια τραγούδια που τα νιώθεις να σ' αγγίζουν, νιώθεις να απευθύνονται σε σένα. Εκεί βλέπεις στιγμές της ζωής σου που θα ήθελες να κρατήσουν για πάντα. Τα τραγούδια που αγαπάμε τις συντηρούν αυτές τις στιγμές.

Μπόκα ντι Ρόζα, στόμα από τριαντάφυλλο. Τραγούδι του Φαμπίτσιο Ντάντρε, που εδώ το ακούσαμε από την Ορνέλα Βανόνη σε συναυλία του 2000, αν δεν κάνω λάθος, στη Γένοβα, στη μνήμη του μεγάλου Ιταλού δημιουργού. Το Μπόκα ντι Ρόζα είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Φαμπίτσιο Ντάντρε. Ποια ήταν η Μπόκα ντι Ρόζα? Η Μπόκα ντι Ρόζα στο τραγούδι είναι μια γυναίκα ελεύθερη, παθιασμένη, ανεξάρτητη. Στο τραγούδι λέει ότι δεν κάνει έρωτα ούτε από βαρεμάρα ούτε από επάγγελμα, αλλά από πάθος.

λες, δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο, τον ελέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο. Όσο για μένα είναι πάντα εδώ, με των ματιών σας τη φωτιά

0: να αρμενίζουμε παλιά.
1: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
2: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
3: Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ με τις πλανόδιες μουσικές του. Είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας

Αντιτότουμ Ταραντούλε. Αυτός ήταν ο τίτλος της μουσικής που ακούσαμε. Μουσική της αναγέννησης που είχε φέρει στην επιφάνεια ο Αθανάσιος Κίρχερ γύρω στο 1673, Γερμανός Ιησουήτης ιερέας και αυθεντία σε πάρα πολλές επιστήμες.

Αγάπη μου Φιντέλα, αγάπη μου πιστή. Τραγούδι της παράδοσης των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας, ιδιαίτερα της περιοχής του Σαλέντο στην Απουλία, στη διάλεκτο την Γκρεκάνικη. Ήταν η Ενκαρδία και ο Νίκος Πορτοκάλουγλου που το ερμήνευσαν. Μεταφερόμαστε τώρα στη Μαγιόρκα και σε συναυλία της Μαρίας Ντελ Μαρμπονέ. Συναυλία μεγάλη με πολλούς καλεσμένους καλλιτέχνες. Εκεί και είναι ένα Βενετσάνου και μαζί με την Μαρία Ντελ Μαρμπονέ τραγουδούν το τραγούδι του Χρήστου Λεοντή, «Ξενιτεμένο μου πουλί».

Ήταν η Μαρία Ντελ Μαρμπονέ από τη Μαγιόρκα και η Νένα Βενετσάνου σε αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Χρήστου Λεοντή, το «Ξενιτεμένο μου πουλί». Η στίχη του τραγουδιού βέβαια παραμένει από τη δημοτική μας παράδοση.

Ξέδες και ζουμπούλια, πόσο αγαπημένο τραγούδι. Ένα βαλσάκι με όλη την ομορφιά της παραδοσιακής μας μουσικής. Ήταν η φωνή της Ειρήνης Δρέμπεϊ και μαζί της η Ανατολίαμα Ensemble, ένα πολυπολιτισμικό μουσικό σχήμα με έδρα τη Βοστόνη. Επικεντρώνεται στη μουσική παράδοση των Ελλήνων προσφύγων της Ανατολίας. Και να ο Αργύρης Μπακιρτζής με την παρέα του, τους χειμερινούς κολυμβητές, σε ένα τραγούδι που ακούγεται συχνά στη Σαμοθράκη. Ο ήλιος και το φεγγάρι.

Ο ήλιος και το φεγγάρι συμφωνήσανε τα δυο να σε κάνουν τέτοια νέα να μαραίνεις κάθε νιό. Άσπρη μαρμαρένια βρύση που κρατάς κρύο νερό, έτσι κι εγώ υποφέρω της αγάπης στον καημό. Ο ήλιος και το φεγγάρι το ακούσαμε από τους χειμερινούς κολυμβητές και τον Αργύρι Μπακιρτζή. Και μια πίτσικα, μια πίτσικα ντισανβίτο.

Πλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, στο Viber μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Σήμερα το πρωί μας ήρθε και ακόμη μια είδηση απώλειας καλλιτέχνη, ανθρώπου της μουσικής. Έφυγε ο Γιώργος Σταυριανός, ο εξαιρετικός μελωδός. Μας χάρισε όμορφα τραγούδια σε 19 δίσκους. Ο Γιώργος Σταυριανός δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα με τη μουσική, είχε εκδώσει και 4 μυθιστορήματα. Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1982, πρώτος δίσκος «Η έρημη πόλη», με βασική ερμηνεύτρια την Μαρία Δημητριάδη. Στην έρημη πόλη συμμετείχα και εγώ στα πρώτα σχετικά επαγγελματικά καλλιτεχνικά μου βήματα. Όπως είναι φυσικό, σήμερα που διάβασα την είδηση θυμήθηκα πολλά. Θυμήθηκα όσα ζήσαμε με τον Γιώργο εκείνη την εποχή, τις πρόβες, τις συναυλίες που είχαμε κάνει, μάλιστα σε συναυλίες μαζί με τον Μάριο Τόκα, τις στιγμές στο στούντιο, στις στιγμές της ηχογράφησης της έρημης πόλης με τη Μαρία Δημητριάδη, να την ακούμε να τραγουδάει και να μας καθοδηγεί μέσα στο στούντιο ως πολύ πολύ έμπειρη. Καλό ταξίδι στα άστρα, Γιώργο.

Ακούσαμε σε δύο τραγούδια τη Μαρία Δημητριάδη, δύο τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού από τον πρώτο του δίσκο «Την έρημη πόλη». Το «Ήσουνα φεγγάρι» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τον «Καημό» της Φυσαρμόνικας.

Ο έρωτας είναι πάντα μελαγχολικός, τραγούδησε ο Δήμος Μούτσης. Είναι μελαγχολικός ο έρωτας? Τι λέτε?

L'amour parfait, ο τέλειος έρωτας. Τραγούδι που μας έρχεται από τους Πορτογάλους Ασόμπρα. Εχθές ζητήσατε να ακούσετε το Σοδάδ με την Σεζαρία Έβορα.

Σοδάδη. Σοδάδη, από την Σεζάρια Έβορα. Είναι και το τραγούδι με το οποίο την γνωρίσαμε. Η ντίβα από το πράσινο ακροτήρι, έτσι την αποκαλούσαν. Έψαχνα να βρω τι σημαίνει η λέξη Σοδάδ. Δεν μεταφράζεται απόλυτα με μία λέξη. Είναι ένα μείγμα από νοσταλγία, απουσία, λαχτάρα, μελαγχολία και επιθυμία επιστροφής. Πολλά συναισθήματα σε μία μόνο λέξη. Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μαστής, μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα και ας άργησε, παιδιά, τι να σας πω τώρα, η καθημερινότητά μας εδώ είναι, έχουμε και τα απρόοπτα, έχουμε αλλάξει στούντιο, μπήκαμε στο εφεδρικό και έχει νέους κωδικούς εδώ για να μπει στον υπολογιστή, είναι οι Παρασκευές που ουσιαστικά ψηφιοποιημένα διαβάζω τα αρχεία των εφημερίδων για να κάνουμε αυτή τη βόλτα στο σαν τότε όπως το έχουμε ονομάσει, στον τύπο της εποχής. Και δεν άνοιγε με τίποτα υπολογιστής, γι' αυτό σας φάγαμε 5 λεπτά από την εκπομπή. Ζητούμε συγγνώμη, τα βρήκαμε όλα με τα παιδιά, με την καλή διάθεση εδώ πέρα, τους συναδέλφους. Βρήκαμε τους νέους κωδικούς που δεν τους ξέραμε και ξεκινάμε. Να μην τα πολυλογώ λοιπόν, να σας πω ότι λέγομαι Νίκος Αγγελίδης ή Νικόλας Αγγελίδης. Το δεύτερο μου αρέσει καλύτερα, έτσι. Μου το κόψανε όταν ήμουν πιτσιρικάς, επειδή ήμασταν δύο ξαδέρφια και ο άλλος είχε προηγηθεί από μένα. Λέγανε εκείνο Νικόλα και εμένα Νίκο, την πάτησα. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λούμπαρης είναι μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου και όπως είπαμε είναι η εκπομπή σαν τότε. Θα κάνουμε μία βόλτα σήμερα στην πολιτική επικαιρότητα του 1947 και παράλληλα θα ακούσουμε και μεγάλες μουσικές επιτυχίες, ξένες μουσικές επιτυχίες από εκείνη τη χρονολογία. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Εμπρός, το βήλο της 5ης 24 Ιουλίου του 1947. Θα σας διαβάσω βέβαια έτσι, απλά να σας πω τότε ότι ο τύπος ήταν πολύ έντονα χρωματισμένος, έτσι. Ήταν, καταλαβαίνετε, εποχή εμφυλίου, ήταν ο συντηρητικός σκληρός τύπος και ήταν και ο τύπος ο οποίος ήταν με την άλλη πλευρά, με την πλευρά των αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού. Θα πω το εξής, που είναι πολύ σημαντικό. Η εφημερίδα Εμπρός που έχω μπροστά μου είναι ημερήσια εθνική εφημερίδα. Νομίζω ότι ο τίτλος το λέει και από μόνο της. Και θα διαβάσουμε, θα δείτε και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα, ιστορικά γεγονότα, ακριβώς όπως τα γράφει η εφημερίδα. Έτος ιδρύσεως έχει το 1896 με ιδρυτή τον Δημήτριο Καλαποθάκη και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την αμερικανική βοήθεια ή μάλλον την ενασχόληση της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών στις ελληνικές υποθέσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το γιατί και πού και πώς είναι μια ολόκληρη ιστορία. Κεντρικός τίτλος λοιπόν, το Βαλκανικών Πρωτοσυμβουλίου Ασφαλείας. Ο κύριος Τζόνσον υπεραμείνεται της ελληνικής υποθέσεως. Η Ελλάς δεν είναι φασιστική και δεν απειλεί την ειρήνη, ενώ δεν ισχύει το ίδιο δια τους γείτονάς της. Εξεδηλώθη χθες εντονότερα η αμερικανορωσική αντίθεση. Έτσι, δώστε ιδιαίτερη βάση σε όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα για την πολιτική χρειά και την τοποθέτηση της εφημερίδας ανάλογα με την πολιτική που ακολουθούσε. Lake Success, το ανταποκριτού μας. Για φανταστείτε, η εφημερίδα Εμπρός είχε ανταποκριτή στο Lake Success.